Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί,

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρ.

γράφεις θα λέγαν μια ροδομή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι ανάγκη

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό το σχετικά δημοφιλές τραγούδι του Κώστα Καφάση μας ήρθε στο μυαλό την ώρα που ξυπνούσαν τα κοκόρια. Τα μαντάτα που ήρθαν από την Αμερική ήταν η αιτία της θλιβερής αυτής έκπληξης. Ο Τραμπ προανήγγειλε την απομάκρυση, απόλυση της Kimberly Guilfoyle και πάγωσε η Ελλάδα, κυρίως η περιοχή μεταξύ Πρεσβείας και Κολονακίου. Στη Νέα Κηφισιά τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο, η Χριστίνα Μούγιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να επιμελείται ταχυτικά και ο Βαγγέλης Περής εδώ, όπως είπαμε, κάπως αγουροξυπνημένος και θλιμμένος εξαιτίας των εξελίξεων, να βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο. Τα δημοσιεύματα που θέλουν ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ να εμπλέκεται σε χρηματισμό ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών αλλάζουν τη διάθεση του Τραμπ απέναντι στη, μην το ξεχνάμε, παραλίγο νύφη του. Η πόρτα της πρεσβείας μάλλον θα κλείσει. Ο Fancy James θα μαζέψει τις βαλίτσες και οι αναμνήσεις θα συνοδεύουν το όνομα της Kimberly. Τη λέμε, όπως καταλαβαίνετε, με το μικρό της, όπως ο κολλητός της φίλος, ο Πάνος Καμένος.
3: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
4: ναι.
3: Έρχεται εδώ η Kimberly, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
4: Τι λες τώρα?
3: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
4: Σε
3: άστον, θα φύγει.
4: Έλα ρε γάμο, το δόξα το Θεό. Πω πω. Θέλεις να κάνουμε κάτι?
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
4: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
3: Καθαρίζω.
4: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ. Εδώ οι άλλοι έχουν τραβήξει Αντάρκτικο, αλλά από ό,τι φαίνεται κάθεται. Και θέλω να σε φέρω, να σε πάρει τηλέφωνο, να σου μιλήσει και να
3: εγώ πεις... 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
4: Α, τώρα είσαι έξω μου πες, ναι.
3: Είμαι Αμερική.
4: Ωραία.
3: 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
4: Ωραία.
2: Ήταν ο Πάνος Καμένος, μιλούσε με έναν εκπρόσωπο από ό,τι λέγανε της μαφίας της Κρήτης και κανόνιζε, επειδή έχει κολλητή την Kimberly, ότι θα βάλει το Μελχισεδέκ εκεί υπεύθυνο στην τοπική εκκλησία. Τώρα φεύγει όμως, πάει. Θα είναι στο λιμάνι, θα κρατάει ένα μαντήλι κλαμμένο.

0: άλλοι αυτοί τώρα που θα χάσουν την παρέα της Κίμπερλι. Είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο ο Πάνος Καμένος. Είναι ο Ασημακόπουλος από το Survivor που είπε ότι κάνανε παρέα κολλητή. Δεν λέμε για τραγουδιστές, κοσμικούς κλπ. Μαύρη θλίψη έχει πέσει, παιδιά, να πάτε τώρα στο Κολωνάκι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φάτες θα δείτε. Τέτοια θλίψη είχε να ζήσει η Αθήνα από πότε? Από τότε που έφυγαν οι Γερμανοί, γιατί κάπως είχαν συνεργαστεί. Τώρα βέβαια ίσως να είναι και ευκαιρία να το πάρουμε από την αριστερή πλευρά, να διώξουμε γενικότερα τους Αμερικάνους. Διώχνουμε την πρέσβυρα. Μήπως έπρεπε να διώξουμε και το Ρούμπιο? Ήρθε ο Ρούμπιο στην πνίκα. Μήπως έπρεπε να του πούμε, ρε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και δίνε του.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά το 1959 δόθηκε δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στην πνίκα. Η πνίκα είχε ένα στον Γάλλο υπουργό πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στην πνίκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα. Για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στον Νιάρχος. Προφανώς η πνίκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, του συμβολισμού αυτού του τοπόσιμου. Η Ελλάδα είναι η γενέδρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη για το δίκαιο του ισχυρού. Νομίζω ότι το πνεύμα της πνίκας δεν συνάδει με την αντίληψη του δίκαιου του ισχυρού.
2: Άρα κακώς παραχωρήθηκε.
1: Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί αυτή η ομιλία. Δεν λέω κακώς. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί Make America Great Again ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των ιδεωδών.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, αν ήταν ο Αλέξης τώρα πρωθυπουργός, θα του έλεγε στο Ρούμπιο: θα σου δώσω την πνίκα, αλλά πριν θέλω να δω τι θα πεις. Αν το εγκρίνω, τότε θα βγεις να μιλήσεις. Γιατί ξέρω την Αμερική. Μου έχει πει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα ο Κινούσης. Να το τον ακούμε.

0: κι αν μερικοί πως είσαι χώρα,
1: χώρα τραγική.
0: Ναι. Καταγγέλνουμε λοιπόν την Αμερική και τους Αμερικάνους.
2: Η
0: Νέα Υόρκη, άκου να δεις τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Γκάγκστερ και αστυνομικοί, παιδιά, πλακώνονται μεταξύ τους. Πυροβολισμοί.

0: Αμερική.
1: Δεν πάμε λοιπόν στην Αμερική. Πες ότι θέλεις εσύ να φύγεις από αυτή τη χώρα που ονομάζεται Ελλάδα για να βρεις την ησυχία σου. Δεν πας στην Αμερική. Πού πας? Ας πούμε ο Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς, ο οποίος εμφανίστηκε σε εκπομπή άλλου σταθμού από αυτόν τον οποίο δουλεύει, τέλος πάντων δικό του δικαίωμα είναι, και ακριβώς εξήγησε το φεύγιο του.
2: Πού θα πήγαινε σαν έφυγε?
3: Αφρική, είπαμε.
2: Α, δεν το
4: είπα. Σε όλη την Ήπειρο.
3: Όχι, Ουγκάντα.
2: Έλα μωρέ Νίκο, που θα πήγαινε να μείνει στην Ουγκάντα εσύ?
3: Γιατί μωρέ, σε νοιάζει να τα πάω στην Ουγκάντα? Το σπίτι σου θα μείνω. Τι νοιάζει να πάω στην Ουγκάντα?
2: Δεν σε πιστεύω.
3: Ούτε μια φορά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι μια χαρά η Αφρική. Είναι ζούγκλες, έχει ταμ-ταμ να χτυπάνε. Το Φώτη Πολυμέρη να την υμνεί.

0: Αφρική.
1: Αχ, τι ώρα που είναι στην Αφρική, τι νοστάλγησε ο Φώτης Πολυμέρης. Και έχει και λιοντάρια, ελέφαντες, φίδια, πούμα, άγρια ζώα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα άντε να έχουμε κανένα κανείς. Τι δουλειά έχει το κανείς θα μου πεις, γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Γιατί το επόμενο είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου με το κανείς. Πώς συνδυάζονται, θα δεις.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχει και έτσι μια σκληρή μάχη ανάμεσα στο Πασόκ και στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
3: Ναι. Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία.
2: Εδώ τι γίνεται για τη δεύτερη και την τρίτη
3: μάχη θέση. Νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Πάρετε το από άποψη πολιτικής. Πολιτικού.
2: Θεωρείτε πολιτικούς νάνους τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι.
2: Λέει ότι ή εγώ ή κανείς, γιατί εγώ θα χαιρετήσω το Μητσοτάκη.
3: Εμένα το αγαπημένο μου είναι να βάζουμε μια φωτογραφία του Τσίπρα και ένα κανείς δίπλα. Ή εγώ ή το κανείς.
4: Ποιος πήρε το ψωμί της ορφανής.
1: Κανείς.
4: Με ρυθμό το λένε βρε.
1: Ρε.
4: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής.
1: Κανείς.
4: Ποιος διώχνει τα καράβια να μου πεις.
1: Κανείς.
4: Ναι, κάποιοι φταίνε.
1: Εύκολο είναι να το βρεις. Γύφτη θα'ναι οι Εβραίοι. Ή ο Κύριος κανείς.
4: Ποιος κάνει το καλό, εσύ εγώ αυτός. Ποιος ανθίζει το περβόλι, α όχι. Ποιος κλέβει τη δεκάρα της την φουλής. Κανείς. Ναι, μα κάποιοι φταίνε.

0: σπίτι της φτωχής.
1: Λέω να κάνουμε σήμερα ένα εξωτικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε από την Αφρική. Τι θα λέγατε να πάμε και η Ιαπωνία, αφού κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στο Σκορπιό που τραγουδούσε ο Κώστας Χατζής. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιαπωνία. Τι συμβαίνει, έχουμε σαμουράι. Σαμουράι. Ο Γαβαλάς έχει βγει και έχει μιλήσει για οτιδήποτε. Του σαμουράι τους είχε ξεχάσει, θα αναφέρει και αυτούς με αφορμή το μαζονάκι.
2: Τα πόδια μου, τα δύο πόδια. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα που έπαθα το σοκ της ζωής μου, και λέω ρε παιδί μου, αρχινάλα μεριά μου κάνα τόσες εξετάσεις προκειμένου να με βάλω σε αυτή τη φάση, σε μια υπερσύγχρονη κλινική. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να πείθεται και να πάει σε ένα μικρό χώρο όπως δείξανε ότι είναι αυτός ο χώρος? Εγώ πάντως ξέρω, να σας πω και κάτι που δεν το έχω πει αλλού. Εγώ πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω να συνοδεύουν έναν άνθρωπο να κλείνει όλη την αίθουσα ενός ορόφου με δύο τύπου σαμουράι στυλ, ντυμένο σαμουράι με σπαθιά και να κάνει τέτοιο, ένα αθλήμα που δεν ξέρω πώς το λένε. Και αυτός ήταν αυτός ο γιατρός.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σπουδαίες ειδήσεις σχετικά με τον γιατρό. Παραμένουμε στην Ιαπωνία. Μαζί μας είναι η Πυραμίδος, Λος Πυραμίδος. Τραγουδάνε πότε Βούδας, πότε Κούδας, οι Ιάπωνες. Α, ναι, έχουμε κατακτήσει όλο τον κόσμο με την κουλτούρα μας. Όπως οι Ρωμαίοι μας είχαν κατακτήσει με τα όπλα και εμείς κατακτήσαμε το πνεύμα, έτσι τώρα κατακτούμε όχι τους Ρωμαίους, τον κόσμο ολάκερο. Βέβαια υποψιάζουμε ότι αυτοί οι Λος Πυραμίδος νομίζουν ότι είναι αραβική αυτή η μουσική, γι' αυτό λένε Λος Πυραμίδος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συγγνώμη παιδιά, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πάρεις το 212-212-4800 να το επιβεβαιώσεις και να πεις σε κάτι της. Έχουμε ολόκληρο email δημιουργήσει μόνο για σας. onair@alfaredo989.gr. Και έχουμε και ένα Viber στην υπηρεσία σας, 6947-989-989. Και όλο αυτό το έχει τιμήσει μόνο η Όλγα, που λέει καλό μεσημέρι από την πολύ βροχερή Ζάκυνθο, με αγάπη, ουδής άλλος, μόνο η Όλγα. Okay. Πάρτε να πείτε κάτι της. Θέλω να μου πείτε κυρίως ότι είστε υπέρ της Μαρέας Καριστιανού. Να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει, ότι επίτηδες μας δείχνουν ότι δεν πάμε καλά στα γκάλοπ, ενώ ο κόσμος γουστάρει πάρα πολύ και θα έχουμε αυτοδυναμία. Το είχε πει το αυτοδυναμία, μετά έδωσε νέα συνέντευξη και το ξανάπε.
2: Δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήθελα στις δημοσκοπήσεις να βγαίνουν και ο αριθμό, το δείγμα. Μιλάμε για 1000 άτομα, μιλάμε για 10.000. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι 1000? Είναι 500 στη Θεσσαλονίκη, στην Εκάλη, και 500 στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι στην περιφέρεια. Ποιες είναι οι ηλικίες,
3: την ταυτότητα των δημοσκοπήσεων.
2: Τη μεθοδολογία, την ταυτότητα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, τις ηλικίες, τα θέλω όλα. Για να καταλάβω ότι πραγματικά, διότι δεν ταιριάζει αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις με αυτό που δεχόμαστε και πράττουμε εμείς ως κίνημα. Και τα στελέχη μας και εγώ προσωπικά από τον κόσμο. Άρα γι' αυτό μιλάω, για αυτοδυναμία.
1: Καλά κάνει. Μάλλον δεν καταλαβαίνει και πολλά. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό εδώ μεταξύ το λένε όλοι, έτσι. Όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά...
4: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνουν και λένε μα δεν είναι πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Ενώ εγώ όταν πηγαίνω στον μπακάλικο της γειτονιάς στο φούρνο, όλοι μου λένε ότι με παρακολουθούν. Δεν δέχουμε τις μετρήσεις. Σήμερα είναι μέρα Κινούση, όπως καταλαβαίνετε. Δύο τραγούδια του Κινούση. Όπα! Παίζουμε ρε παιδιά, Βαγγέλη σε άπεκτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Δήμητρης. Όπα, μόνο από σένα λέει Ρασούλης και Παπάζογλου εξ Ιαπωνίας, βέβαια.

0: που λέμε Ιαπωνία, υπήρχε ένας παλιός παραλίγο να γίνει και πρωθυπουργός. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όπου λέγεται ότι όταν ήταν μικρός δεν τα έπαιρνε πολύ τα γράμματα και του είχαν βάλει θέμα στη γεωγραφία η Ιαπωνία. Και εκείνος νόμιζε ότι είναι η Ιαπωνία, η Ιαπωνία δηλαδή, και έγραψε ότι πρέπει να συμπονούμε τους ανθρώπους και τέτοια. Τίποτα και ας χάσω τη ζωή μου. Γι' αυτό το προτείνουμε να το λέει η Άννα Βύση, τώρα που δεν θα έχει ρεπερτόριο από τον Καρβέλα, να λέει τέτοια τραγούδια. Το ρεπερτόριο είναι ατέλειωτο το ελληνικό. Μπορεί να ψαρέψει και να βρει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ ο Καρβέλας ψάχνει, λέει, να βρει την νέα Άννα Βύση. Και όταν λέμε λέει, δεν το λέμε εμείς, οι άλλοι.
1: Το καλλιτεχνικό του Νίκου Καρβέλα, που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που φτάσαν στα αυτιά μας, θέλει να ψάχνει τη νέα του Μούσα.
2: Όχι απλώς να γράψει ένα τραγούδι, θέλει να δημιουργήσει την επόμενη Άννα Βύση. Και νομίζω ότι είναι απολύτως. Γιατί το λες?
1: Δεν λέω, δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σου.
2: Όχι, το ρεπορτάζ δεν αμφισβητείται γιατί είναι από απόλυτα αξιόπιστες
1: ναι,
2: πηγές. Ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή.
1: Είναι άλλο να λέμε, θέλω να βρω μια τραγούδια, σας γράψω 10 τραγούδια να κάνουμε επιτυχία. Και άλλο νέα Βύση. Νέα Βύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Ναι. Όπως δεν υπήρξε νέα Βιουκλάκη, νέα Μενεγάκη και νέα οτιδήποτε.
3: Και αν υπάρξει, θα είναι μετά από 50 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αύριο.
2: Για μια τραγουδίστρια.
1: Ένα αμφισβητώ το ρεπορτάζ.
4: Είναι και ψευδέστηση να νομίζω ότι θα φτιάξει νέα Βύση. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως λένε εδώ και συνάδελφοι, δεν είναι.
5: Εννοεί μεταφορικά αυτό.
2: Μιλάμε να αφιερωθεί να γράψει μια δουλειά εξ ολοκλήρου ο ίδιος για εκείνη. Αρκεί δεν να σας πω ότι δεν είναι από τις τραγουδίστριες που μπορεί εύκολα να πάει το μυαλό μας. Γιατί ενώ έχει πάρα πολύ καλό δείγμα δουλειά, πάρα πολύ γνωστή, πολύ επιτυχημένη, αλλά δεν είναι αυτή που πάει πρώτα το μυαλό μας. Γιατί δεν έχει αντίστοιχο ρεπερτόριο. Κινείται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια ως τώρα.
1: Πιο
2: έντεχνο, σωστά. Άρα, το γεγονός να θέλει να δώσει και εκείνη μια νέα διάσταση στην καριέρα της, σε μια στιγμή που και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας είναι σε αναζήτηση του τι θα κάνει παραπέρα, ό,τι και αν εξελιχθεί.
1: Επειδή είναι παιδί μου τώρα.
3: Είναι γνωστό όνομα, το ξέρω.
2: Είναι πασίγνωστο όνομα.
1: Πολύ γνωστό όνομα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι πασίγνωστο όνομα, στη θέση της Άννας. Θα μιλήσω υπέρ της Άννας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μου στέλνουνε. Από υβριστικά μέχρι επιλυτικά, προσβλητικά. Όλα αυτά με διευθύνσεις που δεν ξέρω που πηγαίνουν. Γιατί είσαι, λέει, κατά της Άννας. Εγώ κατά της Άννας. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Μόνο την Άννα. Όπως λέει και ο Λούτσο Μπατίστη. Και αυτό το λέω ωραία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος, εδώ στις επάλξεις, φροντίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούγιου, συμπαραστάτης, φέρνει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και σου το έχω ξαναπεί ότι εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και μεγάλη φτωχομάνα είναι ένας κύριος που ονομάζεται Καρυπίδης, ο οποίος δίνει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει και την ακολουθεί ο Βελόπουλος. Τώρα είχαμε εξελίξεις στη Ρωσία, Αμερική, Ζελένσκι, ο Τραμπ θέλει να τον βγάλει. Ακούστε παρακαλώ με προσοχή τον πατριωτικό λόγο του κόμματος Βελόπουλου για την υπόθεση.
3: Το έδωσε ο Τραμπ, τέλος ο Ζελένσκι, οι Ουκρανίστας είναι παγωμένοι. Πρόεδρε Τραμπ, εγώ προτείνω το ίδιο για την Ελλάδα. Σοκαριστική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να βρει νέο πρόεδρο. Και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ έχει πάρει τη στήριξή του στον Κοκ Ζελένσκι. Εντάξει, okay, έχει υγρασία στην Ουκρανία. Τελειώνουν λοιπόν το Ζελένσκι. Είναι φανερό ότι μετά τη συμφωνία που έκανε η Αμερική για να πάρει φθηνό τζάμπα πετρέλαιο από την Ρωσία, πετάνε το Ζελένσκι σαν στη μένη λεμονόκουπα, όπως είχαμε πει, όταν δεν θα τους είναι χρήσιμος θα τον πετάξουν και να δείτε ότι δεν θα έχει και καθόλου αίσιο τέλος. Θα ήθελα να κάνω μονάχα μία πρόταση στον Αμερικανό Πρόεδρο. Πρόεδρε, αφού τώρα έχεις πάρει φόρα, υπάρχει και στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος μιλούσε για αριστερόστροφο τραμπισμό και έκραζε την κυβέρνησή σου. Μήπως να γινόταν και το οτιδήποτε, να αλλάξει ηγεσία επιτέλους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποκτήσουμε μια σοβαρή πατριωτική κυβέρνηση. Εγώ μια πρόταση κάνω μονάχα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Άκου τώρα. Η πατριωτική πρόταση είναι να παρέμβει μια ξένη δύναμη και να διώξει την κυβέρνηση που είχε εκλέξει ο λαός. Δηλαδή που έχει εκλέξει η πατρίδα και να τον αντικαταστήσει με κάποιον της δικής του επιλογής. Είναι ακριβώς όμως η επιλογή των δοσύλλογων όταν οι Γερμανοί με το Χίτλερ κυριαρχούσαν στην Ευρώπη. Λέγανε έλα να μας σώσει και εμάς από τους κομμουνιστάς. Τώρα ζητάμε από τον καουμπόι να έρθει και να βάλει μια τάξη. Γιατί μας αρέσει αυτό το σύστημα.

0: Τρέχει λοιπόν ο Βελόπουλος στο Γκαρυπίδη που ακούσαμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πιο σοβαρό κόμμα, μεγάλο, και έχει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη, όπως ξέρετε, είχε θέση για τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, ότι έπρεπε να τη διώξουν από το σπίτι. Μιλάμε για 90 χρονών που ζούσε εκεί για χρόνια και ένα φαντ πήρε το σπίτι της και την έδιωξε και λέει ότι έπρεπε να τη διώξουν και μάλιστα πήγε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε το Κόντρα.
1: Βάλουμε μια νοτελεία. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση της Σοφίας Βουλτέψη που προκάλεσε άλλο.
2: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
3: Όπως το έχετε πάντως.
2: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
4: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανοιχτή.
1: Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, η Μαρή Κάρμεν, η οποία έφυγε από τη ζωή και έγινε σύμβολο στην Ισπανία, έμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από τη δεκαετία του 50. Πρόσεχε ιστορία. Ένα μεγάλο ισπανικό φαντ απέκτησε το ακίνητο το 2018, ακολούθησε δικαστική διαμάχη, που ό του θαύματος το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ιδιοκτησίας του μεγάλου φαντ. Το ενίκιο που ζητούνταν ξεπερνούσε τη σύνταξη της ηλικιωμένης Μαρή Κάρμεν, δηλαδή από 500 ευρώ που έδινε το ενίκιο πήγε στα 1650, ενώ εκείνη έπαιρνε σύνταξη 1350 ευρώ, δηλαδή. Και όλη τη σύνταξη να έδινε, δεν έφτανε να μένει. Την πέταξαν έξω από το σπίτι.
5: Άρα δεν έδινε
1: 23
5: ευρώ που έλεγε, 170 ευρώ που έλεγε η κυρία Βούλτεψη.
1: Προφανώς δεν έδινε 170 ευρώ, έδινε 500 ευρώ.
5: Α, fake news κιόλας.
1: Την έδιωξαν από το σπίτι της, προκαλώντας την οργή του Ισπανικού λαού, ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους. Ο Πέδρο Σάντσες έφερε νομοσχέδιο για τη στέγη. Δεν πέρασε γιατί πάλι ο του θαύματος δεν το στήριξε δεξιά. Και τώρα πάμε σε εκλογές. Η κυρία Βούλτεψη, μάλλον έχει αλλεργία στους φτωχούς.
0: Έλα ρε παιδιά, αλλεργία στους φτωχούς έχει. Τι συνηθισμένη. Και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι κατά των αναζωνικών συμπεριφορών και θα πάρει μέτρα, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Τώρα πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει καλό να βγαίνει η βούλτεψη και να λέει αυτά που λέει.

0: Έχω ένα ερωτηματικό που ευτυχώς είμαστε σε μια φάση να μου απαντηθεί. Τι ψηφίζει ρε παιδιά ο Άρης Πορτοσάλτε? Τι να ψηφίζει? Το θέμα απασχόλησε χτες την εκπομπή που παρουσιάζει. Δεν είναι μόνος, μαζί με τη Μαρία. Η Μαρία νομίζω το έθεσε.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ τώρα επανέρχομαι. Ότι η Κυριακή των εκλογών είναι η Κυριακή των εκλογών. Για να μην μπερδευτούμε, και θα είναι και καλοκαίρι, θα έρχεται και καλοκαίρι, δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε, τελειώνουμε τη δουλειά την Κυριακή των εκλογών.
2: Τι σου είπε ο Πιταράς το πρωί, σε λίγο θα μας δώσει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που είπε ο Πιταράς.
1: Εμένα τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν
2: πήγα. Έχει ποτέ σταυρωμένο, ως παιδί.
1: Ορίστε.
2: Ακόμη και ως πιτσιρικάς.
1: Ούτε ως πιτσιρικάς. Όχι. Όταν
2: ούτε έχει δώσει σταυρωμένο.
1: Πρωτοπήγα, νομίζω ότι πρωτοψήφισα το 89. Το 89 σπώ τις εκλογές, πήγα με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου και ψήφισα αυτό που ήθελα να ψηφίσω. Ναι, τέλος. Αυτά τα ψηφοδέλτια ήταν μόνο για τα κοροϊδεύουμε. Ήταν μια πολύ ατυχής κατάσταση το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, αστειευόμενοι. Να σε ρωτήσω αστειευόμενοι για τις βράκλεις. Ναι. Σε έχω ρωτήσει τα τελευταία χρόνια ποτέ, Άρη, τι ψήφισες?
1: Δεν το έχω κρύψει εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρουμε όλοι τι ψήφισε ο Άρης. Από το όνομα φαίνεται Άρης. Πώς το διάλεξε?

0: Όπως είπαμε, είναι η ΚΝΕ που τραγουδάει. Θέλουμε να μείνουμε σε θέματα νεολαίας. Έχουμε το μικρόφωνο, βγαίνουμε στους δρόμους και ρωτάμε τους νέους μας αν έχουν γνώσεις βασικές, αλλά δύσκολες στα μαθηματικά, ας πούμε.
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνουμε. Μισό, σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι, 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχ, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω να πω άλγεμπρα. Δεν ξέρω να πω βιολογία. Ιστορία. Αλλά τα υπόλοιπα τα παίζουμε στα δάχτυλα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όχι ρε φίλε, όχι. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο στο Alpha Radio, ναι. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε τηλέφωνο να πάει στιγμή, βέβαια. 212-212-4800, σου δίνω και λεπτομέρειες. Αλλά επειδή είσαι στη δουλειά και δεν θες να φανεί ότι επικοινωνείς με κάτι το οποίο είναι εκτός εργασίας και θες να στείλεις ένα απλό μήνυμα, oner, παπάκι, alpharadio989.gr. Στείλ το. Και Viber διαθέτουμε και έχει το κατάστημα τα πάντα. 6947-989-989. Και έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει θα την τιμωρήσει τη Σοφία, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, θα τη δώσει Υπουργείο. Ναι, όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είναι η χειρότερη τιμωρία, δεν ξέρω για ποιον. Η Αθηνά μας λέει καλησπέρα, το πρόβλημα δεν είναι ο Καρβέλας και η Βύση, αλλά η Κούστενα. Α, η κυρία Κούστα εννοείς. Ναι, ποιος ξέρει, κάτι θα συμβαίνει που θα ξέρεις. Ενώ η Έφη μας λέει, αυτό είναι μήνυμα. Βαγγέλη, σε ακούμε κάθε μέρα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Αλλά έχω να σου πω κάτι σχετικά με τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία από την πλευρά των ψηφοφόρων. Σκέφτονται τον ένα θα προτιμήσουμε ή τον άλλον. Και θα πρέπει να αντεπιτεθεί ο Βελόπουλος, γιατί έχουμε μια μείωση των ποσοστών. Και θα πρέπει να βρει ένα λόγο να πει ότι ο Κασιδιάρης είναι βολεμένος με το σύστημα. Τι θα του πει, ότι είναι ναζιστής, αφού ο ίδιος είχε πει ο Βελόπουλος ότι αυτά τα πολύ φασιστικά δεν μου αρέσουν, επομένως θα αρέσουν τα λίγο φασιστικά. Βγάζει λοιπόν από το ραδιόφωνο το οποίο έχει και κάνει και εκπομπές και ο ίδιος να επιτεθούν για το θέμα των εμβολίων στον Κασιδιάρη.
2: Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, είσαι εμβολιασμένος? Άκουσα τον Κασιδιάρη να μου λέει για τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Βρε γελί, εξευτιλισμένε Κασιδιάρη. Φακόφρε, που θα μου πεις εσύ για τα εμβόλια. Πού ήσουν, ρε Μαγκάκο? Αλλά κι άλλα ήξερε να λες από τις τηλεκάρτες και τα τηλέφωνα όταν ήσουν εκεί στο. Ως αδελφή νοσοκόμα στη φυλακή μέσα, στο δωμοκό που ήσουν. Ήξερες να στέλνεις μηνύματα έξω και να λες τα δικά σου. Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, που σου αρέσει ο Γονίδης που μετακινεί με τα χέρια του χαρτιά και πιστεύει σε εσωγήινους και όχι εξωγήινους. Να σε ρωτήσω, είσαι εμβολιασμένος? Ωραία. Ρωτάω τον Κασιδιάρη να μου απαντήσει. Είναι εμβολιασμένος? Γιατί τον άκουσα να ψελίζει κάτι για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Ότι λέει τη στήριξε, λέει ο Βελόπουλος. Βρε γελίο υποκείμενο. Άμα δεν ήταν ο Βελόπουλος να πει πέντε πράγματα σωστά εκεί μέσα, η μεσαιωνική υγειονομική χούντα θα ήταν τρεις χειρότεροι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό, τα εμβόλια μπήκαν ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.

0: Αν δεν ήταν να πει πέντε πραγματάκια, θα είχε γίνει χαμός. Ήταν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Τα πολέμησε. Στο μεταξύ, εύκολο είναι να πας στο YouTube που πήγαινε, αγαπητέ φίλε, και να δεις ότι ο Βελόπουλος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έλεγε ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτοφυλακή για αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο και θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις πλατείες. Το έλεγε ο αρχηγός.
1: Ξέρεις, πέστε το Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ο συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες, στα πάρκα, κακώς δεν ακούει κανέναν πώς για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή. Ήθελε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Και τώρα βγαίνει και λέει, καλά που είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτό το κακό έχει η μνήμη. Το μυαλό σου ταξιδεύει στο παρελθόν και θυμάται. Όταν υπάρχουν αναμνήσεις.

Η Αλεξάνδρα λέει ότι είμαστε κάθε μέρα στην παρέα, πολύ χαιρόμαστε. Και αναρωτιέται, υπάρχει ομάδα που επιλέγει τα τραγούδια? Βεβαίως υπάρχει ομάδα, ο Βαγγέλης και ο Περής. Δύο αναλέοντες.

0: Κι άλλο μήνυμα τώρα τα στέλνετε, έτσι. Μόνο λέει ο Περίς μπορεί να συνδέσει την Κύπελλη με το Βελόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Ίσως της μοιράς.
0: Αλλά δεν είμαι εγώ που έχω φαντασία. Τη μεγαλύτερη φαντασία πρέπει να το παραδεχτούμε την έχει ο Άλεξ Τσίπρας. Ο Άλεξ έχει συνδυάσει τα ομαδικά αθλήματα με την πολιτική. Βέβαια ξεκίνησε συνδυάζοντας την πολιτική με τα ταξίδια του Οδυσσέα. Τέλειωσε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στο μπάσκετ. Τον θυμάστε τον Άγγελο Κορονιό?
2: Ναι.
0: Έκανε ένα σκετσάκι μαζί με τον Τσίπρα όπου παίζουν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίζουν μπάσκετ και του λέει θέλουμε ένα σουτέρ, έλα στην ομάδα για να τους νικήσουμε. Ναι, βέβαια.
1: Για μια αγάπη.
0: Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό προφανώς μετά από αυτή την πρωτοβουλία και ο κόσμος συμμετέχει στον ενθουσιασμό.
3: Σε ενίσχυση της βασικής μετάδοσης της ομάδας του προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό από την προσχώρηση του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
4: Δεν έχω ιδέα.
3: Ξέρετε ποιος είναι ο Άγγελος Κορονιός?
4: Όχι.
3: Ποια είναι η Ελλάς?
4: Όχι.
3: Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Ναι.
3: Εντάξει, ένα στα τρία, μια χαρά. Να πάρεις αγοράκι.
5: Τι θα πάρω?
3: Να πάρεις αγοράκι ο Τσίπρας για το κέντρο.
5: Τι είναι το ζαγοράκι?
6: Να πάρει παλέμαχος, να πάρει συνταξιούχος, να πάρει τα πάντα.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι?
7: Ναι.
3: Και με τα δύο χέρια?
7: Με τα τέσσερα.
3: Έχετε τέσσερα χέρια, πού είναι, τι?
7: Και τα πόδια. Χέρια και πόδια.
3: Είστε φανατικοί?
7: Φυσικά.
3: Είχατε περάσει καλά στην πρώτη τετραετία?
7: Βεβαίως. Γιατί εσείς περάσετε άσχημα?
3: Είχατε και λεφτά στο σπίτι ή μόνο στις τράπεζες?
7: Σπίτι.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι, τον θέλετε?
8: Με απατεώνες δεν ασχολούμαι.
9: Χαιρετίσματα σε Αλέξη Τσίπρας.
3: Θα δώσω. Υπάρχει ελπίδα φέτος ο κύριος Τσίπρας να διεκδικήσει ένα τίτλο? Αυτή την ομάδα που κατεβάζει?
8: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Πλέον το μπάσκετ έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που φέρνει και άτομα και από το εξωτερικό και μη.
3: Εντάξει, θα πρέπει να είναι Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
8: Όχι, εντάξει, ναι. Γιατί όχι.
3: Τώρα με τον Άγγελο Κορονιό στο κόμμα, υπάρχει ελπίδα για τον κύριο Τσίπρα να μάθει τι καλό δίνει αυτό τη σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου?
10: Δεν έχω ιδέα.
3: Πόσο καιρό πιστεύετε θα το πάρει τον Αλέξη Τσίπρα να καταλάβει τη διαφορά από το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση?
10: Κάνα τρίμηνο πιστεύω.
3: Κάνα τρίμηνο.
10: Ναι.
0: Ένα μετά τον άλλον. Ο κόσμο θέλει τη

κόσμου, αλλά και ο κόσμος του πολιτισμού. Ακούν το προσκλητήριο του Αλέξη και τρέχουν να τον υπερασπιστούν. Και παλιοί, αλλά και καινούργοι. Μένουμε στους παλιούς. Από τους πρώτους συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο αγώνα ήταν ο Βας, ο Παρασκευάς. Και μάλιστα δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος.

0: τι γίνεται, είναι Κορονιός, Τσίπρας, Βας Βας. Όλα αυτά σε μια πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι συνδυασμοί. Αυτό εκεί το χαβά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω ότι έκανε η κυρία The Pasta. Φαντάζομαι ότι την ξέρετε, είναι μια εναλλακτική δημιουργός περιεχομένου που ταυτόχρονα μιλά για την ενέργεια. Τι συνδυάζει? Τον έρωτα. Να το πω, πώς να το πω, αυτά δεν τα λέει ούτε η Μπεκατόρου. Συνδυάζει τον έρωτα με τον αερισμό, το είπα.
1: Το να είναι μια γυναίκα αυθεντική, αληθινή στον έρωτα, το να βιώνει την κατάσταση, το να μην παίζει θέατρο, να μην περφορμάρει, να είναι μέσα στο σώμα της, να ζει μέσα στο σώμα της και να νιώθει κάθε παλμό. Όταν της βγαίνει κλάμα, κλαίει. Όταν της βγαίνει γέλιο κατά τη διάρκεια του έρωτα, γελάει. Όταν της βγαίνει να αεριστεί, αερίζεται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή αυτό είναι έρωτας. Όταν βγαίνει να αεριστεί, να αερίζεται. That's amore, όπως έλεγε και ο

φεγγάρια την Μάρτιν. Πες μας για αυτά που μας λέει και η κυρία Δε Πάστα. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτός είναι ο έρωτας μας, λέει την Μάρτιν. Αυτές είναι οι ειδήσεις, απαντάμε εμείς.

θα μας μεταφέρει τον παλμό της ειδησιογραφίας. Και μετά ακολουθεί σχολιασμό, συνεντεύξεις, τα πάντα. Το πανηγύρι της ενημέρωσης, Δημήτρης Στάκης. Καλά, να είμαστε να τα

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και στα μικρόφωνα στους 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Πολλά θεματάκια έχουμε και σήμερα στην επικαιρότητα και οικονομικά και καιρικά, διότι είναι δεδομένο ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από την κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους, έτσι, κυρίως στο Αιγαίο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, βροχές αρκετές και εδώ στην Αττική, βροχή, προβληματάκια κυρίως στο ρεύμα. Υπάρχει έτσι και μια αναφορά ότι έχουμε θέματα στις περιοχές που είναι κοντά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Εκεί υπήρχε μια ζημιά, φαίνεται, στο δίκτυο του ΔΔΕ, οπότε κάποιες περιοχές θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης και αρκετές βροχές στην Αττική, η οποία είχε φαινόμενα, αλλά νομίζω ότι όχι στο βαθμό που υπήρχε ανησυχία μεγάλη νωρίτερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά για αυτήν την κακοκαιρία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και κάποιες περιοχές έχουν και μπροστά τους δύσκολες ώρες, έτσι, όπως για παράδειγμα στο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας, εκεί έχει σημάνει ένας κόκκινος συναγερμός στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στη Ρόδο, στη Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε περιοχές της Εύβοιας, όπως σας είπαμε. Στη Σκιάθο αρκετά ζητήματα προκλήθηκαν, προβλήματα πολλά, έτσι, πλημμύρες, τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει δύο σταθμευμένα οχήματα, πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε αρκετά καταστήματα, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση ανάγκης. Επίσης, τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για την Σκιάθο, που θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα, όπως επίσης σε Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και στους εξής δήμους της Εύβοιας: Μαντουδίου, Αγίας Άννας, Λίμνης Εύβοιας, Δυρφίων, Μεσαρπίων, Χαλκίδας, Καρίστου, Κίμης, Αλιβερίου, αλλά και στην Σκύρο. Και στη Σκύρο, έτσι, είχαμε και υδροστρόβιλο στη θάλασσα της Κό. Έτσι, το φαινόμενο αυτό που είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά δεν θες να σου έρθει καθόλου, σε καμία περίπτωση. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την ημέρα αφορά και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο. Από αυτή την ώρα, από το βράδυ ουσιαστικά, έχουν ξεκινήσει έως αργά το απόγευμα στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική, επίσης τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στην περιοχή του Βόλου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Προφανώς χρειάζεται προσοχή και από τους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών για να περάσουν αλόβητοι αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Θυμίζουμε, δυστυχώς, στην Κρήτη είχε χαθεί ένας άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, όταν είχαμε την πρόσφατη κακοκαιρία και προκλήθηκαν και πάρα πολλές ζημιές, κυρίως από χθες μέχρι σήμερα, εκεί που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Σκιάθος. Έτσι. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Τώρα, στην Αττική, όπως σας είπαμε, κάποια προβλήματα είχαμε και στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, εκεί από την οδό Τσαβέλα, στην Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμι, από την οδό του Αγίου Ιωάννου. Είναι κάποια σημεία τα οποία έχουν συνήθως προβλήματα, έτσι, τα ίδια είναι. Και στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνού Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στα Μέγαρα, όπου έγινε αντιδρόμηση. Σας είπαμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία στο ρεύμα, στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Αυτό γνωρίζουμε. Τώρα, να πάμε σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και βέβαια στο θέμα που θυμάστε λίγο αυτή την υπόθεση με την επίθεση των 32χρονων στην Ελευσίνα. Εκεί λοιπόν είναι προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι, έτσι, ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε έναν 32χρονο. Απορρίφθηκε η αίτηση εξαίρεσης της, κατά της ανακρίτριας. Οι δύο νεαροί παραδόθηκαν στις αρχές, αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έτσι, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, για να το θυμίσουμε σε αυτήν την ιστορία, είναι εάν η επίθεση είχε πολιτικό κίνητρο. Το μεγάλο θέμα είναι βέβαια η ρήξη ουσιαστικά του Λευκού Οίκου, με την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας, την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία φαίνεται πως οδεύει προς αποχώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως παρά το γεγονός ότι η ίδια έκανε καλή δουλειά, όσα γράφονταν στον τύπο δεν άρεσαν στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, κάποια στιγμή έκανε εκείνη και μια δήλωση δημόσια ο κύριος Τραμπ που την εξέθεσε, θεωρούμε εμείς λίγο έτσι και ως κυρία, λέει δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, λέει έβγαινε ένα διάστημα, ήταν σύντροφος του γιού μου, τώρα δημόσια ο πρόεδρος της χώρας να λέει με ποιον έβγαινε, είναι κάπως νομίζω έξω από τα όρια. Έτσι, και είναι λίγο δύσκολο αυτό για την κυρία Γκυλφόιλ, προφανώς να υπάρχουν τέτοιες αναφορές δημόσια. Ναι, όχι ότι δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν κάποιες σχέσεις, αλλά σε όλα αυτά τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη διαφορά το πώς εκτίθενται. Έτσι, νομίζω σε αυτό θα το συμφωνήσουμε όλοι, ότι είναι διαφορετικό το να υπάρχει μια φήμη και διαφορετικό να βγαίνει ένας πρόεδρος μιας χώρας και να λέει ότι έβγαινε με το γιο μου για ένα διάστημα. Η ίδια πάντως αναφέρει ότι η κατηγορία είναι ψευδής, έτσι, και θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της, και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο ΤΑΜ λέγοντας πως ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει στην Ελλάδα. Οι διπλωματικές πηγές τώρα την ασχολίασε η κυβέρνηση, λέει εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης, ουδέν σχόλιο. Έτσι, αυτά επιβάλλει λίγο το πρωτόκολλο, όχι όμως αυτό ότι σημαίνει ότι δεν έχουμε και πολιτικά για το συγκεκριμένο θέμα και αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι με την απόφαση απομπής κυρίας Γκυλφόιλ φέρεται να αναγνωρίζεται εμέσως η βασιμότητα των δημοσιευμάτων, τα οποία αναδεικνύουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά την πολιτική αρχών που οφείλει να υπηρετεί η χώρα μας, λέει. Όπως επίσης και η Ελλάς επισημαίνει ότι δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις σχετικά με όσα φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ για το αν υπήρξε αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να δώσουν σαφείς εξηγήσεις για τις σοβαρές καταγγελίες. Έκθετη κυβέρνηση, λέει η Νέα Αριστερά, και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη και όλα τα κόμματα του ευρωατλαντισμού που έπλεκαν το εγκόμιο της Γκυλφόιλ, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά έχουμε για την υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής αυτό το θέμα. Τώρα, το σοβαρό ζήτημα της ημέρας για την οικονομία είναι ότι περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα και ουσιαστικά συμπυκνώνουν ένα δίπολο. Από την πρώτη πλευρά θα έχουμε μια αύξηση του επιδόματος και από την άλλη μια με επιδότηση στην Αγγλία και από την άλλη μια μείωση της τιμής με βάση το σημερινό της ύψος που είναι γύρω στα 1,85. Έτσι. Τώρα, η αύξηση του επιδόματος, να ξεκινήσουμε από εκεί, ήταν από 100 μέχρι 800 πέρσι, θα πάει από 130 μέχρι 1040. Αυτή είναι η διαφορά και σε κάποιες περιοχές που έχουν κρύο παραπάνω θα φτάσει τα 1560 ευρώ και για θέρμανση με ηλεκτρικό, έτσι, εκεί στην Κοζάνη, στο Πάπιγκο, στο Μέτσοβο, εκεί η προσάυξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στην Αθήνα η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει επίδομα θέρμανση 205 ευρώ από 158 πέρσι, έτσι, και για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη 335 ευρώ για χρήση πετρελαίου από 258 πέρσι. Είπαμε είναι μια αύξηση 30%, αρκετά σημαντική. Ωστόσο η τιμή εκεί θα είναι γύρω στο 1,50. Σε αυτή την περιοχή θα πάει με αυτές τις επιδοτήσεις, όχι, δηλαδή κάτω από αυτό το 1,75, αλλά ένα 25% περίπου ψηλότερα σε σχέση με πέρσι όταν είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Χαμηλότερα δηλαδή 25 λεπτά του από όταν έκλεισε μετά τον πόλεμο τον Μάρτιο στο 1,75 και υψηλότερα κατά περίπου 35 με 40 λεπτά, γιατί θα είναι γύρω στο 1,45-1,50, αυτό λένε οι πληροφορίες, σε σχέση με πέρσι. Τώρα, βέβαια, για τα επιδόματα, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, τα ξέρετε αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης, κυρίως μισθοτύπου, όχι μόνο, και επαγγελματίες που μπορούν να δηλώνουν ψηλότερο εισόδημα, δεν έχουν ωφέλη από αυτά τα μέτρα, έτσι, όπως συμβαίνει πάντα από ένα επίπεδο εισοδήματος και πάνω, έτσι. Να σας πούμε δηλαδή ότι δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα με αιτήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ατομικό βασικά περίπου στα 16.000 ευρώ ή με αιτήσιο οικογενειακό 24, έτσι. Και για μονογονεϊκή το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, δηλαδή πάει μέχρι τα 34.000 ευρώ, έτσι. 34.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, 34.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα είναι 1.250 ευρώ μισθό ο ένας, περίπου. Υπολογίστε το. 1.300 επί 14, τα σούλη μου, 1.300 επί 14, πόσο μας κάνει. 1.300 επί 14 μας κάνει 1.120 επί 14, μας κάνει 15.000 ευρώ. Στα 30.000 ευρώ εισόδημα που λέμε, 30.000 ευρώ εισόδημα, είναι 1.120 ευρώ ο ένας μισθό. 1.120 επί 14 μας κάνει 15. 15 και 15, 30. Λοιπόν, άρα στα 34 υπολογίστε εκεί γύρω πάνω από 1.000, άμα είσαι πάνω από... Δηλαδή ένα ζευγάρι του 1.500 με παιδί δεν παίρνει με πολύ απλά λόγια, 1.500 και 1.500, έτσι. Είναι λίγο πιο κάτω για να πάρεις το επίδομα θέρμανσης. Νομίζω είναι γύρω στα 1.300 τόσο, αν το υπολογίζω σωστά με το μυαλό μου. Εφόσον είναι με το ένα παιδί, είπαμε, με τα δύο παιδιά είπαμε στα 34.000 ευρώ. Για τη μονογονική είναι λίγο ψηλότερο, έτσι. Το όριο του ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται σε 29.000 ευρώ και προσαυξάνεται για 5.000 ευρώ με κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λοιπόν, έχει και διάφορα άλλα κριτήρια και κάποια περιουσιακά, τα οποία εντάξει είναι πιο ψηλά τα συγκεκριμένα, αλλά τα εισοδηματικά είναι αυτά που σας είπαμε. Άρα όσοι είναι για παράδειγμα στο κομμάτι της μεσαίας τάξης πάνω από αυτό το ποσό, έστω και λίγο, δεν έχουν επίδομα θέρμανσης, οπότε πρέπει να υπολογίσουν άλλο ένα χιλιαρικάκι περίπου για την θέρμανση. Τώρα, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, να μας λέτε τις καλημέρες σας, όπως ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής που μας στέλνει πρώτος το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την διάθεση που μας προκαλεί την ευχάριστη με την καλημέρα του κάθε μέρα. Να είσαι καλά Θεμιστοκλή, να έχεις μια όμορφη μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε επίσης να σας βάλουμε ένα κουιζάκι για την ημέρα, να μάθουμε μία λέξη, μία φρασούλα θα μάθουμε, μία φρασούλα μάλλον θα θυμηθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστή, τη γνωρίζετε όλοι και την ξέρετε, και απλώς να τη θυμηθούμε. Έτερον εκάτερον, αυτή είναι η φράση που βάζουμε σήμερα για κουιζάκι, αλλά να μας πείτε λίγο ακριβώς τι σημαίνει, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι εύκολο, θέλουμε και μία ακριβή απάντηση. Αυτό περιμένατε όλοι. Πρόγνωση καιρού με Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλιμο, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μπε στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-65-65. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα έχει μπαλίτσα, έχει αεκάρα η οποία παίζει στο Champions League με τη Σαχτάρ. Δύσκολο παιχνίδι.
1: Εντάξει, είναι το πιο εύκολο θεωρητικά εκτός έδρας που θα έχει αεκ.
0: Ναι, σε αυτόν τον όμιλο.
1: Γιατί είναι...
0: Τι καιρό έχει εκεί πάνω?
1: Καλό πρέπει να είναι, καλός ο καιρός πρέπει να είναι. Έχει πολλούς αεξίδες, περισσότερους θα έχει από ότι Ουκρανούς, πάνω από 10.000 αεξίδες.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ένα
0: πάνε Ουκρανία δηλαδή. Όχι,
1: θα πάνε Λονδίνο.
0: Λονδίνο παίζει.
1: Λονδίνο παίζει Ουκρανία.
0: Λονδίνο, γιατί ξέρω εγώ, μου κάνει εντύπωση.
1: Γι' αυτό η ΑΕΚ θα μείνει μια εβδομάδα εκεί και την άλλη εβδομάδα παίζει στο Μάντσεστερ την άλλη Τρίτη.
0: Α, δεν θα γυρίσει στα Αθήνα καθόλου?
1: Θα μείνουμε εκεί να κάνουμε.
0: Δεν έχετε πρωτάθλημα.
1: Αναβλήθηκε.
0: Για να σας βοηθήσουν.
1: Όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Όλες, ναι, εντάξει. Όχι, ναι, παιδί. Απλά το σημειώνω πόσο έχει σήμερα 14 Οκτωβρίου. Για εκείνη τη μέρα θα γκρινιάζει ότι δεν σας βοηθήσαν για τα εξωτερικά.
1: Είναι υποχρεωμένοι. Ναι, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Είχαμε και χθες ματσάκια πολλά, έτσι, και πληξούλες. Η πρώτη φάση των αγώνων του Champions League και χθες. Είχαμε μια έκπληξη. Έκπληξη, τέλος πάντων, η Viking κατάφερε και πήρε
0: την
1: Bayern. Σε κακό φεγγάρι μπάγκερ τον τελευταίο καιρό και από την Άουσμπουργκ έφερε, με την Άουσμπουργκ είχε φέρει χείρι το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Αυτή η διακοπή έχει κάνει ζημιά σε πολλούς.
0: Έχει κάνει πολλή ζημιά σε πολλούς γιατί ήταν και μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω όμως και κάποιες ομάδες μπορεί γενικώς να μείνει σε καλή κατάσταση. Και η Μπρίζ πήρε διπλό από την
1: Ίντερ.
0: Ναι. Και αυτό μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί είναι μεγάλο αποτέλεσμα? Γιατί το σκορ είναι 3-4. Δηλαδή τώρα να μπας μέσα στην Ίντερ, στην Ιταλία, να βάλεις 4 γκολ.
1: Είναι καλή ομάδα η Μπρίζ.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα. Το βλέπαμε από πέρυσι με τον Καρέτσα. Όχι με τον Καρέτσα, με τον Τζόλι που είχε. Είχε πολύ καλή ομάδα.
0: Και μεγάλη επίδοση Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έτσι, ναι. Μεγάλη νίκη.
1: Γύρισε από την κόλαση.
0: Με διπλό στη Βαλένθια 102-97. Έτσι, από τα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: Ναι, έχανε με 28 πόντους και κατάφερε και το γύρισε.
0: Έτσι, αυτό είναι τρομακτικό πραγματικά. Και εκτός έδρας με 28
1: ναι, αλλά
0: πόντους.
1: Ξέρεις, όταν παίζεις εκεί γύρω στους 100 πόντους, τα μάτς είναι δύσκολο να τα παίρνεις πάντα.
0: Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. Εντάξει, τι να σου λέω, αφού φτάνεις να χάνεις 28 πόντους και κατάφερε και το γύρισε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μεγάλο επιτεύγμα.
1: Γενικώς αυτή τη εβδομάδα έχουμε πολλά αθλητικά. Έχουμε και αύριο ευρωπαϊκά, εκτός από τα σημερινά.
0: Ναι, έχουμε και αύριο ευρωπαϊκά. Αύριο παίζει ο
1: Ολυμπιακός, παίζει ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασαλία που δεν άφησαν τους Ολυμπιακούς να πάνε.
1: Απαγορεύτηκε, ναι. Για βασικά ο επίσημος λόγος των Γάλλων ήταν ότι έχουν τις μαθητικές διαδηλώσεις αύριο και μεθαύριο και ότι δεν μπορούν
0: τίποτα, να... στο μην πέσουν για μην πέσει ξύλο ήταν γιατί οι οπαδοί της Ολυμπίκ που είναι και, έχουν και το όνομά μας λοιπόν,
1: ναι, είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς της ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι...
1: Γενικώς υπάρχει μια. Το Ερυθρού Αστέρα είναι με τον Ολυμπιακό. Έχουν μια κόντρα οι Ερυθρού Αστερίτες με τους Μαρσαγέζους.
0: Οπότε
1: γενικώς,
0: πάει...
1: ναι, ήταν.
0: Και γενικώς είναι
1: πολύ
0: είναι και τις. Είναι, κάνουν επεισόδια. Είναι της Μαρσέγ, είναι σκληρή για αυτή.
1: Είναι θεωρητικά η πιο άγρη χάλη.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Επομένως, είπα να αφήσω το καλύτερα. Λοιπόν, να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Έχουμε και τις μαθητικές.
1: Τελευταία στιγμή ακυρώθηκε. Δηλαδή, χθες έγινε ουσιαστικά η απαγόρευση. Πολλοί δηλαδή έχουν πάει Ολυμπιακοί στη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Τουρισμό, λιγάκι.
1: Τουρισμό στη...
0: Λουγάκι, λίγα στη Μασαλία.
1: Μασαλία, κάνε.
0: Λιμάνι, νίκια, αυτό εκεί.
1: Μονακό.
0: Μια χαρά.
1: Περάσουν δύο μέρες εκεί. Ναι.
0: Πού είσαι, αγάπη μου, ήρθα να πάμε, πήγα να δω το θρύλο. Σέλφι εκεί με την κυριανή ακτή, με τους άλλους Ταλιμπάν που θα έχει πάει ο άλλος ταξίδι. Μια χαρά. Υπέροχο.
1: Ναι, θέλει λίγο προσοχή όμως.
0: Θέλει λίγη προσοχή. Πραγματικά, γιατί εκεί πέρα, άμα σε πιάσουν εκεί, δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη.
1: Ναι, γιατί η Μασαλία, δεν ξέρω αν έχει πάει, είναι. Τίγκα.
0: Όχι, δεν έχει τύχει.
1: Είναι τίγκα στους.
0: Στους, ναι, καταλάβαμε όλοι. Ναι.
1: Στους μετανάστες.
0: Στους μετανάστες.
1: Στους Μαροκινούς, Αργεντινοί. Είναι πάρα πολύ.
0: Όλο
1: και
0: πράγμα.
1: Έχει και πολλούς και αυτό, η ομάδα σαν
0: ομάδα. Κοίταξε, αυτό ισχύει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Δηλαδή και στο Παρίσι, άμα βγεις λίγο έξω από τα προάστια, το βράδυ. Το
1: ναι,
0: βράδυ,
1: ναι,
0: τα χρειάζεσαι λίγο.
1: Στη Μονμάρτ έχει μια μεγάλη.
0: Η Μονμάρτ είναι καλά κέντρο, είναι μια χαρά.
1: Ναι, το... έχει όμως από κάτω από την εκκλησία γίνεται ένας... έχει ένα. Έχει ένα μικρό.
0: Ναι, και εκεί όμως λέω είναι πάλι κέντρο. Αν βγεις έξω, γιατί το Παρίσι έχει δακτύλιους. Αν βγεις παρά έξω, στα προάστια, είσαι, ξέρω εγώ, στα 3-4-5 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο. Εκεί στις γειτονιές τώρα βράδυ περνάς και κάθε 100-200 μέτρα έχει 30 άτομα. Που μπορεί να είναι μετανάστες, ξέρω εγώ, οι οποίοι να είναι έξω από ένα μπαρ και να πίνουνε. Περνάς από μπροστά.
1: Εντάξει, με δυσκολία.
0: Με δυσκολία. Άντε και βγάζεις το πρώτο. Στρίβεις τη γωνία, περνάς το δεύτερο. Λοιπόν, είναι έτσι η κατάσταση. Επομένως, τα χρειάζεσαι λίγο άμα, άμα πας σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, είναι σαν να πας στην Αθήνα κάτω από την Ομόνοια, ας πούμε. Έτσι για να έχουν όσοι δεν έχουν
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι,
1: περίπου τι γίνεται.
0: Ζήνωνος σαν... εκεί από κάτω και ναι, την, ναι, τα στενά που είναι δεξιά.
1: Ευρυπίδου.
0: Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι ότι σε εμάς είναι ένα μικρό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Κυρίως.
1: Ναι,
0: δηλαδή ένα μικρό κομμάτι είναι κάτω από την Πατησίων, κάτω από τη Λιωσίων.
1: Είναι μικρό, ναι.
0: Έτσι, είναι μικρό κομμάτι. Εκεί. Και είναι μικρό κομμάτι και είναι και κοντά στους, σε δρόμους που έχουμε εμείς, που είναι κεντρική, δηλαδή και η Λιωσίων για Χανών είναι σχετικά μεγάλη δρόμη. Ενώ εκεί είναι γειτονιές που ξέρεις, αν στρίψεις λίγο από το στενό, αρχίζεις λίγο και περπατάς πιο γρήγορα. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρα, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 GKPPS στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόστιμη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφωνο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα αγαπητή Ντίνα και Δημήτρη μας λέει η Ντίνα. Ευχαριστούμε να έχουμε όλη μια ημέρα καλή παρά όλες τις καιρικές δυσκολίες και όχι μόνον. Έτερον εκάτερον σημαίνει πολύ πολύ σωστά απαντάς. Έτσι λοιπόν και από εδώ πέρα από το ωραίο σου μήνυμα θα κρατήσουμε και την απάντηση. Θα την πούμε σε πολύ λίγα λεπτάκια προς το τέλος της ώρας. Έτερον είναι όταν ο Τραμπ διαπραγματεύεται μεταξύ του εαυτού μας, λέει ο Πάτροκλος. Πάρα πολύ καλό, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό το δημόσιο άδειασμα ήταν πολύ βαρύ, νομίζω. Είπαμε, είναι έξω από τις νόρμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευχάριστο κάθε φορά, ούτε έχει πλάκα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάπως να το βάλουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο κανονικότητας, θα λέγαμε. Τώρα έχουμε και στα πολιτικά διάφορα, βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις και σε μία που είναι της Opinion Poll λέει ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πάνω από το ψυχολογικό όριο 30% με απώλειες 0,7%. Και αυτό είναι στην εκτίμηση ψήφου, έτσι, για να είμαστε περισσότερο σαφείς. Η Ελλάδα ακολουθεί με 15,9% και το Πασόκ με 12,3%. Επίσης το ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση 5,1% και η Ελπίδα 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και εμφανίζεται και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3%. Έτσι λοιπόν σε αυτή την δημοσκόπηση την συγκεκριμένη θα τα δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε όλο και πιο συχνά κάποιες δημοσκοπήσεις, θα δούμε και πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε την εκτίμηση τουλάχιστον ότι ο καιρός είναι αρκετός και πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος, με δεδομένο ότι όλες οι ενδείξεις είναι πως θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έτσι, κυρίως στα οικονομικά, να σας πούμε μόνο την εξής παράμετρο για να μην το κουράζουμε πολύ. Στην έκθεση του Νομισματικού Ταμείου βλέπει έναν πληθωρισμό γύρω στο 5% για το έτος. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι 4,2% μάλλον για το έτος. Αυτό τι σημαίνει ότι εφόσον μέχρι τώρα που είμαστε στον Οκτώβριο έχουμε χαμηλότερους πληθωρισμούς από αυτό... Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, θα έχουμε έναν πληθωρισμό που μπορεί να ξεπεράσει το 5%, γιατί για να έρθει ο μέσος όρος ακριβώς και να φτάσει στο 4,2, εφόσον τώρα είμαστε κάτω από 4, έτσι, λοιπόν στους προηγούμενους μήνες, είμαστε στο 3,6, εκεί είμαστε, όχι. Για να φτάσεις 4,2 μέσο όρο πρέπει το τελευταίο τρίμηνο να είναι στο τάλιρο. Έτσι, γιατί τώρα είμαστε στο 4%. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο τάλιρο. Λοιπόν, αυτό λέω ότι μέχρι τώρα, Βρετάσο μου, ήσουν πιο χαμηλά. Για να φτάσεις μέσο όρο 4,2
1: τώρα
0: πρέπει να πας στο τάλιρο.
1: Το τάλιρο, φίλε, ήδη. Το τρέχουμε.
0: Τελευταίο τρίμηνο είπαμε. Τι είμαστε, τελευταίο τρίμηνο. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Άρα αυτό σημαίνει ακρίβεια
1: αυξήσεις.
0: Περισσότερη.
1: Αυξήσεις.
0: Έτσι λοιπόν, αυξήσεις. Τιμών.
1: Στους μισθούς.
0: Αυξήσεις στους μισθούς. Ένας τρόπος υπάρχει. Τα λέμε, δεν τα ακούει κανείς. Μείωση των φόρων στους μισθούς, μείωση της άμεσης φορολογίας. Μάλλον τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ο ΟΑΣΑ. Δεν τα λέει το Ελληνικό Πολιτισμικό. Ο μόνος τρόπος να πάρεις άμεση αύξηση στο μισθό σου είναι να μειωθούν οι κρατήσεις σου. Όχι 2%, Τάσο μου, ψηλότερα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Μια οικογένεια πέρσι που είχε 6% μείωση με δύο παιδιά του 1.500 εισοδήματος ο καθένας, δύο τραπεζικοί πάλι, είχε 120 ευρώ το μήνα αύξηση μισθού. Αν αυτό διπλασιαζόταν φέτος, θα είχε 2.40 το μήνα άμεση αύξηση μισθού. Δεν το ήθελε κανείς, δεν το λέει και κανείς. Είναι ο πιο απλός τρόπος που ξέρουν όλοι οι μισθωτοί του κόσμου, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν εισοδήματα τα οποία τα δηλώνουν, ανεξάρτητα από το αν είναι μισθωτοί ή όχι. Λοιπόν, η άμεση φορολογία είναι πάρα πολύ ψηλή στην Ελλάδα. Δεν μπορείς με αυτή την ακρίβεια να έχεις συντελεστές 35-40% σε αυτό το επίπεδο εισοδημάτων. Είναι τόσο απλό. Γιατί γίνεται σάντουιτς το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν μπορείς να παρακολουθείς την ακρίβεια. Δεν μπορείς προφανώς. Μπορεί να μειώσεις την έμεση φορολογία. Έχεις αποφασίσει ότι από εκεί θα μαζεύεις λεφτά. Αυτή δεν έχουμε, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε κάνει κάποια άλλη άτυπη συμφωνία και δεν την ξέρουμε. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, άρα τι σου μένει για να έχεις άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση της άμεσης φορολογίας. Δεν το λέμε μόνο εμείς, είπαμε. Οι πιο καταρτισμένοι στα οικονομικά φορείς. Και όλοι και οι σοβαροί οικονομολόγοι που βγαίνουν στην Ελλάδα σου λένε αυτό το πράγμα. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές της άμεσης φορολογίας στη χώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και σε σοβαρό ποσοστό. Άλλα τα 2 χιλιάρικα πριν από αυτή την έκρηξη του πληθωρισμού το 2020 ως εισόδημα. Έτσι. Είτε μια οικογένεια είτε ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άλλα τα 2 χιλιάρικα σήμερα. Αγοραστική αξία είναι 30% κάτω. Δεν μπορεί να έχει τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Αυτό λέμε. Επομένως έρχεται δύσκολος χειμώνας και όλα αυτά και με τις δημοσκοπήσεις θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Ο χρόνος είναι πολιτικά πυκνός. Σε αυτή τη συγκυρία, για παράδειγμα, φαίνεται τα δύο κόμματα που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση να είναι σε έναν αλληλοσπαραγμό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτσι σε τρεις μήνες ή σε τέσσερις, το ξέρουμε, όχι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μπορεί να πάνε έτσι, μπορεί να πάνε διαφορετικά. Διότι πρόσεξε να δεις, Τάσο, στις εκλογές ένα από τα μεγάλα, δύο με ερωτήματα θα είναι τα μεγάλα. Το ποσοστό του πρώτου κόμματος και ποιο θα είναι το δεύτερο.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτά θα είναι τα ερωτήματα. Εγώ πιστεύω ότι πόσα λεφτά θα έχουμε στην τσέπη. Αυτό θα είναι το ερώτημα.
0: Καλά, αυτό θα είναι το. Αρέσει, Τάσο, αυτό είναι το πώς θα ψηφίσει ο πολίτης.
1: Αυτό το. Στο, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δεν παίζουν κανένα ρόλο.
0: Α, στο ποσοστά. Εγώ δεν σου μιλάω, για το βράδυ των εκλογών. Κάποιος το βράδυ των εκλογών, αυτά που θα κρίνουν το είναι τι ποσοστό θα έχει το όποιο πρώτο κόμμα, ναι, και ποιο θα είναι δεύτερο. Λοιπόν, αυτά, ναι, τα δύο θα κρίνουν την επόμενη πολιτική συνέχεια. Τον κόσμο τον ενδιαφέρον δεν βγαίνει. Ακριβώς. Ο μήνας.
1: Δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις που ακούμε κάθε μέρα και μία καινούργια δημοσκόπηση πόσο καλή είναι η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέω, ότι μέχρι τότε αυτά τα πράγματα είναι, δεν μπορείς να τα προβλέψεις, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αυτό είπα. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, μου είπες για τα ποσοστά του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου.
0: Αυτό αφορά τη συζήτηση για το πώς θα γίνει η πολιτική συνέχεια συμφωνία μετά.
1: Όλα τα κόμματα έχουν μηδέν.
0: Να, καλά,
1: το βράδυ αυτό. Θα δούμε πόσο θα έχουν.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ποιο δεν είναι. Ποιο
1: όχι,
0: θα
1: γιατί λες το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Όχι,
0: ναι,
1: μηδέν,
0: ναι,
1: είναι και τα όλα.
0: Όλα
1: και τα
0: μηδέν είναι. Βρε, εγώ λέω για την επόμενη μέρα. Λέω ότι.
1: Θα δούμε την επόμενη μέρα.
0: Καταρχάς δεν αναφέρθηκα, δεν είπα κανένα όνομα κόμματος. Είπα.
1: Όχι, ποιος, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
0: Είπα ποιο θα είναι το πρώτο. Δεν ξέρω, σου είπα ποιο θα είναι το πρώτο. Ποιο θα είναι το πρώτο, τι ποσοστό θα έχει το πρώτο. Έτσι, για το αν θα διαμορφωθεί κάποια κυβέρνηση.
1: Όταν διαγωνίζονται δύο κόμματα. Για τη δεύτερη και την τρίτη θέση.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Μας εξηγεί.
0: Αυτή τη στιγμή που εμφανίζονται.
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα πρώτο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μηδέν σε όλα.
0: Ναι, όπως και να έχει. Μηδέν σε όλα δεν είναι αυτό. Μηδέν σε όλα είναι η πραγματικότητα. Μηδέν σε όλα είναι ότι τη στιγμή που ανοίγουν οι κάλπες έχουν μηδέν όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό που επισημαίνουμε είναι ότι έτσι όπως θα έρθει ο χειμώνας, δεν ξέρουμε ούτε αν αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα θα έχουν τις ίδιες τιμές μετά από 3-4 μήνες, ούτε τίποτα. Διότι η κατάσταση φαίνεται και προδιαγράφεται αρκετά δύσκολη. Αυτά είναι το μόνο δεδομένο που έχουμε. Έτσι, σας είπαμε για τον πληθωρισμό. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι εκτιμήσεις. Χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Έτσι. Χρόνια πολλά στον Γερβάσιο και σε όλοι όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. 1322. Να πάμε στο διάλειμμα και να γυρίζουμε. Έλα, έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ο Σκοτσέζος, ο Ρόμπερτ Ντε Μπρους, νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Έτσι, σκληρές μάχες εκεί, τσεκούρια, χαμός. 1862, το από μεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Βούλγαρης απευθύνεται στο πλήθος και λέει ότι ορκίζεται πίστη στην πατρίδα και υπακοή στις εθνικές αποφάσεις. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Κέρδισε πολλά χρήματα από αυτή την εφεύρεση και στη συνέχεια έφτιαξε το ίδρυμα Μόμπελ Νόμπελ που απονείμει τα ομώνυμα βραβεία, όπλα έφτιαχνε δηλαδή, έτσι, νιτρογλυκερίνη, ο Νόμπελ. 1944 η Αλεπού Τσερίμου, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, έτσι, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσε στην Βόρεια Αφρική, πήρε αυτό το παρατσούκλι. Αυτοκτόνησε πίνοντας δηλητήριο. Γιατί είχαν αποκαλυφθεί κάποιες επαφές που είχε με συνωμότες να αποπειραθούν να δολοφονήσουν το Χίτλερ και του είχε δοθεί η λύση ή σε πιάνουμε ή αυτοκτονείς και επέλεξε το δεύτερο. Στα 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του, το οποίο υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Επίσης το 1994 ηγέτες του Ισραήλ Γιζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο Γιασέρ Αραφάτ από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης παίρνουν το βλαβείο Νόμπελ Ειρήνης για τη Συμφωνία του Όσλο. Το πώς πήγε αυτή η ιστορία το βλέπουμε όλοι. Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Cambridge Αμάρτια Σεν για το έργο του με τις οικονομικές αναλύσεις που αφορούν το κράτος πρόνοιας. Σαν σήμερα τέτοια μέρα το 1939 έχει γεννηθεί ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.

0: Ο Δάκης μας λέει, Τάσο, βάλε Rodin Christ. Αυτά είναι δυνατά πράγματα. Παίζαν και οι Deep Purple χθες εδώ στην Αθήνα, έτσι, στο γήπεδο του Παθαναϊκού. Λοιπόν, οπότε είχε πάλι η Ian Gillan και τέτοια πράγματα. Πήγε αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θα τα κόψουμε εμείς για τους ψιζικάδες από 1η Γενάρη, όπως έχετε ακούσει. Όπως να ξέρετε, στο Περού κόβουνε για τις μαθήτριες το μακιγιάζ, τα νύχια, όλα αυτά τα πράγματα. Χθες έγινε τέτοια απόφαση, είναι συντηρητική εκεί η πρόεδρος του Περού, η Κέικο Φουχιμόρη. Λοιπόν, πήρα αυτή την απόφαση, επομένως κόβεται και το μακιγιάζ εκεί. Και ο Πάτροκλος εδώ πέρα μας δίνει, νομίζω, τη μεγάλη λύση για τα πολιτικά. Λέει, βασικά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να εκλέξει νέα κυβέρνηση, χρειαζόμαστε λίγο καιρό για να ζήσουμε και για μας. Σωστό. Και αυτό, έτσι, ως άποψη για μας, για τον εαυτό μας. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα θεματάκι το οποίο είχε χθες η Λένα Βασιλάκου στην εκπομπή της, γιατί αφορά, νομίζω, όλο τον κόσμο, τους γονείς, έτσι, των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο στην Γράβα. Μίλησε στο σταθμό μας ο Αντίμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης, για όλο το πρόβλημα εκεί που έχει προκύψει και παραμένει κλειστό το σχολείο.
1: Υπάρχει μια αίσθηση για οσμή, μια καταγγελία ότι υπάρχει οσμή αερίου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι να πάει να δει αν οι εγκαταστάσεις έχουν κάποια διαρροή. Αυτό έγινε, δήλωσαν όλοι όσοι έκαναν τον έλεγχο ότι δεν υπάρχει διαρροή. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε έχει τελειώσει. Τώρα μένει να διαψεύσουμε.

0: σωθεί. Από πού υπάρχει αυτή η οσμή? Γι' αυτό καλέσαμε κι εμείς κάποιον με μεγαλύτερη τεχνογνωσία, μεγαλύτερη εμπειρία, κάποιον ο οποίος πιθανότατα να ξέρει περισσότερα πράγματα. Γιατί οι δικοί μας εγκαταστάτες, ακόμα και η εταιρεία παροχής αερίου, δεν βρήκανε κάτι. Άρα εδώ πρέπει να γίνει ένας ενδελεχύτερος έλεγχος σε άλλα πράγματα, για να δούμε τελικά από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει καταγγελία για οσμή, υπάρχει μια ανασφάλεια. Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, ήμασταν εκεί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και με το πραγματογνώμο του Γεωργίου Τεχνικού Επιμελητήριου.
1: Και από τις κτηριακές υποδομές, από την ανώνυμη εταιρεία. Άλλοι 4 μηχανικοί.
0: Ασφαλώς. Οπότε έγινε μια πρώτη συνάντηση και ξεκίνησε και η εργασία των πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητήριου. Οπότε είχαμε κάνει και μια συνάντηση, ομολογώ, χθες, άλλες κτηριακές υποδομές, γιατί έχουμε στείλει και μια επιστολή με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και από τον Ιούνιο. Την επαναλάβαμε και τώρα που ζητάμε την ενεργειακή αυτονόμηση πλέον των σχολικών μονάδων εκεί. Δηλαδή, ξεχωριστό σύστημα ψύχτης θέρμανσης. Γιατί πέρα του συμβάντος, που έχει μια επικίνδυνοτητα μόνο του, ούτως ή αλλιώς ήταν τρεις λέβητες μεγάλοι, οι οποίοι θέρμαιναν όλα τα σχολεία άκρητα. Δηλαδή, μπορεί να ζήταγε ένα σχολείο θέρμανση και μπορεί να θερμαινόντουσαν άλλα 4-5 στη διαδρομή, χωρίς να έχει νόημα.
2: Λοιπόν, ακούσατε πώς είναι η κατάσταση. Λύση δεν έχει βρεθεί στο πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί κιόλας, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καθημερινότητα για τα παιδιά και τους γονείς σε όλη αυτή την περιοχή. 4.000 παιδιά είναι στην Κρεβά. Ναυτεμπορική. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μπραντε Φέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Μάχες αδε φορολογούμενων για τις φορολογικές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Τι προκύπτει από τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, έτσι. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, καύσιμα φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετρέλαιο θέρμανσης, συν 30% στο επίδομα, 0,35 ευρώ η επιδότηση. Παρέτηση εκτός πρεσβείας η Gil Foil. Και Alpha Bank, νέο κεφάλαιο με νέα εταιρική ταυτότητα στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Εστία, πρωτοσέλιδο. Η Κίμπερλι παρετήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά σε όλη τη χώρα. Ενίσχυση και για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Με νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο, άμυνας και μπορεί να ελέγχει άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Σύγκληση Εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Τέλος στην αναμονή, συνεχίζει το δειραιάν παροχή φαρμάκων κατά παχυσαρχίας σε 43.500 ασθενείς. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες. Στα νέα. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 μέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Επίσης, Τα Νέα, οι μπλες ζώνες της μακροζωίας, πού κρύβονται τα μυστικά της, το να μην σε νοιάζει τίποτα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Λοιπόν, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε, έχει και δύο φωτογραφίες. Στη μία είναι οι σκηνές με τους μετανάστες, στην άλλη κόσμος πανηγυρίζει και χαιρετά με ισπανικές σημαίες. Στο Παλάσκα, στο πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δέντια, ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Αυτό είναι ένα ντρόουν, φανταστείτε ένα πλεούμενο, έτσι σαν μικρή βαρκούλα που πάει γρήγορα και έχει πάνω του μπούμ. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον νεροπίστολο, λέει στα νέα, που είδωμα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι, που διαμορφώνεται πόσο και για ποιους. Στη Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle, μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά, γράφει η εφημερίδα, τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λερναία ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον ελεγχό Δήμητρα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Στην εφημερίδα των συντακτών, που έχει διαφορετικό σήμερα στυλ στον πρωτοσέλιδό της, έτσι, στην ύλη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προπολογισμού του 27. Σε φάση επιβράδυνση η ελληνική οικονομία, με ανάπτυξη 1,8% του 26 και το 2027, 172η σε 190 ελληνικές χώρες, η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών, υψηλό πληθωρισμό, 4,2% το 26 και 3,6% το 27 προβλέπει το Ταμείο. Σας λέγαμε για τον πληθωρισμό νωρίτερα. Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία επέξ, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Επίδομα θέρμανση ημίμετρα κατόπιν εορτής. Σήμερα ανακοινώσεις. Στεγαστική κρίση. Χιλιάδες Μάρι Κάρμεν και στην Ελλάδα. Πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ετοιμάζουν σύλλογοι δανειοληπτών και αλληλέγγυοι. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Η Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική, λέει. Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Γκιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, έχει και φωτογραφία εφημερίδα Καθημερινή. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισία, σε επιδρώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Και παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Βρετάνων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Πώς να μειωθούν και σε κάποιες σχολές. Τέλος πάντων, ριζοσπάστης. Τον λόγο έχουν οι εργάτες, καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο, απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κατέργου και διαρκή αναμέτρηση του μεροκάματου θανάτου, λέει η εφημερίδα. Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Και κλείνουμε με την απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθαρίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ενεργειακή ασπίδα 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια και ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη θωρακίζουν το Αιγαίο. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και μέσα από το πολύ ωραίο μήνυμα της κυρίας Ντίνας απαντάμε και στο κουιζάκι μας. Έτερον εκάτερον σημαίνει το ένα διαφορετικό από το άλλο. Μπορεί να αγαπάς κάποιον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να συμφωνείς πάντα με αυτό το άτομο για διάφορα θέματα. Έτερον εκάτερον, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου τα ξημερώματα προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο μόνο προς την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ήδη σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες 18 και 22 χρονών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Κατά την απολογία τους, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και ότι εκείνος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στον διεθνή χώρο, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο μεταξύ, τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στρίτ. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει επίσπευση των παραδόσεων αεροπορικών πυράβλων και να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντα από συντρίμμια 2 πυράβλων των Χούθη που αναχαιτίστηκαν. Στόχος επίθεσης έγινε και η διοικητικό κτίριο της Σαουδικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στην πόλη Νταχράν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου του πνεύμονα, διαγνώστηκε στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Βατικανό μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 79χρονος ποντίφικας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δυναμώσου στην επιμέλεια, στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μα τι γλυκά και τρυφερά πρωί-πρωί. Καλημέρα, Δημήτρη Γκόλια, πώς είστε σήμερα?
0: Μια χαρά.
1: Τάσο μας. Αλλά καλά.
2: Φανταστικά.
1: Ωραία, να μην βάλω τις φωνές. Είστε καλά και οι δύο.
0: Σούπερ.
1: Δύσκολο πρωινό σήμερα. Υπό την έννοια του ότι εντάξει, και υγρασία πολύ έχει και χαμηλή θερμοκρασία. Έχει 13 βαθμούς έχει εκεί έξω.
0: Ναι, ναι. Κρύο. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο φθινοπόρινο χειμωνιάτικη μέρα.
1: Ναι, ακόμα δεν βρέχει εδώ πολύ. Είναι αυτό το τσίρτσι του σιγανού που λένε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάρτε ομπρέλα, πάρτε που φάνε, τα έχουμε πει αυτά. Θα βρέξει και σήμερα το πρωί. Λένε ότι μάλλον έχουν περάσει τα δύσκολα τελικά. Γιατί μας είχαν πει για σήμερα το πρωί ότι είναι στο Red Code η Αττική.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις, μπορεί να κάνει καμιά απότομη. Γιατί και χτες νομίζω κάποια στιγμή καταλάγιασε, αλλά μετά το βράδυ ξανάριξε δυνατά.
1: Το βράδυ έριξε καλά. Και είδαμε πάλι ποτάμια. Ποτάμια οι δρόμοι, δεν λένε. Το δημοσιογραφικό κλισέ στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ.
0: Ισχύει.
1: Ποτάμια οι δρόμοι.
0: Κάποιες περιοχές είχαν λίγο θέμα, λίγο στον Πειραιά, λίγο στα Μεσόγεια. Επίσης στο Μαρκόπουλο κάποια προβλήματα με το ρεύμα και στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε κάποιες άλλες περιοχές, κυρίως η Σκιάθος είχε θέμα με πλημμυρισμένους δρόμους.
1: Λοιπόν, μια ωραία συμβουλή μας στέλνει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εκπομπή. Έχω περάσει από τα διόδια του Αγίου Στεφάνου. Προσοχή στο δρόμο, έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα. Για να καταλάβετε, είναι οδηγός φορτηγού ο Αντώνης, έτσι. Εγώ πηγαίνα με 60 γιατί δεν μπορούσα να οδηγήσω. Πολύ δυνατή βροχή και αέρα, μεγάλη προσοχή, κυρίως οι οδηγοί των γιο ταχύ. Να προσέχουν πως οδηγούν, καλή δουλειά και με προσοχή. Κυρία Ντίνα, λέει, μας έλειψε το γέλιο.
0: Αυτά είναι.
1: Κάντε με να γελάω, να γελάω, ρε παιδιά.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή στην πρωινή παρέα σε αυτό το φθινοπωρινό πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, την καλημέρα μας. Και πάντως, αν το καλοσκεφτούμε, λέει ο Θάνος, η Γκυλφόιλ που πριν έρθει στην Ελλάδα μας έβριζε, βρήκε την έμεση που της άξιζε.
1: Λοιπόν, τη χάσαμε, την Κίμπερλι, αυτό ήταν. Όσο την απολαύσατε, τη χάσαμε τώρα. Τι ήταν, με συνοπτικές διαδικασίες. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά δεν είπε You are fired. Αυτή η αγαπημένη του έκφραση.
0: Χειρότερα.
1: Και από το τηλεπαιχνίδι, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπε You are fired. Την εξανάγκασαν σε παραίτηση. Το μάθαμε χθες από το Λευκό Οίκο. Έβγαλε και εκείνη μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, προσωπική, που ευχαριστεί και τον πρόεδρο Τραμπ και τον ελληνικό λαό. Και ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Προφανώς ήταν.
0: Έτσι. Ναι.
1: Να είναι στη χώρα μας εδώ επικεφαλής Αμερικανικής πρεσβείας, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, όχι, ναι.
1: Αστεία πράγματα αυτά. Πολύ σοβαρή θέση της δόθηκε.
0: Σημαντικό αξίωμα. Πολύ. Και για τις ΗΠΑ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν πολύ χαλάσει την εικόνα της στο Λευκό Οίκο. Εντάξει, και ο πρόεδρος Τραμπ με τον τρόπο που έχει να εκφράζεται χωρίς έτσι κάποια, αν θέλεις, συστολή σε οτιδήποτε. Εντάξει, ήταν και πάρα πολύ, νομίζω, σκληρός δημόσια απέναντί της.
1: Εγώ ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Όταν ήταν να έρθει στην Ελλάδα η Κίμπερλι, που μας έλεγε ότι είναι εξαιρετική, φανταστική, με όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ και τώρα έχουμε μάθει πλέον, έλεγε στην ουσία ότι ήταν σαν μέλος της οικογένειάς του. Δικός του άνθρωπος, ήταν αραβωνιαστικιά του γιου του. Χθες το βράδυ, λοιπόν, τι μας είπε? Ότι δεν είναι, λέει, και μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου. Δεν έβγαινε, αραβωνιαστικά ήταν. Θα την έκανε νύφη, δηλαδή. Παρολίγο νύφη. Πώς να το πω αλλιώς.
0: Τέτοιου είδους προσωπικές αναφορές.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό.
0: Είναι αδιανόητες, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι ήτανε, μια κυρία σε κάθε περίπτωση.
0: Μέχρι τώρα. Αυτό νομίζω, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά έχουμε τις ενδιάμεσες τώρα, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε, πολύ άσχημο το κλίμα. Του το φορτώνανε κιόλας ότι είναι και δική σου προσωπική επιλογή και είναι και από το δικό σου προσωπικό περιβάλλον. Ξέρεις, άμα γυρίσω το χρόνο πίσω, γιατί δεν έκλεισε ούτε χρόνο η κυρία Κίμπερλι εδώ, θυμάμαι ένα πράγμα που λέγαμε χαρακτηριστικά. Έχει το κινητό του Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι σημαντικό ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να του τηλεφωνήσει.
0: Εντάξει, τώρα και όσοι το λέγανε αυτό, εντάξει, δεν ξέρω πόσο σωστή ήταν η κρίση τους. Εντάξει, προφανώς κάποιοι αξιωματούχοι μπορεί να έχουν απευθείας επαφή. Αυτό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Ούτε ότι έχεις το κινητό σημαίνει ότι τον παίρνεις κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι και άνθρωπος που μπορείς να τον ενοχλήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Αυτό καταλάβει. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Δημήτρη Φιλιππίδη για να δούμε και ποιες είναι οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχει σημασία το ρεπορτάζ αυτό. Είχε πάρα πάρα πολλά χρόνια να συμβεί αυτό πίσω την περίοδο της Κυπριακής εισβολής, έτσι, να φύγει πρέσβης από την Ελλάδα. Το διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο έτσι, αφιέρωμα το οποίο είχε κάνει ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Χαραμίδης στο πρώτο θέμα. Δεν συμβαίνει συχνά, είναι κάτι που έχει προκαλέσει σ' άλλο. Τώρα θα αναλάβει λοιπόν ο νούμερο 2 της πρεσβείας εδώ, ο επιτετραμένος, που θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό, αν και ακούμε ότι είναι ένας σοβαρός διπλωμάτης, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι καλά, προφανώς έχει η διοίκηση αμερικανική και ανθρώπους πολύ καταρτισμένους σε όλα αυτά τα πόστα. Έτσι δεν είναι μόνο οι πρεσβευτές που είναι αυτοί που βλέπουμε, αλλά και όλη η ομάδα. Εντάξει, έχει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν.
1: Ξέρεις τι με στεναχωρεί, ρε παιδί μου?
0: Όχι.
1: Θα χάσουμε το στρας, το γκλίτερ και τώρα που χειμωνιάζει και τα γουνάκια, βρε παιδιά. Αυτά τα ωραία γουνάκια που φορούσε, θυμάσαι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν η εμφάνισή της πάντα ένα θέμα συζήτησης.
1: Σε κάθε ήταν περίπτωση. Λαμπερή,
0: οπωσδήποτε. Και τώρα δεν ξέρω τι μας γράφει εδώ πέρα ο Πάτροκλος. Έτσι, νομίζω λέει ότι θα απαγάγει και τον τραγουδιστή μας υπό την υποψία, λέει, για διάφορα κόλπα. Νομίζω ότι τον έχουμε έτοιμο τον...
1: Τον έχουμε έτοιμο τον τραγουδιστή μας.
0: Τον
1: ξέρω, θες να το βάλουμε? Για πάμε, για πάμε, για πάμε. Αθήνα, ξύπνα Αθήνα.

0: Σε παράλληλη σύνδεση με τον Ελλάς FM της Νέας Υόρκης, χαιρετισμούς και να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε όλα τα αδέρφια μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ακούν δυνατά Alpha Radio αυτή την ώρα. Χάρη στον.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και φυσικά πρώτα απ' όλα στον Δημήτρη τον Φιλιππίδη.
0: Τον άνθρωπό μας στην Αμερική βεβαίως.
1: Είναι στην άλλη άκρη, στην άλλη Ήπειρο και στην άλλη άκρη της
0: τηλεφωνικής. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καλημέρα Δημήτρη από την Αθήνα, αφιερωμένο το τραγούδι.
2: Καλημέρα Ντίνα, καλημέρα Δημήτρη, αγαπημένο τραγούδι. Και νομίζω και πολύ επίκαιρο, ένεκα των εξελίξεων. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
0: Είναι αυτό που λέμε λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας, λοιπόν, ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Γιατί τόσο σκληρός μαζί της ο πρόεδρος, Δημήτρη?
2: Νομίζω ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται μπροστά στις εκλογές, νομίζω ότι δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση μία ακόμα κοιλίδα. Καθώς το θέμα της κυρίας Γκίλφοϊ πήρε πραγματικά εντυπωσιακά μεγάλη, αν θέλετε, όθηση και παρουσίαση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κανείς δεν περίμενε το θέμα αυτό να παίξει σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και να πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί υπήρχε μεγάλη ενόχληση και από τον Ρούμπιο προς την κυρία Γκίλφοϊ, αλλά πάνω απ' όλα ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου ήταν προσωπική επιλογή η κυρία Γκίλφοϊ, ένιωσε αυτόν προδομένο και γι' αυτό δεν το συζήτησε καν, δεν έδωσε καν δεύτερη ευκαιρία και βέβαια η απόλυση ουσιαστικά, παύλα παρέτηση, έγινε σε ζωντανό χρόνο όταν η καινούργια εκπρόσωπος τύπου το ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα κάθετη η κυβέρνηση απέναντί της και η ίδια ελέγχεται για αρκετά πράγματα και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία πιθανότητα να βγουν προς τα έξω τις επόμενες ημέρες.
0: Έχει μια αξία, Δημήτρη, να θυμηθούμε γιατί κατηγορείται.
2: Ναι, η ίδια κατηγορείται πρώτα απ' όλα για μια σειρά από email που αντάλλαξε με έναν επιχειρηματία, παύλα πολιτικό, υποστηρικτή του Τραμπ, εκεί όπου φαίνεται ότι ζητούσε 100.000 δολάρια για κάποιες εξυπηρετήσεις. Η ίδια απάντησε ότι δεν είναι εξυπηρετήσεις, είναι εργασία συμβουλευτική που έκανε προς τον ίδιο. Αυτό δεν έπεισε όμως κανέναν. Επίσης διέρευσαν συνομιλίες της, και εδώ τώρα το θέμα είναι πώς διέρευσαν και πώς καταγράφηκαν και πώς ηχογραφήθηκαν, με Έλληνες επιχειρηματίες και κυρίως το ταξίδι στον Νταβός, όπου η ίδια μην ούσα προσκεκλημένη υποσχέθηκε στις επιχειρηματίες ότι θα μπορέσουν να πλουτίσουν αν τις στηρίξουν και τις δώσουν τη δυνατότητα να τους συνοδεύσει στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και βεβαίως το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θεωρήθηκε, και αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον, ότι μιλούσε πολύ σε συγκεκριμένες στιγμές. Θεωρούσαν ότι δηλαδή δεν είχε μπει καν στο κλίμα και των απορρίτων και της μυστικοπάθειας που πρέπει να έχει ένας διπλωμάτης. Θεωρούν ότι δεν μπήκε ποτέ ουσιαστικά στο κλίμα ενός ρόλου που δεν της ταιριάζει, όπως αποδείχτηκε, πέρα από τις λαμπερές εμφανίσεις και πέρα από το πολύ περίεργο και έξω από το πρωτόκολλο attitude το οποίο είχε ούτως ή άλλως.
0: Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο και αυτό που κυκλοφόρησε και αφορούσε και στη χώρα μας βεβαίως, αυτή η περίφημη δήλωση ότι μπορούμε να ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις εμείς στην Αμερική, κάτι το οποίο διαψεύδει και η ελληνική πλευρά ότι υπόθηκε, αλλά παρέμεινε όπως αντιλαμβάνεσαι.
2: Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, καλοί συνάδελφοι, ότι υπήρξε επεισόδιο με μέλος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Πρέπει να μας
2: το
0: πεις αυτό.
2: Είναι, ναι, βεβαίως. Υπήρξε και μεγάλη ένταση την περασμένη άνοιξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει ευρέως, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό ακριβώς που φαίνεται ότι είπε με τη Ρουμανία είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ουσιαστικά μετά από ένα-δύο ποτηράκια η κυρία Γκίλφοϊ δεν ήλεγχε μια σειρά από δηλώσεις. Και όταν λοιπόν προτάσει την δύναμή της να μπορεί να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, νομίζω ότι βλάπτει σοβαρά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ένα πράγμα, η Αμερική μάλλον. Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν είναι οι χώρες στις οποίες μπορείς να στείλεις μη διπλωμάτες για να εξυπηρετήσεις συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα και να κάνεις εξυπηρετήσεις. Εδώ χρειάζονται πραγματικοί διπλωμάτες σε μια περιοχή η οποία μυρίζει μπαρούτι. Το ίδιο που συμβαίνει
0: έχεις
2: με την Ελλάδα.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Αν δει κανείς τον Ντόν Μπάρακ, έτσι, τον πρέσβη στην ναι, Άγκυρα, εκεί μπορεί να καταλάβει την τεράστια διαφορά. Χαοτική διαφορά.
1: Όπως και.
2: Εγώ θα πω ότι είναι. Ναι. Εγώ θα πω το αντίθετο. Ότι ο Ντόν Μπάρακ επίσης δεν είναι διπλωμάτης.
0: Όμως δεν τον πώς κινείται.
2: Είναι επικίνδυνος.
0: Δεν τον πώς κινείται.
2: Είναι επικίνδυνος για τα αμερικανικά
1: σχέδια. Ναι, αλλά έχει και εκείνος προκαλέσει πολλά σχόλια και πολλές αντιδράσεις.
2: Ναι, φυσικά. Υπάρχει, να κάνουμε μια αποκάλυψη, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάθος εναντίον του. Δεν πρέπει να νιώθει καθόλου άνετα και μάλιστα η αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ είναι κακό δείγμα για τον κύριο Μπάρακ, γιατί τελείωσε γρήγορα μια υπόθεση που μπορούσε να πάρει τα φώτα από πάνω του. Έχουν ήδη ξεκινήσει από την Βουλή με την Τίνα Τάι του στην Ελληνοαμερικανίδα βουλευτή μια σειρά από έρευνες και οι επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι καθόλου εύκολες για τον ίδιο.
1: Εντάξει, υπήρχε και το περιστατικό νομίζω με την τελευταία επίσκεψη που ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έτσι, που φαίνεται ότι είχε αναλάβει πρωτοβουλία να γίνει συνάντηση, αλλά μάλλον το προσπαθούσε να το...
2: Χρησιμοποιήθηκε από τον Ερντογάν πολλές φορές σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων. Και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό, αν είναι παραπτώματα της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Δημήτρη, χάρουμε το σήμα σου, χάρουμε το σήμα σου λίγο, αν μπορείς. Κάποιο θέμα έχει η τηλεφωνική γραμμή, νομίζω.
1: Δημήτρη, μπορείς να επαναλάβεις λίγο τη φράση που είπες.
0: Κάνει κάποιες διακοπές η τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε δυνατότητα να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να σε καλέσουμε ξανά.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τον έχουμε πάλι τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο τηλέφωνο.
0: Τώρα, Δημήτρη.
2: Βεβαίως. Βεβαίως με έχετε. Αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως είναι ότι αυτά τα οποία έκανε η Γκυλφόιλ μοιάζουν παραπτώματα μπροστά σε αυτά τα οποία αποδίδονται στον Ντόν Μπάρακ. Και θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που επίσης στηρίχθηκε πάρα πολύ από τον πρόεδρο Τραμπ, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της ιστορίας του.
0: Πάντως έχει προωθήσει πάρα πολύ τα συμφέροντα της Τουρκίας, αυτό εννοούσαν νωρίτερα, ναι, λέγοντας ότι πραγματικά έχει κάνει δουλειά υπέρ της Τουρκίας και νομίζω ότι η Τουρκία θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ σε περίπτωση απομάκρυνσης του Μπάρακ.
1: Τώρα.
2: Σαφώς και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ο ρόλος του να κάνει τη δουλειά της Τουρκίας. Είναι εκεί ως Αμερικανός διπλωμάτης.
0: Προφανώς.
2: Και γι' αυτό υπάρχει ολόκληρη έρευνα σε βάρος του.
1: Τώρα, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Γιατί προφανώς τώρα το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ για την κυρία Γκυλφόιλ. Ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση, τι λένε οι πληροφορίες σου?
2: Ναι. Υπάρχει μία φράση, μία ρίση που λέει ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ήδη έχει αναλάβει προσωρινά ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2 στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει όταν καθυστερούσε να έρθει η κυρία Γκυλφόιλ στην Αμερική. Πιθανότατα καθυστερούσε λόγω των ελέγχων που γινόντουσαν και υπήρχαν θέματα. Ο ίδιος είναι διπλωμάτης. Είναι άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη γνώση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, υποστηρικτής του κάθε του διαδρόμου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα. Είναι πάρα πολύ, μάλλον είναι αδύνατον να έρθει κάποιος πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τις επόμενες δηλαδή 3 εβδομάδες.
0: Μα είναι πολύ σύντομο, και αλλιώς λιγότερο από μήνας, Δημήτρη.
2: Λιγότερο από μήνας, και το θέμα ποιο είναι το πρόβλημα για τον Τραμπ? Ότι πιθανότατα να χάσει τη Βουλή στις ενδιάμεσες και παίζεται η γερουσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιον και να προτείνει, εάν δεν συνενέσουν οι δημοκρατικοί, εάν χάσει τον έλεγχο των σωμάτων αυτών, δεν μπορεί να τον φέρει στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο Γκάς Μπιλιράκης που ακούστηκε, ο Αμερικανός βουλευτής, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής, θα μπορούσε να έρθει μόνο αν συνενέσουν οι δημοκρατικοί. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να περάσει κάποια πρόταση του Τραμπ μετά τις εκλογές. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν. Γι' αυτό και μοιάζει πολύ πιθανό ο Τζόσουα Χακ να παραμείνει, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη με τη συνένεση είτε των δημοκρατικών, είτε να καταφέρει τελικά να κάνει την ανατροπή παρά τις δυσίωνες προβλέψεις ο Τραμπ, για ακόμα μια φορά να αποδειχτεί ενιάψυχος και να συνεχίσει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχει πρέσβης και λειτουργεί εκεί το νούμερο 2, για παράδειγμα, και είναι πολλές οι χώρες. Κάτι τέτοιο θα γίνει, φαίνεται, και με την Αθήνα.
0: Πάντως, πρέπει να σας πω, έτσι χαριτολογώντας, ότι χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσε μια φωτογραφία του Τζορτζ Τσούνης. Τον θυμάστε με τη μαγκούρα που πήγαινε σε βουνά, σε ραχούλες, ναι, εδώ, και έλεγε και έγραφε από πάνω: «Σας έλειψα».
1: Είναι πάντως...
0: Ο προηγούμενος δηλαδή.
2: Παρόμοια περίπτωση. Ναι. Και ο Τσούνης δεν ήταν διπλωμάτης και ήταν επιχειρηματίας.
1: Ναι, και πάντως και από εκεί άλλαξε λίγο, γιατί μέχρι τότε τα πρόσωπα που έρχονταν στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ήταν συνήθως πολύ πυρί διπλωμάτες. Έτσι, νωρίτερα ήταν ο κύριος Πάιατ.
2: Ο Μίλερ. Ο Στήρχος.
1: Ακριβώς.
2: Πολύ σημαντική.
1: Και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχαμε. Ούτε χρόνο δεν έμεινε η κυρία Γκίλφοϊλ. Τέτοιο προηγούμενο, νομίζω. Ναι, ναι. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε.
0: Τώρα, με την ευκαιρία, μια που είμαστε και κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές, δώσε μας λίγο το κλίμα. Πώς είναι τα πράγματα για τον Τραμπ στις ΗΠΑ?
2: Το κλίμα είναι πολύ τεταμένο. Υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Φαίνεται ότι παραδοσιακά το κόμμα που κυβερνά χάνει το ένα από τα δύο σώματα συνήθως. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί έκπληξη. Όμως, εν προκειμένου, ο κύριος Τραμπ κινδυνεύει να χάσει και τα δύο σώματα. Δείχνει την αγωνία του, η κίνησή του, για παράδειγμα, η συμφωνία με τη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια συμφωνία με τη Ρωσία, ναι, για να υπάρξει βραχυπρόθεσμα μια μείωση των τιμών των καυσίμων. Αυτό να έχει αντίκτυπο στους ψηφοφόρους, για να μπορέσει να ισορροπήσει σε κάποιες πολιτείες, κυρίως πολιτείες κρίσιμες, όπου υπάρχει πολύ αγροτικός κόσμος και επηρεάζονται από τις πολύ ψηλές τιμές του ντίζελ. Αυτό κρατήστε το. Δείχνει ότι όντως υπάρχει αγωνία. Βεβαίως υπάρχει και η πρόταση του Τραμπ ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα. Μιλάμε, αν κάνουμε τις πράξεις, μιλάμε για 1,3-1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, εάν κερδίσει τη Βουλή και τη Γερουσία. Καταλαβαίνετε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο. Για κάθε σπιτικό να πάρει κοντά στις 10.000 δολάρια. Αυτό το έχει δηλώσει ο ίδιος.
1: Πάντως, χτες του έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι κάτι πρέπει να κάνεις με το χρέος σου κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: αυτό κάνει.
1: Ναι, του μεγαλώνει.
2: Το μεγαλώνει.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει.
2: Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω ότι κάθε μέρα είναι κρίσιμη. 20 μέρες μένουν. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Τρίτη του Νοέμβρη, για να δούμε όχι απλά τι γίνεται στις εκλογές ενδιάμεσες. Το 1/3 των εδρών της Γερουσίας θα κριθούν και το σύνολο των εδρών της Βουλής. Αλλά αυτό θα δείξει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, εάν ο J.D. Vance ή ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος θα μπει πιο δυνατά στην κούρσα διαδοχής. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, δεν μπορεί να ξαναεκλεγεί, και αυτό τον κάνει πολύ απρόβλεπτο τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Θα
2: γιατί
0: παίξει τα αρέστα του κοινός, έτσι.
2: Ακριβώς. Και θα παίξει τα αρέστα του, όπως πολύ σωστά το λέτε. Είτε κερδίσει τις εκλογές, θα είναι παντοδύναμος. Εάν τις χάσει, δεν είναι ο πιο θεσμικός πρόεδρος. Κάτι που σημαίνει ότι θα βρει δικούς του τρόπους και παραθυράκια να περάσει νομοθεσίες. Κάτι το οποίο θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην Αμερική.
0: Και μια που ανέφερε στον J.D. Vance, να πούμε ότι έρχεται και εκείνο στη χώρα μας, διότι πάρα πολύ του άρεσε η εικόνα του Ρούμπιο στην πνίκα. Θα μας έρθει μια βόλτα.
1: Το Φεβρουάριο, λένε.
0: Το Φεβρουάριο.
2: Ναι, Φεβρουάριο για το συνέδριο του Breitbart News. του συντηρητικού αυτού μέσου ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχεται. Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι και ο ίδιος, και αυτό αποτελεί έκπληξη, μοίρασε το βίντεο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο. Και στην ιστοσελίδα του Αλφα υπάρχει ένα βίντεο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο ανέβηκε, και είναι από το State Department ο Μάρκο Ρούμπιο για ακόμα μια φορά, και έχει γίνει viral το βίντεο, πλέκει το εγκόμιο της αρχαίας Ελλάδος και της Ελλάδος γενικότερα, το τι έχει προσφέρει, και πραγματικά αξίζει κανείς να το δει. Είναι κάτι το οποίο δεν το ανέμενε κανένας, και το κάνει αυτό μια εβδομάδα μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Σημαντικό για εμάς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσια σε πληροφορίες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και η σημερινή μας
1: σύνδεση. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Να ξεκουραστείς. Καλό βράδυ.
1: Και στις φίλες που ακούν.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Σε όλους τους Έλληνες, στον Ελλάς FM της Νέας Υόρκης.
2: Καλημέρα.
0: Την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη εδώ. Περίεργη περίπτωση πάντως για την κυρία Γκυλφόιλ, έτσι, σε αυτό αναφέρεται. Πώς κατάφερε να γίνει, λέει, γνήσια Ελληνίδα, και οικονομικές απάτες και τσαμπουκάδες και φρουφρού.
1: Κοίταξε,
0: και αρώματα, θα πω εγώ.
1: Υπερέχουμε πολιτισμικά εναντίον των άλλων πολιτισμών. Καταφέρνουμε.
0: Κοίτα,
1: και
0: αυτό πρέπει να
1: κρατούμε λίγο.
0: Είναι, αλλά εντάξει,
1: είναι. Είμαστε λίγο πιο δυνατοί σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε και την Αγγελική για την πάρα πολύ όμορφη καλημέρα που μας στέλνει αυτόν τον υπέροχο πίνακα με το παιδάκι που βγάζει βόλτα, το σκύλο μπροστά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και ένα φάρο. Λέει, και η Όλγα μας λέει καλημέρα, η παρέα των 7 εδώ, βροχές από Ζάκυνθο με αγάπη.
0: Και ο φίλος μας ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή στην πρωινή παρέα, σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό, και μας στέλνει ωραίες κούπες καφέ. Εδώ εμείς καφεδάκι πίνουμε μαζί σας πάντα, έτσι, καθημερινά. Δύσκολο το πρωινό, σηκωθείτε από το κρεβάτι, αν ξυπνήσατε τώρα. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αντιμετωπίσετε εκεί έξω. Και πρέπει να πούμε ότι επικαιροποιήθηκε και το δελτίο, έτσι, έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρέπει να σας πούμε ότι στο επίκεντρο σήμερα θα βρεθούν η Εύβοια, οι Σποράδες, και υπάρχει και απαγορευτικό απόγκλους σε Πειραιά και Λαύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε. Red code σε 8 περιοχές, άνεμοι ως 10 μποφόρ.
1: Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα άλλο θέμα που αφορά στα εργασιακά και έχει να κάνει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά και μια υπόθεση, έτσι, αρκετά δύσκολη, που φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

0: Νεανικό τραγούδι, ωραίο. Για τον κύριο Καρούζο το επιλέξαμε, έτσι. Τι ακούμε, Τάσο μας?
1: Μαρίνα Σπανού.
0: Μαρίνα Σπανού, εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραίο. Με ρυθμό, με beat, έτσι, για Τετάρτη πρωί είναι μια χαρά.
2: Πολύ ταλαντούχα και έτσι ένα δροσερό τραγούδι που μας φέρνει στο επόμενο θέμα, το οποίο θα κουβεντιάσουμε, αφορά την εργασία. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Καρούζο. Για το λόγο, πώς είστε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Καρούζο.
3: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές. Ευχαριστώ και για την αφιέρωση. Αν και ο καιρός δεν επιτρέπει τέτοιου είδους σκέφια, αλλά θα τα βρούμε.
0: Μα γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η μουσική, ξέρετε. Και μια καλή ραδιοφωνική παρέα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, και... να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
2: Έτσι, το βασικό θέμα που σας έχουμε καλέσει, έτσι, να μας εξηγήσετε και να μας περιγράψετε ποιοι είναι οι νέοι τομείς που καλύπτει. Διαβάζαμε και κάποια δημοσιεύματα νωρίτερα, κάποια στοιχεία για το πόσο αυτή τη στιγμή έχει φέρει κάποια ωφέλεια, τουλάχιστον στην καταγραφή σε κάποιους κλάδους και σε ένα βαθμό των υπεροριών, για παράδειγμα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, από 11 Οκτωβρίου και κάποιες μέρες έχει επεκταθεί το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα και δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης. Το σημαντικότερο είναι ότι επεκτείνονται στις τηλεπικοινωνίες, στις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών δηλαδή, στα κομμωτήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα καθαριστήρια και στις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων. Ένας κλάδος όπου συναντούμε πάρα πολύ ανασφάλιστη εργασία, καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, άρα και έχουμε μεγάλη έτσι επίδραση θα δούμε.
0: Και υπέρβαση του ωραρίου, κύριε Καρούζο, πολύ συχνά.
3: Βέβαια. Και από 16 Νοεμβρίου επεκτείνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, στις λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και logistics, στη διαχείριση νερού και λιμάτων, στα τυχερά παίγνια. Αυτή η επέκταση τώρα που συζητάμε αφορά 500.000 υπαλλήλους. Συνολικά έχει επεκταθεί στα 2,5 εκατομμύρια πλέον, μέχρι και τον Νοέμβριο δηλαδή, εργαζόμενους, άρα πάει πολύ καλά το όλο θέμα. Καλύπτει δηλαδή όλο και μεγαλύτερο έμπρος.
2: Εντάξει, είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, άμα λέτε για 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, από το σύνολο του εργατικού δυναμικού, έτσι.
3: Βέβαια, που είναι όπως, σχεδόν είναι το σύνολο του εργατικού δυναμικού, 700 πόσο είναι το ενέργο.
0: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Καρούζο, για άλλη μια φορά, κάθε φορά που μιλάμε για την ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε στους ακροατές μας ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αυστηρά προσωπική, δεν τη δίνουμε σε κανέναν, δεν τη χτυπάει κανένας άλλος για μας, γιατί είχαμε καταγγελίες στο προηγούμενο διάστημα και γίνατε και εσείς κοινωνός, όπου το λογιστήριο μιας εταιρείας παίρνει τις κάρτες των εργαζομένων, τις χτυπά όταν πρέπει να τις χτυπήσει και οι εργαζόμενοι να μας δουλεύουν.
3: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που προκύπτει. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πάρα πολλοί εργοδότες που για λάθη των εργαζομένων δέχονται ένα πρόστιμο από τις ελεκτικές αρχές, μετακυλούν την ευθύνη αυτού του λάθους στον ίδιο τον εργαζόμενο που έτσι κι αλλιώς την έχει. Εκεί είναι λοιπόν ένα θέμα αν θα μπορεί ο εργοδότης να συμφωνήσει με τον εργαζόμενο αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόστιμο από την επιθεώρηση εργασίας λόγω μης ορθού χτυπήματος της κάρτας εξαιτίας του εργαζόμενου, αν μπορεί το πρόστιμο να μετακυληθεί στον ίδιο τον εργαζόμενο. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να μετακυληθεί το πρόστιμο, όμως μπορεί να υπάρξει ρήτρα στην ατομική σήμανση εργασίας σύμφωνα με την οποία αν ο εργαζόμενος επαναλαμβανόμενα ή πολλές φορές από βαριά αμέλεια επιδεικνύει μια διαφορία και φυσικά έχει ένα πρόστιμο, αυτό συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζόμενου.
0: Ξέρετε, το καλοκαίρι υπήρξε μια αριθμία και το διαπίστωσα και εγώ στα καταστήματα της εστίασης. Ας πούμε, φαινόταν ο εργαζόμενος να πρέπει να χτυπήσει την κάρτα του μία τα ξημερώματα ότι τότε θα κλείσει το μαγαζί. Όμως υπήρχαν και βραδιές που στις 12, ας πούμε, δεν είχε κόσμο. Και έλεγε το αφεντικό, θα κλείσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μένουμε ανοιχτά. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
3: Έτσι όπως είναι η τομημένη αγορά εργασίας, η ψηφιακή κάρτα δεν είναι σίγουρο ότι θα έκανε καλό σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους κλάδους. Αναφέρομαι στους εργοδότες. Η αγορά εργασίας στον χώρο του εμπορίου και της εστίασης καταγράφει τα μεγαλύτερα παραβατικά φαινόμενα παραβίασης εργατικής νομοθεσίας. Με δεδομένο πρώτο αυτό και δεύτερο ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού που να μπορεί να στελεχώνει επαρκώς τις επιχειρήσεις αυτές και τρίτον ότι υπάρχουν και κακοί εργοδότες, αυτονόητο είναι ότι οι επιχειρήσεις έκαναν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Στα πλαίσια αυτά καταστρατηγούσαν και τη χρήση της κάρτας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, αν τυχόν γινόταν ένας έλεγχος, το πρόστιμο όλα αυτά δεν τα δικαιολογεί. Είναι αμιλητό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
2: Ναι, πόσο είναι να το θυμίσουμε, έτσι.
3: Αν το ωράριο δεν απεικονίζει σωστό χρόνο, Δηλαδή εσείς φαίνεστε να έχετε δουλέψει για 8 ώρες, ενώ συνεχίζετε να δουλεύετε και σας πιάσει παστοφόρο η επιθεώρηση, είναι 10.500 ευρώ, αν είναι εργαζόμενο.
0: Είναι πολλά.
3: Αν όμως υπάρχει μια άλλου είδους παραβίαση, εν πάση περιπτώσει, σχετική κλπ., είναι λιγότερο μέχρι 2.000 κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλή ψηφιακή κάρτα, αλλά υπήρξαν και επιχειρήσεις αντικειμενικά που δεν μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν. Δεν τους δικαιολογώ, λέω μια αντικειμενική συνθήκη. Mm-hmm. Όπως ναι. Είναι πολύ στην εστίαση.
2: Ναι, αυτό
3: δεν υπήρχε κόσμος.
2: Ακριβώς. Και όπως επίσης, τι ώρα θα κλείσει το μαγάζι, αν θα σε πάρει μισή ώρα, μία ώρα παραπάνω.
0: Μα συνέβη και να πρέπει να περιμένει τώρα εργαζόμενος και εργοδότης μέχρι τη μία, ενώ δεν είχαν κόσμο από τις 12, θα μπορούσαν να έχουν κλείσει, για να χτυπήσουν την κάρτα για να μην φάνε πρόστιμο.
3: Έχει και παραξενιές το σύστημα, να τα πω έτσι απλά. Για μένα στρεβλώσεις. Είναι ένα δύσκολο σύστημα. Δεν είχαμε κουλτούρα και δεν έχουμε ακόμα ενταχθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας οριοθετημένης. Μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, είναι οικογενειακές, είναι της γειτονιάς. Και εκεί κάπου να βάζεις τα αυστηρά ωράρια και με τέτοιου είδους φορτική, ας πούμε, για να ελέγχεις εν τέλει τι. Πάμε να δούμε τι ελέγχουμε. Τις υπερορίες. Την υπέβαση του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η υπερορία πληρώνεται και ασφαλίζεται. Από την ασφάλιση παίρνει χρήμα το κράτος και κάνει κάτι επιδόματα, κάτι προγράμματα, μια χαρά. Mm-hmm. Και ο εργαζόμενος μπορεί να αμείβεται κανονικά τα τάση των παραπάνω χρόνων εργασίας. Όταν αμείβεται. Όταν αμείβεται, όταν του αμείβεται.
0: Σωστά. Κύριε Καρούζο, έχουμε ένα ερώτημα για σας από το φίλο μας τον Ηλία, που είναι σταθερός ακροατής. Την καλημέρα του έχετε. Είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος, λέει. Με κάρτα εργάζεται σε εμπορική επιχείρηση. Λείπει όμως συχνά σε επαγγελματικό ταξίδι και δεν χτυπάει την κάρτα. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση?
3: Ναι, αυτοί αν είναι περιοδεύον πολιτής εξαιρούνται από το χτύπημα της κάρτας. Mm. Αν είναι σε επαγγελματικά ταξίδια, θα πρέπει κάτι τέτοιο να έχει προβλεφθεί στη σύμβασή του και να δηλώνεται αναλυτικά από την επιχείρηση. Ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα.
0: Πότε
3: θα το
0: λείπει
3: δει η επιχείρησή
0: δηλαδή,
3: του.
0: Έτσι, ποιες μέρες λείπει, ναι, θα το να δει, είναι δηλωμένο.
3: Θα το δει η επιχείρησή του ακριβώς.
2: Mm-hmm. Ναι. Γιατί μπορεί να λείπει 2 και 3 φορές τη μέρα. Τώρα είναι πιο εύκολο, μας λένε και οι ακροατές, αυτό να είναι για υπαλλήλους γραφείου. Πάντως με την επέκταση εμείς καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το σύστημα εδραιώνεται, έτσι, στην ελληνική αγορά εργασίας.
3: Εδραιώνεται και είναι ένα σύνδετο σύστημα. Κοιτάξτε, η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή είχε προβλήματα με το χρόνο απασχόλησης. Το έχουμε δει πολλές φορές, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, σχεδόν στον κόσμο σε χρόνο απασχόλησης, σε ελεύθερο επαγγελματία και εξειδικευμένης εργασίας, ανεκτός σύστημα καταγραφής. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, η έλλειψη προσωπικού. Όταν δεν βρίσκεις κόσμο, αυτοί που θα δουλεύουν οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα έχουν προβλήματα. Κάποιοι εργοδότες θα κάνουν αυτά τα τρίκ, κάποιοι εργαζόμενοι θα δουλεύουν κρυφά παραπάνω. Δυστυχώς έχουμε τεράστια στρέβλωση στην χώρα μας αυτό το θέμα.
2: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει κόσμος.
2: Και είναι στα πιο χαμηλά που έχουμε ποσοστά ανεργίας, έτσι. Αλλά εδώ να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και ένας κόσμος και πολλή κουβέντα γίνεται. Θα σας το πω πολύ απλά. Για παράδειγμα, λένε πάρα πολλοί ότι σε περιοχές και στην περιφέρεια και στην Αθήνα μπορεί να οι άνθρωποι, ενώ υπάρχουν δουλειές, για παράδειγμα στα τεχνικά επαγγέλματα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κόσμο, έτσι, δεν πηγαίνουν.
3: Ναι, και η απάντηση είναι μία. Ρωτήστε τους. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος δεν θέλει να ενασκήσει τα καθήκοντα της πρώτης ενασχόλησής του, που είναι η πρώτη του δουλειά, βάλτε λίγο τον εαυτό σας στην πρώτη σας δουλειά και ακροατές. Οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες τότε για όλους μας. Τώρα, κατά τεκμήριο, είναι καλύτερες. Mm. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άρνηση. Τι σημαίνει λοιπόν, γιατί έχουμε άρνηση? Μήπως η εκπαίδευση δεν έδωσε τα εφόδια που αισθάνονται οι νέοι ότι τα πήραν? Μήπως οι νέοι δεν έχουν τη διάθεση να βρουν μια δουλειά που θα έχει και θυσίες? Μήπως ο εργοδότης στην πρώτη συνέντευξη σου στρωμάζει? Μήπως η μισθή είναι χαμηλή? Τα ερωτήματα είναι διαφορετικά για καθέναν από τους εργαζόμενους.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πάντως υπάρχει πρόβλημα τεράστιο.
0: Σίγουρα.
3: Πέρα από τα τεχνικά επαγγέλματα. Οπουδήποτε στραφεί σήμερα κάποιος να ψάξει δουλειά, σαν εργοδότης θα δυσκολευτεί.
0: Ο φίλος ο Στέλιος έχει ένα ερώτημα για εσάς. Είδατε οι ακροατές, επειδή είναι διαδραστική εκπομπή, στέλνουν τα μηνύματά τους βροχή. Καλημέρα σας, λέει ο Στέλιος λοιπόν. Εργάζομαι σε πολυεθνική εταιρεία. Δήλωναν τα πάντα. Είμαι δηλωμένος 8 ώρες. Αν χρειαστεί να κάνω υπερεργασία ή και υπερορία και είναι έκτακτο. Αυτό όμως γίνεται κάθε μέρα. Τότε τι συμβαίνει?
3: Υπερεργασία έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι κάθε μέρα, δηλαδή μια ώρα την ημέρα πάνω από το ωράριό του. Ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνεται στο ψηφιακό ωράριο και πληρώνεται.
0: Που θα πρέπει να την πληρώνετε λοιπόν.
3: Όλα θα πρέπει να πληρώνονται. Η υπερορία για να χρειαστεί να δουλέψει, αν δεν είναι από το σπίτι, που εκεί δυστυχώς είναι αχαρτογράφητη η απασχόληση ακόμα. Mm-hmm. Η υπερορία, όπως ξέρουμε, είναι παράνομη σε έναν βαθμό που στην Ελλάδα δεν μπαίνει σε εύκολα άδεια από την επιβεβαίωση εργασίας κλπ. Άρα μόνο εφόσον είναι δηλωμένη η υπερορία θα πληρωθεί, ιδάλλως να είναι σίγουρος ότι ο εργοδότης θα του την πληρώσει. Θέλω να πω ότι είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη. Μετά, αν εμπορηρώσει ο εργοδότης και δεν την έχει δηλώσει, δεν θα την πληρώσει.
0: Είναι οδηγός βαρέων οχημάτων, μας θέλει τώρα ο Στέλιος.
3: Νομίζω κατά δεκμήριο την υπεργασία την πληρώνονται αυτοί. Οι οδηγοί κατά δεκμήριο. Υπάρχουν όμως και οδηγοί που έχουν κλειστούς μισθούς. Το έχουμε ξαναπεί αυτό πέρυσι στην εκπομπή. Που παίρνουν 1.800-1.500 ευρώ και δουλεύουν όσες ώρες θέλουμε. Εκεί υπάρχουν δύο συστήματα ελέγχου: οι ταχογράφοι και τα βιβλία δρομολογίων. Άρα σε μια διασταύρωση ενός συνεργείου ΣΕΠΕ ή τροχέα στον δρόμο, αν τους δουν να έχουν κάνει υπέρβαση ωραρίου, το πρόστιμο φεύγει κατευθείαν στην εταιρεία.
0: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, άλλος φίλος μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Με αφορμή την ψηφιακή κάρτα, να σας ενημερώσω ότι εγώ κάνω κάθε μέρα υπέρβαση ωραρίου, τουλάχιστον για 2 ώρες. Ανήκω σε μια εταιρεία που ελέγχεται από το υπερταμείο, δεν μας εξηγεί τι παραπάνω πληροφορίες δεν μας δίνει, και δεν τρέχει κάστανο. Φυσικά και δεν πληρώνομαι, ούτε έχει γίνει ποτέ έλεγχος.
3: Ωραία. Ο φίλος μας έχει 5 χρόνια δικαίωμα αναδικηθεί, να προσφύγει στα δικαστήρια, συλλέγοντας τις ώρες που απασχολείται έξτρα και να τις διεκδικήσει. Μην ανησυχεί καθόλου.
0: Κύριε Καρούζο, επειδή πρέπει να περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα, αν έχετε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, γιατί υπάρχει και ένα θέμα που αφορά στις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες, μια σοβαρή καταγγελία που έπεσε στην αντίληψή μας χθες.
3: Βροχή τα ερωτήματα, βροχή και έξω όμως, κύριε Μα,

0: Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα σας, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι, για την υπόθεση μιας κυρίας η οποία έχει κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία.
6: Είναι ετοιμαζόταν... κάτι που μας συγκλώνησε, πρέπει να το πούμε αυτό, Δημήτρη.
5: Ναι.
6: Γιατί αφορά σε μια γυναίκα η οποία είναι σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης και ετοιμάζεται να κάνει έμβριο μεταφορά. Ενώ είχα ενημερώσει τον εργοδότη ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, μια μέρα πάω στο γραφείο και αρχίζει να ουρλιάζει, να κοπανάει γραφεία, να ορίεται, σε σημείο που φοβήθηκα για τη σωματική μου ακεραιότητα. Έχει, εν πάση περιπτώσει, και κάποια άλλα ζητήματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η επιθεώρηση εργασίας μου είπε ότι δεν μπορεί να με διώξει βάσει νόμου. Αλλά πραγματικά, επειδή η κοπέλα δεν μπορεί να τα περάσει όλα αυτά, αναζητούσε στο διαδίκτυο άλλη εργασία. Αν γνωρίζετε κάποιον, λέει, στην περιοχή του Μενιδίου και την ευρύτερη περιοχή, κάποιον να ψάχνει γραμματέα για ένα τετράωρο, γιατί πραγματικά είναι άμεση ανάγκη να βρω αλλού δουλειά. Έχω ανάγκη τα χρήματα, θα κάνω και άλλες προσπάθειες εξωσωματικής και τα χρειάζομαι.
5: Μάλιστα.
7: Ναι. Θέλετε να σχολιάσω τώρα χωρίς να επηρεάσω ή να... Ο καμιά κουβέντα πρωί-πρωί που τη λέμε πάντα την εκπομπή, να είμαι πιο ψύχρεμος.
6: Να είστε ό,τι θέλετε και να είστε όπως αισθάνεστε.
7: Κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε θέματα ασθένειας αλλά και διάκριση λόγω μητρότητας. Τεράστια ευαισθησία. Έχω χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις. Και έχω χειριστεί υποθέσεις και με καλούς εργοδότες, με απέναντι εργαζόμενους πονηρούς, αλλά το αντίστροφο που είναι ο κανόνας. Δηλαδή, στην προσπάθεια μια εργαζόμενη να αποκτήσει παιδάκι, έχουμε δύο φαινόμενα. Έχουμε κατά κόρον προσπάθεια του εργοδότη να την εξαναγκάσει να φύγει. Βίαιη επιθετική συμπεριφορά, δεν μου το πες, δεν με ενημέρωσες. Έχω χειριστεί υπόθεση μεγαλογιατρού στον Πειραιά, ο οποίος εισέστηνε mail όλο το βράδυ, έμαθα ότι είσαι έγκυος, δεν με ενημέρωσες, τι θα κάνω, με κατέστρεψες. Και συμβιβάστηκε. Και έχουμε αυτή την καταγγελία μιας κοπέλας που κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, που στοιχίζει και στη ζωή, που επιβαρύνει τον οργανισμό της, που, με έναν εργοδότη ο οποίος προκαλεί την απόλυσή της. Όλα αυτά ανοίγουν σε ένα κοινό παρανομαστή. Την κακόπιστη συμπεριφορά του εργοδότη που είναι απαγορευμένη λόγω διάκρισης. Mm-hmm. Και η διάκριση στηρίζεται στο ότι ο θεσμός της μητρότητας και επακόλουθα της οικογένειας προστατεύεται σαν το μεγαλύτερο θεσμό που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση μια εργαζόμενη που επικαλεστεί αυτό το είδους συμπεριφορά ή την άλλη που θα σας πω, δηλαδή την απόλυση, ακόμα και σε περιπτώσεις αποτυχίας του τοκετού, μην το ξανακάνει και άρα πρέπει να απαλλαγούμε γρήγορα, σκεφτόμενος εργοδότης. Mm. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση μια τέτοια εργαζόμενη να μην δικαιωθεί. Σας λέω, είναι. Αποκλείεται να μην δικαιωθεί.
6: Δεν ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καρούζο. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να έρθω στη θέση της κοπέλας αυτής που κάνει αυτή την προσπάθεια, που πρέπει να είναι ψύχρεμη, να δώσει το 100% του εαυτού της σε αυτό και να αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο bullying καθημερινά.
7: Όχι μόνο αυτό, είναι το θέμα ότι αυτό καμιά φορά δεν είναι μόνο στο ίδιο το άτομο που κάνει αυτή τη θεραπεία, είναι και στον πατέρα. Διότι πλέον με την επέκταση της προστασίας και στον πατέρα από την γέννα και με την επέκταση των αντιών κλπ. Να δείτε οι σύζυγοι άντρες τι αντιμετωπίζουν. Πού μαθαίνει ο εργοδότης συμπεριφορά τέτοια.
5: Εντάξει, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο που υπάρχει τώρα.

0: Οπότε τώρα, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία πρόνοια για τον πατέρα, έτσι, όμως, σαν να μην ήταν γονιός.
1: Είναι πολύ μεγάλο το φαινόμενο εκείνο που κάνει τέτοιες τις θεραπείες. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο για όλους να αποκτούν παιδιά.
2: Τώρα πια βεβαίως, γιατί υπάρχει...
1: Έτσι, σκεφτείτε λίγο το περιβάλλον σας πόσους έχει.
2: Υπογονιμότητα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι νομίζετε παίρνουν... Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζετε παίρνουν εύκολα άδεια από την εργασία για να κάνουν τις θεραπείες. Θεωρείτε ότι πριν φτάσουμε στο στάδιο του bullying, ο εργοδότης θα τους χαμογελά διαρκώς για να κάνουν ορμονοθεραπεία? Όχι βέβαια. Έχουμε τεράστιες προστριβές σε αυτά τα θέματα. Και εκεί πρέπει η πολιτεία να είναι αμήλικτη.
2: Μια γυναίκα που είναι σε αυτή τη διαδικασία προστατεύεται από τον νόμο, βεβαίως, δηλαδή δεν μπορεί να την απολύσει?
1: Κοιτάξτε, η απόλυση με ρητή πρόβλεψη νόμου δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά επειδή αυτό εντάσσεται σε μια συμπεριφορά του εργοδότη που συνιστά διάκριση λόγω του ότι η γυναίκα θέλει να γίνει μανούλα, αυτή είναι απαγορευμένη. Αν μου λέγατε όμως για μια εργαζόμενη που παραβιάζει και τα εργασιακά της καθήκοντα, που μπορεί να είναι παραβατική, που αργεί να πάει για άλλους λόγους, επειδή κάνει ορμονοθεραπεία, δεν προστατεύεται.
0: Ναι, είναι σαφές.
1: Ή εμβριομεταφορά.
2: Και σε μια περίοδο που λέμε ότι υπάρχει υπογενετικότητα και πρέπει να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια,
1: το θέμα,
2: τις
1: όμως,
2: γυναίκες, θέλω να, να κάνουν παιδί.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος. Όλα αυτά γίνονται με συνεννόηση με τον εργοδότη. Θα πρέπει καλόπιστα να τα διαπραγματεύεται και να τα συζητάει η εργαζόμενη με τον εργοδότη. Να μην εφηνιδιάζεται και ο εργοδότης σπασμωδικά. Να μην αποκτά μια υπερβολική αυτοπεποίθηση εκείνη η κοπέλα που νομίζει ότι πλέον εδραιώνει τη θέση στην εργασία και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Χρειάζεται μια απόλυτη ισορροπία στην ψυχολογία και των δύο. Όμως, ανάγκη προστασίας δεν έχει ο εργοδότης. Έχει εργαζόμενη συνέντευξη.
2: Βέβαια, οπωσδήποτε. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Την άλλη Τρίτη θα πούμε μεγάλο και κάτι θέμα που ξέρετε. Για πείτε το.
2: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτά είναι.
2: Δημήτρη Γκόλια, για μια
1: Υπουργείο Εργασίας. Θα μάθουμε.
0: Λοιπόν, θα μάθουμε τι ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε γενικότερα από αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και με πολύ χαρά θα το κουβεντιάσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούζο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Την καλημέρα μας. Ήταν ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, και αναδεικνύουμε πάντοτε ζητήματα έτσι με ιδιαίτερη ευαισθησία.

0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσετε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, η επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Γιάννη Καρούζο φαίνεται ότι πραγματικά σας έχει ιντριγκάρει. Δηλαδή, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθούμε με τον Δημήτρη να τα διαβάσουμε όλα. Ο φίλος ο Ηλίας λέει: έχω μια ανιψιά η οποία είναι 40 ετών, έχει 3 παιδιά, δεν μπορεί να βρει δουλειά. Στέλνει βιογραφικά κάθε μέρα. Μόλις ακούνε στις συνεντεύξεις ότι έχει 3 παιδιά, τις λένε: θα σας καλέσουμε. Και μετά θέλει αυτό το κράτος να έχει γυναίκες που θα κάνουν παιδιά και ζευγάρια που θα κάνουν παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα 10 χρόνια να είμαστε αυτός ο πληθυσμός που είμαστε τώρα.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, δεν υπάρχει υποστήριξη. Άμα βάλεις και τις συνθήκες ζωής και την πολύ ψηλή φορολογία που έχουν οικογένειες με παιδιά, είναι νομίζω αρκετά δύσκολο. Έτσι. Το βλέπουν οι νεότεροι σαν ένα project Γολγοθά, κάπως έτσι. Ο Βαρκάρης τον Αχύροντα μας λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Βλέπω σελίδα χρόνια να μπαίνουν αγγελίες. Ζητείτε κοπέλα που να φέρει ζώνη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω. Τη γράφει εδώ ο φίλος μας αδυνότητας και να παραδώσει τα κλειδιά στον εργοδότη. Λοιπόν,
1: ο φίλος ο Στέλιος λέει: το μεγάλο φαγοπότη γίνεται στις εταιρείες που ασχολούνται με ασφαλτικά, ασφαλτοστρώσεις προφανώς. Εκεί γίνεται, λέει, ο χορός του ζαλόγκου. Ούτε υπερορίες, ούτε ωράρια, ούτε νυχτερινά, ούτε εκτός έδρας. Επίσης, ευχαριστούμε, Στέλιο, πολύ.
0: Για το μήνυμα, γιατί δεν μας λέει ο Γιώργος η υπηρεσία του ιδιωτικού τομέα δεν αναγνωρίζεται στη μισθολογική κλίμακα, ενώ η προϋπηρεσία του δημοσίου αναγνωρίζεται? Είμαι υποδιορισμό στο δημόσιο με 20 χρόνια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αν μπει στο δημόσιο, είναι αυτό που μας λέει ο κύριος Γιώργος, έτσι, και είσαι 20 χρόνια εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, όταν μπει στο δημόσιο, παίρνει το βασικό, την κατώτατη κλίμακα. Mm-hmm. Δεν αναγνωρίζεται το προηγούμενο, έτσι, το οποίο σημαίνει ένα πάρα πολύ χαμηλότερο μισθό. Για τον προφανή λόγο, νομίζω, κύριε Γιώργο, έτσι, για να είναι χαμηλότερος ο μισθός και χαμηλότερο το κόστος.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει: εργαζόμενοι σε μη κυβερνητική οργάνωση, έχει υπέρβαση ωραρίου καθημερινά, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και η Ηλίας Χρυσικός: καλημέρα, καλά μας παιδιά, την αγάπη μας από την όμορφη Πιερία, Ράδιο Ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμετάδοση, Ηλία.
0: Πρωινό Express, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Τασκαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Δυναμόσχο στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου πανέτοιμη. Καλημέρα, κορίτσι μας.
2: Καλημέρα.
1: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα, έτσι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Χθες μας είπε ο κύριος Πυρακάκης, επισπεύδων, θα έλεγε κανείς, 30% μείωση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Αύξηση.
1: Ναι, αύξηση. Μείωση εννοείται στο κόστος που θα πληρώνει κανείς.
0: Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρεια. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη λεωφόρος Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επίσης στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τη χώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 λάβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Κιάθου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην Εύβοια, καλώντας τους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την κυριότητά της. Όπως αποκαλύπτει το CNN, η Guilfoyle δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί και φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση της. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους της εντός και εκτός της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητώντας τη βοήθειά τους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Χιστού στο Χαϊδάρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 51χρονος. Στον διεθνή χώρο, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε παιδιά, είναι Τετάρτη σήμερα, Τρίτη και 13 έφυγε και ευτυχώς έφυγε και η Κίμπερλι. Εγώ τα έλεγα χθες, στα μάτι τα έλεγα, δεν θα τη βγάλει την παρέλαση, εντάξει δεν την έβγαλε την παρέλαση. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εντάξει πάμε σε μια καλή κατάσταση. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, κατηφορίζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί ήταν βαριά αυτή η εβδομάδα, διάβολη εβδομάδα για μένα. Τέλος πάντων, πάντως θα πούμε για την Κίμπερλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα πάντως είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Είχαμε βροχές και σήμερα θα έχουμε και αέριδες. 112 σε έβια προβλήματα στα Ψαχνά, στη Σκιάθο. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό. Το επιβατικό οχηματογό Blue Star Δήλος αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο, Νάξο, Θύρα και Ίο. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα, όχι τις παντόφλες, αυτά που είναι κλειστά προφανώς, κλειστού τύπου. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Καλό είναι όμως όλοι να παίρνετε τηλέφωνο όσοι είναι να ταξιδέψετε ή θα περάσετε πορθμούς και αυτά και τα λοιπά και διάφορα τέτοια. Να ενημερώνεστε και να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δείτε πώς πάτε. Έχουμε επικαιροποίηση του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, Red Code λοιπόν, σε 8 περιοχές. Θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Έχουν κλείσει κάποια σχολεία, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλο αυτό το φαινόμενο και έχουμε και διάφορα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην Αθήνα ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα και βέβαια έχουμε τη Σκιάθο όπως είπα και τώρα θα δούμε και που αλλού σποράδες χτυπάει. Τώρα στέλνουν 112 στην Εύβοια, στην περιοχή πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Είχαμε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα και στο Άγιο Όρος, πάνω από 100 χιλιοστά παιδιά έριξε στο Άγιο Όρος και η βροχόπτωση ήταν στη Σιμονόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους και είχαμε και πολλή βροχόπτωση στο πέραμα της Αττικής. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σήμερα θα έχει πολύ αέρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα. Από το απόγευμα και μετά αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός. Πάντως είναι πλέον η έναρξη του μπουφάν. Παιδιά, τα χειμωνιάτικα κατεβάσατε. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα χρειαστούμε για περισσότερο από μια εβδομάδα και ξαναβελτιωθεί ο καιρός. Αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το mood. Οπότε καλό είναι να μπούμε και εμείς στη διαδικασία της προσαρμογής. Τώρα, σήμερα θα ανακοινώσουν βέβαια και τα άλλα θέματα, τα επιδόματα, τη βοήθεια για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά, μην νομίζετε, με τέτοιες τιμές. Τώρα θα υπάρχει διπλή στήριξη από την κυβέρνηση με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στη μη πώλησης πετρελαίου. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν έβγαινε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στο 1,92. Λένε ότι θα το πάει στο 1,60. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κάνει λόγω και εκλογών το jackpot να το πάει στο 1,50. Ίσως και κάτω από το 1,50. Α, λέει ο Σταμάτης, δύσκολο αυτό. Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί βόρεια, παιδιά, η θερμοκρασία είναι χειμωνιάτικη. Και στην Αττική έχει πέσει η θερμοκρασία. Βγείτε με μπουφάν έξω. Καλά, η ομπρέλα έτσι αλλιώς είναι αξεσουάρ των τελευταίων ημέρων. Θα είναι 14 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία, 11 με 16 στη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει ο Γερβάσιος η Γερβασία, ο Ναζάριος και η Ναζαρία, Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Και τώρα, εντάξει, είπαμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα μου έρχεται αυτή η είδηση και τη βλέπω. Και, δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές, μην πιστεύετε ανθρώπους. Βέβαια, αυτοί οι απατεώνες πηγαίνουν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους. Τώρα οι απαταιώνες αυτοί πήγανε για ότι δήθεν ήταν εταιρεία κοινοχρήστων και έπεισαν μια 89χρονη στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα 220 χιλιάρικα σε λίρες μετρητά, την κρέμισα με βαριοπούλα. Είναι ένα χτύπημα αμέσως μετά από τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρα οι απαταιώνες ξαναχτύπησαν στο Μαρούσι. Ο Σταμάτης Καρλούτσιος εδώ απέναντί μου είναι στα καλύτερά του, είναι στα χάη του. Ετοίμασέ μου ένα αργυρό παρακαλώ, θέλω ένα αργυρό.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω έναν Αργύρο για να τον αφιερώσω στην Κίμπερλι. Λοιπόν, είναι στα χάη του, όχι μόνο. Δεν, βασικά, προσέξτε, μετριάστηκε γιατί ο φάδερ Καρλούτσι θέλω έτσι ένα ψυχοπονιάρικο. Γιατί η Κίμπερλι θα πάρει να τα πιει και για τα ψυχοπονιάρικα. Ο Σταμάτης, επειδή προέρχεται Καρλούτσο στο όνομά του από το βαθύ αμερικάνικο κατεστημένο, με ρίζες στην Νότια Σικελία. Δεν του άρεσε η ιστορία με την Κίμπερλι. Αλλά είναι χαρούμενο σήμερα γιατί είχαμε μια επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Από το μείον 28 στη Βαλένθια το γύρισε, παιδιά. 102-97 στην παράταση. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός περίπατο στο Βελιγράδι 72-55. 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και τώρα, παιδιά, δριός πεσούσης πας ανήρξηλεύεται. Λέω για την Κίμπερλι φυσικά. Ποιος ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε να λέει ότι εκείνος ακολούθησε πρώτος την Κίμπερλι. Λοιπόν, μέχρι χθες ορισμένοι ως φιοκάμπτες της εξουσίας συναγωνίζονταν ποιος θα πλέξει το μεγαλύτερο εγκόμιο της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Υποκλήσεις, κολακίες, φωτογραφίες, ύμνη. Μόλις όμως ο Τραμπ την ξύλωσε και την αποκήρυξε και από την οικογένεια, γιατί λέει ποια οικογένεια, παιδιά. Εντάξει, με το γιο μου τα είχε μια περίοδο, τέλος, γεια σας, χαρήκαμε. Παιδιά, τέτοιος εξευτελισμός και τέτοια εξευτελιστική διαδικασία αποπομπής πρεσβευτού δεν έχει μα τα ξαναγίνει, ή τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι και ρώτησα. Παιδιά, με μια ανακοίνωση, μπαμ, μπαμ, την ξυρίσανε, έτσι. Βέβαια, βγήκανε τα δημοσιεύματα, ανακάλυψαν τα σκάνδαλα. Το δυστύχημα για εμάς τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες, εγώ δεν ασχολούμαι με το διπλωματικό και όλα αυτά, είναι ότι τις αποκαλύψεις έκανε η Wall Street Journal. Βέβαια δεν είναι καμία τυχαία εφημερίδα. Βεβαίως. Αλλά εδώ. Μην πείτε τίποτα για την Κίμπερλι. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο Τάκης Χατζής, λοιπόν, και εγώ, είμαστε οι δύο που μπορούμε να μιλάμε σήμερα. Γιατί λέγαμε τι είναι το πράγμα που μας στείλανε. Ο Χατζής τα έλεγε και χειρότερα, έτσι. Άρα εμείς οι δύο έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να λέμε. Κάποιοι άλλοι ας μη λαλάζουν σαν πετινή. Έτσι. Γιατί ανακάλυψαν τα σκάνδαλα αφού την ξύλωσε ο Τραμπ. Και βέβαια μέχρι τώρα μας λέγανε ότι Κίμπερλι βοηθάει την Ελλάδα και κάνει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η υπόθεση της Κίμπερλι πέρα από τα σκάνδαλα είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά επιθεώρησης. Αναζητούμε βέβαια τον νέο Αμερικανό πρέσβη, που δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σύντομο αυτό, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Ξέρετε, στην Αμερική οι τοποθετήσεις αυτές δεν είναι. Είναι προτείνει ο πρόεδρος και μετά περνάνε από επιτροπές και τα λοιπά και είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αν, και λογικά δεν θα προλάβει, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έρθουν τούμπα τα λογάκια και αποκτήσουν τις πλειοψηφίες οι Δημοκρατικοί. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι που έχουν περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πολιτική που μου λέγανε χθες ότι παιδιά μπορεί να κάνει και ένα χρόνο. Μπορεί και να μην πει ποτέ λόγω και της πολιτικής πόλωσης γιατί τον μπλοκάρουν οι Δημοκρατικοί ή το οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν βρεθεί πρόσωπο κοινή συνενέσεις. Αλλά εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης με την Κίμπερλι να πούμε ότι. Εδώ επειδή εμπλέκονται διάφορα πρόσωπα, γιατί θα γελάσουμε πολύ, στην Αμερική θα στηθεί ειδικό δικαστήριο. Θα την περάσουν από επιτροπή στη γερουσία. Και εκεί δεν χάριζονται. Και θα δούνε και τα πεπραγμένα της στην Ελλάδα. Ωραία! Κάποιοι κρύβουν σήμερα φωτογραφίες με την Κίμπερλι. Λοιπόν, γιατί προφανώς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η σοβαρή διπλωματία δεν γίνεται σε δεξιώσεις και κόκκινα χαλιά και στα μπουζούκια, έτσι. Η επικαιρότητα και η διπλωματική επικαιρότητα δυστυχώς είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν ξέρω, μόνο ο Δουλάκης, παιδιά, δεν φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι. Δεν ξέρω από τι είχε από επιλογή. Και ο Σαμαράς πήγε και ο Τσίπρας πήγε. Καλά, υπουργοί, είδαμε στην αρχή πώς την υποδέχτηκαν κόκκινα χαλιά. Εντάξει. Θα μου πείτε και από την άλλη, υπουργοί είναι, δεν θα δεχτούν. Ναι, αλλά κάποιοι ήταν λίγο περισσότερο πρόσχαροι. Έτσι. Δεν λέω για αυτούς που θεσμικά έπρεπε να τις συναντήσουν. Λέω για τους άλλους που τρέχανε στις δεξιώσεις, στις διάφορες εκδηλώσεις με το παλικάρι εκεί πέρα, τον Αργυρό. Άρε, τι γίνεται. Και βέβαια υπάρχουν και εμπλοκές επιχειρηματιών κτλ. Τη δουλειά τους κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αχ, Κίμπερλι, αφιερωμένο σε σένα.

0: Γεια σου Κίμπερλι, αφιερωμένο. Ρίξε στο ποτήρι, ρίξε στο κρύσταλλο φαρμάκι. Να περάσουν τα φαρμάκια. Τέλειωσε, πριν προλάβουμε να συνηθίσουμε τις δεξιώσεις ρε παιδιά. Ο Τραμπ που κάποτε την είχε στο στενό οικογενειακό κύκλο και λέει τώρα ότι δεν την είχα. Δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω, έτσι είναι η εξουσία παιδιά. Να δείτε εδώ οι δικοί μας πως την ξέχασαν από χθες. Αρχίζουν και σκίζουν φωτογραφίες που τις πληρώσαν ένα σκασμό λεφτά. Γιατί ξέρεις, για να βγάλεις φωτογραφία με την Κίμπερλι, επλέρωνες, λέω εγώ τώρα. Δεν επιβεβαιώνεται από καμία αξιόπιστη πηγή αυτό, αλλά ρε παιδί μου, σου κόστησε κάτι, ένα κόπο, κάτι, να πας να δεις δίπλα στην Κίμπερλι. Και ο Αλέξης πήγε, άρε, και ο Σαμαράς πήγε. Άρε τι γίνεται, τι ζούμε σε αυτή τη ζωή. Αχ, αχ, α, Τσίπρας και Πασόκ που λέω, ανταλλάσσουν και πολιτικά πυρά. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, λέει για τον Ρομπίστολο, τα πιστόλια, γιατί... Τον είπαν Βλάξ από την Ελλάς, επειδή το γράψε ο Καρτερός δηλαδή. Εκεί πέρα μετά ξαναβγήκε ο Καρτερός. Και τι ωραία, να σας πω και μια ιστορία. Ας θα σας την πω μετά. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση χάνει λίγο έδαφος, αλλά εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ο δεύτερος εγκομαχάνανε. Δεύτερος που είναι ο Τσίπρας, που έλεγε ο Τσίπρας πριν το καλοκαίρι ότι ρε παιδί μου, εγώ θα έρθω καλπάζοντας να νικήσω τον Μητσοτάκη, αλλά αστραχάνει το άλογο, κόλλησε και τώρα ψάχνει να βρει, θα βάλει εφεδρίες στις μεγάλες. Ζαχαριάδης, Καραμέρος, Κόκαλης, θα πάρει όλα τα παλιόπαιδα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που τους έλουσε βέβαια ότι δεν ξέρω να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά τώρα θα κάνουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά τα άλλα έχουμε και τον φίλο μας τον Τραμπ, ο οποίος ξέρισε την Κίμπερλι, αλλά αυτός έχει ανακοινώσει μια κεχηρία που δεν την ξέρει κανένας. Δηλαδή είπε κεχηρία για τους ενεργειακούς στόχους, να μην χτυπάει λέει μια χώρα την άλλη στους ενεργειακούς στόχους γιατί έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Ο Ζελένσκι είπε ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είπαν εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και πέφτουν τα πυραβλάκια. Ο Ζελένσκι χθες την κάρφωσε κιόλας στην ιστορία γιατί δέχθηκε βομβαρδισμούς και αυτά κτλ. Και είπε ότι οι σύμμαχοι δεν μας ενημέρωσαν. Γιατί προσέξτε, προφανώς του έχει κλείσει το διακόπτη ο Τραμπ γιατί τον πιέζει για τη συμφωνία. Γιατί μέχρι τώρα όλη την ενημέρωση και την πληροφορία ο Ζελένσκι την είχε από τους Αμερικανικούς δορυφόρους. Και γι' αυτό και έκανε και με τα ντρόνς και αυτά και τα λοιπά και την άμυνά του. Τώρα προφανώς ο Τραμπ του έκοψε αυτή την παροχή. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε λοιπόν σήμερα και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει σημασία να σας πω λίγο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στα ποιοτικά στοιχεία. Το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα, παιδιά. Εμείς έχουμε κάνει αυτό, σου απαντούν 150 πράγματα. Δεν είναι μεγάλη δουλειά όμως. Έχεις κάνει 150 πράγματα, αλλά η ακρίβεια είναι εκεί έξω. Ξέρετε, είναι και η κρίση, είναι εξωτερική, είναι εκείνο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στις υπόλοιπες χώρες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από εμάς και εμείς έχουμε και μικρό εισόδημα. Όχι, έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, η Opinion Poll δίνει 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 15,9 στην Ελλάδα του Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ. Ο Τσίπρας είναι σταθερός, κάτι τσιμπάει το Πασόκ. Υποχωρεί 0,7 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο και το Πασόκ περιορίζει τη διαφορά στις 3,6 μονάδες. Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχουν άλλες δημοσκόπησεις που είναι πιο κοντά το Πασόκ. Έχουμε λοιπόν ένα κυβερνών κόμμα που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν, τους δύο αντιπολιτευόμενους που τσακώνονται ποιος θα κληρονομήσει την πολιτική δυσαρέσκεια. Ο Τσίπρας βρίσκεται δεύτερος αλλά υποχωρεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός αλλά και στα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία. Ο Ανδρουλάκης βλέπει το Πασόκ να μειώνει τη διαφορά και να αποκτά μια δυναμική. Και η ηρωνία, ο Μητσοτάκης παρά τη φθορά παρακολουθεί έναν ανταγωνισμό στον οποίο οι αντίπαλοι του δαπανούν περισσότερη ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου παρά εναντίον της κυβέρνησης. Η δημοσκοπική πρωτιά δεν ισοδυναμεί όμως με αυτοδυναμία. Με βάση το σενάριο εδρών της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται στις 122 έδρες. Έχουμε κάτι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα σύντομο διαφημιστικό σποτάκι και ερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι στο Μάτης Καρλούτσο, στην παραγωγή και στην μέλεια της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στη ροή Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και έχουμε τις καλημέρες από τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Αντώνη, τη Μαρία και την Σωτηρία. Να είστε καλά που μου στέλνετε μηνύματα και καλημέρες στα social media τα δικά μου. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Η Κίμπερλι τι ομπρέλα θα χρειαστεί για να φύγει? Δεν ξέρω, Δημήτρη, θα το δούμε στην πορεία. Ο Γιώργος μου λέει γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Για τον Τσούνη λέει, θα λέμε Τσούνης και θα κλαις. Θα το θυμάστε αυτό, να ναι, ήτανε ο Τσούνης. Νίκος λέει, φέρτε πίσω τον Τσούνη. Άλλη μορφάρα. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει να γίνει έναρκη διοικητική εξέταση για τη σχέση του τραγουδιστή με την... Τον λες κάπως αλλιώς και το... Ούτε αυτό θα το πω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι ηλικιακός ο ρατσισμός, αν και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ο ποιτή μου λέει, η αμόλυβδη σήμερα στην Αθήνα 2,28. Κανένα μέτρο γι' αυτό? Όχι, σε παρακαλώ. Γιατί να πάρει μέτρο? Δεν το κατάλαβες καλά, Δημήτρη μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Ο ποιντή μάλλον το λέει αυτό. Ποιντή, γιατί να πάρει? Γιατί να πάρει? Έχουμε θέματα. Έχουμε δαπάνες. Έχουμε οροφή δαπανών. Καταλαβες. Έχουμε οροφή δαπανών. Δίνουμε μόνο εκεί που πρέπει να δίνουμε. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχουμε δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές θα ρίξει ψήφο στα μικρά κόμματα. Από αντίδραση νομίζω πως είναι καιρός να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας όπως είναι στο εξωτερικό, να μάθουν οι πολιτικοί να συνεργάζονται και να ελέγχονται. Καλημέρα. Ιστερόγραφο, είσαι ο πιο έτοιμος δημοσιογράφος. Σε θυμάμαι από την ερδιά σου, Τάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάκη, να σου πω κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως εδώ το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό που λες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ κάποτε ήμουν υπέρ της, των συνεργασιών, της απλής αναλογικής, αλλά μετά είπα. Μούτζωσα τον εαυτό μου και είπα δεν γίνεται. Με αυτό το πολιτικό προσωπικό που έχουμε και στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πρόσεξε να δεις, αφενός δεν μπορούν τα κόμματα να, και οι αρχηγοί τους να βγουν έξω από το εγώ και να πάνε στο εμείς. Όλοι θέλουν μια καρέκλα για να κάτσουν και μετά όταν συνεργάζονται, το είδαμε στο παρελθόν, ο ένας προσπαθεί να πριώνει στην καρέκλα του άλλου. Άρα δεν ξέρω, είναι υποθηκευμένο αυτό. Εγώ μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό, να υπάρχουν συνεργασίες, να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα και πραγματικά να μπορεί να προχωράει η χώρα. Η Τζο μου λέει: καλημέρα, Νίκο μου. Εγώ πάντα μπορούσα, γιατί μας έστειλαν αυτό το σούργελό σπρέζι στην Ελλάδα. Πραγματικά, εγώ τον Τζο το έλεγα. Εγώ δεν έλεγα, το έλεγα έτσι περιγραφικά. Όσοι καταλαβαίνατε, καταλαβαίνατε. Αλλά εντάξει, τι σημασία έχει, τώρα θα δούμε. Πώς. Πάντως έχει πλάκα, παιδιά, από χθες το βράδυ. Γελάω και θέλω να δω και, και τι θα γράφουν σήμερα. Διάφοροι που γλύφανε την Κίμπερλι, τη γλύφανε πατόκορφα. Πατόκορφα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα από τις 5.30 το πρωί στον Πειραιά να πάρουμε το πρώτο καράβι για Έγινα. Όπως το πρόγραμμα έλεγε, 6 τελικά μας έκοψαν εισιτήριο για 7 και 20. Κάτι που ούτε αυτό έγινε. Μας έδωσαν τα χρήματα πίσω και μας είπαν για ενημέρωση μετά 10 με 11. Οπότε άκυρο σήμερα το δρομολόγιο. Επιστρέφουμε στην εταιρεία. Λάμπη μου, δεν φεύγει κανένα. Κανένα πλέον στείλε μήνυμα του Αργοσαρονικού. Ήταν με παντόφλα κλειστού τύπου, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είμαστε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω εδώ και το. Όταν λέω Κίμπερλι, παθαίνει κάτι ο σταμάτης απέναντί μου. Κίμπερλι, γιατί αρχίζει και μου λέει τώρα θα στείλουν κανένα, αρχίζει τις συνωμοσίες τώρα. Θα στείλουν κανένα που θα, είναι, θα τα κοιμιάσει με τον άλλον, τον Αμερικανό που είναι στην Τουρκία και είναι με τον Ερντογάν και αυτά κτλ. Η Κίμπερλι ήταν Ζούμπερμαν, ήταν εδώ, μας έσωζε. Αλλά το είπαμε, το βαθύ καθεστώς εκεί στο Αμέρικα. Στήριζε πολύ. Άρε γλέντια από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και έχει πλάκα, παιδιά, έχει πλάκα φοβερή. Διασκεδάζω με κάποιους που εδώ στην Ελλάδα υπηρετούν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Μέχρι σήμερα δεν είχαν αγγίξει τα θέματα της Wall Street Journal και τις αποκαλύψεις. Δηλαδή δεν διάβαζε το ίδιο θέμα, δεν υπήρχε. Και από σήμερα έχουν όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, βέβαια με κάποια φίλτρα, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Λάμπης, το πρώτο ήταν η Αντιγόνη μου λέει και το επόμενο ήταν ο Ποσειδώνας. Για τον Αργοσαρονικό μου λέει, η ενημέρωση είναι αυτή σχετικά με τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά προς την Αίγινα. Επομένως βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα είναι τεράστια τα προβλήματα, παιδιά, σήμερα για όσους θέλουν να μετακινηθούν με πλοία. Θα μου πείτε τώρα και με αυτοκίνητα δεν γίνεται χαμός στο ποτάμι. Ναι, αλλά είναι διαφορετικής φύσεως αυτό, γιατί εδώ ακυρώνονται δρομολόγια. Καλό είναι λοιπόν να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, γιατί ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι κάποια δρομολόγια μπορούν να εκτελεστούν στον Αργοσαρονικό. Ο Λάμπης μας στέλνει τις πληροφορίες εδώ πέρα ότι για Αίγινα δεν φύγαν τα πρωινά πλοία και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα τις εφημερίδες, γιατί έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, απογευματινή. Απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, Κίμπερλι. Κίμπερλι. Α, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβης στην Ελλάδα. Η δήλωση της Κίμπερλι. Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων, ναι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Θα σας τα διαβάσουμε μετά τα πρωτοσέλιδα, γιατί τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Πώς είναι ο καιρός, είσαστε βόρεια ή είσαστε?
1: Αθήνα.
0: Είσαστε. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, ένα σχόλιο σχετικά με την Kimberly Guilfoyle, όπου βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις. Και το βασικό χαρτί της συγκεκριμένης κυρίας ήταν ότι είχε μια απευθείας σύνδεση με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο κτλ. Και αυτό τουλάχιστον έδινε μια διάσταση ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας. Τώρα τι γίνεται, πώς το κρίνετε εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, η τέως πρέσβυρα είχε, η τέως πρέσβυση είχε πολύ σημαντικό αποτύπωμα στα ενεργειακά προς το παρόν. Αυτό μένει να δούμε τώρα πώς θα ισορροπήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρές οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας πιο ισχυρός παίκτης. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την επαφή της ελληνικής πλευράς με την αμερικάνικη σε καμία περίπτωση. Έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι, και η επαφή μας, ας πούμε, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι το State Department και ο Ρούμπι, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Υπήρξαν κάποιες υπερβολές από κάποιους που ήθελαν να διαγωνίζονται με την κυρία Γκίμπερ, να φωτογραφίζονται κτλ.
1: Τώρα δεν θα ήθελα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να μπω σε τέτοια θέματα, τα οποία περισσότερο έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, αλλά από την άλλη ήταν μια πολύ πληθωρική προσωπικότητα, η οποία...
0: Και κάποιοι, ξέρετε τώρα, και βουλευτές και υπουργοί και διάφοροι που γίνονται.
1: Ως πρέσβης αυτή την πληθωρικότητά της την έβγαζε και σε δημόσιες παρουσίες, οπότε ήταν λογικό, θεωρώ, ότι και ένας άλλος ή μια άλλη πρέσβης να ήταν περίπου τα ίδια θα είχαμε, γιατί αφορά την πρέσβη της πιο δυνατής χώρας του κόσμου. Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πάμε τώρα στο πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Βιώνουν συνεχώς δημοσκοπήσεις. Έχετε το προβάδισμα. Είστε σε απόσταση όμως από την αυτοδυναμία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι της ακρίβειας. Έχετε κάνει πράγματα τα οποία όμως, σύμφωνα με τον κόσμο και με αυτό που απαντάει, δεν αποδίδουν. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό, πιο δυναμικό σε αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη που έχει ο κόσμος και ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε μια σταθερότητα μακροοικονομική, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το έχουμε πληρώσει σε παλαιότερα χρόνια, το να μην φροντίζουμε και να δανειζόμαστε πολύ εύκολα. Βέβαια, έχουμε καταφέρει να δανειζόμαστε με μικρότερο επιτόκιο από χώρες όπως είναι η Γαλλία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια του εφικτού παίρνει μέτρα, ακόμη και η αύξηση κατά 30% για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης δείχνει ότι υπάρχουν αποθέματα, τα οποία ανάλογα με το πώς κινείται η αγορά του πετρελαίου τα ρίχνει στην αγορά. Περιμένουμε να δούμε σήμερα και τι θα γίνει και με την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό το αναφέρω ως ένα απλό παράδειγμα.
0: Είστε ευχαριστημένος, κύριε Σιμόπουλε, εσείς είσαστε ευχαριστημένος. Μιλάτε με τους με την εκλογική σας περιφέρεια, με τον κόσμο. Δεν είστε ένας άνθρωπος που είσαστε κλεισμένος σε ένα γραφείο. Ο κόσμος έχει εκεί έξω.
1: Κανείς βουλευτής δεν είναι κλεισμένος σε ένα γραφείο.
0: Υπάρχουν μερικοί που είναι, αλλά ας μην το γενικεύουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν σας λέει ότι μα, εντάξει, ωραία, μας δίνετε, μας λέτε μακροοικονομικά στοιχεία, success story, το ένα, το άλλο, αλλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Να σας πω κάτι, υπάρχει εσχοκέρδεια. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί ένα προϊόν της ίδιας ετικέτας στο ίδιο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να κάνει δύο φορές παραπάνω από ό,τι το βρίσκεις στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έβαλε και ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη πάντα πρέπει να παίρνουμε υπόψη τις αποστάσεις, την αξία της γης. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ σύνθετο. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Και κάνει πάρα πολλά. Εδώ πήραμε ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο 4 δις μόνιμα μέτρα. Δηλαδή η επιστροφή του ενοικίου τώρα δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Τα 500 ευρώ τα οποία είναι 400 και κάτι στους συνταξιούχους δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Ή αυξήσεις οι οποίες έρχονται μέσα από τη μείωση της φορολογίας στις οικογένειες με παιδιά δεν είναι μια ελάφρυνση. Η μη επιβολή, μάλλον η κατάργηση του φόρου για τους νέους έως 25 χρονών δεν είναι μια ελάφρυνση. Ξέρετε, είναι ελάφρυνση. Τα 40 ευρώ μεροκάματο έγιναν 60. Η κάρτα εργασίας δεν είναι μια ελάφρυνση, η οποία αύξησε πάρα πολύ τις...
0: Άρα ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά.
1: Θέλω να πω, ναι. Όχι. Αυτά όλα που γίνονται, ένα μέρος σημαντικό, ναι, τα τρώει η λεγόμενη ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον πληθωρισμό. Ωραία, μπορεί εμείς να έχουμε και μία μονάδα παραπάνω πληθωρισμό.
0: Και να σας πω κάτι, μην βλέπετε το σωρευτικό, δηλαδή, κύριε Σιμόπουλε, να μου επιτρέψετε.
1: Δεν είναι, 5 ή 3,
0: ναι, δεν είναι το 3 και το 4 και το 5. Είναι το μοσχάρι έχει πάει 20 ευρώ. Δηλαδή, η τιμή του μοσχαριού τα τελευταία 3 χρόνια έχει εκτιναχθεί 50%. Το ενίκιο. Ναι, έχει εκτοξευτεί, ναι. Δηλαδή πια το κόστος για μια στέγαση.
1: Γι' αυτό υπάρχει, ναι, μια επιστροφή. Γι' αυτό υπάρχει το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει πολύ μεγάλα προγράμματα να αξιοποιήσει παλιά στρατόπεδα, ώστε οι στρατιωτικοί μας να μην ζητούν κατοικία. Γι' αυτό υπάρχει επιστροφή 2 ενοικίων για τους εκπαιδευτικούς και τους νοσοκομιακούς όταν πηγαίνουν στις παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα. Δυστυχώς, οι επανωτές κρίσεις, ένα σημαντικό μέρος από τα μέτρα τα τρώνε. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός πήγε πάνω από 1.500 ευρώ. Έχουμε 600.000 νέες θέσεις
0: εργασίας. Ναι, αλλά εργασίας. Εγώ πάλι καταλήγω. Εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα. Όταν βγαίνει η μέτρων ανάλυση και λέει ότι μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει. Το 82% των πολιτών τα βγάζει, ναι, δύσκολα πέρα. Το 46% δηλώνει ότι τα φέρνει, ναι, βόλτα ή σαν βάρκα ή σαν νερά. Και το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας. Ναι, δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχουν καλές προθέσεις ή να ανακοινώνονται μέτρα.
1: Δεν είναι προθέσεις, είναι μέτρα.
0: Προθέσεις και μέτρα. Το είπα. Και μέτρα. Το θέμα είναι να αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε τι έγινε στην Ισπανία. Κατέρευσε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία. Η κρίση αυτή είναι παγκόσμια. Και μέσα στην κρίση αυτή, παρά την κρίση την οποία έχουμε, η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πρόβλημα,
2: είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν μπορούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο λέγεται παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα, κύριε
2: Σιμόπουλε. Ισπανία και Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι η Ισπανία και η Γαλλία μην έρθει στην Ελλάδα. Αν πάρτε μέτρα.
2: Έχετε, λοιπόν, μα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Το θέμα είναι
2: κοιτάξτε, ότι... εμείς αυτή τη στιγμή για την ενέργεια ως χώρα νομίζω είμαστε μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία οι τρεις χώρες που εν σχέση με το ΑΕΠ έχουμε...
0: Πάντως ο κόσμος ξέρετε τι λέει, να σας πω κάτι κύριε Σιμόπουλε τώρα. Δεν θέλουμε επιδόματα. Μας καταντήσατε κομμουνιστές και προφανώς αυτός ο άνθρωπος.
2: Τι λέτε τώρα, τι
0: έτσι, έτσι λέει. Μισό λεπτάκι.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Ο ακροατής, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ακροατής και λέει. Προφανώς για να λέει δεν είμαστε κομμουνιστές, δεν ανήκει σε αυτή την πτέρυγα. Έτσι, θέλουμε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις φόρων. Έτσι, και θέλουμε ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτό λέει. Και λέει και ο Βασίλης. Μισό λεπτάκι. Και λέει και ο Βασίλης. Καλημέρα, Νίκο. Δώσανε, λέει, 4 δισεκατομμύρια μέτρα. Πώς έχουν βγάλει δικά μας από τους έμεσους φόρους? Γιατί δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, αφού κερδίζουν από τους έμεσους φόρους και την ακρίβεια?
2: Έγινε αυτό στην Ισπανία και δεν πέρασε στην αγορά. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης.
0: Είναι το ισπανικό μοντέλο, ότι, δηλαδή η Ισπανία. Άρα δεν μπορείτε να ελέγξετε την αγορά. Έτσι το μεταφράζουμε.
2: Ναι, ο άλλος τρόπος για να ελέγξουμε τη.
0: Βάζει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς από πάνω.
2: Έχουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
0: Αλλά άμα μου λέτε ότι άμα μειώσουμε τους έμεσους φόρους δεν θα περάσει, σημαίνει ότι κάποιος θα το καρποθεί αυτό.
2: Μα έχουμε ελεύθερη οικονομία. Επίσης, η μείωση των έμεσων φόρων.
0: Ελεύθερη οικονομία, ασύλωτη να μην έχουμε, κύριε Σιμόπουλε. Ελεύθερη να την έχουμε. Ασύλωτη να μην την έχουμε.
2: Μείωση έμεση φόρων, μείωση. Των έμεσων φόρων σε κάποια βασικά τρόφιμα, ξέρετε πόσο ήταν αυτά. Ήταν 20 ευρώ περίπου θα έβγαιναν το μήνα. Μα η μείωση των φόρων που έκανε για τις οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ πιο σημαντική από τη μείωση των φόρων σε βασικά τρόφιμα. Είναι μια άλλη πολιτική η οποία για μένα κρατάει όρθια την κοινωνία μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έξω κάποιοι άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Αυτούς,
0: πάντως,
2: όσους δεν τα καταφέρνουν, προσπαθούμε να τους στηρίξουμε με επιδόματα. Πάντως, τα μέτρα είναι μόνιμα.
0: Ο κόσμος λέει δεν θέλει επιδόματα, θέλει ενίσχυση του εισοδήματος, θέλει περαιτέρω μείωση των έμεσων φόρων. Ναι, εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος. Μου απαντήσατε, αλλά ο κόσμος λέει αυτό.
2: Μα φύγαμε στα 1000 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού και βρήκαμε 600.000.
0: Βρήκαμε. Ναι, να σας πω κάτι.
2: Έγιναν 600.000 θέσεις εργασίας.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανείς δεν λέει ότι δεν βγήκανε και δεν τις δημιουργήσατε. Το θέμα είναι αν οι μισθοί που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τους καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες. Δεν λέμε να κάνουν τη ζωή τη ζωάρα. Να νοικιάσουν ένα σπίτι. Δηλαδή, όταν ο κατώτατος μισθός στα μεικτά είναι γύρω στα 9-8 κατοστάρικα, 8-50, και το διάρρη κάνει 8-50, πού να ζήσει αυτός ο άνθρωπος?
2: Αν έχει μια οικογένεια και ένα μισθό, φυσικά και έχει ενίκιο, είναι πρόβλημα. Αυτή είναι
0: και
2: μια
0: δύο μισθούς έχω να σας βάλω. Έτσι.
2: Αν έχουν δύο μισθούς, τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Τα βγάζουν πέρα όμως. Αλλά αν μου λέτε για μια οικογένεια με 4 παιδιά, με ένα κατώτατο μισθό και ενίκιο, ναι. Αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα και γι' αυτό επιστρέφουμε έναν μισθό, γι' αυτό μειώνουμε την φορολογία, ώστε να μπορέσει πραγματικά να τα καταφέρει. Σας λέω, ένας νέος, ο οποίος είναι κάτω από 25 χρονών, τα 40 ευρώ μεροκάμα το έχουν γίνονται 60. Θα μου πείτε φτάνει? Όχι, εντάξει, μπορεί να μην φτάνει. Αλλά είναι παγκόσμιο το.
0: Η Στέλλα, να σας πω κάτι τώρα. Στέλλα, επειδή προφανώς έχετε μια διαδραστικότητα και συμμετέχουν και ακροατές. 3 παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Μου λέει, καλημέρα. 3 παιδιά. 800 ευρώ σούπερ μάρκετ.
2: 800 ευρώ το μήνα σούπερ μάρκετ. Τώρα τι να σας πω, ξέρετε. Αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που σέβομαι εγώ που παίρνουν τηλέφωνο δεν είναι πάντα ο κανόνας. Σέβομαι βέβαια τους ακροατές.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω τι μου μεταφέρει.
2: Παίρνει ποτέ κανένας ακροατής για να πει ότι εγώ παίρνω 2.000 και είμαι μια χαρά? Ποτέ. Σε όλα τα. Γιατί έχω μια εμπειρία.
0: Τι, δηλαδή είναι μόνο η. Να πάμε τώρα στους κακομύριδες και στους μίζερους. Δηλαδή υπάρχει μια μιζέρια, κύριε Σιμόπουλε?
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν, μακριά από μένα αυτά. Λέω
0: δηλαδή αυτοί που τα λένε δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω.
2: Δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο κατά κανόνα είναι ναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε.
0: Όχι, λένε κάτι απλό.
2: Υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, λένε πολλοί ακροατές, λένε εντάξει, παίρνουν πάρα πολλά έσοδα από την ακρίβεια λόγω των αυξημένων έμεσων φόρων. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε λιγότερα έσοδα από τους έμεσους φόρους, αυτό το ξέρετε, και σου λέει γιατί αυτό το παραπάνω δεν πάει.
2: Ακούστε,
0: στο
2: λοιπόν,
0: να μειωθούν,
2: γιατί,
0: να γίνει ένας μηχανισμός
2: Ένωση,
0: να επιστρέφουν.
2: Έχει οροφή δαπανών. Γι' αυτό το λόγο τώρα περιμένουμε.
0: Οροφή δαπανών για τα μόνιμα μέτρα. Για προσωρινά μέτρα, μια ανακούφιση μπορείτε να το κάνετε.
2: Ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία υπάρχουν από τα υπερέσοδα λόγω από το ΦΠΑ, λόγω αυτής της κατάστασης, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Και περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, νομίζω, ή την
0: τώρα,
2: άλλη.
0: Εντάξει, είναι, έχει τη σύνοδο κορυφής.
2: Είναι η σύνοδος κορυφής ακριβώς για να επιστρέψουμε ένα μέρος από τα έργα.
0: Δεν έχω πολλές ελπίδες, κύριε Σιμόπουλε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πολλά τα μηνύματά σας. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα. Έκανα και τις ερωτήσεις που κάνατε και εσείς στον κύριο Σιμόπουλο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με

0: Η Αλοπινάκον, η αλοτομή.gr.
1: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ξέρετε τι έκανα μόλις τώρα? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, το Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη. Ο Λάμπης μας ενημερώνει από τον Πειραιά που υπάρχουν τα προβλήματα. Στείλτε μας καλά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στο Viber κυρίως, στο 6947-989-989, για προβλήματα που αντιμετωπίζετε εκεί έξω στους δρόμους. Ο Γιώργος μου λέει, με αυτά που λέει, ο κ. Μόπουλος, σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει, το ρώτησε αυτό. Δώσαν 4 δις σε μέτρα ανακούφισης, πόσα έχουν βγάλει, δεν μας είπε, από άμεσους και έμεσους φόρους. Φιλικά, Βασίλης από Ζεφύρη. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα, Νίκο. Έμπλεο στεναχώρια, σου στέλνω ένα συλλεκτικό εξώφυλλο λιβανιστήρι και αναμένω γεμάτος αγωνία για το επόμενο. Η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάει για πρώτη φορά. Κύμπλε, γεια σου ρε Χάρη. Έχουν μείνει, αυτά τα σκίζουν τώρα, ξέρεις, φωτογραφίες, ιστορίες, ό,τι υπάρχει φωτογραφία με Κύμπελη το σκίζουν. Στο τζάκι πέφτει τώρα που θα το αλλάξουν, θα το γίνουν οι φόκος. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει, καταργήστε όλα τα επιδόματα, μειώστε φόρους και 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί. Κώστα, άκουσε την Πέγκο Σιμόπουλο. Η Στέλλα μου λέει: τρία παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Στέλλα, στείλε μου το μήνα, λες 800 ευρώ. Για πες το, για κάντο λίγο τα λιράκια να το καταλάβουμε. Εντάξει, Κυριάκο, και εσύ, Αντουανέτε και τα λοιπά. Η Λιάνα μου λέει: καλημέρα, τη λέξη πλαφόν την ξέρουν. Πλαφόν στα ενίκια, πλαφόν στα κέρδη του σούπερ μάρκετ με πρόστιμα. Πού να του πάνε ουσιαστικά, να του πονάνε, λέει η Λιάνα. Η Μαρία μου λέει: καλημέρα, μόνο 5% φόρο στα μερίσματα, δεν υπάρχει φόρο υπεραξία σε πόλη ακινήτων, ακόμα και από αλλοδαπούς. Δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπές εταιρείες, ούτε φυσικά πρόσωπα. Καλά, τα φάντσε, πάρτι κάνουν. Σκανδαλώδης χαμηλή φορολογία για πλούσιους αλλοδαπούς, να τους φέρουμε, αλλά όχι τζάμπα. Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία φτωχοποιείται. Ο Θεόδωρος μου λέει: καλημέρα, να σταματήσουν την καραμέλα. Δεν περνάει μείωση των φόρων στον καταναλωτή. Εγώ αγόρασα ένα δοχείο που υπάγεται στην αγροτική οικονομία και το πήρα φθηνότερα από προγενέστερα γιατί μειώθηκε ο ΦΠΑ στους αγρότες. Κατερίνα, 2.000 βέβαια, άντε να παίρνει το 4% και 800 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά δεν είναι καθόλου παράλογο. Και λίγα είναι, να μην πω, δύο ενήλικες έχουν 300 με 300 ευρώ τουλάχιστον. Ο Δημήτρης μου λέει: έχω μισθό 1.200 ευρώ το μήνα, με ενίκιο και λογαριασμούς 800 ευρώ το μήνα. Δεν είμαι δικαιούχος σε κανένα επίδομα ΙΠΑΣ και ο υδραυλικός γειτονάς μου είναι δικαιούχος σε όλα τα επιδόματα ΠΑΣ γιατί έχει μαύρο εισόδημα. Γεια σου, Δημήτρη. Σωστό είναι και αυτό. Την καλημέρα μου στην υποθετή που μου στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Εύχομαι από τη Ζάκυνθο με αγάπη, Όλγα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε τα οικονομικά μας. Κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα, μεγάλη παρέα. Απλά μία διαφωνία έχω μόνο στον αφορά θέμα του υδραυλικού και των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι είναι όπως τα λέει ο ακροατής, ότι πολλοί παίρνανε επιδόματα γιατί δεν παρουσιάζαν έσοδα. Αυτό όμως με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης δεν μπορεί να γίνει γιατί ξεκινάνε από 12.000 εισόδημα. Οπότε
4: έχει κοπεί.
5: Είναι εκτός επιδομάτων.
4: Κοπήκαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τον τεκμαρτό. Που και αυτό το οριζόντιο.

0: Το μέτρο είναι μια αδικία, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βγάζουν. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όλοι οι υδραυλικοί οικονομάνε, γιατί να μην στοχοποιούμε επαγγέλματα, ότι όλοι οι ηλεκτρολόγοι παίρνουν μαύρα και όλοι οι ηλεκτρολόγοι είναι ζάμπλουτοι. Έτσι, για να ξέρουμε, υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, όπως υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν παντού κακοί και αυτά κτλ. Και μπορεί κάπου να είναι πιο αυξημένο αυτό το ποσοστό για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει οριζόντια. Καμιά φωτογραφία με την Κίμπερλι έχετε, κύριε Χατζαλάτα?
1: Και να είχα, θα έλεγα ότι είναι πλέον εγώ AI. Γιατί δεν θα τις κάψουν, δεν τις σκίσουν. Έχουν το AI πλέον και λένε δεν είναι δικιά μου. Εγώ καταλάβησα γιατί εκεί πέρα κάποιος την έκανε. Πλάκα μου κάνω.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Περιμένουμε τα επιδόματα. Περιμένουμε την ενίσχυση βασικά. Αυξημένο ανακοινώθηκε το επίδομα κατά 30%, το οποίο δεν θα είναι για όλους το ίδιο, έτσι, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση αλλά και τον γεωγραφικό προδιορισμό. Για πείτε μας.
1: Αυτό που εξήγηλε ο κ. Περακάκης είναι αύξηση κατά 30% στο επίδομα που στη βασική πηγή για να πάρουμε το επίδομα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός στοιχείων. Πρώτον, είναι η βασική πηγή, δηλαδή αν έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι η βασική πηγή ήταν 300 ευρώ, τώρα πάμε στα 390, είναι η αύξηση 30%. Στο φυσικό αέριο από 3,25 πάμε στα 4,22 και στο ρεύμα από τα 3,80 πάμε στα 4,94. Αυτό το ποσό, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε, το πολλαπλασιάζουμε με τις βαθμοημέρες, σε ποια περιοχή μένουμε, πόσο κρύο υπάρχει κτλ. Και αυτό που θα βρούμε το προσαυξάνουμε κατά 20% για κάθε τέκνο. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα πάρουμε από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, έως 1560, πέρυσι ήταν 1200. Φυσικά μην ακούμε 1560, για να τα πάρεις θα πρέπει να είσαι σε πάνω στο τέρμα του Θεού όσον αφορά τις βαθμοημέρες και το κρύο και να έχεις μια οικογένεια με 5-6 παιδιά. Δεν θα τα πάρουν όλοι το 1560 και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει για να είμαστε δικαιούχοι μια αίτηση που θα υποβάλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και μετά, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου του ενός μήνα, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο περίπου του Δεκέμβρη. Αν δεν υποβάλουμε αίτηση, δεν έχουμε το δικαίωμα να την υποβάλουμε αργότερα. Δηλαδή, μην πει κάποιος δεν έχω προμηθευτεί πετρέλαιο να προμηθευτώ και θα κάνω μετά την αίτηση. Κάνουμε την αίτηση ανεξάρτητα αν έχουμε προμηθευτεί και από εκεί πέρα γινόμαστε δικαιούχοι και όταν προμηθευτούμε θα πάρουμε για την επιδότηση.
0: Και βέβαια οι επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι.
1: Βεβαίως το υγραέριο, τηλεθέρμανση στη Λόρινα που υπάρχει, η κυροζήνη και φυσικά τα καυσόξυλα και το πέλετ. Αλλά καυσόξυλα και πέλετ δεν είναι στον αστικό ιστό. Δεν μπορεί κάποιος σε ένα αστικό ιστό, στην Αθήνα παραδείγματος χάρη ή σε διάφορες άλλες πόλεις στην περιφέρεια, να πάρει επιδότηση για.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει, δεν έχει τζάκια
1: δεν
0: η
1: πάρει,
0: Αθήνα.
1: Λόγω του καπνού και λόγω των διοξιδίων του άνθρακα. Αυτό είναι μόνο σε ορεινές περιοχές επιτρέπονται τα
0: καυσόξυλα. Συγγνώμη να το σκέφτομαι τώρα, γιατί αυτό είναι λίγο αντιφαντικό. Δηλαδή, σου λέει δεν πρέπει να έχεις το τζάκι γιατί δημιουργείς πρόβλημα κτλ. Αλλά το έχεις το τζάκι. Δηλαδή, δεν απαγορεύει το να έχεις τζάκι. Κάψε το τζάκι, αλλά πλήρωσε εσύ. Δηλαδή, άμα έχεις και πληρώνεις, μολύνεις το περιβάλλον. Δηλαδή, δεν το επιδοτούμε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
1: Σωστά. Σε αυτές λοιπόν που είναι κάτω από συγκεκριμένος αριθμός πολιτών, νομίζω 1200, και σε ορεινές περιοχές έχουν δικαίωμα.
0: Έχουν δικαίωμα. Και εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν, έτσι. Και αξία κίνησης περιουσίας.
1: Αυτό είναι το ξέρω. Αξία κίνησης περιουσίας. Σε επίδομα αξία κίνησης περιουσίας, για ποιο λόγο μπαίνει? Μα αν έχω πολλά ακίνητα, αν έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα έχω και εισοδήματα, οπότε με πιάνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν αυτά τα ακίνητα που έχω,
0: έχετε,
1: τα έχω κλειστά.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση. Ναι, δηλαδή, και αν έχω εισόδημα που να τρέχει. Τώρα, να έχω ένα σπίτι στο χωριό, για παράδειγμα, και ένα σπίτι στην Αθήνα και να μου βγαίνει μια αξία αντικειμενική, πόσο είναι το όριο, πού είναι ο κόφτης?
1: Στις 200.000 ευρώ είναι ο κόφτης όσον αφορά το θέμα της περιουσίας για τον άγαμο. 260.000 για τον έγκαμο, σε 40.000 για κάθε παιδί.
0: Κύριε Χατζαλάτα, έχουμε ένα στοιχείο σχετικά με πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το επίδομα?
1: Μπορούμε να τρέξουμε στα περσινά και να το δούμε. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες που παίρνουν το επίδομα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε δεν έχει τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στην ουσία δικαιούχος του επιδόματος αυτού. Αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Να το δούμε την επόμενη φορά. Γιατί ενδιαφέρον να δούμε. Γιατί βγαίνει αυτό και υπάρχουν και προφανώς μένουν και κάποια χρήματα στο ταμείο για κάποιους ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να το πάρουν το επίδομα. Κάτι. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, έτσι.
1: Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν μία αίτηση, και δεν φτάνουν στο σημείο να αγοράσουν διπλάσια καύσιμη. Γιατί τι λέει ο νόμος, ότι όταν θα δικαιούμε ένα επίδομα θέρμανσης 500 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια που επιδοτούμε, θα πρέπει να βάλω καύσιμη ύλη διπλάσια, δηλαδή 1000 ευρώ για να πάρω τα 500.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν βάλω ή βάλω.
0: Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ούτε αυτό το επιπλέον για να πάρει την επιδότηση.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, γιατί
1: να
0: πρέπει
1: να πάρει το σύνολο.
0: Σωστά. Κύριε Χατζησαλάτση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή δύναμη. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και αυτή είχε φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι. Λοιπόν.
2: Ψέματα.
0: Τι ψέματα.
2: Όχι βέβαια.
0: Το διαψεύδεις.
2: Όχι.
0: Είσαι από αυτούς που διαψεύδουν.
2: Δεν φωτογραφήθηκα ποτέ. Όχι, όχι. Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλοι αυτόν δίνεται. Όλοι αυτόν.
2: Τι να κάνουμε.
0: Όλοι έχουν βγάλει την ουρά του απ' έξω. Όλοι λένε Κωνσταντίνος Αργυρός. Δηλαδή όλοι έτσι. Καμιά καλή είδηση. Έχεις σήμερα τι καλή είδηση.
2: Τι καλή είδηση, αφού φεύγει η Κίμπερλι. Μπορεί να ακυρώσει τις εμφανίσεις ο Αργυρός, πιστεύω. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Και εσύ τι, θα πες τα πατώματα.
2: Πώς θα γίνει, πώς θα πάμε στον Αργυρό.
0: Α, είσαι φαν.
2: Εντάξει, έχω άλλους αγαπημένους βέβαια
0: δηλαδή,
2: πιο πολύ.
0: Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος.
2: Ο Θοδωρής Φέρης, ανερχόμενος. Ήδη δηλαδή.
0: Τι.
2: Γίνεται χαμός.
0: Με το Φέρη. Τι λες βέβαια.
2: Ναι, όντως. Έχει και ωραία τραγούδια.
0: Και το νούμερο 2.
2: Οικονομόπουλος.
0: Α, στα βαριά λαϊκά είναι η κυρία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, και συνέχεια τα έχει κρατήσει στα Θεσσαλονίκη για 2 ώρες. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω. Είναι δύσκολη μέρα. Στερεωθείτε, στεγανοποιηθείτε, γιατί έχει και αέρα, έχει και βροχή. Το ποτάμι είναι κόκκινο, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Στα λιμάνια υπάρχει πρόβλημα, απαγορευτικό. Με τις πτήσεις που με ρωτάτε, δεν έχουμε κάποια εικόνα. Άννα Μαρία, δεν έχουμε κάτι.
2: Μάλλον όχι, θα το ψάξουμε.
0: Ωραία. Δεν έχουμε προβλήματα ακόμα έτσι, αλλά καλό είναι να επικοινωνείτε. Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις εξόδους για Λαμία. Κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα. Σημαντικά προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό από όπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος της ΚΙΑ δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητα. Σύμφωνα με το CNN, η Guilfoyle δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί και φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σχιστού στο Χαϊδάρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε σε 2 ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 51χρονος. Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι συνταξιούχοι. Παράσταση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Οι συνταξιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Στον διεθνή χώρο, στον αέρα, βρίσκεται η Ενεργειακή Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρου στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Αλφα 989 και είναι στα μικρόφωνα η Εφηναίδα Νέγκα.
1: Ο
0: Τάστος Καλδερανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για να στηρίξουν αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς από μια είδηση από την Τουρκία, όπου το βασικότερο, το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό κανάλι στην Τουρκία το σφράγισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο κύριος Ερντογάν. Τι έκανε, έδιωξε τον διοκτήτη, διευθυντή, ήταν αυτός, για ατασταλίες λέει οικονομικές και διόρισε κρατικό επίτροπο.
1: Τελείως.
0: Κρατικός επίτροπος. Θα είναι και την ώρα που παίζει ενημέρωση το κανάλι, πάει ο κρατικός επίτροπος, κόβεται η ενημέρωση και άρχισε και παίζε τη Σταύρα. Τύπου Sky παλιά. Έβγαινε η Σταύρα, δηλαδή τη ντοκιμαντέρ. Sky παλιά. Είχε μια μανιά ο Αλαφούζος με τα.
1: Κολεόπτερα,
0: με τη φύση,
1: τέτοια,
0: κολεόπτερα, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ανέβαινε η Σταύρα το πρωί τη 8.30 ξεκίναγε. Έδειχνε τη Σταύρα, ανέβαινε και το βράδυ κατά τι 8 έφτανε.
1: Να σου πω ποια μανία προτιμάς, να παίζει τηλεόραση ντοκιμαντέρ ή να παίζει reality show. Εγώ με το και πηγαίνα και καλά τότε.
0: Υπάρχουν, έχω μπει σε ένα site, δεν τον παρτυράω. Εντάξει, είναι συνδρομητικό, το οποίο έχει μόνο ντοκιμαντέρ του BBC. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τη δουλειά. Είναι σοβαροί άνθρωποι και γνωρίζουν τη δουλειά. Λοιπόν, και έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ που αφορούν, ας πούμε, το Μεσοπόλεμο, που αφορούν εκείνες περιόδους, πώς ζούσε ο κόσμος, τι
1: τρελό
0: έκανε.
1: Τρελό αρχείο έχουν επίσης.
0: Έχουν
1: τρελό
0: μεγάλο το κατάστημα, μεγάλο το κατάστημα.
1: Έχουν πάει και έχουν γράψει πάνω στις κασέτες τις παλιές.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εδώ, άστο
0: τώρα αυτό. Το με δικές μου εκπομπές. Η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήταν σε μένα, τηλεοπτική. Δεν υπάρχει άλλη.
1: Και
0: έχει μείνει, έχει διασωθεί ένα κομματάκι.
1: Γιατί γράψαν πάνω στην κασέτα.
0: Ναι, αφού είναι καραγκιόζηδες.
1: Τι
0: ψάχνεις να βρεις τώρα. Λοιπόν, ναι.
1: Πάμε
0: στην. Αυτό ήθελα να το πω για την Τουρκία, γιατί μερικές φορές ακούω εδώ πέρα έχουμε χούντα, έχουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλα και δώστου και μπήξε και κάνε. Εντάξει, χούντα δεν έχουμε. Δικτακτορία δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί καμιά φορά. Άλλο, το να έχουμε ενστάσεις για κάποιες πολιτικές, θα τις έχουμε χίλιες φορές. Και να λέμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις άλλες απατεωνίες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Άλλο αυτό και άλλο έχουμε δικτακτορία. Λοιπόν, μπάστος. Θέλω να πάμε τώρα στην κυρία Γκυλφόιλ, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία ήρθε στην Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα που ήρθε της άσκησα κριτική, γιατί ήρθε στην Ελλάδα χωρίς να ζητήσει μία συγγνώμη για τα έσχη που είχε πει εναντίον των Ελλήνων και της χώρας μας. Και βρήκα και τον πελά μου από μερικά ασπόνδυλα μυράκια που την περιτριγυρίζανε.
1: Βασιλικότερη του βασιλέως.
0: Ναι, ασπόνδυλα μυράκια, ασπόνδυλα, διότι κάνανε την υπόκληση και τρώγανε χώμα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Και τότε μου ασκήθηκε πάρα πολύ κριτική από πάρα πολλά, έτσι, εντάξει, όχι άσχημα, ότι γιατί το λες και αυτή εδώ πέρα θα βοηθήσει τη χώρα μας. Ναι, παιδιά, τους έλεγα, ποιος θα βοηθήσει τη χώρα σας, αυτή έχει έρθει για πάρτι της.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι διπλωμάτης, γιατί κανένας διπλωμάτης καριέρας δεν κάνει για καμία χώρα ποτέ τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σε στείλουν.
0: Δεύτερον, αυτή ήρθε εδώ και έκανε όλο αυτό. Πώς σας πω, το lifestyle, πώς το λέτε εσείς εκεί.
1: Έγραψαν οι Financial Times.
0: Δεν ξέρω πώς το λέμε εμείς εδώ.
1: Οι Financial Times έγραψαν ένα άρθρο που είναι πάρα πολύ καλή πληροφορημένη για τον Αργυρό, για όλα.
0: Οι Financial Times, τώρα το διάβασα.
1: Το διάβασα εχθές και ντρεπόμουν λίγο που το διάβασα, γιατί μεταξύ άλλων λέει αυτό που λες εσύ, ότι υπήρξε παντελής έλλειψη της κατανόησης της σημασίας του πρωτοκόλλου. Αυτό δεν βαραίνει μόνο την Guilfoyle. Βαραίνει και όλους τους άλλους, γιατί το πρωτόκολλο υπάρχει λόγος που υφίσταται και υπάρχει λόγος που το τηρούν και οι δύο χώρες.
0: Ναι,
1: γιατί δεν είναι.
0: Βέβαια,
1: δεν μπορείς να τα αλλάζεις.
0: Είναι αυτό,
1: να, πάρα πολύ. Εντάξει, βέβαια δεν είναι. Λέει μάλιστα μέσα το άρθρο ότι υπήρχαν σοβαρές αντιρρήσεις στο αν είναι αποτελεσματική στο ρόλο της. Πρέπει να σου πω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν λέγονται εδώ. Αυτός ο τύπος, ο χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων, είναι ψηλοαστείο άτομο, αν τον δεις πώς μιλάει και τι λέει. Βέβαια, εντάξει, αυτός έχει στα χέρια του μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά για την κυρία Γκυλφόη.
0: Πήγαινε, δημοσιεύουν οι εφημερίδες τώρα ότι πήγαινε σε Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες.
1: 100 ήταν το νούμερο.
0: Και του ζήταγε όχι λεφτά για να ξεπληρώσει ένα αυτοκίνητο που είχε αγοράσει.
1: Ναι, για την κάρτα. Please, honey. Έτσι έγραφε αυτή. Please, honey, πλήρωσέ το μου. Ο οποίος, τον οποίο αυτό τον τύπο είχε υποσχεθεί ότι θα του λύσει το πρόβλημα με την εφορία. Ότι θα τον βοηθήσει σε μία διαμάχη που είχε με έναν γιατρό που του είχε κάνει μία αγωγή.
0: Με τα λέτε τους Έλληνες.
1: Ότι επίσης θα του προωθήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει σε ένα τραγουδιστή. Και πρέπει να σου πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, το αναφέρουν πρακτορία ειδησιογραφικά, ότι διερευνάται για διάφορα πράγματα, μέσα σε αυτά είναι και παράνομες ουσίες. Έτσι λένε οι συνάδελφοι, και δεν ξέρω γιατί το λένε και γιατί το αναφέρουν, αλλά θα είναι νομίζω πάρα πολύ ανοιχτοί οι λόγοι, γιατί η κυρία Γκυλφόη είναι στο στόχαστρο των αρχών της χώρας της και γιατί θα την ψάξουν στο μέλλον. Θα είναι συνοπτικές τώρα οι διαδικασίες. Το νούμερο 2 από ό,τι φαίνεται στην πρεσβεία θα διαδεχθεί.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, μέχρι να θα πάρει χρόνο αυτό για να...
1: Ναι.
0: Φέρει να έρθει εδώ καινούργιος πρέσβης.
1: Και αυτό δηλαδή η γκλαμουγιά μας έφαγε. Δεν πρέπει να μας φάει.
0: Ελπίζω να μην στείλουν πάλι τον Κατημά οι Αμερικάνοι. Γιατί
1: Κατημά, τι ωραία λέξη.
0: Στείλανε τον Τζόρτζ την άλλη φορά που τρώγε τις φαλιάρες.
1: Αυτός παρέα ήθελε, Τάκη μου. Ήθελε παρέα.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Τι μεγάλε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα. Αλλά Τζόρτζι! Ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε, ρε.
1: Ναι. Μετά θα μπόθηκαν από την κλαμουριά μερικοί της Γκυλφόη. Δεν είναι έτσι. Είναι σοβαρά πράγματα οι διπλωματικές σχέσεις και νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε.
0: Μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος,
1: στο παραδοσιακό.
0: Το lifestyle το καταπίνει, λέει, στην τελική. Οι δουλίτσες είναι το θέμα και το ότι ήταν χέρι-χέρι με επιχειρηματίες. Εντάξει.
1: Μα αυτό κάτι λέει. Αυτό λέμε, ότι το πρωτόκολλο υπάρχει για να είναι τα πράγματα κάπως συγκεκριμένα. Όταν το καταπατάς το πρωτόκολλο και πηγαίνει περίπατο, υπάρχει άλλος λόγος. Τέλος πάντων, θα δείξει τώρα τι γίνεται. Πάντως ο Τραμπ, πόσο γάτα είναι. Στην πρώτη ερώτηση που του κάνανε, λέει, δεν ξέρω, το άκουσα, είναι κρίμα γιατί ήταν πάντα πολύ ευγενική. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σου λέει, αν υπάρχουν πλάνα, φωτογραφίες που αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε, αυτή ήταν ευγενική, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά είδε σιγά σιγά οι δηλώσεις του πως κλιμακώνονταν. Τώρα σου λέει, καμία σχέση με την κυρία. Κάποτε έβγαινε με το γιο μου, του εγώ δεν ξέρω κάτι. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Καλή δουλειά έκανε, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λέει, περιμένετε κάτι άλλο? Όχι, τώρα έχουν βγει όλοι και λένε για την Γκυλφόη. Όταν το έλεγε ο Γέρον, δεν. Εντάξει.
1: Τώρα σειρά από ό,τι φαίνεται έχει ο Μπάρακ της Τουρκίας.
0: Ο Μπάρακ, άλλο δυνατός ο μάγκας αυτός, ο οποίος αυτός κάνει άλλες business εκεί.
1: Είναι στην Άγκυρα αυτός, να πούμε, ο
0: Πέλης. Ο Μπάρακ είναι στην Άγκυρα, ναι.
1: Πιο Ερντογάν από τον Ερντογάν. Είναι λίγο πιο φανατικός.
0: Και αυτός θα τα πιάνει, να μου γίνει 100%. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και μια πληροφορία που δημοσιεύεται σήμερα, συγγνώμη, στο newpost.gr, μπορείτε να το μπείτε να το δείτε, είναι το πρώτο θέμα του
1: βόμβα,
0: site.
1: Βόμβα.
0: Βόμβα. Εντάξει, είναι σημαντική η αποκάλυψη αυτή, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν πρόκειται να στηρίξει με τίποτα τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας σε στενούς συνεργάτες ότι η ιστορία μου, η προσωπική αλλά και της οικογένειάς μου δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι... Τι κάνεις τώρα, παιδί μου?
2: Παίζει.
1: Ναι. Δεν επιτρέπει, πώς το είπε, το όνομά μου.
0: Το όνομά μου, η οικογενειακή μου παράδοση και η προσωπική μου ιστορία να.
1: Ξέρεις τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω, εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, δεν ξέρω. Λέω, κάνω. Μπορώ να κάνω μια ελεύθερη.
0: Για κάνε την ελεύθερη.
1: Μια ελεύθερη ανάλυση είναι ότι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, Καραμαλής έχουν τα κλειδιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι άρρηκτα με το κόμμα. Και μετά σου λέει παράδοση, παράδοση της οικογένειας. Έτσι το γράφει. Παράδοση της οικογένειάς μου.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε αποστάτες. Με ευγενικά.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα πολλοί μου στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι.
0: Τώρα το υστέρω, βέβαια, που έγινε αυτή η αποκάλυψη, μα δεν υπήρχε περίπτωση. Μέχρι χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτό λέγατε όλοι. Ότι θα στηρίξει το Σαμαρά, ότι θα κάνει δήλωση. Και,
1: του COVID, του Σαμαρά, πιστεύεις αυτό λίγο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι. Πολύ. Μάλιστα η πηγή μου που μου μετέφερε τις πληροφορίες αυτές μου είπε ότι πήγαινε, κάνανε τις Κινέζες, δεν ήταν Κινέζες ακριβώς εκδηλώσεις, τους καλούσαν ταυτόχρονα, πήγαινε ο Καραμαλής, ναι, γιατί ήθελε να πει αυτά που θέλει να πει, όπως θα συνεχίσει λέει να λέει τη γνώμη του, δεν υπάρχει περίπτωση, στα ηθικά θέματα κυρίως και στα θέματα δικαιοσύνης, ναι. Εκεί του ρίχνω 100% δίκιο με τέτοιο υπουργό που έχουμε, αλλά ναι, τώρα Φλωρίδης τώρα, είναι δυνατόν αυτός να έχει τη σημαία στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας? Είναι ντροπή για τον ίδιο, όχι για την Νέα Δημοκρατία. Το σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει οποιοδήποτε. Αλλά είναι ντροπή με αυτά που έλεγε αυτός ο άνθρωπος να κάνει και έχω κεράματα για τη γούνα του. Πολλά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι λέει ότι οι συνεργάτες του λένε, ας πούμε, ότι πηγαίναν σε εκδηλώσεις μαζί, αλλά από εδώ και, αλλά από όταν είπε ότι θα φτιάξει κόμμα και έγινε, το ξέρουν αυτοί και στο παρασκήνιο προφανώς, γίνονται κινήσεις, δεν πρόκειται να παρουσιαστεί μαζί του, εκτός αν είναι καλεσμένος σε εμάς, τον καλέσουν, όχι να μιλήσουν μαζί όμως.
1: Από εδώ και πέρα, εγώ καταλαβαίνω όπως μου λες, θα τον αποφεύγει. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Τον εντάξει, και μάλιστα επειδή έγινε μια συζήτηση και τελευταία, ας πούμε, μου είπαν ότι έχει να μιλήσει κάτι μήνες με τον Σαμαρά. Το έχει αποφύγει.
1: Αυτό λέγεται διατηρώ αποστάσεις.
0: Ο Καραμαλής έχει ιδιαιτερότητα σε αυτά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πρόκειται να πουλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ας τον ευρίζουν κάτι τρολάκια.
1: Η παράδοση.
0: Μου γράψε και ένα σε κάτι, ο Βούδας της Ραφίνας, κάτι της μαλακίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Για κοίτα τη ζωή σου πώς ήταν από το 4 μέχρι το 19 ναι, και λέω να κουβεντιάσουμε τώρα. Λοιπόν, μπάσπι τους. Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία, η οποία σήμερα βγήκε στον αέρα και δίνει τροφή για συζητήσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Ψάξτε δηλώσεις για την Μπακογιάννη για την πρώην πρέσβη και θα δείτε θετικά σχόλια έκανε. Γιατί σου πάω δεν έκανε. Όλοι κανένα. Εδώ εγώ πλακωνόμουν που πηγαίνανε και βγάζανε φωτογραφίες με την Κίμπερλι και έλεγα ντροπή σας ρε, πού πάτε ρε. Πού πάτε ρε λιμωτάγαρα ρε, βάρα τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Alpha Radio 989 και μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια είναι ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο οποίος είναι μετεωρολόγος αυτός στο επάγγελμα και δικός μας εδώ. Καλημέρα.
1: Ε, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο.
0: Ναι, για πες μας τώρα τι γίνεται. Διαβάζω εδώ ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας σημερινή.
7: Ναι, από θέμα θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων, όσον αφορά την Αττική, έχουμε φαινόμενα αυτή τη στιγμή στα βόρεια του νομού, κυρίως στο Διόνυσο, στον Άγιο Στέφανο, δείχνει αρκετό νερό. Τώρα στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε κατά διαστήματα βροχές μέχρι το μεσημέρι, από εκεί και ύστερα εξασθενούν τα φαινόμενα, αλλά θα είναι μια μουντή η σημερινή ημέρα, με βροχές κατά διαστήματα, αλλά έχει και το ιδιαίτερο, τα δύσκολα είναι πίσω μας για το Λεκανοπέδιο. Mm-hmm. Βοριάδες που φτάνουν τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, έχουμε απογορευτικά σήμερα, θα έχουμε όλη την ημέρα. Φυσούν πολύ δυνατά οι άνεμοι, οι οποίοι θα διατηρηθούν και αύριο. Οπότε, όποιος θέλει να ταξιδέψει, ας πάρει τηλέφωνο τα κατόπους στη Λιμεναρχία. Οι ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε και τις επόμενες ώρες στη Μαγνησία, στις Ποράδες, που έχουμε και εκεί 112, αλλά και στην Εύβοια και στη Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Να σας πω επίσης ότι είναι ξεκάθαρο το άρωμα χειμώνα σήμερα. Έχει πέσει θερμοκρασία κατά 7 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσει σήμερα θερμοκρασία στην Αθήνα τους 20-21 το μεσημέρι και θα έχουμε και μονοψήφιες τιμές στα βόρεια ορεινά της επικράτειας. Από αύριο η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί. Ωστόσο το κρύο θα παραμείνει όλη την εβδομάδα. Οι βοριάδες θα ξεσυνήσουν την Παρασκευή. Άρα λοιπόν σήμερα ομπρέλα και μπουφάν οπωσδήποτε εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα μετά να ξεσθενεί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γιώργο.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν λέει καλημέρα σας. Με έκπληξη παρατηρώ ότι κανείς σε όλες τις εκπομπές δεν αναφέρεται ή σχολιάζει το γεγονός ότι οι παράνομες μεταναστευτικές ροές έχουν εκτοξευτεί 17.000 μόνο στην Κρήτη και από την αρχή του χρόνου 30.000 πανελλαδικά. Μάλλον έχει δοθεί εντολή από την κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πνίγουν το θέμα. Φέρτε λεκάνη να το πνίξω. Τι λέει, η κυβέρνηση παραπλανεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και το έχουν λύσει. Ψεύδονται. Δεν σας νοιάζει ότι μια ολόκληρη πόλη Ισλαμιστών μπαίνει στην Ελλάδα κάθε μήνα και όλοι παίρνουν άσυλο. Καλά όλοι οι βολεμένοι, το λαό δεν το λυπάστε. Δεν βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Σε εμάς το λες.
1: Εμείς γιατί είμαστε βολεμένοι. Τι δηλαδή δεν μας νοιάζει τι γίνεται.
0: Καταρχάς, από πού είναι τα στοιχεία αυτά. Γιατί εγώ δεν τα έχω. Αλλά αν μας πεις από πού είναι.
1: Και αν παίρνουν όλοι άσυλο αυτοί που γράφεις.
0: Όχι, πρέπει να μας δώσεις τα στοιχεία, γιατί χωρίς τα στοιχεία, από πού είναι την πηγή σου δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε εμείς τέτοια πληροφόρηση, εγώ δεν έχω δηλαδή. Πονηρή επιλογή σου μου λέει χτες δίπλα στο Λοβέρδο να βάλεις το Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν, είχα τρεις βουλευτές εχθές, τρεις καλεσμένους, οι οποίοι έχουν αλλάξει κόμμα. Ο Λοβέρδος ήταν στο Πασόκ και δεν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μιχαηλίδης ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο Πασόκ. Και του Τσίπρα ήταν στο ποτάμι και πήγε στο Τσίπρα.
1: Ναι. Πρέπει να βάζει, να κάνει αφιέρωμα.
0: Όχι, πρέπει να κάνω χάρτη τώρα. Δεν είναι, γίνεται να πούμε. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Καλημέρα, Νίκος από τον Ναύπλιο. Καλημέρα, τι θα έλεγε σήμερα ο κύριος Πέτσας για την εξέλιξη με την Κιλφόιλ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω να τους έλεγα ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι πρόβλημα και δεν το καταλαβαίνανε. Φάνηκε από την πρώτη μέρα και φάνηκε από το γεγονός ότι πριν έρθει στην Ελλάδα μας είχε περάσει γενές 14 και έρχεται στη χώρα μας και δεν πρόσεξε και δεν ζητάει μια συγγνώμη για αυτά που είχε πει, να πει έκανα λάθος εκτίμηση, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι κάπως αλλιώς. Και αφού σε έχει πει σκυλί που κατουρά στο χαλάκι
1: και
0: πρέπει τεμπελό σκυλό και γίδι και πήγε, και, δηλαδή με ποιο θάρρος πήγε κάποιος δίπλα της να μιλήσει μαζί της, κάτι λέω να φωτογραφηθεί που είναι το χειρότερο, αλλά να μιλήσει, πώς μιλάς με την κυρία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός. Υπήρχε ενθουσιασμός για το ντύσιμο, για το μαλλί. Γιατί όταν έρχεται πρέσβης, δηλαδή τώρα επόμενος, φαντάζομαι θα κάνει αυτή την επίσημη δεξίωση, θα δεχτεί κάποιους ανθρώπους αυτό, έτσι. Δεν θα υπάρχει όλη αυτή η τριβή και το lifestyle να συνοδεύει τον πρέσβη.
0: Ναι.
1: Ή την πρέσβη, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί. Το νούμερο 2 είναι άντρας, όπως ξέρω.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν προσέξανε. Είμαστε απρόσεκτοι γενικότερα σαν λαός. Δηλαδή είμαστε
1: ενθουσιώδεις.
0: Είμαστε ενθουσιώδεις. Αυτός είναι πάρα πολύ. Και μετά σου βγαίνει λεσκάρτος αυτός. Να πάρ' τα ρε μασκαρά. Τι πάρ' τα ρε μασκαρά, αφού τον είχες χαιρετιώσουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπου δεν προσέξανε και με την κυρία αυτή. Δεν προσέξανε και την πατήσανε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Έτσι, πάρα πολύ. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Βέβαια, να δούμε ποιον θα μας στείλουν. Ελπίζω αυτή τη φορά να στείλουν ένα κανονικό διπλωμάτι.
1: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί που λέγανε, ξέρω την Κιλφόλη, θες να την γνωρίσω.
0: Εντάξει, αυτό είχε και ένα. Ο Αργυρός λέει θα πέσει σε κατάθλιψη. Τι να σας πω, δεν το ξέρω το παιδί.
1: Εξαρτάται από το τι μουσική ακούει ο επόμενος.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ελπίζω αυτός που θα στείλει αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι διπλωμάτης κανονικός. Γιατί ούτε ο προηγούμενος ήταν διπλωμάτης. Ο γεια σου Γιώργη, τι έγινε. Γεια σου Γιώργη, μπάψει μπλάτη σφαλιάρα. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
1: Χαιρόταν αυτός. Πήγαινε, δηλαδή, κάθοταν σε άλλο τραπέζι. Γεια σας, παιδιά, λέει, λοιπόν, να κάτσω μαζί σας.
0: Μου λέει ένας φίλος μου, μου λέει, έλα ρε εσύ να τον γνωρίσω, το ξέρω και αυτά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Του δεν θα χαρεί, γιατί όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πω το όνομα, ήταν ένας πρέσβης λοιπόν και συναντιόμαστε σε μια ταράτσα ενός μεζεδοπολίου.
1: Και του γνωστού μεζεδοπολίου.
0: Φίλος μου βουλευτής λοιπόν μου τον συστήνει. Ήξερα ότι είναι ο πρέσβης, μου λέει ο πρέσβης Τάσος Τασκαρδιρανιά των Ηνωμένων Πολιτείων. Και του λέω, μιλάτε καθόλου ελληνικά? Μου λέει, κάποιες λέξεις ξέρω πάρα πολύ καλά. Το μαλάκα το ξέρεις, του λέω. Τέτοιοι είσαστε. Γελί, σούργελα.
1: Α, ξεκίνησες φιλικά εσύ αμέσως.
0: Ο άλλος εντωμεταξύ έχει μείνει κόκαλο, ο βουλευτής, φίλος μου πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και αυτός έκανε γέλα, και νομίζω ότι κάνω πλάκα εγώ.
1: Τι να κάνει, και να μην έκανες πλάκα, πρέπει να γελάσει.
0: Και του λέω, με συγχωρείς, αλλά τόσους που έχετε σκοτώσει, τα χέρια σου τα έχεις πλύνει από τα αίματα.
1: Τι σε έπιασε, ρε παιδί μου, σε έπιασε εκείνη την ώρα.
0: Δεν τους πάω,
1: δεν μπορώ να σου πω.
0: Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι ο λαός της, πρόσεξε, δεν έχω.
1: Ναι, ο λαός τώρα τι σχέση έχει.
0: Εντάξει, αυτοί ούτως ή άλλως δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, αλλά είναι λαός απολύτικο.
1: Α, δεν μπορείς να το συγκρίνεις, είναι κάτι άλλο. Έχουν πατριωτικά συναισθήματα, αλλά είναι κάτι
0: όχι,
1: άλλο.
0: Όχι, έχουν την πατρίδα, όλοι την αγαπάνε.
1: Εντάξει, πολύ. Και είναι μια πατρίδα που τους έχει υποδεχθεί έτσι, καλός ή κακός. Και πάρα πολλούς Έλληνες που δεν είχαν εδώ στον Ηλιομήρα, πήγαν εκεί, υπήρχαν ευκαιρίες. Εντάξει. Εσύ έχεις αυτό, δεν σου πας καθόλου, δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ, δεν τους μπορώ. Δεν μπορώ
1: γιατί στην εξωτερική πολιτική.
0: Καταρχάς δεν. Έχω μεγάλες ενστάσεις για τους όλους Αμερικάνους.
1: Είναι ρεπουμπλικάνοι όλοι.
0: Αυτοί έρχονται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, συγγνώμη, και νομίζω τα ξέρουν όλοι ότι εμείς είμαστε ακόμα στο.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Στο 1920.
1: Έτσι, δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και δεύτερη γενιά που έχουν πάει και.
0: Μόνο τους έχω δει και τη δεύτερη γενιά.
1: Μην είσαι απόλυτος. Μην είσαι απόλυτος.
0: Έχετε τηλέφωνο κινητά, μου λέει ο άλλος. Τι λες, ρε ηλίθιε. Ναι. Εμείς τα έχουμε φεύγει.
1: Καλά, εντάξει, ποιος τους δίνει σημασία.
0: Εγώ τους δίνω.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Έχουμε και μουσικές, μην νομίζετε ότι σας έχουμε αφήσει έτσι και θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Ελάτε κύριε Τάσο, παρακαλώ. Αυτά που σου έχω στείλει, τι διαλέξεις, κάνει λάθος.
1: Τελευταίο.

0: Και να φύγουμε από αυτά και να πάμε στην πραγματικότητα εδώ, το τι ακριβώς γίνεται. Βλέπω λοιπόν κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, θυμώνται όλοι ότι έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τους Δήμους προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Όταν έχουμε τα προβλήματα το θυμώνται. Γιατί νωρίτερα όταν φωνάζαμε εμείς.
1: Έχει ήλιο, ήλιο τότε,
0: ναι, φωνάζαμε και λέγαμε ρε παιδιά έλεος ας πούμε, καθαρίστε αυτά τα έρματα, τα λούκια,
1: φρεάτια, ναι.
0: Πώς θα λες εσύ
1: είναι αυτά, είναι αυτά που βγαίνει καμιά φορά που φυτρώνουν και έχεις δει που βγαίνει
0: δέντρο. Ολοκληρία έχω δει εγώ μέσα. Λοιπόν, δεν τα καθαρίζουν σωστά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν λέω τώρα για αυτό που έγινε στην Εύβοια, που εντάξει εκεί πέρα ξεχύρισε το ποτάμι και εντάξει λογικό είναι, αλλά και εκεί θα μπορούσε εάν και εφόσον είχαν μυαλό να κάνουν κάτι στην Κήτη. Τέλος πάντων, δεν το πάω εκεί. Αλλά στις πόλεις μέσα δεν δικαιολογείται αυτό να συμβαίνει. Θα μου πείτε, πήγανε και χτίσανε παράνομα. Ολούθε. Ολούθε.
1: Παντού.
0: Ολούθε λέγεται.
1: Ναι, ολούθε.
0: Χτίζανε παράνομα ολούθε, χτίζανε ανεξέλεκτα και τι γινότανε. Όταν ερχόταν η κάθε κυβέρνηση, όλες ανεξαιρέτως κυβερνήσεις, βάζανε ένα ποσό και σου λέγανε να το νομιμοποιήσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου να παραβάτεις. Έχεις κάνει το έγκλημα. Έχεις κάνει το
1: άλλο. Το ξεχάσαμε.
0: Αν μας δώσεις και λίγο παρά. Ναι. Εντάξει, θα την κάνω εγώ, θα το νομιμοποιήσεις.
1: Δηλαδή έτσι... νόμιμο μπακτσίς είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Νόμιμο.
0: Λάδωμα νόμιμο.
1: Κανονικό,
0: λέγεται, ναι. Γιατί αυτό έχει και. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι απίστευτο. Το οποίο έχει συμβαίνει, πιστεύω, μόνο στην Ελλάδα, δεν πρέπει να συμβαίνει αλλού ή σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ή σε χώρες.
1: Γενικά τρίτο κοσμικές. Ναι. Και μετά βλέπεις αυθαίρετα τα οποία είναι κραυγαλές περιπτώσεις σε σημεία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει το πιο αντιφατικό υπουργείο.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό που λες. Το...
0: είναι δυνατόν ενέργειας και περιβάλλοντος, ναι, μαζί. Πώς... δεν γίνεται αυτό.
1: Το ένα δεν μπορεί να τσακώνεται με το άλλο.
0: Ο οποίος τι κάνανε. Άκουσε τον. Δηλαδή, τι κάνανε οι άνθρωποι. Επήγε και λέει, άμα έχεις τέσσερα στρέμματα, δικαιούσε να φτιάξεις 200 τετραγωνικά ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν όμως εκεί θες να φτιάξεις ένα τουριστικό κατάλημα, φτιάξε και 1000 τετραγωνικά.
1: Λέμε τώρα ένα τουριστικό κατάλημα. Λέω εγώ θέλω να φτιάξω ένα τουριστικό κατάλημα. Ναι. Α, δεν θέλω τελικά, θέλω
0: όχι,
1: να μείνω
0: το
1: εγώ.
0: Το φτιάχνεις 500-600 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Και καθόλου. Τι είναι χρόνο, ποιο έλεγξε. Υπάρχει στην Ελλάδα έλεγχος.
1: Άλλαξα γνώμη ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει ρε παιδάκι μου έλεγχος.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνεις. Και έρχεται να σε ελέγξει. Έχει 5-6 δωμάτια αυτό για να είναι 500 τετραγωνικά.
1: Και λες, τα νοικιάζω καμιά φορά.
0: Τα νοικιάζω αυτά, είναι πολυτελείας ξενώνας. Παίρνεις και μια άδεια από τον ΕΟΤ παραμύθι. Δεν τη χρησιμοποιείς ποτέ βέβαια, εννοείται. Έτσι. Θα είναι γεγονότα αυτά.
1: Άσε που μπορείς, επειδή είναι εξοχικό αυτό, όταν λείπεις να το κάνεις και Airbnb. Δηλαδή να είναι και επί της ουσίας, αλλά στην πραγματικότητα να είναι σπίτι.
0: Σου λέω ότι και τίποτα να μην το κάνεις.
1: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχει ο έλεγχος, κατάλαβες. Δηλαδή, πάω στο ΝΕΟΤ, παίρνω αυτή την ταμπελίτσα που σου δίνει το δικαίωμα.
1: Τουριστικό κατάλημα.
0: Τουριστικό κατάλημα, γιατί έχεις πάρει και την άδεια με βάση αυτό. Σου δίνει την άδεια. Και λες τουριστικό κατάλημα και φοράς τους φίλους κάθε Σαββατοκύριακο και περνάς ωραία.
1: Ορίστε, δεν είναι τουριστικό κατάλημα.
0: Λες, έρχεται ο Νταραβεριτζής και σου λέει: ναι, εδώ τι γίνεται, κόψτε μου. Τι τιμολογία να κόψω, ο ξάδερφός μου, η θιά μου, η Μαριγό, τους φιλοξενώ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Είμαστε πριβέ. Λοιπόν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα και προσέχτε αυτά με τον νόμο, έτσι, δηλαδή, και μετά ερχόμαστε σε μια, πώς να το πει κανείς, λέμε ρε γάμο, κοίταξε πως χτίσανε. Βέβαια τι πως χτίσανε, αφού δίνουν άδεια το κράτος, αφού είναι αρουραίοι. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, καλημέρα κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, σας ακούμε από Πολύχνη Μεσσηνίας καθημερινά με πολλή ανυπομονησία. Μαρία και Δημήτρης. Μαρία και Δημήτρη, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Γράψτε μας, άμα θέλετε, περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή στην οποία ζείτε. Τι κατοίκους έχει, αν έχει σχολεία, αν έχει υποδομές, δεν το ξέρω το μέρος. Έτσι. Ούτως ώστε να πούμε και εμείς δύο κουβέντες για την Πολύχνη. Πολύχνη Μεσσηνίας. Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, ένα ελληνικό παρακαλώ, γιατί έχω παράπονα.

0: Λοιπόν, με ρωτάνε αν ένα από τον νέο νόμο του χωροταξικού τουρισμού και τα λοιπά είναι από ένα νέο νόμο που έχει κάνει ο συγκεκριμένος υπουργός και νομίζω ότι δεν προστατεύει τίποτα με αυτόν τον τρόπο και είναι τρομακτικά εγκληματικό αυτό που συμβαίνει, το να του λέει του άλλου αν έχεις 4 στρέμματα φτιάχνεις 200 τετραγωνικά σπίτι, okay, αυτό το είναι αποδεκτό, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, αν έχεις όμως τα ίδια στρέμματα και θες να κάνεις ένα τουριστικό κατάλημα, φτιάχνεις και 1200.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το κτίσμα είναι κτίσμα. Τι, το περιβάλλον είναι περιβάλλον.
0: Ναι, για να αναπτύξει, σου λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όμως τώρα. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, αφού υπάρχει και παραθυράκι, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Μα στην Ελλάδα, όλοι οι νόμοι έχουν παράθυρα, άλλοι έχουν μπαλκονόπορτες.
1: Ναι.
0: Έχουν μεγάλες
1: καραζόπορτες,
0: ναι. Ανοίγματα φοβερά.
1: Ναι.
0: Κάτι είμαι υπαίθριο, κατάλαβε. Δεν είναι νόμοι αυτοί στην Ελλάδα. Δεν είναι νόμοι. Αυτή είναι λάστιχο νόμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένας νόμος λάστιχο. Τον τραβάς από εδώ, τον τραβάς από εκεί και κάνεις ό,τι γουστάρεις στο τέλος, ας πούμε. Και έρχεται το κράτος και σου λέει, έκανες την παρανομία, το καταλαβαίνω, αλλά νομιμοποίησέ το, να πάρουμε και εμείς 2 δεκάρες,
1: ναι.
0: Ή τον πατσάμπα. Λοιπόν, και το νομιμοποίησε, ας πούμε, το παράνομο, ενώ δεν έπρεπε να είναι, πρέπει να σου πει, γκρέμισέ το δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αυτό στην
0: Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Το, δεν τον γκρεμίσανε και γίνεται δυστυχώς έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτή η κατάσταση. Και αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζει. Δεν βλέπω να αλλάζει. Θα μου πεις, όλοι οι ψήφους ψάχνουν.
1: Ναι, έχει πάει πίσω το.
0: Και
1: το περιβάλλον, χωροταξία και αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει μόνο. Όπως και στο πυργείο παιδείας. Παρακολουθώ και παρατηρούσα αυτόν τον καιρό και την ειδησιογραφία. Δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί είτε είναι εκεί οι υπουργοί, είτε εκεί οι υφυπουργοί, τσάμπα είναι. Και ένας γενικός διευθυντής εκεί πέρα, ας πούμε, θα μπορούσε να το κουμαντάρει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν έγινε καμία ανατροπή δεδομένων.
1: Θες να σου πω ελλείψεις τεράστιες στα μαθήματα των παιδιών.
0: Βέβαια.
1: Πάνε στο δημοτικό και δεν κάνουν γεωγραφία, ρε παιδί μου, να ξέρουν πού πέφτει τι. Πού είναι η Αυστραλία, αναγκάστηκε και πήγε, πήρε ένα παιχνίδι στη Φίβη που είναι σαν Μπάζλ και για να μάθει περίπου τι είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό στο σχολείο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει μάθημα που θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη δημοτικού. Πού πέφτει η χώρα σου στο χάρτη.
0: Καλά, είναι και θέμα πώς είναι ο δάσκαλος, γιατί και ο Τριανταφυλάκια.
1: Όταν...
0: Ο Κώστας Τριανταφυλάκια.
1: Ναι.
0: Άμα του πεις πού είναι, δεν ξέρει. Η γεωγραφία είναι μηδέν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όπως έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, έτσι στον Παρόδο. Στι ΗΠΑ.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ βασικό.
0: Θέλει τριαντάφυλλα εδώ στην Αθήνα. Είδα μέσω ίντερνετ, βέβαια. Ναι. Τριαντάφυλλα, γιατί είναι και φραγκοφωνία.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου. αλλά πρέπει ορισμένα πράγματα. Όχι, μπορεί να καταλάβει για να καταλάβει τον κόσμο. Έτσι. Πού είναι το. Πού βγαίνει το πετρέλαιο, λέω εγώ τώρα.
0: Γιατί δεν
1: μπορεί να έρθει. Δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: γενικώς τι συμβαίνει. Δεν είναι για να πας διακοπές η γεωγραφία.
0: Ένας φίλος μου, λοιπόν, συμπαθητής μου παλιός και τα λοιπά, είχε ένα σπίτι, λοιπόν, είχε βγάλει το βιβλίο του Τσόρτσιλ, του τόμου αυτού που έχω εκεί, θα μελετάω. Και δίπλα είχε κάτι χάρτες.
1: Ναι.
0: Μου λέει τους χάρτες τι τους θες. Ρε, του λέω, λέει για διάφορες περιοχές, να μην ξέρω για ποια περιοχή μιλάει. Μόνο έτσι το καταλαβαίνεις το θέμα, διαφορετικά. Άμα δεν ξέρεις πού γίνεται αυτό το οποίο σου περιγράφει γεωγραφικά, ξέρεις το μισό, δεν ξέρεις ολόκληρη την πληροφορία. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, λέει, από μικρό νησί Ζακύνθου. Μικρό νησί Ζακύνθου, όταν λες. Λοιπόν, μικρό νησί Ζακύνθου. Τα έχετε ανακατέψει όλα, μου φαίνεται, σχετικά με την αυθαίρετη δομή. Τι θέλετε δηλαδή, ο Έλληνας ότι η πολιτεία ποτέ δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική, κάθε μήνα οι διατάξεις αλλάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Να μην αλλάζουν, είναι μαζί σου, το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Η Πολύχνη Μεσσηνίας είναι έδρα της αρχαίας Ανδανίας, όπου γινόντουσαν τα ανδανικά...
1: Ανδανιακά.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Μυστήρια μέτρα την πηγή διβαρή. Επίσης το λόφο πάνω στο χωριό, δεσπόζει το κράσο των Αρχαγγέλων με το καθολικό του, αναστηλώθηκε πρόσφατα. Φυσικά σχολείο δεν υπάρχει, διότι είμαστε χωριό 123 κατοίκων είναι. Στην πρόσφατη κατόλεδο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρνάσια μυστήρια.
0: Καρνάσια ήταν αυτά που είχε πάει ο Λεωνίδας να ρωτήσει αυτούς τους γέροντες, οι οποίοι λαδωνώσατε για αυτοί δηλαδή. Τους έβινε λεφτά για να τον αφήσουν να πάει να πολεμήσει. Λοιπόν, ήταν αυτή η γεροντία, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε ρε Τάσο, έλα φαγώθηκες, έλα, έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.

0: αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
4: Ναι. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος.
3: Ναι.
4: Τα παιδιά μας, λέει, μαθαίνουν να αγαπάνε τους μουσουλμάνους. Δεν είμαι τόσο.
3: Δεν υπάρχει.
4: Δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει τέτοια. Απλώς σας έλεγα μία μέρα αυτό που έκανε η Μελόνι στην Ιταλία, την οποία παραδέχομαι εγώ μεταξύ μας. Αλλιώς ξεκίνησε και διαφοροποιήθηκε στην πορεία. Και δεν μπορώ να την πιστώ ακροδεξιά ούτε τίποτα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη σήμερα. Είναι από τα κεντρικά πρόσωπα.
3: Mm-hmm.
4: Διότι η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες, ας πούμε.
3: Όχι.
4: Όλοι αυτοί είναι χλεχλέδες οι περισσότεροι.
3: Νομίζω ότι η Μελόνι είναι προσωπικό.
4: Ναι, το πάει, το είναι πολύ δυνατή. Και είπε το εξής. Λέει στα σχολεία, θα πρέπει να υπάρχει ποσόστοση ξένων μαθητών. Και θα πρέπει να μάθουν να μιλάνε ιταλικά. Δεν το συζητάει.
3: Ευνοεί και τα παιδιά των μεταναστών, παιδιά αυτό.
4: Δεν θέλει είναι... μπούργκες, δεν θέλει πώς τα λέτε.
3: Όχι, όχι, και εγώ είμαι
4: κάθετη
3: σε αυτό. Δεν μπορεί τα παιδιά να μαθαίνουν ότι αυτό είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό
4: στο δικό μας
3: πολιτισμό, όπως είναι και στο δικό τους.
4: Έτσι, μπράβο. Εντάξει, και έχω την εντύπωση ότι θα τους μαθαίνει οπωσδήποτε. Ήρθε στην Ιταλία, θα μάθει να πίνει εσπρέσο. Τελειώσαμε με τους καφέδες.
3: Από μικρά.
4: Ναι. Τελειώσαμε με τους καφέδες σε αραβικούς και άλλα τέτοια. Εδώ έχει, όταν πας στην Ιταλία σε ένα μπαρ και λες ένα καφέ, εσπρέσο σου φέρνει.
3: Αυτό είναι.
4: Αυτό είναι ο καφές εκεί. Και βέβαια μετά τις 12 το μεσημέρι δεν πίνεις καπουτσίνο όπως κάποιοι.
3: Ναι, όχι, εντάξει, δέχομαι.
4: Στο κόψε χθες.
3: Όντως, πάω να παραγγείλω, με κοιτάζει άγρια, παγώνω, λέω έναν εσπρέσο παρακαλώ.
4: Ναι, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Πάει ο άλλος στην Ιταλία. Και λέει, μου φαίνεται κέτσαπ, να βάλω στα μακαρόνια. Το νεβαρά ή δεν το νεβαρά. Δεν
3: μπορεί να βάλει. Πάθουνε, ναι.
4: Εντάξει τώρα, βάλει κέτσαπ τώρα στην Ναπολιτάνα.
3: Στη μακαρονάδα με τα θαλασσινά.
4: Με τα θαλασσινά.
3: Καλημέρα, λέει. Αυτό που μα γράφει για τα παιδιά να αγαπάνε του μουσουλμάνου. Θα σου πω κάτι άλλο, Χρήστο. Πήγαινε ρώτα ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο σήμερα, σε όποια τάξη θέλει. Θέλει στο γυμνάσιο, θε στο λύκειο. Ρώτησε τον, τι είναι Ισλάμ. Αν ξέρει κυκλοπαιδικά τι είναι Ισλάμ, δεν ξέρει να σου εξηγήσει. Είναι απίστευτη η έλλειψη γνώσεων των παιδιών. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς παλιότερα στα σχολεία, που και τότε είχαν ελλείψεις, δεν υπήρχαν φροντιστήρια άλλες εποχές, πώς ξέραν περισσότερα πράγματα τα παιδιά. Πώς. Τι έχει συμβεί τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων.
4: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία είναι να προλάβουμε γεγονότα σε αυτή την υπόθεση. Τι εννοώ γεγονότα. Δηλαδή να μπούμε σε μια λογική προστασίας της χώρας. Διότι εδώ, εγώ δεν λέω να μην έρθει ένας μετανάστης όταν στη χώρα του βεβαίως υπάρχει λόγος να φύγει, έτσι εννοείται ότι έχει πόλεμο και τα λοιπά και τα λοιπά, γενικά και αόριστα.
3: Ναι,
4: αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα που έχουμε εμείς εδώ. Όπως προσαρμοζόμαστε εμείς όταν πάμε σε αυτές τις χώρες.
3: Τι μπορούμε εμείς να πάμε και να φοράμε βερμούδες και σόρτς.
4: Όχι, δεν γίνεται.
3: Εντάξει. Απαγορεύεται. Τον τρόπο δεν ακούμε που θα γίνει αυτό που λέει η Μελόνι, αφού σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχει ταξικοποίηση στις περιοχές. Πάντως,
4: Μελόνι το κάνει τώρα.
3: Είναι γεγονός ότι είχε αλλάξει τροπάρι από αυτό που έλεγε πριν βγει στις εκλογές. Έτσι ήταν πιο ακροδεξιός ο λόγος της. Δεν είναι πια αυτό που ήταν.
4: Είναι αυστηρή όμως τα πράγματα.
3: Είναι αυστηρή και φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Αυτό λέμε εμείς.
4: Εγώ βλέπω ότι είναι η μακροβιότερη.
3: Και δεν μπορείς και να την πεις ακροδεξιά τώρα σε καμία περίπτωση.
4: Όχι. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι. Καλημέρα, λέει, η συγκέντρωση πολλών μαθητών οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα σε τάξεις και κατ' επέκταση την καθυστέρηση όλης της τάξης δεν είναι άσχετη από τις επιδόσεις στους μαθητικούς διαγωνισμούς όπως την πείσα. Ναι, σωστά
3: μπορεί,
4: το λες.
3: Μπορεί, ναι. Δεν,
4: όχι, έχεις
3: δεν
4: δίκιο. Εδώ χρειάζεται. Τι βάλες στα τζάμια, ρε παιδάκι μου. Δεν έχετε εσωτερικά τηλέφωνο. Σας έχουμε πάρει τηλέφωνο εδώ. Εσωτερικά. Πάει το τζάμι. Ναι, ναι. Αλλά παλαιά. Πηγαίνανε στις φλερτάρουν τις κοπέλες και χτυπάγανε τα τζάμια με πετραδάκια.
3: Έβγαλε,
4: μην την πιάσει ο πατέρας της. Κατάλαβες. Μην την πιάσει ο πατέρας
3: της. Να τη δει για λίγο και ήταν ευχαριστημένος.
4: Και ευχαριστημένος αυτό ήταν.
3: Όταν την είδε με τον νυχτικό. Δεν ήταν πάντα ωραίες αυτές όλες.
4: Όχι και ωραίες να ήταν.
3: Αλλά είχε βγει.
4: Και έφευγε.

0: ικανοποιημένος. Τώρα ναι. Τη βλέπουν μέσω κινητού.
1: Δεν τη βλέπει μόνο μέσω κινητού.
0: Από κοντά, βλέπει... από κοντά δεν είναι εκεί.
1: Ναι. Τη βλέπει με φίλτρο, τη βλέπει. Με τη μία με μαγιό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι είδα όλα τα μαγιό του κόσμου, όλες τις εκδόσεις.
1: Τρόμαξα με το τι θα πεις.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είπες μαγιό.
0: Όχι, ναι, είπα μαγιό. Είδα από τις όχιες και τα είδα αυτά που σου λείπα.
1: Τι νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον πια να δούμε τίποτα, γιατί βλέπεις τόσο πολύ.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, τώρα δεν μπορώ να τα πω αυτά. Είναι σεξιστικά, είναι, γιατί τώρα τα έχετε πάρει όλα εκεί.
1: Να επιστρέψουμε στο θέμα της παιδείας.
0: Σεξιστικά όλα, τολμάμε να πούμε.
1: Θες εγώ να
0: έβλεπα τα παλιά ταινία και είπα μια παλιά ταινία. Το Ζήκο αυτό το της κακομοίρας. Πω ένα χαρακτηριστικό που λέει η ηθοποιός, η Φιφίκα. Άσε, λέει, που με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε και γεια σου, τσολιά μου. Φτάνει και ψηλή και ωραία κοπέλα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Και τα είχε με το ρίζο. Στο έργο. Στο έργο τα είχε με το ρίζο. Ναι. Και λέει, τι να μας πει, λέει ο κοντός, να πούμε.
1: Δεν τον είχε.
0: Με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε και γεια σου, τσολιά μου. Γιατί δεν με παντρεύεται. Ο γάμος ήταν το θέμα.
1: Ήταν το θέμα, δεν ήταν ότι ήταν κοντός ο ρίζος.
0: Όχι,
1: δεν άρεσε. Απλώς ήθελε να δείξει ανωτερότητα.
0: Ο ρίζος δυνατός πολύ. Ναι, ναι. Δυνατός πολύ. Η Έλσα Ρίζου, η γυναίκα του,
1: ναι,
0: με την οποία σε πολλά χρόνια μαζί, ηθοποιός υποτίθεται αυτή,
1: ναι,
0: δεν ήταν ηθοποιός καημένη, εντάξει, δεν το είχε. Αλλά εντάξει, για χάρη του Νίκου,
1: γιατί
0: το Ρίζου έπαιζε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, κάτι μικρορόλου, ας πούμε,
1: ναι,
0: αλλά μου είχε μείνει αξέχαστη με το Κατίνα Σαλαμάκι που της έλεγε ο Κώστας Βουτσάς.
1: Ναι, ναι, και πάντα χαμογελαστή ήταν.
0: Ναι, καλό καρδός άνθρωπος, από ό,τι μου έχουν πει, δεν την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την ήξερα.
1: Ναι.
0: Η οποία ζει σήμερα, είναι 92 χρονών περίπου, 93, ξέρω
1: να,
0: πόσο είναι.
1: Χιλιάσεις,
0: είναι έτσι.
1: Έτσι διαβάζω.
0: Έτσι,
1: εδώ, ναι. Αν και πρέπει να σου πω ότι έχω καταλάβει με τις συνεντεύξεις που κάνω ότι οι ηλικίες που διαβάζετε, παιδιά, στο.
0: Δεν είναι ακριβείς, όχι.
1: Καθόλου όμως. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή σας το λέω εγώ. Καθόλου. Ναι. Συμπλήν πολλά χρόνια. Πού παραπάνω. Πολλές φορές δεν προκύπτει επειδή κάποιος θέλει να κρύψει.
0: Ναι.
1: Είναι και η ασάφεια που υπάρχει στο διαδίκτυο. Που βάζει κάποιος κάτι ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα. Εμένα με ρωτάνε πώς χρονίζει, λέω γεννήθηκα το 1958, κάνω λογαριασμό μόνος. Φαίνεσαι νεότερος, λέει. Ρε παιδιά, τι φαίνομαι νεότερος. Αφού τα παπίρ γράφουν έτσι. Αλλάξω εγώ το παπίρ. Σας έχω πει το λάθος που έγινε μια
1: φορά. Όλο αυτό μας το πες για να πεις ότι φαίνεσαι νεότερος.
0: Φαίνομαι νεότερος. Ναι.
1: Όλο αυτό όμως τώρα το είπες. Είπες αυτή.
0: Το πρόσωπό μου, μένα.
1: Ναι.
0: Νιβαία. Λοιπόν, διαφήμιση κάνω. Όχι διαφήμιση, γεγονός. Ναι, ναι,
1: κοίτα,
0: ναι,
1: σε τι καλή κατάσταση είναι η Έλσα Ρίζου που την, ναι, ανέφερες. Πάρα, ναι, πολύ καλή,
0: δεν
1: μια χαρά.
0: Αυτό και
1: όχι, όχι, μια χαρά.
0: Ναι. Δύο παινιές θα ρίξουμε και θα πάμε αμέσως σε ειδήσεις μετά με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία παρουσιάστηκε άμεσα. Δύο παινιές έτσι για να κάνουμε τη γέφυρα που λέμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείου ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κίμης, στην περιφερειακή Ιμητού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις εξόδους για Λαμία. Σε κλειόκακο κακοκαιρία η χώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Σημαντικά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική. Ανησυχία προκαλεί άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στην θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στενάρα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητα. Στις δικαστικές αρχές οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι. Παράσταση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Στον διεθνή χώρο, το υψηλό δημόσιο χρέος μεγάλων αναπτυγμένων χωρών είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους, τονίζει σε έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλεί τις χώρες αυτές να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το δημόσιο χρέος σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 21 να τραυματιστούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α2989 και είναι Φιρενδανέγκα.
1: Είναι ο
0: Τάστας Καλδερανιάν, είναι και οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή στο δημοκρατικό πλαίσιο, το προοδευτικό να πούμε.
1: Ναι, όχι το πιστοδρομικό.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, όλοι είναι προοδευτικοί.
0: Τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τι είναι ο προοδευτικός και ποιος δεν είναι προοδευτικός.
1: Όλοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί στην Ελλάδα.
0: Συντηρητικός.
1: Δεν υπάρχει, είσαι ο μόνος. Οι άλλοι δεν θέλουν να χάσουν. Θέλουν να είναι μπροστά, να είναι μοντέρνοι.
0: Από πολλούς από αυτούς τους ρίχνω χιλιόμετρα.
1: Σε προοδευτικότητα.
0: Ναι,
1: αλλά λένε ότι είναι προοδευτική. Υπάρχει μια, αυτή η καραμέλα είναι πολύ συνηθισμένη.
0: Έχω ένα φίλο, κάτι στην Πάτρα, ο οποίος είναι. Γεννήθηκε με πράσινη φασκιά. Πώς να σου πω, Πασόκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιο συντηρητικό άνθρωπο στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει. Είναι φίλος μου.
1: Μα έτσι. Υπάρχει παντού, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και μου λέει εμείς προοδευτικοί, ρε Κώστα, τουλάχιστον. Δεν κάνει το για τίποτα. Πλάκα μας κάνει τώρα.
1: Ναι. Είναι με την προοδευτικότητα.
0: Προοδευτικότητα.
1: Το 1981.
0: Είναι. Το έχουμε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα. Είναι ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από το DeFact, το γνωστό site και φίλος μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στην Αίδα.
0: Περίμενε ένα λεπτό να ακούσεις τι λέει για σένα ο Βελόπουλος. Περίμενε να ακούσεις και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε.
3: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλη? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεστε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκυλφόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκυλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκυλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος, ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας στο Σαλιγκάρι όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της, γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία χιλιάδες.
0: Βλέπεις, Μιχάλη, δικαιολογεί. Θα το βρούμε το σημείο που λέει για το
2: DeFact. Μας θύμισε ο κύριος Βελόπουλος και έδειξε και στην Ελλάδα πάρα πολύ πολιτική τι εντύπωση έχουν για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του τύπου Τάκη. Έθεν κακή, δυστυχώς.
0: Καλά, είναι, αλλά να σου το πω διαφορετικά, επειδή το ανέφερες, για την ελευθερία του τύπου μιλάνε μόνο. Δεν το εννοούν κανένας πολιτικός.
2: Ξέρεις, έκανες μια πολύ ωραία εισαγωγή προηγουμένως με την Αθηναίδα. Λέγατε για το ποιος είναι, τι θεωρείται προοδευτικό στην Ελλάδα ή όχι. Θα μπορούσα απλώς να πω κάτι. Εγώ παρότι ιδεολογικά ανήκω στον αριστερό χώρο, δεν το έχω κρύψει και ποτέ. Θεωρώ ότι από τους πιο προοδευτικούς πολιτικούς που γνώρισα εγώ προσωπικά, σε προσωπική επαφή, αλλά και από την πολιτική του διαδρομή στην Ελλάδα, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ένας απίστευτα προοδευτικός άνθρωπος. Έχω συζητήσει ώρες μαζί του. Κανείς πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία, μια σε εισαγωγικά συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Επίσης, έχω δει πάρα πολλούς μη προοδευτικούς, βαθιά συντηρητικούς πολιτικούς στον χώρο της αριστεράς.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτός ο διαχωρισμός εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί.
1: Ναι, και θέλουμε προσωπικότητα.
0: Και θέλουμε προσωπικότητα στον προσώπο. Ναι. Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο ιδεολογία. Αν είναι προσωπικότητα, είναι συντηρητικό άτομο, τελείωσε.
2: Για να κάνω και ένα σχόλιο και να βάλουμε λίγο τα πράγματα στις θέσεις, επειδή το DeFact ήταν από τα πρώτα μέσα, τα οποία 26 Σεπτεμβρίου, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν ένα Σάββατο πρωί, κοιμόντουσαν, ήταν Σαββατοκύριακο, αναδημοσίευσε μάλλον τις πρώτες αποκαλύψεις του Wall Street Journal τότε. Να πω το εξής, και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βελόπουλος θα το πω με κάθε σεβασμό στο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί και είναι εκλεγμένος πολιτικός αρχηγός, ετούτοις στο σχόλιο το οποίο άκουσα είναι τουλάχιστον στα όρια της φεδρότητας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προφανώς οι υπουργοί, οι Έλληνες αυτή τη κυβέρνηση, φυσικά θα φωτογραφηθούν και θα συναντηθούν και θα έχουν επαφές με την πρέσβυρα των ΗΠΑ, με τον πρέσβη των ΗΠΑ, όποιος και αν είναι αυτός ο πρέσβης. Είναι μέσα στο πλαίσιο της θεσμικότητας, είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των οποίων έχουν και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό.
0: Περίμενε όμως, εδώ με την κυρία Γκυλφόιλ όμως. Καταπατήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο.
1: Το πρωτόκολλο το γράφουν οι Financial Times πολύ εύστοχα. Λένε ότι δεν υπήρχε, υπήρχε πλήρης έλλειψη κατανόησης τους, γιατί πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αθηναίδα, το βάλε στο σωστό πλαίσιο. Λέω τώρα αυτό το οποίο ακούστηκε στο απόσπασμα του βίντεο. Προφανώς λοιπόν εδώ πέρα είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις πρωτοκόλλου, είχαμε και άλλα πράγματα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που μας ήρθαν έτσι με μοφίσιο στην βάδα από τη ΣΥΠΑ. Η κυρία Γκυλφόιλ, νομίζω, για να το βάλουμε σε μια σωστή σειρά, εγκαλείται, μάλλον διώχθηκε από τη θέση της. Ουσιαστικά απολύθηκε, γιατί δεν ήταν και διπλωμάτης καριέρας, ήταν τοποθετημένη εκεί.
0: Απολύθηκε. Καλά, ούτε και ο Καρπαζός Πάκτορας Τζόρτζ Τσούνης ήταν καριέρας.
2: Προφανώς.
0: Τον βαράγανε στην πλάτη, γεια σου Γιώργο. Τώρα τα είδα αυτά και έφρυξα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ήταν φρικτά πράγματα, όντως.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα του πραγματικά πώς μας βλέπουν, είπα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν η Γκυλφόιλ στις ΗΠΑ, πολύ πριν έρθει στην Ελλάδα και δεν υπήρχε και τέτοια προοπτική, είχε βγει στο Fox News, ένα κανάλι το οποίο στηρίζει τον Τραμπ πάρα πολύ, και έβριζε τους Έλληνες ότι είμαστε μπελόσκυλα, ότι περκατουράμε στο χαλάκι όπως ο σκύλος και πρέπει να μας εκπαιδεύσουν, είμαστε, θέλουμε να μας πληρώνουν οι άλλοι. Όταν λοιπόν τα έλεγε αυτά, αυτή την εικόνα είχε για την Ελλάδα. Αυτό ήταν μέσα
1: της. Και αυτή την εικόνα ήρθε να εκμεταλλευτεί αυτή μέσα στο μυαλό της. Γιατί σου λέει εκεί είναι μπες.
0: Γίδια είναι. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο θέμα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Μιχάλη. Δεν είναι μόνο θέμα. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ελαστικότητα. Δεν μπορείς λοιπόν να στέλνεις μια κυρία η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει συμπεριφορά επαγγελματία διπλωμάτη και ξέρει ότι
0: μα
1: θα πάει
0: διπλωμάτης
1: και θα κάνει δεξίωση και αυτή η αστραφτερή στα μπουζούκια και τέτοια, αφού ξέρει ότι είναι μια χώρα που θα πάρει και θα βαράνε στην πλάτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και λίγο ευθύνη.
0: Δική μας.
1: Όχι η δική μας. Είναι και ευθύνη, τον είπα.
0: Μα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη, δεν στείλανε ποτέ αυτόν τον καιρό επί Τραμπ ένα κανονικό πρέσβη εδώ.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Δεν στείλανε. Τον προηγούμενο, τον Γιώργη.
1: Είναι ευθύνη δική του. Ναι, ήταν και κάποιος ο οποίος επιθυμούσε τη θέση πάρα πολύ, με πολλά λεφτά.
0: Ναι, την πλήρωσε.
1: Και ήθελε να έρθει εδώ να ζήσει το όνειρό του.
2: Να βάλουμε λίγο τάκι το δάκρυο υπό τον τύπο των Έλληνων σε αυτό. Ναι. Παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κάθε πρόεδρος, κοιτάει να ικανοποιήσει και το εσωτερικό του κοινό, για να το πω διαφορετικά, να ικανοποιήσει και τα λόμπι τα οποία τον στηρίζουν.
1: Βέβαια.
2: Τα οποία υπάρχουν.
0: Όχι, μια διόρθωση. Δεν κοιτάει να τα ικανοποιήσει, κοιτάει να βγάλει την υποχρέωση, να ξεχρεώσει.
1: Ο κύριος Τσούνης ήταν μια τέτοια.
0: Να ξεχρεώσει.
2: Να δούμε ειλικρινά, και ξέρεις, το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη ΣΥΠΑ τι ακριβώς κάνει, όπως είπες και στην επιλογή του κ. Τσούνη και στην επιλογή της Κίμπερλι και όλα αυτά, πώς λειτουργεί εκεί?
1: Λειτουργεί βέβαια και αντίθετο, αντίθετα πολλές φορές. Νομίζω ότι τώρα στην περίπτωση της Κίμπερλι, εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα.
2: Δίπλα στην Κίμπερλι, Αθηναίτα, δεν το λέω τυχαία. Δίπλα στην Κίμπερλι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Wall Street Journal και με τις αποκαλύψεις, βλέπουμε και έναν Ελληνοαμερικανό λοπίστα, κάποιον κύριο Κρις Μαραφέτσο, ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι τοποθετημένος από το Ελληνοαμερικανικό.
0: Περίμενε να ακούσεις, περίμενε τώρα. Σε κάνω εγώ να πούμε. Να στα πει ο Βελόπουλος, να μάθεις. Έλα.
3: Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή τώρα τον ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι ψευτο αριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό. Αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγωπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ανοχλεί.
0: Για σένα είπε. Τα άκουσες.
2: Είμαστε ψευτοαριστερό site του Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
2: Κοίτα, στην πολιτική και στη δημοσιογραφία όλοι κρινόμαστε και ο κριτής μας είναι...
0: Πάντως αυτό που λέει ο
1: κύριος Βελόπουλος. Δεν είναι ενημερωμένος ο κύριος Βελόπουλος αυτά που λέει πάντως τώρα. Γιατί? Δεν επιτρέπεται όλο αυτό. Ούτε ο λόγος που η κυρία Κίμπερλι αποπέμφθηκε είναι ακριβώς αυτός. Ότι δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με ιδιωτικά μέσα.
2: Είναι τρεις συλλογοί. Αυτό θα έλεγα προηγουμένως, Αθηνά. Δεν είναι τρεις συλλογοί για τις οποίες απέμφθηκε η κυρία Κίμπερλι. Ο ένας είναι οι αποκαλύψεις για τον διάλογο με τον Αμερικανό επιχειρηματία, από τον οποίο είπε το περίφημο Honey Please. Έχει γίνει πλέον και σύνθημα το Honey Please. Από τον οποίο ζήτησε να τη τοποθετήσει $100,000 στην κάρτα στην American Express, ώστε να μην φέρονται και τα λεφτά μέσω τη American
1: Express. Αυτή τη στιγμή όμως, ναι, η έρευνα είναι μεγαλύτερη. Είναι ευρύτερη.
2: Ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς η σχέση της με τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία, τον Άκτορα και τον... Του ιδιωτικού του αεροπλάνου για δικές της αποστολές στα Βαλκάνια και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Και ο τρίτος λόγος ήταν ακριβώς αυτά τα οποία αποκαλύπτουν οι Wall Street, ότι μιλώντας με κυβερνήσεις στα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ζητούσε να συνάψουν συμβόλαια με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία για το LNG. Δηλαδή το lobbying. Αυτά τα τρία πράγματα απογορεύονται, είναι ανάρμοστα.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Ο κ. Βελόπουλος λέει ότι αυτά επιτρέπονται. Αυτά δεν τους απογορεύονται, σου είπα, είναι ανάρμοστα.
0: Όχι, αν επιτρεπόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν τη διώχνανε.
1: Δεν τα λέει ο κ. Βελόπουλος.
2: Όχι, μόνο δεν τα λέει. Έχουμε την Αμερικανίδα, την επικεφαλής των Δημοκρατικών, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποχρεώσεων, που ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα. Δεν ξέρω αν το πληροφορήσει ο κ. Βελόπουλος.
1: Να κάνω λίγο θεωρία συνωμοσίας και κατασκοπευτικό σύριαλ. Εσείς πιστεύετε ότι το ότι εμφανίστηκε τώρα ένας χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων και είπε αυτά που είπε, είναι τυχαίο? Δηλαδή τα δικά του τα παράπονα ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν νομίζω.
2: Εμείς Αθηναίδα μου, που είμαστε ένα ψηστό αριστερό, σαν που μπορεί να εξυπηρετούμε και συμφέροντα τουρκικά από ό,τι ακούσαμε, θα βάλουμε τα πράγματα λιγάκι δημοσιογραφικά στη σωστή του διάσταση, και εσύ και ο Τάξης το ξέρετε πολύ σωστά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Προφανώς στην Αμερική ξεσηκώθηκε αυτό από κάπου κοινού μου.
1: Ναι.
2: Προφανώς κάποια αντίστοιχα συμφέροντα τη ΣΥΠΑ. Εγώ έχω ακούσει και το όνομα, για παράδειγμα, τη εταιρεία Argent LNG. Λέω και το όνομα, ας το ακούσει ο κ. Βελόπουλος αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Είναι αντίπαλος εταιρεία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας που έχει δημιουργηθεί, της Atlantic, και είναι αντίπαλος εταιρεία της ΥΠΑ, που και αυτή προμηθεύει LNG, θέλει άλλο διάδρομο να ακολουθήσει το LNG για την Ευρώπη, η οποία είναι εταιρεία η οποία νομίζω η έδρα της είναι κάπου στο Τέξας. Είναι δύο διαφορετικές, αν θέλεις, σχολές και πολιτικές μέσα στο ΜΑΓΑ, το περίφημο κίνημα του Τραμπ στη ΣΥΠΑ, αλλά και οι οικονομικές, οι οποίες έχουν δύο αντίστοιχους, να το πω διαφορετικά, διαδρόμους, όχι μόνο για το LNG, αλλά και για την οικονομικό γεωπολιτική εξάπλωση στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal από κάπου τροφοδοτήθηκαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλάκη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μου λέει ένας εδώ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο Άκτρας? Γιατί έχεις τίποτα στοιχεία να μου δώσεις εσύ? Αυτά τα δημοσιεύματα εγώ δεν τα έχω.
1: Εμείς λέμε τι υπάρχει.
0: Να πω για τον Άκτρα ό,τι θες, σιγά. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε έχω. Ούτε τους ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν τους γνωρίζω, δεν έχω γνωριστεί ποτέ με αυτούς που έχουν τον Άκτρα, αλλά όμως. Ελάχιστος επιχειρηματίες ξέρω εγώ, από τα παιδικά μου χρόνια μερικούς.
1: Τι
0: τον Τρικαλινό που είχε τα αυγοτάραχα, τον Πολυχρόνη τον Σικελίδη που είχε τη Σιτρόνη, είναι φίλο μου παιδικός. Αυτούς ξέρω. Τώρα με τις εταιρείες αυτές δεν έχω σχέση. Τις, πώς λες, αυτές που εργολάβους και άλλοι είχαν. Άι βρέστε τους εσείς και αφήστε με εμένα πρωί πρωί. Έτσι. Λοιπόν, και τίποτα, το μαγαζί δεν είναι πια δικό του. Όταν έχει χωρίσει και μπαίνει σε δύο σπίτι με την ίδια γυναίκα, είναι έγκλημα. Πού πάει αυτό? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εντάξει.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Στο παιδιού μου τη χαρά. με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχω να πούμε τα εξής. Έχει βγει μια πληροφορία, μια είδηση, η οποία κάνει το γύρο των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν θα πω για το διαδίκτυο, γιατί είναι άλλη ιστορία.
1: Να.
0: Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζονάκης.
1: Υπάρχει ιατρικό απόλυτο.
0: Υπάρχει, ρε παιδιά, ιατρικό απόλυτο σε αυτή τη χώρα. Αφήστε την ψυχή του ανθρώπου να ηρεμήσει. Πόσο ξεφτύλα θα γίνεται επιτέλους για να πάρετε μια τηλεθέαση.
1: Να πω ότι γίνεται και κάτι άλλο.
0: Θα το πεις. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το βρίσκημα.
1: Συγγνώμη, συνέχισε το βρίσκημα.
0: Να ολοκληρώσω. Είναι δυνατόν να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να μην του κάνει να βάλει ένα πρόστιμο. Για τον Ζαχαρό αυτό που είπε, και καλά κάνανε, ζητήσαν από τη διοίκηση του έμαθα χθες από το ΟΑΝ να απολογηθεί η διοίκηση για αυτό που είπε. Θα το okay. Και θα τους βάλει και πρόστιμο, γιατί άμα προσβάλλεις νεκρό, έχει τεράστιο πρόστιμο. Εδώ δεν τον προσβάλλουν τον νεκρό. Όταν βγάζουν εδώ πέρα και λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο άνθρωπος.
1: Τα προβλήματα υγείας του ανθρώπου.
0: Δηλαδή εντάξει ρε γαμώτο, δηλαδή κάπου... Να υπάρξει ένα όριο, επιτέλους δηλαδή, και από τη δική μας την Ένωση, που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά, να τους βάλει μυαλό, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει ανακοίνωση όμως.
0: Να κάνει
1: αυτό
0: μια ανακοίνωση
1: με τη
0: και να το καταδικάσει. Άκου, λέει, έπαιρνε αυτά τα φάρμακα μας, να έπαιρνε τα άλλα τα φάρμακα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα στα σπίτια τους, γιατί είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο γιατρό και τους παίρνουν δημοσιογράφοι τάκι. Έχουν βρει τις λίστες, δεν ξέρω από πού, από κάποιο υπάλληλο, δεν θέλω
0: όχι,
1: να σκεφτώ.
0: Όχι, μόνο από την αστυνομία, κάποιο στην
1: διέρευση. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Τους παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και τους λένε: θέλετε να μιλήσετε που πηγαίνατε στο γιατρό? Και έχουν σοκαριστεί άνθρωποι. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Το αν πήγαν ή αν δεν πήγαν είναι δικαίωμά τους, είναι δικό τους θέμα και δεν είναι δυνατόν να το ξέρει ένας δημοσιογράφος και να τους ενοχλεί.
0: Εμένα με ενοχλεί αυτό που κάνουν με το Μαζονάκι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έπαιρνε αυτό το χάπι, έπαιρνε το άλλο χάπι, του είχαν βάλει
1: εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ρε, μας παιδιά, ενδιαφέρουν το εγκληματική.
0: Σε μια παράνομη πράξη, σε μια εγκληματική πράξη, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, άσε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να βγαίνουν φορά παρτίδα τι έπαιρνε ο άνθρωπος. Έλεος δηλαδή.
1: Ντροπή.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, είναι ντροπή.
0: Δεν ξέρω και αυτοί που κάνουν τις εξετάσεις. Μιλάνε και αυτοί τώρα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αλλά όμως είναι απαράδεκτο. Κατά τη δική μου την άποψη, είναι απαράδεκτο. Και αυτό που είπες τώρα, που βρήκανε τις λίστες και παίρνουν τα σπίτια τους ανθρώπους και τους λένε που είσαι στο γιατρό, πέστε μας τι έγινε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή...
1: Βγείτε να μιλήσετε. Μπορείς θέλετε να βγείτε να μιλήσετε στην εκπομπή. Εκπομπές είναι.
0: Εκπομπές,
1: που το
0: ναι,
1: κάνουν αυτό.
0: Που το κάνουν, μάλιστα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια και σε αυτούς και στα ίδια τα κανάλια που εξακολουθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κύριε Τάση, παρακαλώ.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Νομίζω το σχολείο μας κάποιος μπορεί να τους βρίσκει αντίθετος, κάποιος δεν μπορεί να τους βρίσκει σύμφωνους, αλλά εγώ θα επιμείνω στην άποψη ότι δεν μπορείς να καταπατάς το ιατρικό απόρριτο. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου θα χάσουμε τον έλεγχο στο τέλος. Μην σου πω τον έχουμε χάσει βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά κάπου δηλαδή θα γίνει να ξεφτυλιστεί όλο το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι και σοκαριστικό τώρα τι έχει προκύψει. Ο άνθρωπος τον είχαν στο ιατρείο και χυμόταν και τον τράβαγε άλλη φωτογραφία και έστειλε τις φωτογραφίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλο είναι αυτό ανατριχιαστικά. Τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά που έχουν προκύψει ας μας κάνουν καλύτερους, όχι χειρότερους.
0: Ναι, τέλος πάντων θεωρώ ότι όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν θα το σταματήσουν όσο παίρνουν νούμερα οι εκπομπές.
1: Θα πρέπει ο κόσμος να έχει αντίσταση όμως αυτού του είδους
0: δεν
1: τα
0: έχει,
1: ρεπορτάζ.
0: Μωρέ, τώρα έχει την τηλεόραση ανοιχτή και μου βλέπεις όλα να δω τι έγινε. Εντάξει. Περιέργεια, εντάξει. Ο κόσμος δεν φταίει 100%.
1: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος,
0: ναι,
1: όμως.
0: Εκπαιδεύεται λάθος, ναι. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, okay. Έχουμε διαλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ, κύριε Τάσο. Το βάλω αυτό γιατί θα πω για τις δημοσκοπήσεις για το Πασόκ.

0: Λοιπόν, χτες έγινε μια δημοσκόπηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, λέει στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, έχει ένα 25,5 η Νέα Δημοκρατία, ένα 13,3 ο Τσίπρας, ένα 10,4 το Πασόκ, δεν ανεβαίνει με τίποτα, 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,8 η Ελληνική Λύση, 4,3 η Πλευσή Ελευθερίας, 3,8 η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία θέλει να είναι πάρει αυτοδυναμία, λέει, στις εκλογές. Ναι, μετά το απόγευμα, μετά τον Ασπερινό. 2,9 η Λατινοπούλου, 2,3 το Μέρα 25, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: 0,9 η Νίκη, 2,9 είναι το κόμμα το οποίο, για το οποίο μιλάει ο κ. Κασιδιάρης. Και πάμε τώρα λοιπόν στην εκτίμηση.
1: Αυτό γιατί το μετράνε έτσι.
0: Υπάρχει αυτό το κόμμα.
1: Υπάρχει αυτό το κόμμα, αλλά λέω γιατί αποδίδουν. Ναι, γιατί αποδίδουν το πώς.
0: Τα αποδίδουν αφού αυτό εκεί λέει. Αυτό στηρίζει.
1: Ναι, απλώς μου τη δίνει αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα. Νέα Δημοκρατία 30,3 στην εκτίμηση. 15,9 ο Τσίπρας. 12,3 το Πασόκ. Δεν ανεβαίνει με τίποτα. 7,2 το Κουκουέ. 6,8 η Ελληνική Λύση. 5,1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 4,5 η Ελπίδα. 3,5 η Λατινοπούλου, 2,7 ο Βαρουφάκης, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 Νίκη, 3,5 το κόμμα το οποίο αποδίδεται στον κύριο Κασιδιάρη. Αυτή είναι η καταστασιακή θέση τώρα. Δηλαδή, αν πάμε με αυτή την εκτίμηση ψήφου και έδρες και έχουμε εκλογή, αυτό που λέω και θα χαρώ, άκου τώρα, άκου χαρά που κάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν πάμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 122 έδρες, 48 ο Τσίπρας, 37 το Πασόκ, 21 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση.
1: Έχεις application και το κάνεις αυτό.
0: Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα 14, Φωνής Λογική 11, Συμμαχία Ελλήνων 11. Λοιπόν, δηλαδή 122 η Νέα Δημοκρατία. Και αν πάει με το Πασόκ, 122 και 37, κάνω λογαριασμό, ρε.
1: Ναι.
0: 152 και 7, 159. Κάνουν κυβέρνηση.
1: Κάτι γίνεται, ναι.
0: Κάνουν κυβέρνηση, να ξεφύγει καμιά ιδέα σε 160 βουλευτές. Εντάξει, είναι τα δύο κόμματα αυτά. Με το Βελόπουλο δεν φαίνεται, γιατί άμα 122 και 20 η Ελληνική Λύση είναι 142, δεν βγαίνει εκεί ο λογαριασμός. Εντάξει, δεν έχει τον πόνους εδώ βέβαια, έτσι.
1: Mm-hmm. Πόσο είναι τον πόνους?
0: 40. Από το 25 και πάνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Να σας πω όμως και κάποια άλλα στοιχεία στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός 59%, η οικονομία ανάπτυξη 27%.
1: Α, τι τους απασχολεί?
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Η ιεράρχηση των προβλημάτων που λέει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η ενεργειακή κρίση κόστος καυσίμων 21%, η διαφθορά 13%, τα εθνικά θέματα 11%, 12% μάλλον, κατάσταση στο ΕΣΥ 11%, κατάσταση στην παιδεία 11%, ύψος εισοδημάτων 9,8%. Αυτά τους απασχολούν. Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε 77,7 ναι. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ λένε 63,6 ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό έκανα το λογαριασμό νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Η ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ κάθετος διάδρομος γεωτρής ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. 55% ναι. Και εδώ πέρα, αν ξεχωρίσουμε τα κόμματα, είναι από την Δημοκράτες 83% ναι και 76% η Πασόκη. Πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι οφείλεται η συγκεκριμένη η ακρίβεια, η συνεχιζόμενη ακρίβεια? 22% σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, το 50,4% στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το 25%, 26% λέει και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? 120 δόσεις, 60,3% θετικά. Η αυστηρότερη όρη για τους σέρβισες, 55,6% θετικά. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση? Τι λέει, η συγκράτηση του πετρελαίου στο 1,75. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει άμεσα μέτρα για τις καθυστερήσεις? 76,2 ότι καθυστερεί, 21 ότι παίρνει άμεσα μέτρα. Θεωρείτε ότι μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της ή χρειάζεται συνολική αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 58% λέει ότι χρειάζεται και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 37% μόνο λέει μόνη της. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και υπάρχει και η μέτρηση που λέει καταλληλότερα πρωθυπουργού, 27,5 ο Μητσοτάκης, 13 ο Τσίπρας, 7 ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση και η παράσταση νίκης είναι 58% η Νέα Δημοκρατία, 7 η Ελλάς, 13,7 το δεν ξέρει, 5,2 το Πασόκ και 13,7 δεν ξέρει να απαντάει. Αυτή είναι η κατάσταση από τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ελπίζω ότι αυτά τα νούμερα βέβαια θα διαφοροποιηθούν όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές. Δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο θα έχουμε πολύ διαφορετικές.
1: Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι τι απασχολεί τον κόσμο όμως.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει φυσικά.
1: Ναι, αυτό δεν βοηθάει στις εκλογές. Είναι δύσκολο. Ναι.
0: Λοιπόν, η Αρετή λέει, γι' αυτό βλέπω τηλεόραση, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα και ακούει μόνο ραδιόφωνο. Αρετή μου, να σε καλά, να ακούς ραδιόφωνο, και εγώ το λατρεύω αυτό το μέσο πολύ περισσότερο από τη τηλεόραση που αναγκαζόμαστε να κάνουμε για πολλούς και επικύρους λόγους. Λοιπόν, έλατε Τάσο, παρακαλώ.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, ο Τσίπρας κατάφερε να ενώσει τις συνιστώσεις και έγινε κυβέρνηση. Τι δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα κόμματα του 1 και του 2%. Αν δεν πάνε στο Τσίπρα ώστε να ξαναγίνουν κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δεν πέφτει. Έχει λόγο ύπαρξη στη Νέα Αριστερά να απαντήσει, λέει ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Παπανδρέου. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Αντώνης, θα πεις.
2: Ναι.
1: Ο Αντώνης δεν θα είναι εδώ σήμερα και αύριο έχει μια υποχρέωση. Ο Ανδρέας κοιμόταν, τον ξυπνήσαμε τώρα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου. Έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
6: Μπαμπά το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
7: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε εδώ και τον...
1: Μην το λες, γιατί δεν το βρίσκουμε.
2: Θα τον βρούμε, δεν είναι. Αυτός δεν πάει μακριά.
1: Έχει γυρίσει πλευρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων,
2: καλημέρα να πούμε στην Αρετή.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος προηγουμένως για τον Τσίπρα. Κοίταξε, και το είπα και χθες και το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει κιόλας, ότι ο Τσίπρας δεν έκανε rebranding, έκανε reunion. Τώρα δηλαδή ετοιμάζονται 11 βουλευτές οι οποίοι έχουν να εξαρτοποιηθεί, να παραιτηθούν από την έδρα τους και να πάνε στον Τσίπρα. Γραφώνται εκεί σε μια λίστα. Και πιστεύουν όλοι ότι αυτοί θα κρυθούν όπως όλοι. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, αν γινόταν ποτέ κυβέρνηση ο Τσίπρας, δεν θα έκανε υπουργό τη Αρτσόγλου.
2: Mm-hmm.
1: Δεν θα έκανε υπουργό εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Σε τι
1: επικοινωνιών.
2: Ναι.
1: Τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο. Συγγνώμη, τώρα ξύπνησες. Καλημέρα.
8: Όχι, είμαι σε μια κηδεία.
1: Ποιος πέθανε πρωί-πρωί, μωρέ?
8: Πρωί-πρωί, από χθες το βράδυ. Ένα πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο. Όχι στενό, δηλαδή, πρώτο βαθμό, αυτό. Ευχαριστώ.
1: Ναι, συλληπιτήρια, να ζήσεις, να το θυμάσαι το πρόσωπο, όποιο και αν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή έκανε αυτή την αναφορά, λέει ένας φίλος εδώ να απαντήσει το εξής ερώτημα. Γιατί όλα αυτά τα 1-2% της αριστεράς δεν πάνε στον Τσίπρα, τον Τσίπρα που κατάφερε να ενώσει τις συγιστώσεις και να γίνουν κυβέρνηση? Δεν πάνε εκεί. Αυτό σε ρωτάει ένας φίλος εδώ, γι' αυτό σε ψάχναμε.
8: Δεν μπορώ να απαντήσω. Έχουν και τους λόγους τους. Προφανώς για να μην πάνε. Κάποιους λόγους θα έχουν οι άνθρωποι.
1: Έχει λέει νόημα να υπάρχει Νέα Αριστερά. Συνεχίζει.
8: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω. Όλα έχουν νόημα, αλλά δεν ξέρω. Αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Τι να σου πω τώρα.
1: Όχι, οι ιδιολόγοι θα το αποφασίσουν στις εκλογές.
8: Αυτοί μπορεί να θέλουν να είναι κόμμα και να είναι στο 04. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, δεν μπορούμε
8: να το κλείσουνε.
1: Ναι, μόνο, γιατί να μην το κλείσουνε.
8: Γιατί να το κάνουμε. Δεν μας...
1: Όχι, τι άπαιξουμε τώρα. Γιατί να το κλείσουνε.
8: Δεν μας στοιχίζει τίποτα.
1: Όχι, μπορεί, δεν μας... Σωστά. Υπάρχει άλλος τρόπος να πέσει ο Μητσοτάκης. Λέει, τι πιθανότητα δίνεται να συμπράξει Τσίπρας Αντουλάκης. Εγώ δεν δίνω καμία, δεν ξέρω, Ανδρέας.
8: Εκεί ο Χουρδάκης, ένας Χουρδάκης του Πασόκ είπε κάτι.
1: Αυτό ήταν ότι... ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, ρε. Είναι.
8: Όχι, αυτό ήταν τη Κωνσταντοπούλου.
1: Α, ναι, αυτό είναι.
8: Ναι, αυτό είναι, ο ίδιος. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένας που ήταν στο. Να γυαλίγει.
8: Όχι, κάτι είπε ότι. Εντάξει, λέει. Οι συνεργασίες, πιθανές συνεργασίες, τέλος πάντων δεν τελειώνουμε ένα. Ούτε αρχίζουμε ένα καυγά, κάπως έτσι το είπε. Τέλος πάντων, ναι. Δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση, τέλος πάντων, το πολεμικό κλίμα, να το πω έτσι.
1: Καλά μου, εντάξει, γίνονται αυτά, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στο φιλό Κροατή ότι δεύτερο και τρίτο κόμμα κυβέρνηση δεν κάνει.
8: Δεν κάνει.
1: Πάντα
8: δεν κάνει.
1: Χρειάζεται το πρώτο κόμμα συν κάποιο ή κάποια από το σετ, δηλαδή των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Και πιστεύω ότι αν πάμε, γιατί η εκλογική αναμέτρηση

0: Το δεύτερο τρίτο κόμμα, έτσι.
1: Για το τρίτο δεν ξέρω. Το πρώτο δεύτερο σίγουρα.
0: Το τρίτο γιατί δεν θα συσπηρώσει κόσμο Τσίπρας σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα είναι τρίτος.
1: Αν είναι τρίτος δεν θα συσπηρώσει.
0: Δεν θα συσπηρώσει.
1: Θα αποσυσπηρώσει. Όποιος είναι τρίτος θα αποσυσπηρώσει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό okay. λέει η λογική.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι δεύτερος θα συσπηρώσει βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι η εικόνα που εσύ βλέπεις ανάμεσα στα κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του Τσίπρα, αυτή τη διαμάχη που έχεις ξεσκάρει. Ποια εικόνα σου δημιουργήσε, τι συνειδημικά δηλαδή.
1: Δεν τα παίρνω σοβαρά όλα όσα γίνονται, που έχουν τη σημασία τους, γιατί είναι προφανές ότι όποιος βγει δεύτερος, να το πω έτσι, αυτός θα κρατάει το τιμόνι του παιχνιδιού, ας πούμε. Όποιος έρθει τρίτος θα είναι, προφανώς θα έχει πρόβλημα μεγάλο. Αν είναι το Πασόκ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι ο Τσίπρας θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν ξέρω αν προλάβει να γίνει και πώς θα το φτιάξει. Mm-hmm. Τέλος πάντων εξαρτώνται όλα από αυτόν. Δεν υπάρχει κάποιος να το αμφισβητήσει τον Τσίπρα, ακόμα και αν έρθει τρίτος. Mm. Ενώ αν έρθει τρίτος ο Ανδρουλάκης θα βγουν 4-5.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι ο Τσίπρας είναι πολύ προσωπικό το κόμμα που έχει φτιάξει.
1: Βέβαια. Τι αν του πει ο Τσίπρα, αν του πει πώς το λένε, ο Καρτερός, κάτσε εσύ να πάω εγώ.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, καλά, ο Θανάσης δεν του το πει, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει και κανένα να το πει Θεόνι, Κουφονικολάκο, ότι ξέρει πράγμα.
1: Δεν γίνεται, ναι. Χάσανε πρώτα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ενώ εκεί πέρα θα γίνει. Και να σου πω, εάν ξαναγίνει, άκου, εσωκομματική διαδικασία στο Πασόκο Ανδρουλάκης ξαναβγεί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Λες.
1: Μπορεί.
2: Καλά, αυτό που λέει ο Τέξ είναι.
0: Ανέκδοτο.
2: Είναι ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια.
0: Αφού έχει το μηχανισμό, μπόρεσε ακόμα.
2: Όχι, και εκτός αυτού, ξέρεις τι, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ, Ανδρέα, λέει πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκι αν δεν συνεργαστούν τα κόμματα. Σε ρωτάει ο Γιώργος.
1: Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Αν δεν συνεργαστούν, λέει πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Μα το πρόβλημα ο Μητσοτάκης είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί και το έλεγα και χτες. Ρε παιδιά, λέω ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα που και ο Μητσοτάκης να μην είναι το κόμμα το συγκεκριμένο. Έχει συγκεκριμένες πολιτικές παραμέτρους και συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Εάν είναι κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στη λαϊκή δεξιά, εντάξει, θα είναι κάπως διαφορετικές συνθήκες και το τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστούν, ας πούμε. Εγώ είδα τώρα που γράφουμε σήμερα στον Υπόστ, θα το δεις Ανδρέα, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα στηρίξει το κόμμα του Σαμαρά. Δεν που λέει ότι είμαι η ψυχή της παράταξης και τα λοιπά. Εξηγώντας σε στενό συνομιλητή, του τακτικό συνομιλητή, όπως γράφουμε στο ρεπορτάζ, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια ιστορική παράβαση, εγώ και η οικογένειά μου δεν πάμε εκεί. Παραμένουν Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι το ζήτημα να ρίξουν, όχι το Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί αν το πάνε προσωπικά, κάνουν λάθος. Και όπως έλεγε ο Νονός, δεν είναι προσωπικό, business είναι. Λοιπόν, εντάξει, άμα το πάνε προσωπικά είναι λάθος. Είναι λάθος.
1: Για να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά διαβάζουμε.
0: Το Τσίπρα μόνο ο Καραμέρος λέει μπορεί να το εγκαταστήσει. Τον έβρα προχθές στην εκπομπή σου και έπαθα πλάκα, μου λέει ένας φίλος εδώ, πώς αντέχεις. Έχω αποκτήσει αντοχές και εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, πάει στο διάλογο δηλαδή. Εντάξει, έχω πάθει και ανοσία, μην νομίζετε, γιατί εμείς την παθαίνουμε αυτή τη δουλειά. Την ανοσία. Πάντως μου είπανε πολύ για την προηγούμενη Παρασκευή που ήρθαμε τον Αντώνη εδώ στην εκπομπή σου. Τους άρεσε πολύ, λένε να το επαναλάβετε. Και λέω: εδώ άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Ερχόμαστε στον Ανδρέα. Στο κονάκι του Ανδρέα στη Λαϊκή Απογευματινή. Όχι.
1: Μια χαρά, γιατί άσχημα περάσατε.
0: Όχι, ωραία περάσαμε. Μ' άρεσε αυτό. Και οι ακροατές που βγάλες και ο κομμουνιστής εκείνος εκεί.
1: Απίθανο.
0: Είναι ωραίος τύπος πάντως, εντάξει. Ανεξάρτητα. Εντάξει, τώρα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει συνθήκη της Γιάλτας, ας πούμε.
2: Τι, σοβαρά μιλάς. Τι ωραία.
0: Είναι προπαγάνδα, μου λέει. Ούτε γκούλακ πήρχαν, ούτε Σιβηρία. Σιβηρία δεν υφίσταται στο χάρτη.
2: Δεν κάνει καν κρύο εκεί.
0: Δεν υφίσταται στο χάρτη.
2: Είναι άνοιξη συνέχεια.
0: Όχι, δεν υπάρχει περιοχή.
2: Ναι, ναι, ενώ και όσοι πηγαίνανε και κάνανε διακοπές, θέρετρο, παραλιακό.
0: Θέρετρο.
2: Δεν είναι φέρετρο.
0: Είναι φέρετρο.

0: Να σπάνε πέτρες, έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Στάλιν, πατερούλη. Για λέγε.
0: Ναι, μεγάλο πατέρα.
2: Πρόσκοποι ήταν εκεί τότε, δεν ήταν.
1: Πρόσκοποι Λυκόπουλα, τέτοιοι πηγαίνανε. Ναι, ναι. Μαζεύανε κυκλάμινα, τα πηγαίνανε στον αρχηγό.
2: Ναι.
1: Πήρανε τσάγια το απόγευμα στι λέσχε. Κλασική μουσική μπορεί να ακούγανε.
0: Είναι τόσο τεράστια η κλασική μουσική.
1: Όχι, και οι Ρώσοι έχουν
0: και
1: παράδοση.
0: Οι Ρώσοι έχουν φοβερή. Και να σου πω κάτι, διαβάζουν και οι Ρώσοι. Είναι από τους λαούς και έχουν απίστευτη λογοτεχνία, αλλά και θα τους ζεις να διαβάζουν.
1: Είναι ωραίος λαός, τελεία τώρα. Εντάξει, τι να λέμε δηλαδή. Εντάξει, άσχετα με τις ηγεσίες τους. Και...
0: Όχι, αυτό είναι το στυλ. Σκέψου την ιστορία της Ρωσίας. Πάντα θέλανε έναν ηγέτη. Υπήρχε ένας ηγέτης.
1: Ο Τσάρος, μετά ήρθαν
0: οι κομμουνιστές. Αυτό, δηλαδή δεν είναι αυτό το σύστημα πάνω κάτω.
1: Ναι, τώρα ο Πούτιν, σωστά. Πάντως, να σου πω κάτι, εμένα ο Στάλιν...
0: Πατερούλη λέγανε και τον Τσάρο.
1: Ναι. Ναι. Ο Στάλιν εμένα σε ένα σημείο με έχει πληγώσει πολύ βαθιά.
0: Πού, σε εσένα, μόνο σε ένα.
1: Και δεν παίρνει κεράματα. Με έχει πληγώσει που σκότωσε τον Τρότσκι αυτό.
0: Μόνο αυτό έχει ενοχλήσει. Τα υπόλοιπα θα συγχωρεί.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αν ήταν ο Τρότσκι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Βέβαια, δεν θα ήταν.
2: Νομίζει.
1: Όχι, ρε.
2: Όλοι από την ίδια μήτρα βγήκανε.
0: Και εκτός αυτού, μπορεί να είχε ξεπέσει και το έργο του. Και να μην έχει μείνει σαν μεγάλο ιδεολόγο του Τρότσκι.
1: Όχι, μόνο δεν τα ξέρω.
0: Γιατί δεν ξέρει, αν αυτά είχαν εφαρμοστεί.
1: Αφήτε τα μωρέ.
0: Ναι. Ενώ τώρα μένει αυτό. Ναι.
1: Εγώ μέχρι το 1956 συμφωνούσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον Χρουτσόφ τα κάνανε μουσχεμα και αυτοί να πούμε. Ναι. Μέχρι που ήρθε ο. Πώς τον λένε, ο Κορμπατσόφ.
0: Ο Περεστρόικα.
1: Αντρέα Κούς, είχαν θείο. Ο οποίος έστελνε μέχρι τα γεράματα, τα βαθιά του γεράματα, γράμματα στον Κορμπατσόφ.
0: Να λογικευτεί, να μην γίνει περιστρόικα.
1: Ναι, και με έστειλε εμένα στο αρχιδρομείο να στέλνω τα γράμματα. Και σκεφτόμουν, να φάω τα λεφτά για τα γραμματόσημα τώρα σοκολάτες ή να τα στείλω. Τα έστειλα, τι να κάνω. Γιατί ήθελα απόδειξη.
0: Και τι έγραφε πάνω, Κρεμλίνο, κύριο Γκορμπατσόφ.
1: Είχε τη διεύθυνση. Κάποιο την είχε δώσει, είχε τη διεύθυνση.
0: Τι ωραίο.
1: Και στα ελληνικά τα έστειλε. Και του λέγανε, μα με συγχωρείτε, θα διαβάσει ο άνθρωπος την αυτό.
0: Τους έχω βέβαια.
1: Πάνε για προδοσία. Ναι. Το βλέπω. Θα καταρρεύσει ο Σοβιετική Ένωση, θα καταρρεύσει ο πλανήτης.
0: Δεν ήθελε να καταρρεύσει.
1: Αυτό ήταν ο κομμουνιστής σου, ο κανονικός. Δεν υπήρχε.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είχε πάει εκεί, δεν είχε
1: ζήσει. Όχι, στενεγράμματα, στενεγράμματα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Μου λέγει, έλα εδώ. Έλα, ορίστε.
0: Πάρ το γράμμα.
1: Έλεγα, ορίστε, να πούμε. Ναι, ο κομισάριος, ο θείος. Πήγαινα και εγώ έρμος. Πάρ το γράμμα να πάει στον προδότη.
0: Ναι.
1: Να πάει στον προδότη.
0: Σύντροφε Μιχαήλ,
3: όταν έκανε τη διαφήμιση Ζουσέ. Ναι.
0: Την πίτσα,
1: όχι,
0: τι
1: όχι, όχι,
0: πέθανε. Ευτυχώς. Θα γύρναγε στον τάφο του.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν πρόλαβε την περιστροϊκά.
3: Αλλά
1: τον πρόλαβε που έκανε διάφορα.
0: Που έκανε και σου λέει κάτσε. Αυτός μιλάει με τους Αμερικάνους.
1: Και ευτυχώς για το θείο Μιχάλη που δεν πρόλαβε την περιστρόικα.
3: Ούτε το τείχος δηλαδή.
1: Όχι, δεν τα πρόλαβε.
0: Τίποτα. Μαχαιριά στην καρδιά του.
1: Αν ζούσε αυτό θα πάθαινε έμφραγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αντρίκο μου, καλό απόγευμα να έχει. Θα σε ακούσουμε με χαρά. Σήμερα θα σε ακούσω, έχει υπόψη σου. Ορίστε.
2: Χθε μ' άκουσε.
1: Χθε τι ήταν. Όχι, σ' άκουσα χθες, δεν σ' άκουσα.
2: Εντάξει,
1: άκουσα. Κανονικά.
2: Αν εισήξεις.
1: Κανονικά, κανονικά. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Άννα Μαρία
0: Παπακοσταντίνου.
1: Θα μας πει το βελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ευχαριστά.
0: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράσταση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει για αυτήν την ώρα συνταξιούχοι στο Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα, με την Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημαντικά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου, στον Οροπό, λόγω συσσόρευσης υδάτων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Σκιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και εσταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται στη Ρόδο. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις δικαστικές αρχές οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Ο συλληφθής φέρεται να απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βιντεοληπτικό υλικό από ξυλοδαρμό του που είχε σημειωθεί μέσα στο σχολείο. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές περιφέρειες. Παρατείνεται η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους των CNN, MS Now και Politico. Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε τον νόμο όταν προσπάθησε να απαγορεύσει την πρόσβασή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Δεν χάσαμε πρέσβη εμείς. Διαμάντι χάσαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι αυτά. Είναι δύσκολες απώλειες να τις διαχειριστούμε. Άντρα, δεν χάσαμε όπως έχασε η Μαρινέλα το πάλε ποτέ. Τέλος πάντων, ο καθένας με τις απώλειές του σε αυτή τη ζωή. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό το βροχερό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Προσοχή στους δρόμους. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα είναι και για μας. Από χτες που δεχτήκαμε αυτό το πλήγμα, αυτή τη μαχαιριά, αυτή τη διπλωματική ήττα διαχειρός Τραμπ και στόματος της κυρίας Ζακαράια. Καταπληκτική ήταν. Δεν έχω δει χειρότερη εκπρόσωπο τύπου πραγματικά. Παγκοσμίως. Πρόκειτο περί ανεκδότη. Πρέπει να είναι ντροπιαστικό να είσαι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, δημοσιογράφος φτασμένη το ένα και το άλλο, και να σε καρατομεί στο πρώτο της briefing μία άσχετη, η οποία έκανε το συντομότερο briefing στην ιστορία του Λευκού Οίκου, παίρνοντας μόνο τρεις ερωτήσεις και μετά σηκώθηκε να φύγει, γιατί είπε στους δημοσιογράφους: θα φύγει σε 45 λεπτά ο πρόεδρος, θα κάνει δηλώσεις και αυτό σε λίγο.

από κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε. Ο Fancy Jones μόνο μας έχει μείνει, ο στυλίστας, ο οποίος κάπου πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Από αντουράζ μιλάω εγώ, από συνοδεία. Δεν το βάζω στη βάση του αν είναι κορίτσια ή αγόρια. Μπαλέτα εν γέννη που περιβάλλουν. Τι έμεινε, ο κύριος Fancy James, ο κύριος Μαραφάτσος, αυτός που, με τα κοντά παντελόνια που ήταν στο πλευρό της κυρίας Γκίλφολ, τον οποίο μας τον περιέγραφαν ότι είναι πολύ γάτος, ο οποίος ήταν επικεφαλής, λέει, του Greeks for Trump. Καλά λέω, μεγάλη επιτυχία, όλοι αυτοί είναι. Ευτυχώς, μέσα σε όλα αυτά τα δραματικά, τα ολίγων γκροτέσκ, τα οποία συνέβησαν εχθές, μάλλον, τα ολίγων γκροτέσκ με τα οποία ολοκληρώθηκε το μεγάλο γκροτέσκ, μας μένει και ένα καλό κατά τη γνώμη μου, πέρα από τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην απουσία Αμερικανού πρέσβη από την εδώ πρεσβεία. Ο κύριος Τζόσουα Χακ, Τζος Χακ, το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία, έχω την αίσθηση ότι θα είναι θα ισχύσει για την περίπτωσή του το ουδής μονιμότερος του προσωρινού. Άλλωστε, όπως με διαβεβαίωσε χθες έμπειρος περί τα διπλωματικά κουτσομπόλης φίλος μου, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, very very χολοσκασμένος που λένε το βράδυ, μου είπε ότι ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλές πρεσβείες δεν έχουν διορίσει πρέσβη, λειτουργούν με τον επιτετραμένο, λειτουργούν με τον νούμερο 2 εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, αυτό συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία. Αναφέρω ως δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο μεγάλες χώρες που είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων, και στο τέλος της ημέρας τι έγινε, δεν έγινε και καμιά ζημιά. Ο κύριος Χακ, τον οποίον τον γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ, το πολιτικό και διπλωματικό εν τη ευρία ενία, ένας πολύ έμπειρος και σοβαρός άνθρωπος, τύχει αγαθή να έχει ο κύριος Χακ τα ενία της πρεσβείας, διότι είναι πολύ κρίσιμο να μην μείνει ακέφαλη η πρεσβεία. Βεβαίως είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια μεγάλη περιπλοκή ως προς τον διορισμό, ως προς την προοπτική διορισμού νέου πρέσβη, διότι οι Ρεπουμπλικανοί του κυρίου Τραμπ πηγαίνουν για στραπάτσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οπότε η κατάσταση μετά τις 5 Νοεμβρίου δεν θα είναι πιο εύκολη συγκριτικά με σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πραγματικά τα λέω αυτά με αφορμή την χθεσινή αναχώρηση της κυρίας Γκίλφολ, την οποία όλοι τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν. Ποια είναι η Γκίλφολ, τι είναι η Γκίλφολ, τι ήταν η κυρία Κίμπερλι. Ήτανε κάποια η οποία μας ήρθε από τον ουρανό. Ήταν κάποιος κομίτης που διέτρεξε για 339 μέρες, όπως έχουν μετρήσει σήμερα τα νέα, τις ημέρες παραμονής της στην πρεσβευτική κατοικία εδώ στην Αθήνα. Ποια να ήταν η Γκίλφολ άραγε. Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι. Πού είναι όλοι αυτοί οι busybodies. Πού είναι όλοι αυτοί οι νταραβεριτζίδες του εσχίστου είδους. Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι πορεύονταν και φωτογραφίζονταν δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβη και θέλανε κάτι από το Stardust της και βεβαίως από την ατζέντα της. Γιατί αντικειμενικά η κυρία Γκίλφολ, ασχέτως του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κυρία Γκίλφολ είχε και έχει πολύ στενές επαφές με πάρα πολλούς σοβαρούς αξιωματούχους του αμερικανικού establishment. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εν μέσω αποκαλύψεων της Wall Street Journal για την κυρία Γκίλφολ, την υπερασπίστηκε κανονικά. Ασχέτως του αν την ημέρα της αναχώρησής του και μετά το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal κράτησε μία απόσταση υπό την έννοια ότι επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τις πληροφορίες, χωρίς όμως να μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και χωρίς να είναι το ίδιο θερμός με την κυρία Γκίλφολ όσο ήταν την ώρα της υποδοχής του. Λοιπόν, τώρα, αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νέρ Παπάκη, alpharadio989.gr το email μας 6947 989
989 το Viber. Έχει διάφορες ειδήσεις ημέρα και τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα θα τις πω κωδικοποιημένα σε πολύ λίγο. Και τα καιρικά τα οποία τα παρακολουθούμε, το καινούριο 112 μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Εύβοια τώρα αφορά την Ρόδο. Εκεί μετατοπίζεται το καιρικό σύστημα από τις σποράδες στην Εύβοια, την Αττική. Τώρα πηγαίνει προς τα νότιο-ανατολικά της χώρας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά και θα σας ενημερώνουμε αρμοδίως. Παρακαλώ όμως να μην χάνουμε το πνεύμα μας.

0: θλίψη, θλίψη. Θρήνος, κυρίες και κύριοι, θρήνος στον Μπαλτάζαρ, θρήνος στο Μαλκόνης, στο Ζουρμπαράν, θρήνος στη Μεγάλη Βρετάνια, σε πολλά άλλα, στο Four Seasons, κάτω στο Κράμπο, σε διάφορα άλλα σημεία τα οποία λάμπρινε με την παρουσία της η κυρία Γκυλφόιλ, όνου και στην αριθμός, τα κοσμικά events τα οποία παρέστη, οι σχεδιαστές, οι νταραβερτζίδες, οι αργυροί οι οποίοι την περιστήχησαν. Εφήμερες σχέσεις. Το εφήμερο των σχέσεων είναι πραγματικά μια σοβαρή κοινωνιολογική αναζήτηση, την οποία θα την βάλουμε κάτω και αργότερα. Θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο ο εμπειρότερος διπλωματικός συντάκτης αυτού του μετιέ, αυτού του επαγγέλματος, ο Νίκος Μελέτης. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά, να δούμε και την επόμενη μέρα. Επί του πρακτέου, και επειδή αρχίζουμε και έχουμε και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, για τα καύσιμα. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση από την Hellenic Energy, από το διελιστήριο το πρώτο. Ανάλογη θα είναι και η λογική της Motorola. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ρεπορτάζ το ακούσατε από χτες. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 35 λεπτά, 20 λεπτά από τα διελιστήρια, 15 λεπτά από την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης έκπληξη, υπερεύει τις προσδοκίες εχθές. 30% η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι 20%. Για τον ντίζελ κίνησης παρατείνεται η επιδότηση των 20 λεπτών, 15 λεπτά η κυβέρνηση, 5 λεπτά τα διελιστήρια. Η είδηση αφορά τη βενζίνη. Στη βενζίνη τα 10 λεπτά της επιδότησης, τα οποία μέχρι τώρα έβαζαν τα διελιστήρια, τώρα θα τα βάλει το κράτος, θα τα βάλει ο προϋπολογισμός. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είχε ιεραρχήσει ως μείζωνα προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης για να ανοίξει σημαντικά κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Με τα 35 λεπτά της επιδότησης τώρα θα ανοίξει κάπου εκεί μεταξύ 1,55 και 1,60, ανάλογα και με την διεθνή τιμή η οποία περνάει και εδώ στην Αγγλία. Δεν είναι μικρή η παρέμβαση. Δεν είναι μικρή η παρέμβαση. Επί τούτου θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αλιγιζάκη. Ο κύριος Αλιγιζάκης είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος στα πετρελαϊκά. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου των Εταιριών Πετρελαιοειδών, ο οποίος μίλησε στο New Money σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και τοποθετείται στη συζήτηση επιδότηση ή μείωση στον ειδικό φόρο που αφορά τα καύσιμα. Γιατί τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μείωση στο φόρο ή αν είναι επιδότηση στην Αγγλία. Τον ενδιαφέρει αν θα πληρώνει λιγότερο και πόσο λιγότερο θα πληρώνει. Λοιπόν, εκ των αρμοδιότερων από τον κάθε παπατζή, πολιτικό και καφενιολόγο, ο κύριος Αλιγιζάκης.
1: Μεταξύ του μειώνω τον ειδικό φόρο στα επίπεδα που μου ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάνω επιδότηση 20 λεπτά, είναι σαφώς καλύτερο για την αγορά τα 20 λεπτά. Ναι, η διαφορά εντάξει, είναι ότι το ένα είναι μόνιμο.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να πω.
1: Και το άλλο είναι μηνιαίο ή δεκαπενθήμερο, όπως το έχει ανακοινώσει.
2: Θα δούμε αν το ξανακάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό αφορά τα καύσιμα. Θέλω να πω σε δύο λεπτά επίσης, πριν υποδεχθώ τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, με τον οποίο θα συζητήσουμε και για τις ρυθμίσεις για τα social media, για μια ιστορία τρέλας, η οποία όμως είναι δηλωτική της πολύ κακής νοοτροπίας του δημοσίου και το πώς το δημόσιο ταλαιπωρεί τους πολίτες. Τη δημοσιεύω και σήμερα στη στήλη μου που γράφω κάθε Τετάρτη στο πρώτο θέμα, αλλά θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα πραγματικά, μόνο και μόνο για να καταλάβετε πώς ορισμένοι μανδαρίνοι του δημοσίου έχουν βάλει αποστολή της ζωής τους να ταλαιπωρούν τους πολίτες, νομίζοντας ότι έτσι προστατεύουν και καλά τις υπηρεσίες τους. Μία κυρία δικηγόρος έχει μία μεσαία εταιρεία, ασχολείται με τα ακίνητα, με απαιτήσεις, υποθήκες κλπ. Στον απόϊχο δικαστικών αποφάσεων λοιπόν, που αφορούν διάφορα ακίνητα εντολέα της, καταθέτει αιτήσεις στο υποκατάστημα του κτηματολογίου της Νέας Ιωνίας, ζητώντας την τροπή των προσημειώσεων που είχε σε υποθήκη. Καταθέτει τις αιτήσεις εγκαίρως, όμως την 1η Οκτωβρίου ενημερώνεται από τη διευθύντρια του γραφείου ότι οι αιτήσεις που έχει υποβάλει θα απορριφθούν, λέει, για τυπικούς λόγους, καθώς ένα αντίγραφο διαταγής πληρωμής, βάσει τις οποίες ζητούνται οι τροπές, δεν έχει υποβληθεί ως επικυρωμένο αντίγραφο στην πλατφόρμα, το οποίο το έχει, αλλά ως ενημερωτικό υλικό. Σημειωτέων, το περιθώριο αιτήσεων παρήλθε στις 29 Σεπτεμβρίου, άρα η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα τα άλλα έγγραφα των αιτήσεων έχουν υποβληθεί σωστά και το πιο εξοργιστικό είναι ότι η τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής προκύπτει σαφώς από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και του πρωτοδικίου και του τριμελούς εφετίου που έχουν συνυποβληθεί, αλλά και από το πιστοποιητικό άσκηση ένδικων μέσων. Για να καταλαβαινόμαστε, δεν είναι ότι η γυναίκα δεν έχει το χαρτί που τη ζητάνε, το έχει και προκύπτει και από άλλα 5 χαρτιά. Απλά δεν ανέβασε το σωστό χαρτί στο σωστό σημείο. Και υπό τη βιάση της προθεσμίας δεν το έκανε και σε άλλες συναφείς αιτήσεις που κατέθεσε σε άλλα κτηματολογικά γραφεία. Τυπικά, όντως προκύπτει σφάλμα και τα ακίνητα πρέπει να απελευθερωθούν. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός διόρθωσης ενός τυπικού σφάλματος στην πλατφόρμα του δημοσίου, την ώρα μάλιστα που το δημόσιο δεν ζημιώνεται πουθενά. Σημειώστε ότι εφόσον οι αιτήσεις τροπής απορριφθούν για τυπικούς λόγους, η γυναίκα θα χάσει το ειδικό προνόμιο του δανειστή επί των ανωτέρων ακινήτων. Και επειδή οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε αρκετά κτηματολόγια, καθώς τα ακίνητα είναι διαφορετικά, θα πρέπει να βάλει από την τσέπη της 50 χιλιάρικα συνολικά για να κρατήσει τα ακίνητα και να μην ζημιώσει τον πελάτη της. Τι κάνει? Πέφτει σε τοίχο, ψάχνεται, κάπως μπαίνω κι εγώ στην εικόνα εδώ, γιατί η υπόθεση περιέρχεται εις γνώση μου. Χωρίς να με αφορά άμεσα, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι υποθέσεις τρέλας με ενοχλούν, επικοινωνώ με αρμοδίους, θεωρώντας ότι μπορεί να επιδειχθεί μια κάποια ελαστικότητα, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα τυπικό σφάλμα. Συναντώ από όλους κατανόηση, μέχρι που με παραπέμπουν σε μια κυρία με τα αρχικά ΕΚ, το ονοματεπώνυμό της το έχω, και επειδή μαθαίνω ότι από το πρωί με ψάχνει, αύριο θα το πω κιόλας. Η οποία είναι προϊσταμένη του νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου. Της περιγράφω την υπόθεση, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι νομίζει η κυρία αυτή ότι της μιλάω είτε για την Πισπυρίγκου είτε για την Κακαράτζουλα που πέταξε καυστικό υγρό στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Επειδή μπαίνουμε σε ένα νομικό debate, της λέω: σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα κατέχω αυτά τα ζητήματα. Να μιλήσετε ενδεχομένως με την ενδιαφερόμενη. Πράγματι η γυναίκα λέει: ναι, να μιλήσω. Μαθαίνω ώρες αργότερα ότι πράγματι μίλησε. Και μεταχειρίστηκε την εν λόγω δικηγόρο, σαν να πρόκειται για τον Αλ Καπόνε ή για τον Ντίλιγκερ ή κάποιο αντίστοιχο βεληνικού μαφιόζο. Ποια είναι αυτή η κυρία λοιπόν που θέλει να επιτραπεί μια τέτοια μεγάλη παρανομία και να μην φάει 50 χιλιάρικα ζημιά για ένα τυπικό ζήτημα? Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και με αυτό πάω σε διάλειμμα. Εγώ αυτό δεν θα το αφήσω. Δεν με αφορά το ζήτημα. Δεν με αφορά καθόλου. Αλλά όταν δεν προκύπτει ζημιά του δημοσίου. Και ένας επαγγελματίας πάει να ζημιωθεί 50 χιλιάρικα επειδή η κυρία αυτή νομίζει ότι το βιλαέτη της θα το προστατεύσει έτσι, θα γίνει μακελιό εδώ πέρα. Μακελιό θα γίνει. Και με το κτηματολόγιο θα τα βάλουμε και με όλους αυτούς τους κλειδοκράτορες του δημοσίου που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Δεν είμαι λαϊκιστής και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια στην δημόσια παρουσία μου. Αλλά κάτι τέτοια με εκνευρίζουν. Κάτι τέτοια βγάζουν κακό όνομα για σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως γίνονται στο κτηματολόγιο, αδικούν την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς που έχουν δουλέψει για το κτηματολόγιο. Κάτι τέτοιοι μανδαρίνοι του δημοσίου, οι οποίοι πάσχουν από την ανίατη νόσο της δημοσιοϋπαλληλίτιδας. Με αυτούς λοιπόν εγώ θα αντιπαρατεθώ με τοπικά και δεν τους φοβάμαι. Θα τους πάω λοιπόν αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι τέλος. Να το θυμάται η κυρία αυτή ότι έκανε έναν λάθος εχθρό στο δικό μου το πρόσωπο. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έκλεισε τα 1800.
9: Απίστευτο! Δεν φαίνεται ούτε καν 500.
8: Με βλέπει!
10: Τα φαντάσματα. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Με συγχωρείτε για τον εκνευρισμό. Δεν θέλω, δεν μου συμβαίνει συχνά, αλλά κάτι τέτοιοι με βγάζουν από τα ρούχα μου. Λοιπόν, καλημερίζω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, στον Αλφαρέιντιο 989. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιανίδη. Ελπίζω να μην σας τσάτισα εγώ.
0: Όχι, δεν με ακούσατε. Έλεγα για μια κυρία του κτηματολογίου. Έλεγα για μια κυρία του κτηματολογίου, μια προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας του κτηματολογίου, που είναι εν τη ευρεία ενία στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά δεν θέλω να σας φορτώσω με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητός σας τώρα. Ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Οκ, ας προχωρήσουμε λοιπόν.
0: Αλλά επειδή τώρα με ρωτάτε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι λειτουργούν ως μανδαρίνοι μέσα στα υπουργεία και στις υπηρεσίες, αδικούν σωστές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι γενικής χρήσεως. Δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ Συγγνώμη, πείτε το.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα περισσότερο για τη ρύθμιση, για τα social media και για τα παιδιά που αφορούν. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλές οικογένειες. Θέλω να καταλάβω αρχικά, κύριε Παπαστεριού, τον μηχανισμό ο οποίος επί του πρακτέου θα λειτουργήσει και θα κάνει την ηλικιακή διασταύρωση των χρηστών. Δηλαδή, πώς θα γίνεται, εγώ που είμαι 31 ετών, θα κάποια στιγμή θα μου στείλει ένα μήνυμα το Instagram ή το Facebook ή το TikTok και θα μου ζητήσει να πιστοποιήσω την ηλικία μου με κάποιον τρόπο?
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό ακριβώς και να απαντήσουμε σε πρακτικά ζητήματα, κάνοντας μόνο μία υπενθύμηση, μία δήλωση ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε έπρεπε υποχρεωτικά να πατάει πάνω σε μία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η Ευρώπη μόλις πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει στο μέλλον μία νομοθεσία, το EU Kids Act, που θα αφορά και τα social media. Άρα εμείς σήμερα πηγαίνουμε με όποια υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει. Και πρέπει οτιδήποτε ψηφίσουμε να είναι συμβατό με αυτή. Λοιπόν, τι θα γίνει την 1η-1η του 27, οι πλατφόρμες μέσω της DSA, που είναι υφιστάμενη νομοθεσία, θα είναι υποχρεωμένες εκείνες να φτιάξουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε ένα τέτοιο όριο ψηφιακής ενηλικίωσης και το ορίζουμε στα 15 έτη, όπως έχουν κάνει και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι πλατφόρμες λοιπόν, και όχι οι γονείς πλέον, θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Τι θα πρέπει πρώτη-πρώτη να κάνουν, πρώτη-πρώτη του 27, να δούνε και να ψάξουν με τους αλγορίθμους που έχουν, που είναι πολύ έξυπνοι αλγορίθμοι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για μας, γιατί εμείς τα έχουμε δώσει, εάν είμαστε πάνω ή κάτω από 15. Ναι. Για το δικό σας account και για το δικό μου, νομίζω πως ο αλγορίθμος μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι είμαστε πάνω από 15. Για τις περιπτώσεις όμως που ο αλγορίθμος και η πλατφόρμα δεν θα είναι σίγουροι γι' αυτό, τι θα πρέπει να κάνουν, να πετάξουν ένα μήνυμα και θα πούνε παρακαλώ επιβεβαίωστε την ηλικία σας. Πώς γίνεται αυτή η επιβεβαίωση, ναι, όχι πλέον με το είμαι πάνω από 18, είμαι πάνω από 15 που ήταν ένα κλικ, mm-hmm, αλλά με εργαλεία που η Ευρώπη ήδη έχει βγάλει τις τεχνικές προδιαγραφές τους για την επιβεβαίωση ηλικίας. Προς την Ελλάδα αυτό το εργαλείο υπάρχει και είναι το Kids Wallet.
0: Άρα κάποιος ο οποίος... Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στα κινητά αυτό.
1: Θα πρέπει, αλλά βέβαια αν δεν εγκατασταθεί δεν θα μπορέσει ο λογαριασμός αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί. Το ίδιο θα γίνει αν κάνουμε και ένα καινούριο λογαριασμό, βέβαια. Αν κάποιος αύριο πάει να φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό και επειδή δεν έχει πληροφορίες η πλατφόρμα για το ποιος είναι αυτός που πάει να κάνει λογαριασμό, θα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Συγγνώμη, αυτή η διαδικασία θα είναι για όλους τους χρήστες ή θα είναι τυχαία με κάποια, ή ενδεχομένως με κριτήρια που θα καθορίζουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με εσωτερικές αναζητήσεις και μέσω τεχνικής νοημοσύνης?
1: Σας είπα, σε έναν νέο χρήστη η πλατφόρμα δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι από την άλλη πλευρά, άρα θα ζητάει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Σε έναν υφιστάμενο.
1: Σε έναν υφιστάμενο, λοιπόν, ο αλγόριθμος, αν νομίζει, αν η πλατφόρμα νομίζει ότι με ασφάλεια ξέρει την ηλικία, δεν θα το ζητήσει. Mm-hmm. Αν ξέρει την ηλικία ότι είναι πάνω από 15. Αν δεν είναι σίγουρη η πλατφόρμα βάσει των δεδομένων που διαθέτει για τον χρήστη, από το περιεχόμενό του, από τους φίλους του, από τη μουσική που του αρέσει, από τα βίντεο που βλέπει, ότι είναι πάνω ή κάτω από 15, σε αυτούς η πλατφόρμα θα αποφασίσει, γιατί η δικιά της είναι η ευθύνη να ξέρει ότι οι πελάτες της, οι χρήστες της, είναι πάνω από 15, θα πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Όταν λέτε δική της είναι η ευθύνη, αν είναι δική της η ευθύνη, θεωρητικά υπέχει και κυρώσεις η μη ανταπόκριση στην ευθύνη αυτή. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις?
1: Το DSA, λοιπόν, η πράξη, ο ψηφισμένος νόμος για την πράξη των ψηφιακών υπηρεσιών, mm-hmm, τι λέει? Ότι πρέπει οι πλατφόρμες να προστατεύουν τους ανήλικους και αν αυτό δεν το κάνουν, τα πρόστιμα, τα οποία πλέον πέφτουν κοινά και ευρωπαϊκά, γιατί είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.
0: Άρα λέτε ότι έχουν συμφέρον να το κάνουν για να μην μπουν στην διαδικασία των μακρών δικαστικών διαδικασιών που μπορεί να τους κοστίσουν κιόλας.
1: Ακριβώς, και ο συμβασμός που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ πριν από περίπου 2 μήνες, νομίζω πως ανοίγει το δρόμο για πιο υπεύθυνη χρήση και εδώ πέρα. Οι πλατφόρμες, η Meta συγκεκριμένα, εκεί πέρα δεν δέχτηκε μεν τις κατηγορίες περί εθιστικών αλγορίθμων, παρόλα αυτά δέχτηκε και πως υπήρχαν 13 σημεία και τα ονομάζουν ακριβώς ποια είναι αυτά, που θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο αντιμετώπισης της χρήσης τους από ανήλικους.
0: Ο ρόλος δηλαδή των ογών, συγγνώμη, πείτε το, συγγνώμη.
1: Δηλαδή τι, το να μην επιτρέπουν πάνω από μία ώρα τη μέρα, το να μην λειτουργούν το βράδυ, το να μην επιτρέπουν σε ανώνυμους άγνωστους χρήστες να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικα παιδιά και μια σειρά άλλων μέτρων που δέχτηκε η Μέτα να λάβει υπόψη.
0: Ο ρόλος των γονέων σε αυτή την εξίσωση ποιος είναι, κύριε Υπουργέ? Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι πολλοί γονείς δίνουν τα τάμπλετ στα παιδιά τους ή τους επιτρέπουν να κάνουν υπέρβαση του ορίου χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ίντερνετ, που προφορικώς συμφωνούν, για να είναι και αυτά ήσυχα και να μπορούν και αυτοί να κάνουν 2 δουλειές ή να κάτσουν και αυτοί μισή ώρα να ηρεμήσουν. Ως προς αυτό τι γίνεται?
1: 2 πράγματα. Το πρώτον, εάν έρθει αυτή η ώρα που η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση λογαριασμού, να μην δώσουν το δικό τους κινητό και το δικό τους wallet, γιατί αν βέβαια το δώσουν, η πλατφόρμα θα πάρει ως ηλικία την ηλικία του γονέα και άρα το περιεχόμενο θα είναι ξεκλείδωτο και άρα καμία προστασία. Και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό θα σας έλεγα, το να μην είμαστε εμείς το κακό παράδειγμα, οι γονείς στα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας μας βλέπουν να είμαστε όλη τη μέρα στο κινητό, θα είναι και αυτά όλη μέρα στο κινητό. Άρα έχουμε μια ευθύνη ως γονείς και είναι και η μόνη ευθύνη, θα έλεγα, μαζί με τα όποια τεχνικά μέσα και μέτρα, τα οποία δεν φτάνουν. Και δεν θέλω να παρουσιάσω μια μαγική εικόνα ότι ξαφνικά πρώτη-πρώτη όλα θα αλλάξουν. Εμείς να μιλήσουμε στα παιδιά μας, εμείς και εκπαιδευτικοί, για το τελικά τι αξίζει τη ζωή να κάνεις και ποια είναι η πραγματική ζωή. Είναι ένας μεγάλος αγώνας και θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε πανάκια ούτε κάτι εύκολο το οποίο θα λειτουργήσει. Και αλλού δεν δούλεψε. Στην Αυστραλία το ξέρουμε ότι δεν δούλεψε.
0: Όπως και στη Γαλλία, ας πούμε, συναντά πολλές συνταγματικές ενστάσεις.
1: Η Γαλλία, η αλήθεια, επειδή συζητάμε και με τους Γάλλους συναδέλφους, ακολούθησε μία λίγο πιο ακραία νομική προσέγγιση. Γι' αυτό και σας είπα ότι πατάμε σε υφιστάμενη νομοθεσία. Αν το EU Kids Act, αυτή πλέον η πρόταση της Ευρώπης, ήταν νομοθεσία, θα είχαμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Ας πούμε, τι ακούσαμε στη Βουλή χθες που ξεκίνησε η συζήτηση, ότι μην κάνετε απαγόρευση, οι απαγορεύσεις φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Το EU Kids Act λέει από 13 μέχρι 15 μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι φτιαγμένοι ειδικά για παιδιά που επιτρέπουν μόνο μία έως μία ώρα την ημέρα χρήση, κλειδώνουν το βράδυ τελείως. Μακάρι να προκύψουν αυτοί οι λογαριασμοί. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί με αυτά τα κλειδώματα. Και βέβαια, μακάρι να γίνει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος μέλος μόνο του να εισάγει μια τέτοια υποχρέωση χωρίς να είναι Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα τώρα θα λειτουργήσει ως πρόδρομος, ως εφαλτήριο για αντίστοιχες ρυθμίσεις και σε άλλες χώρες? Έχετε επικοινωνία και με άλλους συναδέλφους σας σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Κύριε Βιαννίδη, λειτουργήσε ήδη έτσι, δηλαδή η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από 2 χρόνια στα Ηνωμένα Έθνη. Η εισαγωγή του Kids Wallet, σκέψη, ιδέα και υλοποίηση. Και βέβαια πλέον η ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρώπης του EU Kids Act ήταν νομίζω κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε και λόγω της πίεσης που ασκήσαμε. Εμείς ξεκινάμε κάτι το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Το δίλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ή να περιμένουμε την Ευρώπη να νομοθετήσει το EU Kids Act, που θα περάσουν κάποια χρόνια, ένα σίγουρα, ή να πάρουμε την ευθύνη και να βγούμε μπροστά, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε, γνωρίζοντας ότι και τεχνικά δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα, χρησιμοποιούν VPN, δηλαδή τρόπους με τους οποίους παρακάμπτουν κλειδώματα, και εκεί πέρα έχουμε σκέψεις τις οποίες μοιραζόμαστε με τις πλατφόρμες, προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό το περιβάλλον πιο ασφαλές. Νομίζω πως και μια μάχη δεν πάει χαμένη. Οφείλουμε να τη δώσουμε. Μιλάμε για ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, που είναι τα παιδιά μας, είναι η επόμενη μέρα τη ζωή μας και τη πατρίδα.
0: Λοιπόν, θα σταθούμε εδώ. Θα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα του χαρτοφυλακίου σας σε δεύτερο χρόνο. Απλά ήθελα να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι για αυτή τη ρύθμιση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες ανά την χώρα. Νομίζω ότι και πολλοί γονείς θα την καλοδεχθούν αυτή τη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία στα Τρίκαλα. Έχετε ξεκινήσει την υποψηφιότητα. Τι γίνεται? Πώς πάτε εκεί πέρα?
1: Πάμε καλά. Οποιαδήποτε καλή κουβέντα στους τρικαλινούς ακροατές. είναι χρήσιμη για να είναι υποψήφιος, αυτή καλά.
0: Γεια σας κύριε Παπαστεριού, ευχαριστώ θερμά να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε ή θέλετε το καφεδάκι σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψω μετά με ένα τραγούδι. Ιδιοπαραγωγή είναι. Το κάναμε μόνοι μας. Χάνουμε. Εγώ δεν το έκανα μόνο μου. Εγώ έβαλα το σπόρο. Η εκτέλεση ανήκει εδώ στον Τάσο, στην ομάδα της παραγωγής του Alpha Radio 989. Θα το ακούσουμε σε πρώτη πανελλήνια σε λίγο. Πάμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δεν λες τίποτα. The best is yet to come, 100%. Είναι μία μίξη της σχέσης και της φιλίας του κυρίου Αργυρού, του γνωστού ερμηνευτή, με την κυρία Γκυλφόιλ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί επί αμερικανικού εδάφους. Άλλωστε, ο κύριος Αργυρός συχνά πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ επιτυχημένες συναυλίες, όπως έκανε στο Σικάγο, θυμάμαι, με φανέλα των Σικάγο Bulls, που μπορεί να το κάνει Pan-American Tour, ας πούμε. Πάει να βρει την κυρία Γκυλφόιλ και εκεί που θα βρίσκεται. Farewell, farewell. Λοιπόν, αυτό είναι από εμάς για εσάς. Από τον Τάσο, από εμένα, από τη Χριστίνα μέσα στο production. Η Χριστίνα το έκανε, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εσύ το έκανες, ναι, ωραία, εντάξει. Από τον Τάσο και από μένα, τέλος πάντων, ως ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δεν χάσαμε πρέσβη εμείς, χάσαμε διαμάντι, διαμάντι. Για, ναι.
1: Ρελάκι έφυγε.
2: Τι?
1: Έφυγε, χτες.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, χτες.
2: Χτες.

0: Θα
1: αυτό το αφιερώνει ο Ντον Τζούνιορ, ο γιος του Τραμπ. Εμείς δεν έχουμε ρόλο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα, πάμε στα του καιρού και στα προβλήματα που δημιουργεί. Ζητώ μικρό συγγνώμη από την Κατερίνα Μασταραντονάκη για την μικρή αναμονή, ελπίζω ότι ήταν ψυχαγωγική. Κατερίνα μου, καλημέρα, να δούμε λίγο τώρα που έχουμε προβλήματα στη χώρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μας φτιάξε τη διάθεση. Θα σας προσγειώσω εγώ όμως στους ακροατές μας.
1: Μπράβο ρε Κατερίνα, μου αρέσει. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω. Ρίξε μας ρε Κατερίνα, ρίξε μας.
2: Ρίξε τα τάρτα. Όχι εντάξει, δεν έχω να σας πω πολύ άσχημα πράγματα. Όμως σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με το 112 Γιώργο να έχει στείλει από χτες προειδοποιητικά μηνύματα για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Ενώ τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων στη Σκιάθο και νωρίς το πρωί, αντίστοιχο μήνυμα στους κατοίκους εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας, αλλά και πριν από λίγο είχαμε αντίστοιχο μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων, επαναλαμβάνω, στη Ρόδο. Τώρα, Γιώργο, κοίταξε, μίλαγα πριν από λίγο με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής μου λένε ότι η κατάσταση στην Αττική και την Εύβοια και γενικώς και στη Ρόδο είναι ελεγχόμενοι. Έχουν καταγραφεί κυρίως μεμονωμένες κλήσεις, διακοπές δέντρων, απομακρύνσεις αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα στο οδικό δίκτυο. Όπως ανέφερα και στη Ρόδο, το μόνο που με επισήμαναν είναι ότι αρκετοί χήμαροι είναι ήδη φουσκωμένοι, Γιώργο. Ελπίζουμε τα καιρικά φαινόμενα να μην τις ενταθούν όσο περνάει η ώρα και υπερχειλήσουν συγκεκριμένοι χήμαροι που ανέφερα στις περιοχές
1: παραπάνω. Εδώ στην Αττική δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα παρά τη σφοδρή βροχόπτωση και τον αέρα και το βράδυ. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, τα περισσότερα προβλήματα είναι στην Εύβοια.
2: Ακριβώς, Γιώργο, και μια που ανέφερε στην Αττική, να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς που κινούνται στον οροπό ότι λόγω συσσόρευσης υδάτων έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού. Από το ύψος, όπως μας προανέφεραν, όπως μας είπαν από την Τροχέα, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του Οροπού. Τώρα.
1: Μην πάνε στις ταβέρνες τώρα.
2: Ναι, εντάξει, εγώ οφείλουμε να τους ενημερώσουμε. Γιατί έχει διακοπή κυκλοφορίας, μην τυχόν κινηθούν οι άνθρωποι στον οροπό και δουν κλειστό εκεί το δρόμο. Να πούμε, Γιώργο, όμως, ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που θα συνεδριάσουν και σε μία ώρα από τώρα που μιλάμε, προβλέπεται να επικρατήσουν έντονα φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές και βραδινές ώρες, σήμερα την Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα, καθώς και βόρειοι άνεμοι με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει, μάλιστα, Γιώργο, γιατί ξέρεις και οι άνεμοι είναι πολύ επικίνδυνοι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε και οτιδήποτε συμβεί θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές του Αλφα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Μαστραντονάκη για την ενημέρωση και για την συνολική εικόνα. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Το box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2-3-4 ευρώ στις συνεχόμενες, 2-3-4 ή και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείται και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
5: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12:10. Έχουμε τα μάτια στραμμένα στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων που έχουν προξενήσει ζημιές, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο βλέπω τώρα. Φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα μάλλον και στη Ρόδο, εκεί όπου εστάλει πριν από λίγη ώρα και μήνυμα από το 112. Πέφτει πολύ βροχή αυτή την ώρα στην Ρόδο. Μέχρι ώρας δεν υπάρχουν χοντρά προβλήματα, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η βροχόπτωση, κανείς δεν ξέρει ακριβώς θα γίνει. Ακούτε Αλφα Radio 989, 212-212-4800 το τηλέφωνο μας. Owner παπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας. 6947-989-989 που είναι το Viber. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον πρίτανη του διπλωματικού ρεπορτάζ, τον Νίκο Μελέτη, συνάδελφο και φίλο από την ΕΡΤ. Και το πρώτο θέμα, να δούμε τα της κυρίας Γκυλφόιλ. Νίκο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
8: Λοιπόν, τώρα η Κίμπερλι μας έφυγε. Αυτό για εμάς τι σημαίνει εδώ πέρα για την ελληνοαμερικανική σχέση, για την πρόσβαση που έχουμε στο σύστημα εξουσίας στον Λευκό Οίκο, ιδίως αν σκεφτούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει ο κύριος Μπάρακ, ο οποίος είναι στενός φίλος και παλιός χρηματοδότης του κύριου Τραμπ.
9: Από την αρχή, όταν διορίστηκαν οι δύο πρέσβεις, ο Μπάρακ στην Άγκυρα και η κυρία Γκυλφόιλ στην Αθήνα, υπήρχε ένα πρόβλημα ασυμμετρίας, θα έλεγα. Ο κύριος Μπάρακ είχε επιλέξει ένα διαφορετικό είδος δραστηριοποίηση. Βλέπουμε ότι έχει οριστεί ουσιαστικά έπαρχος για Συρία, Ιράκ και την Τουρκία και χαράσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή. Όχι με το ζημίο του βεβαίως, διότι καλώς μιλάμε για την κυρία Γκυλφόιλ, ότι πήγε κάποια ταξίδια ή ότι ζήτησε 100.000 δολάρια. Μόλις προχθές το Reuters αποκάλυψε ότι η εταιρεία η οποία προωθείται από τους Αμερικανούς και τον κύριο Μπάρακ για να κάνει τον αγωγό από το Ιράκ προς τη Τουρκία και τη Συρία, είναι ο ίδιος μέτοχος. Mm. Έτσι.
8: Αλλά, συμπτώσεις.
9: Ναι, συμπτώσεις.

0: Wall Street Journal τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, όταν τα βάζει με το μέτοχο. Όταν, να γιατί
2: θυμίζω για τους ακροατές ότι ο κύριος Τραμπ έχει ενεργή αγωγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των μέσων του κύριου Μέρντοκ.
1: Ακριβώς, προφανώς ο Μέρντοκ, μεγάλος όμιλος, θα έχει βάλει τους κρυμμένους, θα ψάχνει όχι μόνο τη Γύπρο Γκυλφόρη, αλλά και τον
2: τελευταίο. Ποιον βρούνε.
1: Καλημέρα. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η κυρία Γκυλφόρη που έγινε μεγάλο θέμα και με το θέμα των 100.000 δολαρίων είναι σταγόνα στον ωκεανό, όπως θα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες με τους ορτάρισμα στα αμερικανικά χρηματιστήρια, έτσι από φίλους του Πρόεδρου Τραμπ. Αλλά ήταν ο εύκολος στόχος και είναι και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πουλάει. Και έτσι βρέθηκε στο στόχαστο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τις αμερικανικές σχέσεις? Εγώ λέω και επιμένω ότι δεν πρέπει αυτή η κρίση στο προσωπικό περιβάλλον του Πρόεδρου Τραμπ εν ώψη των ευρωπαϊκών και πολιτικών διαδικασιών στις ΗΠΑ να μετατραπεί σε κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να θέσει σε κίνδυνο τη στρατηγική σχέση όσο συμφωνήθηκε με τον Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα, τον κάθετο διάδρομο, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ελλάδα, έτσι, γιατί βάζει στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρώπης. Συγχρόνως όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι κρίσιμο για τους Αμερικανούς. Είναι μια βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, που θα είναι η εναλλακτική μορφή ενέργειας απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο.
2: Ναι, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο χρεώνεται στην κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος έχει μια γεωπολιτική χρησιμότητα ανεξάρτητη των προσώπων.
1: Και εγώ δεν θα κάνω ούτε έρευνα τώρα δικαστική ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο κάθετος διάδρομος έχει ξεκινήσει να συζητιέται από την εποχή του Πάγιατ και πριν ακόμα τον Πάγιατ, δηλαδή εδώ και μια δεκαετία.
2: Σωστό.
1: Είναι ένα έργο δηλαδή που έχει πολύ, πολύ προϊστορία.
2: Τώρα, είναι ένα έργο σημαντικό για τη χώρα μας. Δεν ξέρω γιατί το υποτιμούμε και το μειώνουμε. Είναι αυταπόδεικτο ότι αν η Ελλάδα έχει ρόλο κόμβου και παίζει σοβαρή μπάλα στο γεωπολιτικό παίγνιο της περιοχής, ως πύλη εισόδου εν προκειμένου του αμερικανικού LNG αποκτά πρόσθετη υπεραξία.
1: Ακριβώς, και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν πρέπει δηλαδή να μας παρασύρει όλη η υπόθεση, η οποία είναι και με καργαλιστικές λεπτομέρειες και με κουμπολιά και με όλα τις Kimberly Guilfoyle, να μας παρασύρει στο να είμαστε ήδη, να στρεφόμαστε ήδη εναντίον δηλαδή, του κάθετου στην Ελλάδα.
2: Σωστό.
1: Στον κάθετο διαδρόμου, έτσι. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο λάθος.
2: Αν υπήρξαν, Γιώργο,
1: παρατυπίες ή πράγματα, αυτά. Πρώτα απ' όλα το δουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήδη κάνουν έρευνα. Έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα τώρα επίκειται η έρευνα του Κογκρέσου. Αν κάποιος νομίζει ότι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ τελείωσε, νομίζω ότι είναι εσφαλμένο αυτό.
1: Ναι, και αν δεν μπορέσει τώρα να ξεκινήσει με τους σημερινούς συσχετισμούς, αν επιβεβαιωθούν τα προβλέψεις εκλογικές και υπάρξει αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο, τότε είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα ξεκινήσει έρευνα και για την κυρία Γκυλφόιλ και για άλλους στενούς του προσωπικού κύκλου του Πρόεδρου Τραμπ. Λοιπόν, εκεί οι Αμερικανοί κάνουν έρευνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδελεχείς, όμως ό,τι έχει συμβεί φανεί. Αλλά για το θέμα του κάθετου διαδρόμου, είναι κάτι που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Η κυρία Γκυλφόιλ, να θυμίσω, ήρθε 1η Νοεμβρίου πέρυσι στην Αθήνα. Την πρώτη εμφάνισή της θυμόμαστε όλοι, περιμέναμε τις κάμερες έξω από
2: τα
1: κανάλια, έξω από
2: το κέντρο Αθηνών, που ήταν αυτό.
1: Το κέντρο Αθηνών, ναι, το δεν θυμώνω ποιο ήταν ακριβώς.
2: Ναι, το Μπουζουξίδικο, εκεί η γωνία Πέτρου Ράλι και που εμφανιζόταν ο κύριος Αργυρός εκεί πέρα.
1: Ακριβώς, και μετά από 3 μέρες έδωσε διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά από 2 μέρες έγινε η συνάντηση του Ζαπίρη, η οποία επισημοποίησε το κάθετο διάδρομο και την ανάλυση του έργου αυτού από την ελληνική κοινοπραξία των δύο εταιριών.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν και πόσο, δηλαδή, βάσει τα δημοσιεύματα, τα πρώτα δημοσιεύματα που λέω ήταν χωρίς στοιχεία, ότι η κυρία Γκυλφόιλ επέλεξε ποια εταιρεία θα αναλάβει το έργο. Μου φαίνεται
2: πάρα πολύ τραβηγμένο τώρα. Σιγά μην η κυρία Γκυλφόιλ είχε τη δύναμη να επηρεάσει τέτοιες εξελίξεις με το χτύπημα των δαχτύλων της.
1: Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά και πάλι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή να υπονομεύσουμε ήδη τον κάθε διάλογο.
2: Ωραία. Τώρα, επί του πρακτέου, επειδή θα χρειαστεί και κάποιος να κουμαντάρει το μαγαζί εδώ πέρα, θα το αναλάβει ο κύριος Τζος Χακ, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης.
1: Μήπως
2: πάμε σε λύση, το έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, και ισχύσει το ουδής μονιμότερος του προσωρινού.
1: Κοίτα, αν κρίνουμε από την εμπειρία με τη δεύτερη θητεία Τραμπ, να σου πω ότι από τις 190 πρεσβείες που έχουν στο όλο τον κόσμο, σε χώρες και οργανισμούς, 92 έχουν πρέσβει. Όσους ανακάλεσε με την ανάλυση των καθηκόντων του, δεν έχουν καλυφθεί περισσότερες θέσεις. Ακόμα και η Γερμανία, δηλαδή, δεν έχει πρέσβει εδώ και ένα χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Έχει μια αλλεργία ο Αμερικανός πρόεδρος

0: επαγγελματίες διπλωμάτες, διπλωμάτες καριέρας.
1: Την άλλη δεν έχει και τόσους φίλους να βάλει σε όλες τις
0: πρεσβείες. Δεν έχει και τόσους φίλους. Ναι, εξαντλούνται και οι φίλοι και οι επιχειρηματίες.
1: Ή κάποιοι έχουν και σοβαρές δουλειές προφανώς.
0: Ναι, πάντως να σου πω κάτι. Η εκτίμησή μου είναι ότι η παρουσία του Τζος Χακ είναι ευτύχημα, θα έλεγα, σε εισαγωγικά περίοδο. Διότι είναι ένας πρώην υφυπουργό, βοηθός του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ασχολήθηκε με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει γνώση των όλων των σχετισμών και των εξελίξεων στην περιοχή.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος είναι ο Τζος Χακ.
0: Σοβαρός. Σοβαρός υπουργός θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί όταν ένα καρατομείται ένας πρέσβης, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα σε μια πρεσβεία. Πρέπει να κοντοσταθούν διάβλοι. Είναι πολλά που πρέπει να υπάρχουν. Αλλά λέμε ότι η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχε επαφές με τον Λευκό Οίκο, επαφές με υπουργούς. Η όλη δουλειά γινόταν από το δεύτερο, έτσι. Γιατί
1: μα ο κύριος Χακ την έτρεξε και την πρεσβεία κάποιους μήνες πριν έρθει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι. Και πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχει ένας πρέσβης με την Ουάσιγκτον, υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν αλλάζει όποιος και αν είναι. Δηλαδή η ανταλλαγή των τηλεγραφημάτων, οι ενημερώσεις, οι εκθέσεις, όλα αυτά γινόταν τον επιτετραμένο. Επομένως. Αυτό είναι ένα εχέγγυο ότι θα μπορεί να λειτουργήσει η πρεσβεία και θα μπορεί να υπάρχει ο διάβλος με τη γραφειοκρατία του State Department και με την Αμερικανική κυβέρνηση, έγκυρη ας πούμε και έγκριτη μέσω του Τζος Χακ, και ότι η παρουσία του εδώ θα βοηθήσει, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε ολόκληρη την περιοχή. Χρειάζεται ένας πρέσβης με γνώση των εξελίξεων και των σχετισμών. Και εν πάση περιπτώσει είναι και περίοδος που και η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις και απειλές που είναι και άμεσες.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και οφείλω να πω ότι τέτοιες εξελίξεις την κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Νίκος Μελέτης, εξαιρετικά έμπειρος διπλωματικός συντάκτης και της δημόσιας τηλεόρασης και του πρώτου θέματος, με σημαντικές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι μας ξημερώνει το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο είπε, με αυτό το οποίο είπε ο Νίκος, θέλω και εγώ να κλείσω. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα ευρύτερων συσχετισμών και ισορροπιών. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός, δεν χρειάζεται από την άλλη και μία αίσθηση ότι δεν έγινε και τίποτα όταν όλο το εγχώριο σύστημα και παρασύστημα είχε ζηλέψει τη δόξα της κυρίας Κίμπερλι και ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί της παντή τρόπο. Να μας γίνει μάθημα αυτό για την επόμενη φορά. Γιατί μέσα σε 4 χρόνια έχουμε 2 κραυγαλαίες περιπτώσεις διατών των αστέρων, και τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Γκυλφόιλ, διαφορετικού διαμετρήματος και διαφορετικού επίπεδου. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας για τον επόμενο που θα μας εμφανιστεί ως προφήτης. Και το λέω και για τους επιχειρηματίες και για τους πολιτικούς και για τους νταραβερτζίδες και για εμάς τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Βροχερή θα είναι. Προσέχετε στους δρόμους για να μην έχουμε ατυχήματα. Να πάμε όλοι σπίτια μας με ηρεμία και ευταξία. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Πέρης. Εμείς τα λέμε αύριο σε 11. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος του Αμαρουσίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση συνταξιούχων στην οδό Σταδίου, έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Εύβοια, Σκιάθος, Ρόδος και Αττική βρίσκεται στον κυκλώνα της κακοκαιρίας. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου, στον Οροπό, λόγω συσσόρευσης υδάτων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στη Ρόδο προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Το 112 είχε σε νωρίτερα και σε Σκιάθο και Εύβοια. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους της Σκιάθου, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της τις τελευταίες ημέρες, επικοινωνώντας με Αμερικανούς αξιωματούχους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες. Την έναρξη τεράστιας επιχείρησης εξερεύνησης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Γροιλανδία θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει μέσα από τη Γροιλανδία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές ή κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Μέρα γεμάτη θλίψη στην Ελλάδα. Κλαίνε και οι πέτρες της ακόμα. Μια μαύρη σκιά απλώνεται πάνω από τα βράχια, τα βρία, τις επαύλεις και τα ζάρα. Η μέχρι τώρα η αίρια του διπλωματικού lifestyle. Η γυναίκα που ύψωσε ακόμη πιο ψηλά την αστερόεσα. Ο μαγνήτης των κοσμικών, επαγγελματιών ή όχι, φεύγει. Φεύγει και μας αφήνει μόνους απέναντι στις ορδές των λύκων. Κίμπερλι, θα μας λείψεις. Την χαιρετάει μια τριμελής επιτροπή από θλιμμένους Έλληνες, η οποία αποτελείται από το Σταμάτη Καρλούτσο, ταυτόχρονα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, επίσης είναι μέλος αυτής της επιτροπής, φροντίζει και τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Η βροχή λοιπόν έδινε το ρυθμό της χθεσινής ημέρας. Οι ψυχάλες έπεφταν αργά μέχρι που ξαφνικά έγιναν μπόρα. Καταιγίδα, ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τα σημάδια ήταν ανησυχητικά εδώ και μέρες, αλλά πάντα μια μικρή ελπίδα φόλιαζε στις ανήσυχες καρδιές μας. Μάταιος κόπος. Την ώρα που για να ξεχαστούμε βλέπαμε τις απογευματινές εκπομπές, ο εφιάλτης χτύπησε την πόρτα μας.
5: Με μια λιτή δήλωση 21 λέξεων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Guilfoyle η παρέτησή της. Συμπλήρωσε πως ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ και της εύχεται καλή συνέχεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει τις διαθέσεις του μία ημέρα νωρίτερα, όταν είπε ότι είναι δυσαρεστημένος από την Guilfoyle και σκέφτεται την απομάκρυνσή της. Για να φτάσουμε εκεί, είχαν προηγηθεί τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal που έφερε στο φως διάφορα περιστατικά που εξέθεταν την Kimberly Guilfoyle. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε φερόμενες αφιλεγόμενες ενεργειές της, συμπεριλαμβανομένης απειλής προς αξιωματούχο της Ελλάδας, αποδοχής ανάρμοστων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και προσφορά χρήσης επιρροής της με αντάλλαγμα την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Η ίδια αρνήθηκε όλα τα περιστατικά, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την κρατήσει στη θέση της.
4: Γεια σου, Κίμπερλι. Ελπίζουμε κάποτε να ξανάρθεις. Όταν το δίκαιο θα κυριαρχήσει αυτό το άδικο εντελώς πλανήτη. Έχουμε γράψει και ένα τραγουδάκι. Στα αγγλικά βέβαια, γιατί ελληνικά δεν έμαθε. Μόνο κάτι τραγούδια μπουζουκιού.

0: Ακόμα μια κιθάρα, κιθάρα παίζει ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Τον θυμάστε από το Survivor. Θα ήθελα να τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά δεν τον αφήνει η θλίψη που έχει στη φωνή του. Γιατί και ο Ασημακόπουλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έκανε στενή παρέα με την Κίμπερλι. Και μάλιστα έβγαινε και το έλεγε ο άνθρωπος, λογικά όλα αυτά.
1: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
2: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα, πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
1: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
2: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει, θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
1: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
2: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με ποιον θα τρώει τώρα ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Survivor, τώρα που έφυγε η Κίμπερλι και η μοναξία θα κυριαρχεί στην καρδούλα του?

0: για το φίλι μας λένε, το στερνό και κρύφο κλαίνε για μένα που πονώ.
1: Χωρίς την Κύπερλη κυριαρχεί ένα συνέστημα. Το συνέστημα της μοναξιάς. Μόνο.

0: θα πατήσω ένα κουμπί και όλο αυτό να γίνει ένας εφιάλτης που θα ξημερώσει και θα δούμε ξανά την Κίμπερλι μαζί μας. Κανονικά να το πατήσω, όχι κατά λάθος. Γιατί ο Πανταζής πάτησε κατά λάθος ένα κουμπί και εκεί που ήταν ο Πανταζής ξαφνικά έγινε ο εγγονός του Πανταζή.
1: Πανταζή, βλέπουμε ένα βίντεο σας στο Instagram και βλέπουμε και πολλά σχόλια από κάτω που σχολιάζουν την εμφάνισή σας.
2: Παιδί, με αυτά τα ξέρει η κόρη μου πιο καλά. Εγώ κάποιο κουμπί πάτησα κατά λάθος και μου άλλαξε τη μούρη, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ κακομύρης, αχ, τα καινούργια τα μηχανήματα αυτά, τα διαόλια. Δηλαδή το ξέρετε τόσα χρόνια όπως το βλέπετε, έτσι είναι. Κάνα τη μύτη μου μόνο, γιατί δεν ανάπτυξα καλά. Από τρεις μήνες έκανα, πώς το λένε το, που είχα άπνιες, πώς το λένε διατιμητή.
1: Διάφραγμα.
2: Μπράβο, αυτό έφτιαξα μόνο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδατε σήμερα.
1: Ναι.
2: Πάτησε ένα κουμπί κατά λάθος. Αυτό.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν πατάς ένα κουμπί. Υπήρχε ένα παλιό τραγουδάκι. Πατάω ένα κουμπί, τα υπόλοιπα δεν λέγονται. Ας τα πει ο άλλος.

0: Γιατί όλη αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τα κουκιά. Τι κουκιά θα πάρουν τα κόμματα? Τι κουκιά θα πάρουν οι υποψήφοι? Οι νυν υπουργοί θα ξαναβγούνε? Θα τους βγουν τα κουκιά? Τι θα τους πούνε? Νίξ φαΐ. Και πάνω στην αναμπομπούλα μερικές φορές παρακούν. Αλλά αν είναι ο άλλος να πάει να πλακωθεί προκειμένου να γίνει είδηση, θα πλακωθεί ακόμα και αν δεν του έχουν πει κάτι σε βάρος του.
1: Τον καιρό που έρχεται, στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, είναι και λιτοδίαιτα, είναι τα καλύτερα ζώα. Άρα λοιπόν, θερμή παράκληση και αυτούς τους πολιτικούς, τους άξιους που έχετε εκεί κακούνε, να τα μεταφέρουν όλα αυτά.
2: Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό που κάθε πολίτη και ακούει? Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό εκεί κάθε και ακούει? Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μιλάει με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο?
1: Δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Είπατε άξιους πολιτικούς που κάθονται και ακούνε.
1: Δεν είπα άξιους. Ποιο το είπατε?
3: Άξιους είπε, δεν είπα.
1: Άξιους είπα.
4: Άξιους είπε, κύριε Λοβέρδο.
1: Κύριε Λοβέρδο.
4: Εντάξει, παράκουσε.
1: Εγώ κάτι τέτοιο πράγμα που δεν είπα.
0: Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Πώς το είπα. Να πάμε. Να μην ακούσει, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, κύριε Σαρόπουλε,
2: το είπατε ειρωνικά.
0: Κατανοητά, κατανοητά.
1: Το είπε ο
2: Σαρόπουλε. Είμαι εγώ. 40 χρόνια δημοσιογράφος. Πρωτού. Ξέρω πολύ καλά
4: πώς μιλάτε. Δεν έχει πρόθεση όμως να βρει κανέναν.
2: Με αυτή τη λογική νομίζουμε ότι λύνουμε προβλήματα. Με το να είμαστε προσβλητικοί έναντι των συνομιλητών μας.
1: Καλά, πόσα είπε. Δεν ήμουνα. Εσείς με προβάλλετε, κύριε Λοβέρδο.
2: Δεν έχω τίποτα να σταματήσω.
0: Κύριε Σαρόπουλε, δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση. Υπήρχε μια παρεμηνία. Ο κ. Ζεμπερδέ είπε αυτό που είπε αλογόκριτα. Εσεί είπατε αυτό, κατάλαβα.
4: Διευκρινίστηκε, κύριε Σαρόπουλε.
0: Δεν υπάρχει θέμα, κύριε Σαρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, πραγματικά άλλο είπε η άξιοι και άλλο άκουσε ανάξιο. Αλλά έγινε σχετική βαβούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή που βασίζεται στα γνωστά, σε μια παρεξήγηση.

0: Τραγούδι αυτό ονομάζεται «Η Προδοσία». Και μου δίνει ευκαιρία να απευθύνω πρόσκληση στο Open. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι του Open, επειδή μαθαίνω διάφορα που δεν θέλω να τα πιστέψω, ελπίζω να είναι μια παρεξήγηση αυτά που λέγονται, ότι δήθεν δεν είστε ευχαριστημένοι από την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, δημοσιογράφος με το Δέλτα Κεφαλαίο, και ότι δήθεν το 1,4-1,5 που κάνει δεν σας φτιάχνει. Μια χαρά είναι. Έτσι και τολμήσετε και προχωρήσετε σε διοικητικά μέτρα, αλίμονό σας, αυτό έχω να σας πω μόνο, αλίμονό σας. Εμείς τι θα παίζουμε στην εκπομπή?
1: Για να αντιλυπόμαστε, είτε λαθούμε τελείως.
2: Δεν λοιπόν υπάρχει κανένα ηθικό ή ποινικό δίκαιο σε καμία πολιτισμένη κοινωνία που να μεταβιβάζει τα κακουργήματα των γονέων στις πλάτες των παιδιών.
1: Προφανώς, αλλά δεν σημαίνει ότι στα 19.
2: Αφήνει να εννοηθεί, το αφήνει να εννοηθεί.
1: Το ότι δουλεύει στα 19 δεν είναι κάτι φοβερό. Άλλοι σπουδάζουν, δουλεύουν, μεγαλώνουν παιδιά, κάνουν χίλια δύο πράγματα. Γίνονται μανάδες από τα 18.
3: Μην ξεχνάς ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε πλασμαφαίρεση, τη έκανε η μητέρα τη πλασμαφαίρεση, τη βεντεοσκοπούσε, ποια είναι η ψυχολογία αυτού του παιδιού χωρίς να το θέλει και υποβλήθηκε σε μέθη.
1: Προφανώς δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι κάτι προφανώς που θα αποδειχτεί αν θα ήταν εγκληματική.
2: Τότε τι σφορτώνει με την κοινωνική καταγραφή, επειδή φέρει το.
1: Δεν είναι κοινωνική καταγραφή, απλά να μην αδικούμε.
2: Επειδή φέρει ένα επώνυμο. Αυτό, Ανδρέα μου, δεν είναι παρά πρωτόγονος κανιβαλισμός.
1: Να μην αδικούμε τους πραγματικούς ήρωες αυτής της ζωής, οι οποίοι δεν έχουν ένα μαξιλαράκι οικονομικό από πίσω και παρόλα αυτά δουλεύουν και αναλαμβάνουν ίδιες καταστάσεις.
3: Θα μου επιτρέψετε να δώσω την πάσα στον Δημήτρη Κόκοτα να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, γιατί πρώτον δεν μ' αρέσει να τον διακόπτεται ούτε εμένα ούτε στον ίδιο. Και θέλω, παρακαλώ, Δημήτρης, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Τι φοιτηλιές έχεις βάλει?
2: Δεν κάνουμε μονόλογο.
3: Τι φοιτηλιές έχεις βάλει?
4: Να πω μόνο ότι οικονομικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί όλοι οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσμευμένα.
1: Θα έχει μείνει κανένα μανικετόκουμπο, θα υπάρχει τίποτα.
3: Τώρα,
5: Ανδρέα, τώρα αυτό που είναι κάνεις δεν είναι ωραίο. Αλήθεια.
1: Δεν θα υπάρχει.
5: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Πραγματικά.
1: Εδώ έχει αποκαλύψει και η εκπομπή και ο Νάσος τόσες μέρες ότι υπάρχουν μανικετόκουμπα που κάνουν 12, 15, 20 χιλιάδες ευρώ.
5: Ανδρέα, πραγματικά.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ανδρέα, μου έχει καταλάβει ότι μιλάμε για παιδιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλη αυτή η φασαρία έγινε γιατί ψάχναν να βρουν κατά πόσο ευθύνεται η κόρη των γιατρών για αυτά που έκαναν οι γονείς της. Ξεχνάμε όμως το θέμα. Πάμε να πούμε διάφορα πράγματα σε σχέση με τη ζωή που έχουμε εδώ στις πόλεις. Είναι μια νέα ενότητα. Η σκέψη μας θα πηγαίνει σε επαγγελματίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
7: Και με ζέστη και με κρύο.
0: Για παράδειγμα, τους οδηγούς και το προσωπικό των απορριμματοφόρων. Μαζεύουν τα σκουπίδια και τέτοια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Okay.
3: Okay, τι?
4: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Email onerpapakialfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και είναι ο Γιώργος που λέει «Ζεσουί Κιμπερλί». Πολύ σωστά. Καλημέρα, καλημέρα και σε ένα Γιώργο. Η Όλγα μας λέει «Χάσαμε το κορμί πατριώτη». Μεγάλη απώλεια. Όλος ο κόσμος συμμετέχει σε αυτή τη πανελλήνια θλίψη. Ο Παναγιώτης λέει «Καλημέρα κύριε Περί, καλημέρα κύριε Παναγιώτη». Μην εστιάζεται λέει μόνο στον αποχωρισμό της Κίμπερλι. Ναι, αβάσταχτη επίσης θα είναι και η αποχώρηση του στυλίστα της. Βεβαίως, του Fancy James. Τέτοια προσωπικότητα δεν θα ξαναπεράσει, συμφωνούμε και μάλιστα έχουμε εκφράσει και τη συμπαράστασή μας στον Νίκο τον Κοκλώνη που μαζί θα κάνανε δίδυμο και θα εμφανίζονταν στην εκπομπή, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί αυτή η ωραία συνεργασία. Έχουμε και τον Πάνο, ο οποίος μας λέει: «Πρέσβης καρδιά μας, η μοναδική που είχε νοοτροπία δικιά μας, ντόπια ελληνική, σωστά». Και ο Σότος λέει: «Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή. Θέλουμε επάνω εδώ παπανότα». Και εμείς δεν θέλουμε, νομίζεις. Προσπαθούμε πώς και πώς, επειδή δεν μπορούμε, δεν συμπίπτουν οι ώρες, να βάζουμε αποσπάσματα από την εκπομπή, αλλά δεν μας προσφέρει φέτος πάρα πολλά. Θέλω να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό χτες. Παιδιά, έπαιζε άθλια στο πρώτο ημίχρονο. Λέω: «Θα βγούμε 100-0. Μετά κάθομαι και το ξανασκέφτομαι. Λέω: 100-0 αποκλείεται. 100-0, μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει τους αντιπάλους του.
10: Για άλλη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας και το rebranding του πάνε στον κουβά όλα μαζί. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης σκοτώνονται για για μία θέση για τη δεύτερη, αλλά είναι προφανής και εμφανής η αδυναμία τους να προβάλλουν εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και κλείνω. Εξωτερική πολιτική Μητσοτάκης 100-0. Mm-hmm. Αμυντική και εξοπλισμοί Μητσοτάκης 100-0.
11: Ωραία.
10: Μακροοικονομία Μητσοτάκης 100-0. Μάλιστα. Δεν πειράζει. 100. Αυτή είναι η γνώμη μου. 100-0.
11: Μάλιστα.
10: Σήμερα έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αμήνης από την Ινδία,
11: ναι,
10: και θα μπουν να δώσουν να κάνουν επενδύσεις σε ελληνικά ντρόουν. Θα πει σήμερα το Δένδια 100-0. 100-0. Η διασύνδεση IMEC είναι 100-0.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: 100-0 ρε παιδιά. Όχι 99, 100-0. Να είμαι μονότερμα. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν από τη μεγάλη τους περιοχή.
12: Με παίρνεις για παιδί και μου κακομιλάς.

0: Λέει τι ωραία που τα λέει όμως ο Πορτοσάλτ. Τώρα πλέον του κάνουν πλάκα και οι άλλοι που είναι δίπλα του, έτσι. Αλλά και αυτός το παίρνει πολύ ελαφρά. Είναι καλός τύπος για παρέα. Τι θέμα πάμε τώρα. Α, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Πορτοσάλτ. Λέω να μιλήσουμε για το λιβάνισμα. Πώς γίνεται το λιβάνισμα? Μέχρι τώρα νομίζατε ότι παίρνουμε απλώς ένα λιβάνι και καθαρίσαμε, έχουμε επαφή με το θείο. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να παρακολουθείτε το Instagram και να βάζετε τον οβολό σας προκειμένου το θείο να έρθει και να σας χτυπήσει την πόρτα.
1: Και τώρα θα σας δείξω πώς λιβανίζουμε. Κάνουμε το καρβουνάκι γκρι, ό,τι ώρα και μέρα μας βολεύει. Καλό είναι να το κάνουμε κάθε μέρα, ειδικά ό,τι αφορά το λιβάνι των χρημάτων. Είναι πολλά λιβάνια ενεργοποιημένα, όλα από την Αίγυπτο, με χρυσό, ασήμι, πράσινο που είναι το χρώμα του χρήματος, μπλε της επιτυχίας και χρυμπάρι, 7 βασιλιάδες. Ανεβάζει πάρα πολύ τη δουλειά, πάρα πολύ τη δουλειά, ή ό,τι δουλειά και να είναι, ό,τι μαγαζί και να είναι, αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων, είναι και της τύχης. Βάζουμε λίγο εδώ, μια τσιμπιά, λιβανίζουμε όλο το χώρο και λέμε πολύ συγκεκριμένα λόγια, τα οποία σας τα έχω γραμμένα και θα σας τα στείλω μαζί με την παραγγελία. Και το λαδάκι του φυσικά και το τυχερό πετράδι. Λιβάνι και λαδάκι χρημάτων και τύχης, τώρα γιατί τελειώνουν.
0: Πάρτε τα παιδιά για να έχετε λεφτά, το λιβάνι. Είναι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, όχι τρίχες. Τώρα εδώ που τα λέμε, παλιά, κυρίως στο ρεμπέτικο το κλίμα, όταν έλεγαν ότι έρχεται ένα λιβάνι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, άλλα σκεφτόντουσαν.

Οπα. Παιδιά, έχει έρθει εδώ το προσωπικό, ψηλά ιστάμενο, και χορεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πάρτι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στον Αλφα Radio 99. Με αφορμή το λιβάνι και τις αναθυμιάσεις που προκαλεί.

0: εσείς εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Διαβολεμένο κέφι, όπως γνωρίζετε, επικρατεί αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Στο στούντιο υπάρχει, πέρα από η χορευτική ομάδα, και ο Σταμάτης Καλούτσος που συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο, και Χριστίνα Μούγιου που μας φέρνει ηχητικά φρέσκα, σαν τα κουλούρια τα βγάζει από το φούρνο. Ο Βαγγέλης Περής εδώ, φούρναρης, στο μικρόφωνο, και σκέφτομαι μήπως συμμετέχω και σε εκλογές. Δηλαδή θα δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και μετά θα κατέβω προκειμένου να αλλάξω τις ισορροπίες. Θα μου πείτε λολό είσαι. Ναι, θα το πείτε και θα έχετε δίκιο. Αλλά τα ίδια λέει και ο Πάνος Καμένος.
3: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Εγώ πάντα είχα γυνάτη με τον Σαμαρά το 1993 που ανάτρεψε την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Είχε στείλει Ευάγγελο Σαβέρος τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάζει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Στις εκλογές της πρώτης δεν θα κατέβει.
4: Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
4: δεν θα
3: αφήσει ο Σαμαρά να εκβιάζει την παράταξη ακόμα μια φορά. Το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασόκ το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
5: Αν δεν
2: φαντάζομαι
5: αυτή
2: θα κατέβει, όπως το λέει, για να ζητήσει μια νέα νοπή λαϊκή εντολή. Μάλλον με τον Τσίπρο θα πάει. Έχει έτοιμο και τον λόγο.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, το ακούει η νεολαία και φτιάχνεται. Τι άλλο γουστάρει πάρα πολύ η νεολαία? Να βλέπει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ας πούμε. Κάποτε ήταν στο ίδιο κόμμα, το θυμάστε? Δηλαδή, πως στην ίδια κυβέρνηση. Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Καμένο. Ποιος θα θυμάται όλα αυτά, να μου πεις? Επομένως, έχουμε υποχρέωση για να θυμηθούμε αυτές τις ωραίες εποχές. Γιατί εμείς θυμόμαστε. Μετά τον Καμένο, να πάμε στη ζωή.
1: Λύκη με προβιά προβάτου! Λύκη με προβιά προβάτου είστε! Λύκη με προβιά προβάτου, κυρία Ράπτη! Ξέρανε οι γονείς όταν τους λέγατε, αν θέλουνε ψυχολόγο, κυρία, ότι παίρνατε τα υπολείμματα των παιδιών τους και τα πετάγατε!
2: Δεν ακούγεστε τώρα, κυρία Ράπτη, θα σας δώσω το λόγο.
1: Εσείς ψεύδεστε, ψεύδεστε ασύστολα, κοροϊδέψατε τον κόσμο και νομίζετε ότι οι γονείς που χάσανε παιδιά θα το βουλώσουνε. Δεν θα το βουλώσουνε, γιατί αφαιρέσατε τις ζωές των παιδιών τους και την ώρα που μπαζώνατε τους κοροϊδεύατε.
2: Κύριε Ράπτη, δεν ακούγεστε.
1: Καρθείτε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο. Θα έρθείτε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο και εσείς και ο Πλεύρης.
2: Συνεχίστε, κυρία.
1: Και εσείς και ο Πλεύρης. Εμείς θα ντρεπόμαστε. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Θα ντρέπονται οι άλλοι και όχι εσείς που σκοτώνατε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τους λύκους είχαμε να τα ακούσουμε χρόνια. Από την εποχή που βροντούσε Όλυμπος και άστα τα γιώνα. Μου γκρίζαν τα γραφά. Χαίρετε η στεριά. Στα

0: πολύ τρομώ.
1: Υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Βουλή. Ακούσαμε προηγουμένως τη ζωή με την κυρία Ράπτη, είχαν μια αντιπαράθεση. Αλλά στην κοινωνική μας ζωή, κυρίως στον πολιτισμό, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουμε σπάσει την άτιμη την αλυσίδα που μας ευάρενε θανατερά και πλέον οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Παλιά ο Λιάγκας είχε ένα πρόβλημα με τη Βανδύ, αλλά πήγανε σε κοινά γενέθλια, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και ήρθε η ειρήνη παγκόσμια.
2: Για πες μας, αν μίλησες με τη Βανδύ, αυτό μας καίει.
3: Δεν φαίνεται ότι μίλησα.
2: Πολλά μας καίνε, αλλά μίλησες με τη Βανδύ.
3: Γιατί δεν μιλούσε με τη Βανδύ?
4: Δεν μιλούσε, όχι.
3: Γιατί?
4: Γιατί θυμάσαι το θέμα με το περιπολικό πέρσι που είχαμε αναδείξει με αυτή την εκπομπή.
3: Θυμάμαι, ναι.
4: Την είχα στεναχωρήσει και γι' αυτό ακριβώς δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε βρεθεί βέβαια για να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μιλούσαμε, είχα παγώσει η σχέση μας. Και χθες.
2: Αγαπηθήκατε.
4: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη Δέσποινα. Ακόμα και τότε είχα πει ότι η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Το είχα πει 100 φορές. Είχα πει ότι η αστυνομία έκανε λάθος τότε.
2: Ναι.
4: Και η Δέσποινα που δεν όφερε να ξέρει μπήκε μέσα.
2: Ναι.
4: Έτσι. Όμως, αυτό που μένει γύρω-γύρω είναι ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με τη Βανδύ.
2: Mm-hmm.
4: Κανείς δεν θα πει την αλήθεια ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία. Η Βανδύ ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Κακώς όμως η Βανδύ στοχοποιήθηκε. Και επειδή το ξέρα ίσως ότι θα γίνει αυτό, κακώς έπαιξα το θέμα. Το δέχομαι. Έτσι. Δεν στοχοποίησα ποτέ τη Δέσποινα. Όμως η παράπλευρη απώλεια.
2: Ναι.
4: Και, μα δεν πουλάει ο Λιάγκας, θα βλέπετε την αστυνομία.
2: Δεν το συζητήσατε όμως.
3: Σε παρακαλώ.
4: Γιατί?
3: Γιατί η Βανδύ δεν έχει μάτια να δει τι έγινε. Να το δει και να μπει με
4: νοπό. Τέλος, εντάξει τώρα, κοίταξα.
2: Δεν το συζητήσατε. Όμως το έχω πει το Λιάγκα. Κατάλαβε τις προθέσεις σου και το τι είπες. Δηλαδή το αναλύσατε.
4: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολύ παρέα, έχουν συνυπάρξει τηλεοπτικά 4-5 φορές, έχουν βρεθεί και έξω αρκετές φορές κτλ. Και έχουν υπάρξει φίλοι, όχι κολλητοί, αλλά φίλοι και με εκτίμηση, κάποια στιγμή όταν φεύγει τα βρίσκουν. Και θέλω να πω ότι η Δέσποινα ανήκει σε μένα, σε μια κατηγορία ανθρώπων που παρότι δεν κάνω καθημερινή παρέα μαζί τους, την εκτιμώ πάνω απ' όλα και την αγαπώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Επιτέλους είχαμε πέσει στη μαυρίλα. Α, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, έτσι. Τέλειωσαν οι συγκρούσεις. Αγκαλιές, φιλιά. Πήγαν στην αρχή τα παλιά.

0: Εντάξει, τώρα που ηρεμήσαμε και ο Γιάνκας τα βρήκε με τη Δέσποινα Βανδύ, ας ασχοληθούμε με τα τρέχοντα, δηλαδή πώς θα πληρώσουμε το πετρέλαιο, γιατί έρχεται χειμώνας από ό,τι βλέπετε, ή πώς θα βάλουμε μερικά λίτρα βενζίνης. Χρειάζονται χρήματα. Δεν τα έχουμε τα χρήματα. Δεν τα έχουμε, γιατί είμαστε και λίγο χαζοί, να σου πω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που αν τους έχεις στην ημερομηνία γέννησή σου, αν το χρησιμοποιείς σωστά αυτό το δεδομένο, μπορεί ξαφνικά να γεμίσεις στο χρήμα. Πήγα από κάτι άλλο.
1: Σε ποιους έρχονται τα χρήματα πιο εύκολα? Αν κάποιος έχει στην ημερομηνία γέννησής του το 10, για παράδειγμα έχει γεννηθεί 10 στις 28 του μήνα ή τον Οκτώβριο, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα μπορεί να έρχονται μέσα από άλλους ανθρώπους. Παράδειγμα, μέσα από σύζυγο, σύντροφο, κληρονομιά ή γονείς. Το δικό του έργο είναι να πάρει αυτό που του δίνεται και να το πολλαπλασιάσει. Η ημερομηνία γέννησής σου υπάρχει το 8, τότε σημαίνει το άτομο έχει έντονη αίσθηση των χρημάτων, όσο και να ανησυχεί για αυτά. Έχει την ικανότητα να βρίσκει τρόπους να δημιουργεί. Αν υπάρχει το 4, τότε τα χρήματα έρχονται μέσα από παραγωγική δουλειά και σύστημα. Όταν αυτός ο άνθρωπος δημιουργήσει μια σταθερή δομή, μπορεί να έχει σταθερά καλά έσοδα. Αυτοί οι τρεις αριθμοί θεωρούνται από τους πιο χρηματικούς αριθμούς. Και αν υπάρχει το 5, αν έχεις γεννηθεί στις 5 ή το Μάιο, τότε μπορείς πολύ πιο εύκολα να κερδίσεις χρήματα μέσα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε συμπαθούν, σε ακούν και σε ακολουθούν. Και ακριβώς η γνώση σου, η ικανότητα να τις μεταδίδεις, μπορεί να γίνουν πηγή εισοδήματος για σένα.
0: Είπε κάπως τα νούμερα. Τα μισά νούμερα από το 1 μέχρι το 10, αλλά εντάξει. Πρέπει να προσέξεις, η αριθμολογία είναι επιστήμη σοβαρή. Μπορεί να κάνεις και συνδυασμούς για να κερδίσεις το λότο. Όπως ακούμε τώρα, είναι ο Ρέντσο Άρμπορε, το τραγούδι είναι δικό του. Είναι το Ρενάτο Καροζόνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αλλό. Συνεχίζουμε τη συμπαράστασή μας στην Κίμπερλι. Ζεσουή Κίμπερλι, όπως είχε πει και ο Γιώργος που στείλε μήνυμα. Θες να στείλεις μήνυμα, ευχαρίστως. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν πεις email που παλιά είχατε, τώρα δεν έχετε? Βεβαίως και έχουμε. Οι παραδόσεις είναι για να διατηρούνται. onair@alfaradio989.gr. Και το Viber 6947-989-989 με χρέος το δεδομένο του προγράμματος που έχετε. Και είναι και ο Σπυρίδωνας στην παρέα. Τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να μας πει ότι τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί μ' αρέσει, Βαγγέλη, γιατί στον κόσμο σου. Όλοι νομίζω ότι στον κόσμο μας είμαστε. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση, αδερφέ. Και υπάρχει και μια παρατήρηση την οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε. Καλό θα ήταν να γίνει και ένα τραπέζι ειδικό να συζητηθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέμε τα οζέπι και τις καζομάρες έχουν εξαφανιστεί. Αυτό που παλιά λέγαμε χοντρούλες και εμάς που μας αρέσει θα κάνουμε. Γενικότερα έχει εξαφανιστεί ο τύπος του Έλληνα, ο σωματότυπος που είχαμε αγαπήσει. Του Έλληνα και της Ελληνίδας. Δηλαδή γινόμαστε ξερακιανοί. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Τι μας έχει μείνει, ρε παιδιά? Η ωραία μας εμφάνιση και το γέλιο. Το γέλιο αυτό που έχουμε, που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Ό,τι και αν συμβεί, με ένα γέλιο τα ξεχνάμε όλα. Και θέλω να μας το κόψουν γι' αυτό. Ποιοι είναι αυτοί? Στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών έχει μπει κόφτης γέλιου. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε επιτέλους?
8: Κύριε Μόσχο, όσο ο κύριος Νικολακόπουλος μιλούσε και έλεγε τις απόψεις της κυβέρνησης, σας έβλεπα κάποια στιγμή μηδιάσατε. Γιατί?
9: Γιατί νομίζω ότι είναι αστεία αυτά που λέει ο κύριος Νικολακόπουλος.
8: Εγώ δεν το είχα αντιληφθεί ότι γελάει. Και εμένα μου φαίνεται αστεία πολλά από αυτά που λέει, αλλά προφανώς αντιμετωπίζω με κάποιο σεβασμό τους συνομιλητές. Αν νομίζει ότι θέλει να μιλήσουμε με αυτό το ύφος και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, νομίζω ότι δεν αρμόζει.
10: Θα πάμε στα επιχειρήματα.
8: Επειδή δεν αντιληφθεί ότι γέλαγε, έτσι. Και εγώ μπορεί να μου έρχεται το γέλιο, αλλά δεν το κάνω από σεβασμό.
10: Είναι σαφές.
8: Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση,
10: θα πάμε στα επιχειρήματα. Έτσι. Και εγώ σας ρωτάω, λοιπόν, κύριε Μόσχο, τι από αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση έχουν γίνει?
9: Αρχικά δεν ήξερα ότι μια κυβέρνηση μπορεί να ποινικοποιήσει και το γέλιο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Ήταν ο κύριος Μόσχος, σύντροφος Μόσχος, εκπροσωπούσε το κόμμα Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Απέναντί του ο κύριος Νικολακόπουλος γελούσε τη μια ο ένας, άλλος δεν μαρτυρόταν. Το συμπέρασμα είναι ένα.

Εντάξει, όλα τα παλιά τα λαϊκά τραγούδια περιγράφουν κάτι δεσμούς που δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι χάλια όλοι. Ψέματα, κλαίνε. Τα γελάει άλλοι ενώ ο άλλος είναι διαλυμένος. Κάτι ωραίο δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Βεβαίως το τραγούδι είναι άψογο. Γιάννης Παπαϊωάννου, Ρε Ναντάλια.

Καθώς ακούμε το ωραίο μπουζουκάκι, έρχεται ένα μήνυμα που μας θυμίζει τον Καμένο, που λέγαμε προηγουμένως ότι το καλύτερο που έχει πει ήταν εσύ στα τέσσερα, όταν αναφερόταν στους βουλευτές του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, τι μου είδες. Και όχι μόνο αυτό, θα συνεχίσουμε τα θέματα της πολιτικής. Και επειδή ακούμε λαϊκό τραγούδι, θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και λαϊκού τραγουδιού.

0: Δεν μπορεί επειδή είμαι καλλιτέχνης να είμαι και σοφός και να ξέρω να έχω τη διπλωματία να απαντήσω. Έχω ένα χαρακτήρα που είναι αυθόρμητος και λέει κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν τα παίρνω πίσω.
1: Με την πολιτική τι σχέση έχεις?
0: Καμία.
1: Θα πολιτευόσουν ποτέ?
0: Όχι, δεν το έχω. Για μένα αριστερή, δεξί, κεντρώη. Για μένα είναι... Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα τι πιστεύει και τι πρεσβεύει ο καθένας, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να τον αγαπώ και να εύχομαι να του έχει δώσει ο Θεός μυαλό αυτόν που κυβερνάει, να περνάει ο κόσμος καλύτερα, να κάνει τη δουλειά του καλά.
1: Στα μάτια μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
0: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
2: Γεια σου ρε, ο Γονίδης. Αρτίστας. Και φέραμε και το Τζίμι Φοντάνα από πολύ μακριά να τραγουδήσει ένα σχετικό τραγούδι.

0: Ο Τζίμι Φοντάνα που ακούμε είναι πολύ ωραία φωνή. Και ήταν χαρακτηριστική η εμφάνιση. Φορούσε γυαλιά, γυαλιά μοιοπίας. Όπως φοράει τώρα ο Λευτέρης Πανταζής, ας πούμε, που εμφανίζεται σε διάφορα στο TikTok φορώντας γυαλιά. Απλώς η διαφορά μεταξύ Τζίμι Φοντάνα και Πανταζή, εντάξει, πέρα από το καλλιτεχνικό ρεπερτόριο, είναι ότι αν έβλεπες τον Τζίμι Φοντάνα, λέγεις είναι ο Τζίμι Φοντάνα. Τώρα μπορεί να δεις τον Πανταζή στο TikTok και αν λες ποιος είναι αυτός. Ήταν σαν να τον είχαν τσιμπήσει μέλισσες, κάτι περίεργο, όπως είπε ο ίδιος, ένα κουμπί ήταν το οποίο έκανε όλη τη ζημιά. Αλλά αυτή η ζημιά έδεσε ακόμα περισσότερο την οικογένεια, γιατί η αγαπημένη του κορούλα, η Κόνη Μεταξά, βρήκε την ευκαιρία να βγει, έχοντας δίπλα τον Πανταζή, αλλά κανονικό αυτή τη φορά, και να υπερασπιστεί ακόμα και την εμφάνισή του.
1: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάριδε! Κακοί άνθρωποι!
0: Ούτε τη μούρη του έχει πειράξει. Μούρη δεν είναι μια πολύ περίεργη λέξη. Είχαμε καιρό να την ακούσουμε από την εποχή που ο Καρβέλας ήταν με τη Βύση. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά? Βέβαια δεν το έχει γράψει για τη Βύση αυτό. Άλλη ήταν η ευκαιρία, παλιές ιστορίες. Ήταν και ωραίο βίντεο κλιπ που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Ήρθε ένα πάνω κάτω στη σχέση του Καρβέλα. Φαντάζομαι τα ξέρετε με τη Βύση. Βέβαια, έχουμε σύγκρουση. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Τι εκπομπή είμαστε. Δεν υπάρχει εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση αλλά και στα site που να μην ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έχουμε νέες εξελίξεις. Αυτό έλειπε να μην έχουμε, ρε παιδιά.
1: Μικροπρέπειες και αθλειότητες από κύκλους της Βύση. Εγώ δεν κάνω διαρροές ούτε βομβαρδίζω τα μέσα, λέει ο Καρβέλας. Με νέα ανακοίνωση του, ο Νίκος Καρβέλας.

0: τοποθετείται και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, διαψεύοντας κατηγορηματικά ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Ο γνωστός συνθέτης υποστηρίζει ότι όλα τα εισοδήματά του, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρείας με οποία συμμετέχει, είναι νόμιμα, δηλωμένα και ότι είχε εκπληρώσει στο ακέραιο τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, στρέφεται κατά προσώπων από το περιβάλλον της ανασβήση, τα οποία κατηγορεί για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την προσωπική του περιουσία. Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό του ΟΑΚΑ και στην προηγούμενη διαφωνία του με την τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής. Ο συνθέτης τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του, ενώ προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους αναπαράγουν, όπως υποστηρίζει, αναλυθεί και προσβλητικά δημοσιεύματα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
2: Πώς έγινε αυτό το ζευγάρι, έτσι. Στο μεταξύ, όντως, δηλαδή υπάρχει ένας στρατός βυσόπληκτων που στέλνει συνέχεια μηνύματα απειλητικά. Και σε μένα. Γιατί? Θα δεις τι θα πάθεις, ξέρουμε πού μένεις. Απειλές. Και όταν ψάξεις να βρεις, οι περισσότεροι δεν έχουν άλλα στοιχεία. Αλλά όσοι έχουν, είναι φίλοι της Βύση. Ρε, αναμάζεψε τους.
3: Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα ως το πρωί.
2: Άκου τι λέει τώρα. Ο Καρβέλας, αυτός με τη φωνή του Βοιατζή.

0: κάτι να σ' αγαπώ. Δεν το ξέρεις, ε?
1: Μου διαφεύγει αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Τι ξέρεις, τι ξέρεις.
1: Ξέρω άλλα.
0: Ναι, για πες.
1: Όχι. Έχει πει τόσα η Βύση.
0: Ναι, ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ξέρεις τη Γιώγιου κυρίως.
1: Εννοείται.
0: Να τα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε. Έχει καταγραφεί η επικαιρότητα και στο δελτίο, αλλά και στην εκπομπή που ακολουθεί, Δημήτρης Τάκης. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Καλά να είμαστε, άντε για.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη ως αργά τη νύχτα. Πολύ θυελώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 έχει σε νωρίτερα σε Ρόδος, Σκιάθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του Οροπού. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Κανονικά αποχώρησαν από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Νέες αναχωρήσεις αναμένονται πιθανότατα μετά τις 4 το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε μισή ώρα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολυνεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Συνελήφθησαν 33χρονος και 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Η εμπριστική επίθεση φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα, με τον τοπικό αξιωματούχο να μπαίνει στο στόχαστρο κατά λάθος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους. Στον διεθνή χώρο, στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και μόλις ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Σήμερα θα κάνουμε στην κυριολεξία λογαριασμό σε λίγη ώρα, μόλις θα ανακοινωθούν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης, συγγνώμη, από τον Υπουργό Ενέργειας και τον κύριο Πετραλιά. Γύρω στη 1:30 αναμένονται οι ανακοινώσεις. Μόλις τις έχουμε, θα σας τις μεταδώσουμε και θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι θα υπάρχει μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και με άλλο τρόπο η κυβέρνηση θα συνεχίσει και την επιδότηση στην αμόλυβδη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την συμμετοχή των δηληστηρίων που, από ό,τι ξέρουμε, έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα 20 λεπτά. Θα δούμε πόσο θα συνεισφέρει η κυβέρνηση και πού αλλού θα συνεισφέρει η κυβέρνηση. Όλη αυτή την εικόνα των καυσίμων θα την μάθουμε σε λίγη ώρα. Και όλη αυτή η εικόνα της ενεργειακής κρίσης και της συνέπειας που έχει στα νοικοκυριά, στους προϋπολογισμούς, στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, παντού, αρχίζει και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είδαμε χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη, όχι για να μας πει αυτά που είδαμε χθες, αλλά για να μας δώσει κάποια πιο ουσιαστικά μηνύματα που στέλνει η δημοσκόπηση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μετά τη 1:30 θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος, και για να μας σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για να πούμε 2-3 επιπλέον πράγματα όσον αφορά το νομοσχέδιο που εισηγείται στη Βουλή και έχει να κάνει και με την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Τώρα, για να ξεκινήσουμε πολύ έτσι χιουμοριστικά, έχετε ακούσει πάρα πολλά για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα της Wall Street Journal που έχει όλο το παρασκήνιο, τις απεγνωσμένες προσπάθειες που εκείνη έκανε μέσω του περιβάλλοντος Τραμπ να διατηρηθεί στην θέση της, έστω και στο παραένα, και βεβαίως το απόλυτο άδειασμα του Προέδρου Τραμπ, που δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θέλει να γλιτώσει ο ίδιος το κόμμα του, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος βασικά και η οικογένειά του, δεν λογαριάζει κανέναν, διότι την άδειασε μεγαλοπρεπώς την κυρία Γκυλφόιλ, ενώ μέχρι πρότινος ξέραμε ότι είναι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, όσοι και από την πλευρά της κυβέρνησης εκθίαζαν την κυρία Γκυλφόιλ, έλεγαν ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον πρόεδρο, ακόμα και αν αυτός κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι στο πολύ πολύ στενό, όχι φιλικό απλά, και οικογενειακό περιβάλλον. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εντάξει, μια σχέση είχε, λέει, με τον γιο μου, όχι και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές και όταν υπάρχει ο φόβος, τα πετάς τα παραπανίσια σακιά από το πλοίο προκειμένου να διασωθείς εσύ και να μην βουλιάξει το σκάφος. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση είναι και η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου στην μέχρι πρότινος νύφη του, που δεν έγινε ποτέ, δυστυχώς για εκείνη. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λίγο χιουμοριστικά, υπάρχουν δύο φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, γιατί ο Αριστοφάνης είναι πάντα μέσα μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αυτές οι δύο φωτογραφίες, η μία είναι από ένα τοίχο, τώρα δεν ξέρω αν είναι AI, μπορεί και να είναι AI, όπου γράφει ο τοίχος κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και υπογράφει Αργυρός το αλφα με τον κύκλο, το αλφα της αναρχίας δηλαδή. Διότι μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ που φεύγει, τώρα θα τα ακούει για πολύ καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που ξέρετε ήταν φίλοι, γνωστοί, θα γινόταν και κουμπάρι, δεν ξέρω αν η κουμπαριά αυτή θα συνεχιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα ό,τι εγώ βλέπω, τουλάχιστον σε τηλεοράσεις Γκυλφόιλ, συνοδεύεται από τραγούδι του Αργυρού. Και καταλαβαίνετε, μαζί με το βασιλικό πια που ξεραίνεται, δεν θα ποτίζεται και η όποια γλάστρα. Το δεύτερο, που είναι ακόμα πιο ωραίο, και αυτό είναι σίγουρα AI, μου εστάλει πριν από λίγη ώρα, είναι από τη μία η κυρία Γκυλφόιλ, που απελήθη από τον Ντόναλντ Τραμπ, και από την άλλη πλευρά ο Σταμάτης Ζαχαρός, που απελήθη από το One, και κρατάνε και οι δύο ένα πανό. Και τι γράφει το πανό? Καμία απόλυση να μην περάσει. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω δει σήμερα και επειδή γέλασα τόσο πολύ, κυρίως για την κυρία Γκυλφόιλ, το καταθέτω και αυτό έτσι, για να πάει καλά η μέρα και να ξεκινήσουμε αυτό το μεσημέρι πιο χαλαρά και χαμογελαστά. Λοιπόν, να σας πω και καλό χειμώνα επίσης, διότι είχαμε και τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό του Παρνασσού, πάνω στο βουνό, δηλαδή εκεί που παίρνουμε το lift για να πάμε πάνω στο χιονοδρομικό, το έχει στρώσει κανονικά και έχουν ανεβεί και κάποια αυτοκίνητα εκεί, τα οποία έχουν γεμίσει χιόνι και έχουν γράψει, για να το βγάλουν και φωτογραφία και να το θυμούνται, 14 Οκτωβρίου 2026, χιόνι. Το πρώτο χιόνι στον Παρνασσό. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Να σας πω ότι τη ρύθμιση των ήχων και του καθαρού ήχου που ακούτε έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη. Στην επιμέλεια καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα θα ξεκινήσω με δύο θέματα που δεν τα πολύ συζητάμε όταν συμβαίνουν, αλλά τα συζητάμε και τα κάνουμε πρώτα θέματα όταν ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν πάρει τη διάσταση που τους αξίζει παντού. Και το ένα θέμα από αυτά είναι η συνέντευξη που δίνει σήμερα στους Financial Times η κυρία Le Pen. Μία πολύ σημαντική συνέντευξη. Η κυρία Le Pen υπόσχεται μία δοκιμασία ισχύως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Le Pen, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας και όπως λέει στους Financial Times ετοιμάζεται για μια μάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποσχόμενη δοκιμασία ισχύως κυρίως για τον προϋπολογισμό, τον κοινοτικό, αλλά και της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας και την κυρία Φόντερ Λάιν και λέγοντας ότι αν η ίδια εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, η κυρία Φόντερ Λάιν θα φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της. Τώρα, τι άλλο λέει η κυρία Le Pen? Αναγνωρίζει ότι ο μεγαλύτερος εξωτερικός περιορισμός της Γαλλίας είναι το τεράστιο χρέος που ξεπερνά τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε, λέει, να γίνει ανεξέλεγκτο, αλλά ακούστε τι λέει η κυρία Le Pen. Είμαι αποφασισμένη να εφαρμόσω τις πολιτικές που πιστεύω τόσο στο εσωτερικό της Γαλλίας όσο και στο εξωτερικό. Και λέει και κάτι άλλο. Η πολιτική, λέει, είναι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα πεποιθήσεων που αντιμετωπίζεται και με περιορισμούς. Και δεν έχω καμία πρόθεση να χάσω τις πεποιθήσεις μου. Δηλαδή θα πάω κόντρα στους περιορισμούς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το είχαμε ζήσει και εμείς αυτό την προηγούμενη δεκαετία, το ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα πάω κόντρα λοιπόν στους περιορισμούς για να διατηρήσω τις πεποιθήσεις μου. Η κυρία Le Pen βλέπει ότι εκτός από τη δική της πιθανή νίκη μπορεί να έρθουν κέρδη για τους εθνικιστές και σε άλλες χώρες, όπως την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία. Και λέει ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός πως το 2027, η επόμενη χρονιά δηλαδή, θα είναι μια χρονιά υπερκύκλου εκλογών που μπορεί να φέρει τις ακροδεξιές δυνάμεις με μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ταχώνει στη Φόντερ Λάιν εννοείται, δεν της έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη και η ίδια όπως και άλλες κυβερνήσεις λέει και θα μπορούσε να φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της και παρουσιάζει επίσης και ένα σχέδιο, το είχε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στη Γαλλία σε περίπτωση που θα εκλεγεί, με τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και μείωση φόρων για καταναλωτές και συνταξιούχους και επίσης λέει η κυρία Le Pen, και εδώ είναι η τεράστια κόντρα, ότι θα εξοικονομήσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μείωση της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Για αυτόν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και στις 16 του μήνα. Και αν μπείτε σήμερα στο Πολίτικο θα δείτε ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι το θέμα του προϋπολογισμού και αν αυτός υλοποιηθεί και συναποφασιστεί πριν τις γαλλικές εκλογές. Η κυρία Λεπέν αυτό το κατηγορεί και λέει ότι είναι μη σεβασμός στις, πώς να το πω, στο τι θέλουν οι ψηφοφόροι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον προϋπολογισμό προκειμένου να μην έχουμε αλλαγή συσχετισμών πολιτικών και άρα να τυναχθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στον αέρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα, πιέζει τους ηγέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι το Δεκέμβριο, στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, πριν έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία και στην Πολωνία. Οι κυβερνήσεις φαίνεται να μην είναι πρόθυμες πολλές από αυτές και μία από τις κυβερνήσεις που αντιδρά είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας. Μάλιστα, η κυρία Μελόνι είπε ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε μία συμφωνία που δεν θα είναι ωφέλιμη για μας, μόνο και μόνο για να τηρήσουμε την προθεσμία που βάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κώστα, και προσθέτει ότι η Ιταλία θα υπογράψει μόνο όταν θα είναι η συμφωνία κατάλληλη και για εκείνη. Το ερώτημα είναι τι θα σημάνει μία μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για τη χώρα μας, και βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι εξελίξεις και πόσο δένουν όλα τα πράγματα μεταξύ τους και πόσα πράγματα που συμβαίνουν εκτός των τυχών επηρεάζουν και τις δικές μας υποθέσεις και την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας και το πορτοφόλι μας και τα πάντα. Τώρα, άκουγα νωρίτερα, και θα σας το πω γιατί θα το συνδυάσω, άκουγα νωρίτερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να δίνει μια συνέντευξη στους καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο Μουρούτη και τον κύριο Στούμπο, στο ραδιόφωνο του Sky, και κράτησα 2-3 από τα βασικά που είπε. Πρώτον, όσον αφορά την συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι τα συμφέροντα της χώρας υπονομεύονται από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και δεν ακούω τίποτα, λέει, από τους τραμπικούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που με κάθε ευκαιρία εκθιάζουν τον Τραμπ. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το Άξιος έχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ο Τραμπ παίζει ρώσικη ρουλέτα. Παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες», και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Έχει ένα ημερολογιακά παραθέτει τα γεγονότα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία. Το Σάββατο επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο. Την Κυριακή ευνηδίασε τον Ζελένσκι, κηρύσσοντας ενεργειακή εκεχηρία. Τη Δευτέρα απέρριψε μήνες αναφορών που βασίζονται σε πληροφορίες ότι η Ρωσία ενισχύει την πολεμική προσπάθεια του Ιράν, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Τρίτη, ο Τραμπ διπλασίασε με έμφαση την ρητορία του για τη συμφωνία για τον ντίζελ και απέρριψε τις ανησυχίες ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Έχουμε λοιπόν τις ενδιάμεσες εκλογές. Πολλοί λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα ωφέλη για τη Ρωσία από αυτή τη στάση του Τραμπ είναι προφανή, ενώ είναι πολύ λιγότερο προφανές τι επιτυγχάνουν για τον Τραμπ αυτές οι παραχωρήσεις. Επίσης, οι ενεργειακοί αναλυτές στην Αμερική αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι με αυτή τη στάση η Ουάσιγκτον διασπά τις τάξεις της με μια συμμαχία του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζει ένα ιστορικό περιβάλλον απειλών από την πλευρά της Ρωσίας. Και υπάρχει και το θέμα των Ρεπουμπλικάνων, όπου ο έλεγχος του Κογκρέσου κρέμεται, όπως λέει το Άξιος, από μία κλωστή, την ώρα που ο Τραμπ αγκαλιάζει ένα δικτάτορα που θεωρείται δυσμενός, μάλλον τάσεται δυσμενός απέναντί του από το 81% των δικών του ψηφοφόρων του 2024. Αυτά, λέει το Άξιος σήμερα, είναι σημαντικά, και είναι σημαντικό και αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ και το κατά πόσο αυτή υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας. Επίσης, από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη κράτησα αυτό που είπε, ότι αν αύριο γινόταν πρωθυπουργός, αυτό που θα έκανε πρώτα απ' όλα είναι η διάκριση των εξουσιών και η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είπε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι το καλύτερο κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχει ανεξαρτησία από ισχυρά κέντρα εξουσίας και δεν το κρατάνε. Και κάτι ακόμα, ότι είναι ένα ορθολογικό κόμμα που όμως μπορεί να κάνει και αντισυστημική πολιτική όταν χρειάζεται. Και παραδείγματος χάρη, αντισυστημική πολιτική, ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τα μέτρα που έχει όσον αφορά τις τράπεζες και κάποια άλλα θέματα που έχει στην ατζέντα του. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα θίξουμε σε λίγο, μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη και γύρω στις 2 παρατέταρτο και με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Πάμε σε διαφημίσεις, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
3: Αμάν!
2: Τι θα πάθουμε απόψε.
3: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
4: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη. Κρατάω το δεδομένο ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν υπήρχε μέτρηση για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τον ρωτήσουμε γιατί. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί τώρα θα σας πω για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει σήμερα το New Post ως πρώτο του θέμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το τι λέει ο Κώστας Καραμανλής για το κόμμα Σαμαρά. Το ρεπορτάζ είναι πολύ αποκαλυπτικό, το υπογράφει εννοείται ο Τάκης Χατζής, και βασίζεται σε συνομιλία που είχε ο Κώστας Καραμαλής με συνομιλητή του. Σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν ο κύριος Καραμαλής για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά το θέμα του κόμματος Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Καραμαλής στο συνομιλητή του που καταγράφεται σήμερα στο ρεπορτάζ του New Post. «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε η ιστορία της οικογένειάς μου». Άρα έχουμε μία πρώτη ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή ότι θα βρεθεί απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, γιατί υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το αν θα υπάρξουν καραμαλικοί βουλευτές που θα στηρίξουν εμέσως ή αμέσως τον κύριο Σαμαρά, διότι αν θα πολιτευθούν με το κόμμα του κλπ. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, διότι η συζήτηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και η κριτική που είχε γίνει και από καραμαλικούς βουλευτές είναι γιατί ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται συνέχεια σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει λοιπόν ο κύριος Καραμαλής ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κινηθεί προς την ίδρυση δικού του κόμματος. Άρα, ένα το κρατούμενο, δεν θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά. Δεύτερο το κρατούμενο, δεν πρόκειται να με ξαναδείτε σε δημόσια εκδήλωση δίπλα στο Σαμαρά από τη στιγμή που ο ίδιος θα κινηθεί επισήμως να ιδρύσει το κόμμα του. Και λέει και κάτι άλλο ο Κώστας Καραμαλής, με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες. Και αυτό στην καραμαλική διάλεκτο έχει τη δική του σημασία, διότι ο Καραμαλής, όπως ξέρουμε, έχει μια σιβηλική ορολογία όταν μιλάει, όπως και ο θείος Κωνσταντίνος Καραμαλής, και όταν λέει έχω να μιλήσω μήνες με τον Σαμαρά, στέλνει το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα από την τοποθέτηση Καραμαλή, που νομίζω ξεκαθαρίζουν απολύτως το τοπίο, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση ότι ο Καραμαλής δεν πήγε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, και όλο αυτό είναι μια έμεση στήριξη στον πρώην Πρωθυπουργό. Έρχεται λοιπόν σήμερα με αυτό το ρεπορτάζ και ξεκαθαρίζει ότι και κόμμα δεν πρόκειται να στηρίξει και δημόσιες εμφανίσεις δεν πρόκειται να κάνει με τον Σαμαρά και έχει να μιλήσει και κάποιους μήνες με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ζαχαρία Ζούπης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και το πρώτο ερώτημά μου, μια και συζητούσαμε τώρα για το πώς στέκεται ο Κώστας Καραμαλής απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, είναι γιατί στη δική σου μέτρηση για το Action 24 δεν υπήρχε σε αυτή τη μέτρηση η μέτρηση της δυνητικής ψήφου για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Το είχαμε μετρήσει. Όπως σε μια έρευνα μπορούμε να μετράμε μια σειρά πράγματα. Προσέξτε, μετράμε από τον Οκτώβριο τη δυνητική ψήφο ενός κόμματος που δεν υπάρχει.
0: Κάπου βαρεθήκατε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι θέμα βαριεμάρας. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Έλεγα σε συναδέλφους μου, ας πούμε ότι ένας πολύ επώνυμος Έλληνας, τον οποίο να τον ξέρει, να είναι γνωστός, να έχει ένα κύρος, πει αύριο ιδρύω ο κόμμα και να και δύο συνεργάτες που έχω.
0: Ναι.
1: Πόσο καιρό μπορεί να μετράς και είναι επιτρεπτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Μαζί με αυτό λάβε υπόψη ότι τουλάχιστον από το Μάιο που τα θυμάμαι πολύ καλά τα ποσοστά.
0: Άρα μου λες ότι υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός στις εταιρείες δημοσκοπήσεων μέχρι πότε μπορεί να μετράνε κόμματα που δεν ανακοινώνονται.
1: Να το μετρείς μία φορά, δύο, τρεις. Καταλήγει κάτι σαν προβολή, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Όμως υπάρχει ένας άλλος λόγος, ο οποίος είναι σοβαρός και αφορά την ουσία του εγχειρήματος, αν εκδηλωθεί στο τέλος. Έχω στο νου πολύ καλά και μπροστά μου την χρονοσειρά Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, δεν είχα δημοσιεύσει, αλλά είχα μετρήσει.
0: Και Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, γιατί μετρήσαμε. υπάρχει ένα 11-11,5 άθροισμα από το οποίο το πολύ πιθανό να το ψηφίσω, αυτό που λέμε πιο σίγουρα,
0: ναι,
1: είναι μονότονα 3,6%.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλο ένα 7-8% πάει στο 10,5-11-11,5.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή κάποια δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είναι μια παγιωμένη εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε βέβαια, όπως κάθε κόμμα, αν εμφανιστεί με το πρόγραμμά του, με τους συνεργάτες του.
0: Ερώτημα, σημαντικό. Θα σου το κάνω, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε να το απαντήσεις. Η σημερινή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή δια του δημοσιεύματος του New Post που λέει «Ούτε θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά, ούτε θα ξαναβγώ σε δημόσια συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και έχω να μιλήσω και πολλούς μήνες με τον Αντώνη Σαμαρά, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου». Ακούμε το σήμα του σταθμού και ερχόμαστε να μας το απαντήσει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και το ερώτημα είναι αν αυτή η για πρώτη φορά τόσο καθαρή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα, θεωρείς ότι θα επηρεάσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που λέγονται καραμαλικοί, που μπορεί να έχουν τις διαφωνίες τους με την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά που πάνω απ' όλα προσέχουν και ακούνε τη στάση και την τοποθέτηση του Καραμαλή όσον αφορά το Σαμαρά?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική βαρύνουσα δήλωση. Κρατάει αποστάσεις, ουσιαστικά διαχωρίζεται πλήρως, γιατί αυτά που γράφονται και σε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Υπήρχαν και κοινές εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το αναφέρω και είναι σημαντικό ότι ο κύριος Καραμαλής λέει πως κομμένες και οι δημόσιες εμφανίσεις.
1: Ακριβώς. Και όλο αυτό δημιουργούσε μια συγκεκριμένη εικόνα ότι τα λένε ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι σε αυτό είναι ένα σημείο τομή, θα λέγα. Mm-hmm. Και μήνυμα και προς τους ψηφοφόρους αλλά και προς τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά,
0: ότι δεν θα έχει τη στήριξη Καραμαλή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί και σε ρεπορτάζ,
0: και το λέω αυτό γιατί υπήρχε και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά το Σάββατο που έλεγε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προτείνει πρωθυπουργό Καραμαλή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας εφόσον φύγει ο Μητσοτάκης κλπ. Άρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Καραμαλής απαντά και σε αυτά τα σενάρια και λέει καμία σχέση με τον Σαμαρά από τη στιγμή που θα κάνει ένα κόμμα που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφής, θα επηρεάσει κόσμο. Mm-hmm. Και πανελλαδικά, αλλά πολύ περισσότερο σε περιοχές που αυτή τη στιγμή...
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που είναι μια καραμαλική περιοχή. Ελλάδα, ναι, ναι.
1: Δεν είναι και τόσο... Είναι από τις προβληματικές, ας το πούμε έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία, τώρα...
1: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Δηλαδή.
0: Ωραία. Βλέπω εδώ στη δημόσια τηλεόραση, φαντάζομαι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι είναι στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και πού τελικά θα καταλήξει η τιμή. Ωστόσο, πάμε τώρα να μου πεις, πέρα από αυτά που ακούσαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Action 24 και στις αναλύσεις που έκανες, τι πρέπει να προσέξει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ για τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου? Γιατί η δημοσκόπηση του Οκτωβρίου έγινε, είναι παρελθόν. Τα τρία βασικά μηνύματα που βγαίνουν για το κάθε κόμμα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου. Και να πω τώρα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπω θα ξεκινήσει από τα 1,55 ευρώ το λίτρο για από αύριο που θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,55 λεπτά το λίτρο, 40 λεπτά η επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων. Και να ξεκινήσουμε από αυτό, αν θεωρείς ότι είναι μια καλή επιδότηση που μπορεί να επηρεάσει και τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου.
1: Νομίζω ότι είναι καταρχάς σημαντικό μέτρο, δεν είναι το δυνατό μου σημείο τα οικονομικά. Νομίζω περίπου τόσο προτείνει και ο κύριος Τσίπρας.
0: 1,40 είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είχε προτείνει. Αλλά η τιμή αυτή είναι καλή, γιατί η κυβέρνηση, επειδή με ρώτησες, η γνώμη μου είναι ότι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση είναι να δείξει ότι κινείται γρήγορα, αποτελεσματικά και με μέτρα που στα πλαίσια των δυνατοτήτων...
0: Ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων.
1: Ναι, ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων, ότι παρεμβαίνει. Αυτό το αναδεκαπενθήμερο που έχει υποθεί, και ανάλογα με τα μέτρα που θα ανακοινώνονται, νομίζω ότι μπορεί να διορθώνει καταστάσεις.
0: Μα και γι' αυτό θα γίνεται κάθε 15 μέρες, γιατί μπορεί να διορθωθεί, αν πέσει και η τιμή του πετρελαίου, να πέσει ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό μαζί με τα αποτελεσματικά μέτρα να δείχνεις ότι το κάνεις έγκαιρα.
0: Έγκαιρα, αυτό.
1: Να δείχνεις ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται, το παλεύεις.
0: Γιατί ότι έχεις ενσυναίσθηση στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Έχει αντιμετωπίσει κρίσεις.
0: Ναι, επιτυχώς στο παρελθόν.
1: Με επιτυχία, έχει εμπειρία και η διαχείριση μιας κρίσης μπορεί να σε ανεβάσει πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένεις.
0: Είναι σε ρίξη τα τάρτα. Σωστά. Λοιπόν, άρα για την κυβέρνηση λες γρήγορα αντανακλαστικά, μέτρα πριν εμφανιστεί το πρόβλημα ή άμα τη εμφανίσει του, και όχι καθυστερημένα που δεν αποδίδουν. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα συνέχισε με μεγαλύτερη έμφαση τις πρωτοβουλίες με βάση το προγραμματικό και όχι τόσο η επικέντρωση σε αυτό που λέμε Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, mm-hmm. Μητσοτάκης.
0: Είδα Μητσοτάκης. Και στη δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στα στελέχη και στο πρόγραμμα. Άρα φαντάζομαι...
1: Στα στελέχη έχει και πρόγραμμα, mm-hmm. έχει και ένα δυναμικό ανανεωμένο και από την εποχή της Φόφης γεννηματά και του Νίκου Αντρουλάκη με πολύ καλά στελέχη. Mm-hmm. Και έχει και έναν οργανωτικό ιστό, δηλαδή έχει ατού που μπορεί να τα αξιοποιήσει και να ανέβει παραπάνω σπάζοντας όρια που είχε δείξει και τα προηγούμενα δύο
0: κατά
1: χρόνια.
0: Κατά αυτή την έννοια θεσμική και κυβερνητική συμπεριφορά, αν το λέω καλά μου λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αν θέλεις ότι εγώ αύριο θέλω να είμαι ένα κυβερνητικό κόμμα, αυτό πρέπει να το δείχνεις από σήμερα. Ο κόσμος είναι ο κάθε πολίτης πια, έχει βαρεθεί την καταγγελία και mm-hmm. όλους αυτό, όλα αυτά.
0: Και μάλιστα σε μια Ευρώπη και σε ένα κόσμο που είναι τόσο πολύπλοκος πια και τόσο ρευστός στην πραγματικότητα.
1: Τόσο πολύπλοκος που ενστικτοδός ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για μια εύκολη συγκυρία, ούτε για μια εύκολη κρίση.
0: Βέβαια. Μα αν δει κανείς σοβαρά την σημερινή συνέντευξη της Λεπέν στους Financial Times, μπορεί να πιθανολογήσει πώς μπορεί να είναι η Ευρώπη σε λίγους μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Εφόσον εκλεγεί,
1: κυρία
0: Λεπέν.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Άρα και οικονομικές και πολιτικές και ανακατατάξεις και γεωστρατηγικές αναταράξεις.
0: Στην Ελλάς.
1: Στην Ελλάς πρέπει να την απασχολήσει ότι τον Ιούλιο δεν δημοσίευσα έρευνα. Είχα κάνει όμως mm-hmm. και όχι μία μόνο. Από αυτές που δημοσιεύτηκαν ήταν στο 17, σε πολλές το υπερεύαινε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είχε δείξει μια πτώση. Δείχνει μια εκεί στα ίδια επίπεδα περίπου, σαν να έχει πλαφωνάρει, να το πω έτσι. Κατά τη γνώμη μου...
0: Να ρωτήσω κάτι, Ζαχαρία, αυτό το πλαφωνάρισμα ναι. που λες έχει να κάνει με την εξάντληση του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα δεξαμενών.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... ξεκίνησε παίρνοντας ένα τεράστιο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, αυτό το χώρο. Mm-hmm. Οι δυνάμεις του κέντρου μένουν ασυγκίνητες έως τμήματά τους που είναι και εχθρικά. Άρα πρέπει, απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα, άλλωστε το βλέπαμε και παλιά, η αντισυσπήρωση του κ. Τσίπρα έφτανε το 70-75%. Mm-hmm. Και μέσα είχε κυριαρχηθεί στο κέντρο, άρα πρέπει να δει δεξαμενές. Νομίζω ότι ό,τι είχε να πάρει από ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, από αυτό το χώρο,
0: το έχει πάρει
1: και τώρα ψάχνει εναγωνίως και γι' αυτό μάλιστα. Νομίζω υπάρχουν και αυτές συγκρούσεις με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή θέλει κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να το πω απλά.
0: Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, μια και είπες αυτό.
1: Επέτρεψε μου. Ναι. Και πρέπει να λύσει, κατά τη γνώμη μου, κάτι εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ζούμε σε νέες εποχές. Είναι τα social media όλα, αλλά ακόμα χωρίς οργανωτικό ιστό παντού
0: δεν προχωράει.
1: Στοιχειώδη,
0: πόσο θα ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη η μνήμη της φράσης «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης»?
1: Νομίζω ότι αυτό θα το λέγει ένας που ήθελε να συμπληρώσει το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα. Άρα μου λες πολλαπλώς και σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε δεν είναι μια κουβέντα που λογοφέραν δύο άνθρωποι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι κάτι χοντρό, δηλαδή πολιτικά και θεσμικά. Είναι ο Νίκος Αντρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός
0: της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά, σωστά.
1: Τώρα είσαι περίπου βλάκα, είναι, πώς να το πω. Αυτό είναι από τις αφορμές που συσπυρώνει το άλλο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Και μένουν και όλα σε αυτές οι κουβέντες.
0: Έκαναν στο ΠΑΣΟΚ ένα τεράστιο δώρο και αυτό το λένε και τα στελέχη της Ελλάς. Δεν το λένε μόνο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Μέγιστο λάθος και ξαφνικό δώρο προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τραγούδι επιστρέφουμε με Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Πετραλιά που δίνουν τη συνέντευξη τύπου για τις τιμές στα καύσιμα. Θα κάνουμε και το break μας αφού τους ακούσουμε λίγο και θα γυρίσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
1: Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα...
0: Άρα αυτό που λέει ο κύριος Παπασταύρου είναι ότι μαζί και με το επίδομα το πετρέλαιο θέρμανσης θα το πάρουν στο 1,35 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω και από το 1,40 που ήταν η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Και όπως ακούσατε αυτά θα ελεγχθούν στα τέλη Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο, διότι μέχρι τότε μπορεί να έχει πέσει και λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης και από αυτά τους τόνους που θα κυκλοφορήσει και η Ρωσία στην αγορά, και άρα το 1,55 που είναι 1,35 μπορεί να γίνει ακόμα πιο κάτω και να πάει ενδεχομένως και στο 1,20 ή στο 1,10 που ήταν η περσινή τιμή. Είναι σημαντικό ότι συνεχίζεται η επιδότηση με 20 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στη βενζίνη με τα 10 λεπτά, παρά το γεγονός ότι στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη έχει μειωθεί η συμμετοχή των δηληστηρίων γιατί έχει αυξηθεί πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο αυτά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια σήμερα και έχουμε την χαρά να την σχολιάζει ένα σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης που είναι πάντα δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο που θέλω από εσάς, γιατί ακούσαμε τώρα τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης γενναίες, μαζί με το επίδομα φτάνει στο 1,35 κάτω και από την τιμή που είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Και θέλω ένα σχόλιο σας, συν σε αυτό το σχόλιο και το μήνυμα που βγαίνει από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll και μας μετέφερε ξανά σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης, ότι οι πολίτες ζητάνε να είστε πιο γρήγοροι στη λήψη μέτρων όταν εμφανίζεται το πρόβλημα και όχι όταν έχει προκαλέσει μια κοινωνική αναστάτωση. Σας ακούω.
6: Να θυμίσω ότι τα μέτρα δεν είναι τωρινά. Μέτρα λαμβάνονται εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε δηλαδή που έχει ξεσπάσει από την άνοιξη, που έχει ξεσπάσει η κρίση στον κόλπο. Υπάρχει μια κρίση στην αγορά ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε χρήματα για τη στήριξη των εισοδημάτων, ακριβώς διότι έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται χάρη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική. Έχουμε μια οικονομία που καταγράφει πλεονάσματα τα οποία μπορούν να επιστρέφουν πίσω για τη στήριξη των πολιτών. Και αυτό ακριβώς κάνουμε πάντα στο μέτρο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ώστε αυτά τα οποία δίνουμε να μην υποθηκεύουν το μέλλον μας.
0: Θα πρέπει όμως σε αυτό που μου λέτε να πείσετε και ένα 50% που στη χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι η ακρίβεια οφείλεται η συνεχιζόμενη στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα πρέπει να τους πείσετε και αυτούς.
6: Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το πετρέλαιο, η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 45% περίπου από την έναρξη του πολέμου στον κόλπο.
0: Σωστό.
6: Στην Ελλάδα, χάρη στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, έχει αυξηθεί στο μισό, κατά 25%. Το πετρέλαιο κίνησης ή η αμόλυβδη. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται φέρνουν αποτέλεσμα και στηρίζουν τα εισοδήματα. Μπορούμε να εξαλείψουμε σε απόλυτο βαθμό, να εκμηδενίσουμε τις αυξήσεις που προκαλούν σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα η εξελίξη στον κόλπο. Η απάντηση είναι όχι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποια κόμματα ισχυρίζονται ότι μπορούν να διαγράψουν τον ενεργειακό πόλεμο με μία μόνο κονδυλιά, σκίζοντας όπως παλαιότερα έσκησαν τα μνημόνια, ουσιαστικά λένε ψέματα. Εμείς λέμε ότι δίνουμε τη στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ευάλωτο πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται. Με υπεύθυνο τρόπο, σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα που είχαμε δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσουμε με την έναρξη της περίοδου για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι την άνοιξη του 26 το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στην τιμή του 1,75 λεπτά του ευρώ. Και ανοίγει σήμερα με πολύ χειρότερες συνθήκες από την άνοιξη, στο 1,55 και μαζί με την επιδότηση στο 1,35.
0: Αυτό είπα, κάτω αυτό και από την τιμή που είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας, ναι.
6: Στην πράξη νομίζω ότι αυτό απαντά στα ερωτήματα που μου θέσατε.
0: Τώρα, θεωρείτε ότι η ανακοίνωση αυτών των μέτρων θα δώσει μια απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης και κυρίως θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τους πολίτες, και επειδή άκουσα τον κύριο Παπασταύρου να λέει θα τα ξαναδούμε τέλος Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο. Μπορεί τον Νοέμβριο τα πράγματα να είναι καλύτερα εφόσον πέσουν οι τιμές ή αν ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου να χρειαστεί να δώσετε κι άλλη βοήθεια?
6: Έχουμε να διαχειριστούμε μια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση. Προβλέψεις επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε ως προς το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις τιμές ενέργειας, στην κρίση που έχουμε στον κόλπο που πυροδοτεί αυτή τη μεγάλη βεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όπως το έχουμε πράξει σε κάθε κρίση στο παρελθόν, γιατί εδώ δεν καλούμαστε να διαχειριστούμε για πρώτη φορά μια κρίση, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση από το 2019 έχει διαχειριστεί μια πανδημία, έχει διαχειριστεί μια προηγούμενη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Και τότε επιτυχώς και σας πιστώθηκε αυτό.
6: Έχει διαχειριστεί κρίσεις στα σύνορα με την υβριδική εισβολή που δεχθήκαμε στον Εύρο. Έχει διαχειριστεί κρίσεις λόγω των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά τα έχει διαχειριστεί με επάρκεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στον Πρωθυπουργό, που λαμβάνει και γρήγορες αλλά και υπεύθυνες αποφάσεις.
0: Όσοι κάνουν κριτική, κύριε Σκέρσου, αυτό λένε, ότι ενώ ήσασταν πολύ γρήγοροι σε αυτές τις κρίσεις που μου περιγράψατε και τις διαχειριστήκατε με επιτυχία, σε αυτή την κρίση, την παρούσα, είναι λίγο πιο αργά τα αντανακλαστικά. Τι λέτε γι' αυτό?
6: Μα πόσο

0: τις επιδόσεις.
1: Ναι, βλέπω έχει τώρα εδώ μία είδηση.
0: Έχει μειωθεί το ληξιπρόθεσμο, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κοντά στις 70.000 ωφελούμενοι πολίτες.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι αποτελέσματα
1: Σωστό.
0: Πολιτικών αυτής της κυβέρνησης
1: Σωστό.
0: Για το κόκκινο χρέος.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή και θα σας κάνω και μια πολιτική ερώτηση στο τέλος. Για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 13, των 15 ετών. Είναι πολύ σημαντική παρέμβαση. Ζητάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό, γιατί έχει να κάνει με τις νέες γενιές. Και θέλω να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη μέχρι τώρα συζήτηση στο Κοινοβούλιο και επίσης πόσο αισιόδοξος είστε ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν από 1η-1η-27 για να λειτουργήσει αυτή η νομοθετική παρέμβαση και αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα πρότυπο και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Ελλάδα εδώ πρωτοπορεί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ήδη έχει αναδείξει το θέμα εδώ και 2 χρόνια, πάλι δια του Έλληνα Πρωθυπουργού, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πολλαπλές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όθησε, πίεσε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Φοντελάιεν, να εξαγγείλει το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από ένα μήνα, και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο. Εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε πάνω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του Digital Services Act για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τους κανονισμούς δηλαδή της Ευρώπης, ερχόμαστε να προσθέσουμε ένα ηλικιακό όριο που λέει ότι έως τα 15 έτη πλέον δεν θα μπορούν να λειτουργούν λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους. Αυτό συνάδει με τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πάμε δηλαδή να αυτενεργήσουμε ως κράτος μέλος μόνοι μας. Κάνουμε αυτό το οποίο ήδη έχει προτίθεται να κάνει και η Ευρώπη. Και οι πλατφόρμες πιστεύουμε ότι θα συμμορφωθούν. Mm-hmm. Οι πλατφόρμες εδώ να πούμε ότι αντιμετωπίζουν ήδη ένα πολύ σοβαρό δεδικασμένο.
1: Έχετε έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Γίνονται διαρκώς επαφές εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο τομή που πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές και οι πολίτες.
1: Η δικαστική εμπλοκή στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου πείτε.
0: Στο Αυγούστου υπήρξε ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της Meta, δηλαδή του Facebook και του Instagram, και 47 Αμερικανικών πολιτιών, ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτός ο συμβιβασμός ουσιαστικά έχει ως έμεση ομολογία ότι όντως χρησιμοποιούνται έως σήμερα καταχρηστικοί επιθετικοί αλγόριθμοι που πρέπει να αναθεωρηθούν, πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να αλλάξουν. Και αυτή την δέσμευση την ανέλαβε μονομερώς η Meta για τα δικά της προϊόντα. Αυτό πλέον είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα απέναντι προς κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης να γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία και εμείς θα εφαρμόσουμε μέσω της εθνικής νομοθεσίας, προβλέπει πρόστιμα της τάξης του 6% επί του ετήσιου τζίρου.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Εταιρείας.
1: Είμαστε,
0: αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Είμαστε 10 Ιανουαρίου, είμαστε 10 Ιανουαρίου 2027.
0: Να ολοκληρώσω απλά λίγο που ήθελα να πω.
1: Πείτε μου.
0: Ο τζίρος των 3 εκ των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας που έχουν για τις πλατφόρμες ετησίως είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 6% στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, αν δεν συμμορφωθούν, αντιστοιχεί σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι δηλαδή η ποινή,
1: μάλιστα,
0: η κύρωση, το πρόστιμο που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι των εταιριών αυτών, αν δεν συμμορφωθούν.
1: Πολύ μεγάλο. Ερώτημα. Είμαστε 15 Ιανουαρίου ή 20 Ιανουαρίου και μια οικογένεια έχει ένα παιδί που είναι 12 ετών και βλέπει ότι εξακολουθεί να έχει λογαριασμό στο Instagram, στο Facebook ή στο TikTok. Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια?
0: Θα κάνει μια καταγγελία σε έναν από τους τρεις φορείς. Είναι τρεις ανεξάρτητες αρχές που αναλαμβάνουν τον ελεγκτικό εποπτικό ρόλο. Είναι δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Εκεί, εφόσον υποβληθεί μια καταγγελία, θα διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στην έδρα της, στη χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία που έχει αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, και εκεί θα κριθεί κατά πόσο έχει συμμορφωθεί
1: σκέψη
0: η εταιρεία
1: τώρα
0: αυτή με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Σκέψη δική μου που μου ήρθε τώρα. Μήπως θα πρέπει να κάνετε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία τέτοιων καταγγελιών μέσα από μια πλατφόρμα, μέσα από μια εφαρμογή, μέσω του Gov, δεν ξέρω.
0: Η διαδικασία θα είναι εύκολη.
1: Η
0: διαδικασία θα μπορεί να γίνει όπως μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει επώνυμα μια καταγγελία σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή του κράτους. Από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της, θα αξιολογηθεί και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθεί το πρόστιμο.
1: Και φαντάζομαι ότι όσο

0: περισσότερες είναι οι καταγγελίες, τόσο πιο εύκολο είναι και να είτε να συμμορφωθούν οι πλατφόρμες, είτε να υποστούν το πρόστιμο.
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αποφύγουμε τον μαξιμαλισμό. Δεν ισχυρίζεται κανείς από εμάς, από την κυβέρνηση, ότι με μία απαγόρευση λύνεται το πρόβλημα. Ποτέ καμία απαγόρευση δεν προκαλεί, δεν οδηγεί σε 100% συμμόρφωση. Δεν έχουμε εξαλείψει ούτε τις δολοφονίες, ούτε τους βιασμούς, ούτε την οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια μέσα από τις απαγορεύσεις που έχουμε θεσπίσει διαχρονικά. Ωστόσο, μειώνεται ο κίνδυνος και η παραβατικότητα αντιμετωπίζεται δια των κυρώσεων. Όταν προκύπτει δηλαδή μη συμμόρφωση, τότε γίνεται η καταγγελία και ελέγχεται. Και πιστέψτε με, μεγάλες εταιρείες όπως είναι οι συγκεκριμένες για τις οποίες μιλάμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν, να συρθούν σε τέτοιες περιπέτειες, βάζοντας τα
0: με δύο πολύ σύντομα ερωτήματα.
1: Αν
0: ευελπιστείτε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και από άλλα κόμματα και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έκανα αυτή την έκκληση χθες προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε ως προς το εύρος και το βάθος του προβλήματος. Αυτό καταγράφηκε στις χθεσινές πρώτες τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διαφωνούμε προς το παρόν ως προς την διαβάθμιση και τα εργαλεία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ελπίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες των επιτροπών, να τους πείσουμε ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση
0: και
1: μια αυτό είναι καλό για όλους.
0: Πολιτική απάντηση πολύ σύντομη σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχε σήμερα το New Post στην πρώτη του σελίδα, με μια τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμανλή, ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κόμμα Σαμαρά και ότι αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, είναι κομμένες και οι δημόσιες εμφανίσεις μαζί του. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος, έχει να μιλήσει πολλούς μήνες με τον κύριο Σαμαρά. Θεωρείτε ότι αυτό το καθαρό ξεκαθάρισμα του κυρίου Καραμαλή απέναντι στον κύριο Σαμαρά θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Μέχρι να υπάρξει κάποια κίνηση επίσημη από τον κύριο Σαμαρά, δεν κάνω κανένα σχόλιο για οποιαδήποτε τέτοιο εγχείρημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Σκέρτσο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν φύγουμε, να σας θυμίσω κάτι που παλιά ο καθένας δεν μπορούσε να μιλήσει στο κινητό και ο άλλος να στριμάρει. Τώρα με ΔΕΗ Fiber μπορείτε, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί μόνο μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. Όλες οι ειδήσεις και για τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης στα καύσιμα τώρα από τη Λίνα Κλήτου στο κεντρικό μαγαζίνο του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ένας άνδρας νεκρός στη Ρόδο, στην παραλία Στεγνά, λόγω της κακοκαιρίας. Σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Πολυθυελώδης βόρειο-βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο αργά. Ένας νεκρός. Σας είπαμε ήδη ότι υπάρχει στη Ρόδο. Προσοχή μεγάλη. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 είχε νωρίτερα εκτός από τη Ρόδο σε Σκιάθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου στον Οροπό λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ακυρώσεις και τροποποίησεις στα λιμάνια λόγω των θυελωδών ανέμων. Σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό από όπλους στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Κανονικά αναχώρησαν από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Νέες αναχωρήσεις αναμένονται πιθανότατα μετά τις 4 το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμαναρχεία. Εξειδικεύουν τα μέτρα για το πετρέλαιο αυτή την ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από αύριο στο 1,55 λεπτά το λίτρο. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από το Λευκό Οίκο. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή επίθεση Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη υποστήριξε ότι ενθάρρυνε η κυβέρνηση την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολυνεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Στο Βήμα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και ένας 35χρονος που φέρονται να έκοψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Στον αέρα η ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαίωσει ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και η κακοκαιρία έχει αφήσει ήδη ένα νεκρό στη Ρόδο, στην παραλία Στεγνά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, η οποία θα μας πει εκτός των άλλων και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας, αλλά και η Αττική. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δυστυχώς έχουμε πάλι την απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου.
2: Δυστυχώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, είχαμε τραγική εξέλιξη στη Ρόδο, όπου εν μέσω σφόδρης κακοκαιρίας, στελέχη του λιμενικού ζήτησαν, Λίνα, τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνθρωπος στη θάλασσα. Στην παραλία Αρκαγγέλου, είναι στην περιοχή Στεγνά, όπως πολύ σωστά είπες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή κατευθύνονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να βοηθήσουν στην επιχείρηση, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Λίνα, μέσα στη θάλασσα βρίσκονται γύρω στα 4 αυτοκίνητα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Λίνα, να μπορέσουν να εντοπίσουν καταρχήν τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί στο νερό και να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί στην θαλάσσια περιοχή, όπως αναφέραμε στην περιοχή Αρχαγγέλου στη Ρόδο. Τώρα, να πάμε για την υπόλοιπη χώρα. Η κατάσταση λοιπόν με την κακοκαιρία παραμένει δραματική, ειδικά στην Εύβοια, όπου καταγράφονται υπερχιλήσεις ποταμών. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Ψαχνά Εύβοιας με κατεύθυνση προς Σαρτάκη λόγω υπερχείλησης ποταμού. Λίγο νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού, Μακρικάπα, στο Δήμο Βυρφίων, με Σαπιών, με κατεύθυνση προς Ψαχνά. Συνολικά έχουν εκδοθεί 112 και σε Εύβοια και σε Σκύρο και σε Σποράδες, Λίνα, και στη Ρόδο φυσικά, που όπως προαναφέραμε το νησί βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τώρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται μεν σε ήθος σε περισσότερες περιοχές. Ως τις βραδινές ώρες όμως, Λίνα, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στο Αιγαίο μπορεί να πνέουν θυελώδησα βόρεια άνεμοι από 8 έως 9 μποφόρ. Ναι. Όπως καταλαβαίνουμε, Λίνα, τα προβλήματα είναι αρκετά. Ενώ στον Οροπό, θέλω να σου πω, εδώ στην Αττική, στον Οροπό μόνο έχουμε ένα πρόβλημα και λόγω στις ώρες των υδάτων έχει διακοπή κυκλοφορία στα οχήματα και στα διορεύματα στην επαρχιακή οδό Σαλκουτσίου Οροπού.
1: Άρα, όσο είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα, καλό είναι όσοι μπορούν να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
2: Σαφέστατα, Ελίνα, αυτό είναι που λένε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και από την Πολιτική Προστασία, ότι που παρακολουθούν την κατάσταση, απευθύνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες στις περιοχές όπου πλήττονται από κακοκαιρία να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δηλαδή, μόνο αν είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, να βγουν από το σπίτι τους. Διαφορετικά, να ακούν τις οδηγίες των αρχών και να μην κινούνται άσκοπα με τα αυτοκίνητά τους είτε πεζοί στους δρόμους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, μια εικόνα του τι επικρατεί αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη ως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά. Το 112 έχει σε νωρίτερα, σε Ρόδο, Σκιάθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Τους θυελώδεις βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο και θα πνέουν όπως φαίνεται μέχρι αργά τη νύχτα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια να μας πει περισσότερα για την ακολουθία του καιρού. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ήρθε ο χειμώνας.
3: Ήρθε ο χειμώνας και μάλιστα τα στοιχεία που έρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, 265 χιλιοστά βροχής έριξε μέχρι στιγμή στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες, όταν στον ίδιο μήνα πέφτουν γύρω στα 60. Μιλάμε για πενταπλάσιες ποσότητες, τετραπλάσιες ποσότητες νερού που πέφτουν όλο το μήνα και στη Σκόπελο και στη Στενή Ευβοίας και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Εδώ στην Αττική, 125 τόνοι νερό ένα στρέμμα. Μια κακοκαιρία πολύ δύσκολη, η οποία εξελίσσεται. Να σου πω ότι τις επόμενες ώρες περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά της Θεσσαλίας, κυρίως στο Πύλιο, στην Μαγνησία, αλλά και στις Σποράδες, εκεί στη Σκόπελο, στη Σκύρο και στη Σκιάθο. Προσοχή για τις επόμενες ώρες, μέχρι αργά το απόγευμα. Η Αττική ευτυχώς έχει φύγει από το κύκλο.
1: Από το κάδρο της επικίνδυνοτητας.
3: Ακριβώς. Θα έχει θα έχει κάποιο ψηλό βροχα μέχρι τις επόμενες ώρες.
1: Βρέχει, αλλά... δυνατά.
3: Βέβαια. Ωστόσο τα δύσκολα είναι πίσω μας. Πολύ νερό και στην Αττική. Πάνω από 100 τόνοι νερό αναστρέμα τις τελευταίες ώρες. Ανατολική Πελοπόννησος, αλλά κυρίως Δωδεκάνησα και Κρήτη. Εκεί η κακοκαιρία θα παρουσιάζει κάποια αιμονή και φαίνεται να τα φαινόμενα εκεί να εξασθενούν από το βράδυ και μετά. Άρα λοιπόν για τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα, Ανατολική Θεσσαλία, συγγνώμη, σποράδες και έβια για δυνατές βροχές. Κυκλάδες και περισσότερο Δωδεκάνησα και Κρήτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Επίσης να σου πω ότι έχουμε βοριάδες οι οποίοι φτάνουν τα 10 μποφόρ, 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές τους, απογορευτικά σε πολλά λιμάνια σήμερα. Αυτοί οι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο και θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξασθενούν από αύριο το απόγευμα. Άρα λοιπόν τελειώνουμε από αυτή την κακοκαιρία αύριο το απόγευμα, θα έλεγα, που θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία γιατί έχει πέσει διαστητά. Είχαμε και χιόνι στον Παρνασσό.
1: Σαββατοκύριακο
3: θα μαλακώσει. Ο καιρός, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Με αρκετή ηλιοφάνεια θα είναι έτσι ήπιος και στη στεριά και στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Έχουμε τώρα μια πλήρη εικόνα μέχρι στιγμής του τι επικράτησε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, ο δήμαρχος Κιάθου.
4: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επικτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση.
1: Και να ακούσουμε και την κυρία Αμαλία Γραβάνη, την αντιπεριφερειάρχη Σποράδων.
5: Ο περιφερειακός δρόμος τουλάχιστον που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 είχε σε θέση.
1: Τέλος, πάμε να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου.
6: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
1: Εξειδικεύουν τα μέτρα για το πετρέλαιο αυτή την ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από αύριο στο 1,55 λεπτά το λίτρο. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε λοιπόν τα τελικά στοιχεία των επιδοτήσεων που θα ισχύσουν από αύριο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πιο σωστούς υπολογισμούς και να δώσουμε τα ακριβή παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά στην επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική επιδότηση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά δίνει το κράτος, 20 λεπτά δίνουν τα διυλιστήρια, η Motorola και τα ΕΛΠΕ δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Σταύρο? Σημαίνει ότι σε μια παραγγελία 1000 λίτρων το όφελος για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού είναι 400 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα στην τιμή στόχος, αν θέλεις, η κυβέρνηση κατεβάζει την τιμή στόχος στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Αναφέρομαι πάντα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά δίνει και μία διακύμαση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια αγορά από 1,50 έως 1,60. Η αγορά το τοποθετεί γύρω στο 1,58, η κυβέρνηση το βλέπει στο 1,55. Τώρα, για τους δικαιούχους και του επιδόματος θέρμανσης, αυτοί που δικαιούνται το ανώτατο ποσό επιδότησης, το 1,55 γίνεται 1,35. Άρα έχουμε 1,55 για κατά μέσο όρο για τους καταναλωτές στο σύνολό τους, 1,35 για εκείνους οι οποίοι δικαιούνται το ανώτατο επίδομα θέρμανσης. Πάμε στο ντίζελ κίνησης. Εδώ ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι, εδώ διατηρείται η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο. Σας δίνω ένα πραγματικό παράδειγμα, ένα φορτηγό, γιατί ξέρετε από το κόστος των μεταφορών τελικά ανεβαίνουν και τιμές στα ράφια. Ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών που καταναλώνει 2.500 λίτρα το μήνα θα έχει ένα μηνιαίο όφελος 500 ευρώ. το ετήσιο όφελος του είναι 6.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά και εμείς ως καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουμε κάτι της καλύτερο. Επιδότηση στην αμόλυβδη. Μέχρι τώρα δεν έδινε το κράτος επιδότηση στην αμόλυβδη, θυμίζω. Ίσχυε επιδότηση μόνο από την πλευρά των δηληστηρίων. Τώρα δίνει το κράτος 10 λεπτά, που σημαίνει ότι αν φουλάρεις με 50 λίτρα, με δύο φουλαρίσματα τον μήνα κερδίζεις 10 ευρώ είναι το όφελό σου. 120 ευρώ το ετήσιο. Τελειώνω με το επίδομα θέρμανσης, όπου εδώ έχουμε μία άνοδο 30%. Έχουμε το χαμηλότερο στα 130 ευρώ, το υψηλότερο στα 1040 και σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες 1560 ευρώ. Και δύο χρήσιμες πληροφορίες: οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου και η αυξημένη προκαταβολή θα δοθεί στις 23 Δεκεμβρίου στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
8: Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχετε να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Πετραλιάς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Νωρίτερα είχε δώσει συνέντευξη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, περιγράφοντας τις κυβερνητικές προθέσεις.
10: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να έχει το ρίσκο η χώρα να έχει επιπτώσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις διεθνείς αγορές. Η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
11: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς, ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
12: Ναι.
11: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχει πλεονάσματα λόγω της καλής οικονομικής της πολιτικής για να μπορεί να παίρνει τέτοια μέτρα, δήλωσε ο Άκης Κέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, εδώ στον Alpha Radio 989 και το Δημήτρη Τάκη.
13: Τα μέτρα δεν είναι τωρινά. Μέτρα λαμβάνονται εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε δηλαδή που έχει ξεσπάσει, από την άνοιξη που έχει ξεσπάσει η κρίση στον κόλπο. Υπάρχει μια κρίση στην αγορά ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες Ευρώπης που έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε χρήματα για τη στήριξη των εισοδημάτων, ακριβώς διότι έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται χάρη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική. Έχουμε μια οικονομία που καταγράφει πλεονάσματα τα οποία μπορούν να επιστρέφουν πίσω για τη στήριξη των πολιτών, και αυτό ακριβώς κάνουμε πάντα στο μέτρο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ώστε αυτά τα οποία δίνουμε να μην υποθηκεύουν το μέλλον μας. Εμείς λέμε ότι δίνουμε τη στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ευάλωτο πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται. Με υπεύθυνο τρόπο, σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα που είχαμε δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσουμε με την έναρξη της περίοδου και την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι την άνοιξη του 26 το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στην τιμή του 1,75 λεπτά του ευρώ. Και ανοίγει σήμερα με πολύ χειρότερες συνθήκες από την άνοιξη στο 1,55 και μαζί με την επιδότηση στο 1,35.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από το Λευκό Οίκο. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με το γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες κάνει λόγο η ίδια η κυρία Guilfoyle σε ανάρτησή της, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της τις τελευταίες ημέρες, επικοινωνώντας με Αμερικανούς αξιωματούχους και ζητώντας την υποστήριξή τους. Πάμε να καλωσορίσουμε το Χρύσανθο Κοσελόγλου να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και κυρίως στο σκέλος εκείνο του τι λέει η ελληνική κυβέρνηση, με δεδομένο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης της επιρρύπτουν ευθύνες και ζητούν εξηγήσεις για αυτή την εξέλιξη. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με λίγο ρεπορτάζ για το τι γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς.
12: Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Και αν θα μείνει ακέφαλη πρεσβεία σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία για τα ελληνικά συμφέροντα.
12: Ακέφαλη σίγουρα όχι, το πόσο ισχυρή. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, η κυρία Guilfoyle έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της εσωτερικά, μαθαίνουμε, πέρα από την ανάρτηση που είδαμε χθες. Έχει 2 εβδομάδες στη διάθεσή της για να φύγει από τη χώρα. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο των ΗΠΑ. Δεν έχει ενημερώσει πότε θα φύγει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς καθήκοντα στην Ελλάδα. Είναι ασαφές όταν θα φύγει το πού θα πάει. Θα πάει στη Φλόριντα, που είναι η πολιτεία της. Θα περάσει πρώτα από την Ουάσιγκτον για να έχει κάποιες συνομιλίες. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα είναι ότι ήταν η πρώτη πρέσβης γυναίκα στην Ελλάδα, των ΗΠΑ, αλλά και η πρώτη πρέσβης με τόσο σύντομη θητεία. Αναφέρθηκε στην ανάρτησή της. Δήλωσε πως ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε σε αυτό το πόστο και ότι εργάστηκε σε όλη της την πορεία για τη στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα, για τις αμερικανικές εξαγωγές φυσικού αέριου, για την προώθηση του κάθετου διαδρόμου, για την ενίσχυση της συνεργασίας μας σε άμυνα και ασφάλεια. Και αναφέρθηκε και στις κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, Λίνα, ότι είναι ψευδής και σκοπεύει να υπερασπιστεί το όνομά της. Τώρα, τι γίνεται στην πρεσβεία μας. Έχει αναλαμβάνει καθήκοντα το νούμερο 2 της πρεσβείας, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης, ο Τζος Χακ, πάνω από 25 χρόνια θητεία στο State Department. Έχει θητεύσει ως υφυπουργός εξωτερικών για την Νότια Ευρώπη. Είχε όμως, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο, είχε και τη διεύθυνση Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο State Department. Τι σημαίνει
1: Άρα
12: αυτό?
1: Είναι γνώστης των θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής.
12: Απόλυτος γνώστης των ελληνοτουρκικών. Mm-hmm. Είχε στην ευθύνη του Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία. Αυτό μας βολεύει. Είναι σημαντικό για εμάς. Εδώ ένα μικρό σχόλιο. Και ίσως θα το ακούσουμε και τις επόμενες μέρες, είναι ότι η κυρία Guilfoyle, με αυτό το προφίλ που είχε και με τις σχέσεις που είχε, τις οικογενειακές, ακόμα και αν ο πρόεδρος Τραμπ κάπως πήγε να το μειώσει στις χθεσινές του δηλώσεις, είχε ενδεχομένως μια απευθείας γραμμή με το Λευκό Οίκο. Ένας διπλωμάτης καριέρας ακολουθεί την ιεραρχία συνήθως. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν υπάρξει μια δύσκολη στιγμή, το τηλέφωνο της πρεσβείας που θα χτυπήσει στην Ουάσιγκτον. Σε ποιο κτίριο και
1: αυτά
12: σε ποιο γραφείο.
1: Αυτά τα τηλέφωνα της δύσκολης ώρας προκαλούν πονοκεφάλους.
12: Σωστό. Τώρα, προμηνύεται πολύ μεγάλη όλη αυτή η διαδικασία όσον αφορά στο χρόνο για τη μόνιμη αντικατάσταση της κυρίας Guilfoyle.
1: Ούτως ή άλλως και η κυρία Guilfoyle έκανε 1.5 χρόνο για να έρθει.
12: Σωστό. Διότι πρέπει να περάσει από τη γερουσία. Ουσιαστικά, ποια είναι η διαδικασία? Αν θέλει να σε αποπέμψει ο πρόεδρος, μπορεί να το κάνει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Αν θέλει όμως να σε διορίσει ο πρόεδρος, πρέπει να καταθέσει υποψηφιότητα. Πρέπει αυτή η υποψηφιότητα να περάσει από την έγκριση του Κογκρέσου, μετά από την Επιτροπή Εξωτερικών.
1: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
12: Άνα, μπράβο.
1: Και εδώ, το αποτέλεσμά τους.
12: Αλλάζουν και οι ισορροπίες. Και
1: έτσι δείχνουν τουλάχιστον, μένει να αποδειχθεί.
12: Δημοκρατικούς, οι οποίοι θα έχουν απέναντί της μια υποψηφιότητα Τραμπ μετά από ό,τι έγινε με την κυρία Guilfoyle, το τι.
1: Και δεν θα την κοσκινήσουν.
12: Ακριβώς. Οπότε δεν μιλάμε απλά για εβδομάδες, μιλάμε ίσως καλό 2027. Βέβαια υπάρχει και η θεωρία του δεν μονιμότερων από το προσωρινό. Αυτά είναι τα δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα η κυβέρνηση, επειδή υπάρχει και πολλή κριτική από την αντιπολίτευση. Με συγχωρείς, είναι σημαντικό να σου το πω πριν φύγουμε στην κυβέρνηση. 93 από τις 196 πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτείων σε όλο τον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή ακέφαλες, οι μισές. Δηλαδή τρέχουν με υπηρεσιακούς και με όχι διορισμένους πρέσβεις από τον πρόεδρο Τραμπ. Για να έχουμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει στον πλανήτη.
1: Και να δούμε ότι ο ισχυρός υποτίθεται κύριος Μπαράκ στην Τουρκία έχει ανακληθεί στην Ουάσιγκτον το περασμένο διάστημα, έχει ανακριθεί, έχει απολογηθεί, έχει γυρίσει ψαλιδισμένος, ενώ Πολλοί αναρωτιούνται πώς στέκεται στη θέση του, γιατί τον εμπλέκουν και με το σκάνδαλο Epstein.
12: Σωστό. Πόσο μάλλον όταν έκανε και διάφορες, λειτουργούσε, λένε διάφορα μέσα.
1: Ως dealer ή ως φιλότουρκος.
12: Σωστό. Ως πρέσβης της Τουρκίας
1: στις Ηνωμένες
12: Πολιτείες. Τέλος πάντων, τώρα στα δικά μας. Η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Λένε, έκανε δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά όχι μόνο. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αδένος Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης. Ουσιαστικά η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει κάτι το οποίο είναι διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό θα συνεχιστεί και θα συνεχιστούν και όλες οι μεγάλες πρωτοβουλίες. Τώρα, δικό μου σχόλιο και έναν αστερίσκο. Υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει κάτι? Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήσανθε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε, μένοντας στο θέμα, για να ακούσουμε τις ανταποκρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ πήρε μεγάλη έκταση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ο πρόεδρος ένιωσε προδομένος από την επιλογή του. Μετέδωσε εδώ στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή του Δημήτρη Γκόλια και της Δίνα Μόσχου ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στη Νέα Υόρκη. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται μπροστά στις εκλογές, νομίζω ότι δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση μία ακόμα κοιλίδα, καθώς το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ πήρε πραγματικά εντυπωσιακά μεγάλη όθηση και παρουσίαση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κανείς δεν περίμενε το θέμα αυτό να παίξει σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και να πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε μεγάλη ενόχληση και από τον Ρούμπιο προς την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά πάνω απ' όλα ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου ήταν προσωπική επιλογή η κυρία Γκυλφόιλ, ένιωσε αυτόν προδομένο και γι' αυτό δεν το συζήτησε καν, δεν έδωσε καν δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει μια φράση, μια ρίση που λέει ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ήδη έχει αναλάβει προσωρινά ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2 στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει όταν καθυστερούσε να έρθει η κυρία Γκυλφόιλ στην Αμερική. Πιθανότατα καθυστερούσε λόγω των ελέγχων που γινόντουσαν και υπήρχαν θέματα. Ο ίδιος είναι διπλωμάτης, είναι άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη γνώση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, υποστηρικτής του κάθε του διαδρόμου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα. Μάλλον είναι αδύνατον να έρθει κάποιος πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Τις επόμενες δηλαδή 3 εβδομάδες. Και το θέμα ποιο είναι το πρόβλημα για τον Τραμπ? Ότι πιθανότατα να χάσει τη Βουλή στις ενδιάμεσες και παίζεται η γερουσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιον και να προτείνει, εάν δεν συνενέσουν οι Δημοκρατικοί, εάν χάσει τον έλεγχο των σωμάτων αυτών, δεν μπορεί να τον φέρει στην Αθήνα. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν. Γι' αυτό και μοιάζει πολύ πιθανό ο Τζόσουα Χακ να παραμείνει, εκτός να γίνει κάποια έκπληξη με τη συνένεση είτε των Δημοκρατικών, είτε να καταφέρει τελικά να κάνει την ανατροπή. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις ο Τραμπ για ακόμα μια φορά να αποδειχτεί εννιάψυχος και να συνεχίσει.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
10: Η συζήτηση για την κυρία Γκυλφόιλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
11: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο.
12: Είναι...
11: Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
19: Καλό μεσημέρι, Λινά. Ευθεία πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν με την κυβέρνηση, με φόντο την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε υπερβολική ανοχή απέναντι στη συμπεριφορά της πρώην Αμερικανίδας πρέσβυρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ουσιαστικές απαντήσεις για όσα έχουν δει το φως στις δημοσιότητες και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο στις συμπεριφορές της κυρίας Guilfoyle, θέτοντας ζήτημα πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης. Τώρα, στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη σημερινή του δημόσια παρέμβαση, επανέλαβε ότι ο εκλογικός στόχος του κόμματος είναι η πρώτη θέση και όχι απλώς η ενίσχυση των ποσοστών του ή η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Έθεσε μάλιστα ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα την αλλαγή κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επανέλαβε την άρνησή του για μετεκλογική συνεργασία μαζί της, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, ενώ στο ζήτημα της Πρωθυπουργίας υποστήριξε ότι σε περίπτωση εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Σημαντικό μέρος στη συνέντευξη αφιέρωσε όμως και στις διεθνείς εξελίξεις πέρα από την κυρία Guilfoyle, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς Τραμπ για την πολιτική του στις ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν κινδύνους για την Ευρώπη, ενώ στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου με αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ για την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει να διατηρεί αυξημένα φορολογικά έσοδα αντί να προχωράσει σε παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Περνούμε τώρα στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης για να πάρουμε μια πρώτη γεύση των αντιδράσεων για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Ποιες είναι οι αντιδράσεις τους, γιατί προφανώς θα πρέπει να τα μελετήσουν τα μέτρα και να δουν πού στοχεύουν και τι αποδίδουν.
20: Ακριβώς. Και από την πλευρά της Ελλάς, αυτό που σημειώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ακρίβεια και ότι όλα τα αφηγήματά της έχουν καταρρεύσει, στέκονται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκτόξευση της ακρίβειας και της συνεχιζόμενης πίεσης που έρχεται και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, και έτσι εκεί εστιάζουν τη σκληρή κριτική. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει όλα τα στοιχήματα να συγκρατήσει την ακρίβεια, επεσήμανε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος ο κύριος Νιφούδης. Είπε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μέτρων πολύ αργά και σε αναπαρκή βαθμό, την ώρα που ο πληθωρισμός αγγίζει το 5% και βρίσκεται σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ υπογράμμισε ότι η ακρίβεια πλήττει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα και στην Ελλάδα έχει 14 και στη Γερμανία έχει 7. Ενώ αναφέρθηκε και στις προτάσεις της Ελλάς, δηλαδή επανέλαβε το ότι από την πλευρά της Αμαλίας μιλούν για τη μείωση του ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ, τη δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών και μπαίνουν στη διαδικασία και αναφέρονται στα μέτρα που έχουν προτείνει εδώ και καιρό και θεωρούν ότι αν αυτά είχαν ληφθεί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και θα ήταν θα είχε υπάρξει έστω μια συγκράτηση τιμών. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι το οποίο υπογραμμίζουν είναι ότι είναι μια επιλογή της κυβέρνησης αυτή η πολιτική, είναι επιλογή της δηλαδή στο να μην στηρίξει την κοινωνία, με την έννοια ότι υπάρχουν τα εργαλεία και δεν τα χρησιμοποιεί. Από εκεί και πέρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και για το κομμάτι του πετρελαίου θέρμανσης αναφέρουν ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια για 15 μέρες και αυτό δεν λειτουργεί. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο και βεβαίως αναφέρονται και στα υπερκέρδη και το ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια έκτακτη εισφορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης μπαίνουν συνεχώς, θα βρίσκεται και το έχουμε πει σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, θα βρίσκεται η ακρίβεια πολύ, πολύ ψηλά και βεβαίως θα τη βλέπουμε έχουμε να είναι στο κομμάτι της αντιπαράθεσης. Άρα λοιπόν αξιολογούν και τα μέτρα, αλλά ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόλαβε, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να τρέξει ώστε να μπορέσει να προλάβει τις συνέπειες και όλο αυτό που βιώνει.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ και του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδος πρέσβυρας στην Ελλάδα, της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Τι αντιδράσεις έχουμε από τα κόμματα της αριστεράς?
20: Για το θέμα της αποπομπής της κυρίας Γκιλ Φόιλ, πριν από λίγο η Ρένα Δούρκη από την Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι η χθεσινή αποπομπή από τον Αμερικανό Πρόεδρο εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την κριτική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια τραγική διορατικότητα εν τέλει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα λοιπόν εκτεθειμένη, είπε η κυρία Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες που είχαν να κάνουν από τα αμερικανικά μέσα για τον χρηματισμό της. Άρα επιμένει στο ότι η κυβέρνηση και αναφέρεται και απευθύνεται προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι εκτίθεστε, αλλά εκθέτεται και την πατρίδα μας γιατί δεν αντιδράσατε ποτέ ως οφείλετε. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στο κομμάτι των δηλώσεων που είχε και στο παρελθόν κάνει η κυρία Γκιλ Φόιλ. Τώρα,
1: οι οποίες όμως διαψεύστηκαν.
20: Ακριβώς. Η κυρία Ντούρου
1: επιμένει υπερβατικά να τις θεωρεί ως γινόμενες.
20: Θεωρούν λοιπόν ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει ακριβώς και γι' αυτό το λόγο αναφέρει ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είδαμε, ήταν και στην Κρήτη. Εκεί υπήρξαν και επαφές και με πρόσωπα και στελέχη για να υπάρξει και το ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Άρα βλέπουμε ότι έχουν μπει έτσι εντατικούς ρυθμούς στην Αμαλίας και για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Μάλιστα μαθαίνω ότι περιμένουν και όσους βουλευτές παραιτηθούν, άρα θα τους υπολογίσουν. Βεβαίως θα υπάρχει ένα μείγμα νέων και παλιών και βεβαίως αυτό που σημειώνουν είναι ότι οι νέοι θα είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και σε συνέντευξή του λίγο πριν φύγει από την Κρήτη στο Κρήτη TV είπε ότι ο αντίπαλοι μας, ο αντίπαλος πόλος της δεξιάς, πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης και στόχος είναι η πρωτιά της Ελλάδας στις εκλογές και ο σχηματισμός μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
24: Φυσικά.
23: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
24: Ορίστε.
23: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
24: Όχι φυσικά.
23: Γιατί?
24: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
23: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
24: Όχι.
23: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
24: Όχι.
23: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
24: Όχι.
23: Α, εντάξει, γεια σας.
25: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
26: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόοπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με σειρά είχε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι. Στην αρχή ο κύριος Ρούτσι είπε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει εξαιτίας ουσιαστικά της απεργίας πείνας που έκανε. Μου άφησε κουσούρια, είπε, με πίεση και καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγα στο νοσοκομείο τρεις φορές, έπαθα και ως ένα μήνυμα εγκεφαλικό. Συνέχισε την κατάσταση, μιλώντας για την υπόθεση. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφηναν τον κόσμο. Και στη συνέχεια μίλησε για αυτό που είπες ακριβώς, την προσπάθεια χρηματισμού του. Και μάλιστα είπε ότι δεν το έχει καταγγείλει. Είπε ότι ο σκοπός της προσπάθειας χρηματισμού του ήταν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, τόσο ο ίδιος όσο και η συνήγορός του, κ. Κωνσταντοπούλου. Είπε ότι πρώτη φορά αναφέρει δημόσια το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι δεν το κατήγγειλε στις αρχές. Τον παρακολουθούσαν, όπως είπε, άγνωστοι, αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Αυτό με τις παρακολουθήσεις γινόταν συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί, τι κάναμε εμείς. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να μάθω ποιους έδωσαν εντολή να μπαζώσουν εκείνη τη νύχτα. Ακόμα φρενούμε. Μίλησε για τις εκταφές. Είμαι πολύ σίγουρος, λέει, ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι γιατροδικαστές να είναι το ίδιο σε όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste. Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Αναφέρθηκε επίσης στη δικογραφία που άνοιξε για γονείς και δικηγόρους για όσα έγιναν στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισσας, στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο. Δεν ξέρω γιατί μας το κάνουν όλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια, ανέφερε και ο Ρούτσι. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τη συνήγορό του, τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και ένας 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα κύριε. Κύριε, πραγματικά είναι μια περίεργη υπόθεση, γιατί άλλο ήταν το θύμα που ήθελαν να χτυπήσουν και άλλον χτύπησαν και χτύπησαν τον αντιδήμαρχο Ζωγράφου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στελέχη της αθλητικής βίας που κατάφεραν να εξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση, οι δύο δράστες, όπως αποκαλύπτουν την έρευνα, κινούμενοι παιδί, προσέγγισαν συγκεκριμένο σπίτι όπου ο 35χρονος, χρησιμοποιώντας έφλεκτο υλικό, συνελήφθησαν εδώ να πούμε ένας 35χρονος και ένας 33χρονος άντρας. Ο 35χρονος λοιπόν έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο αυτό, Λίνα, ήταν λάθος. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ ότι η πληταριά προκλήθησαν σοβαρές ζημιές σε δίκυκλα μοτοσυκλέτες, ενώ στην πολυκατοικία παραλίγο να κινδυνεύσουν άνθρωποι, καθώς θυμόμαστε ότι μέσα στην πολυκατοικία βρίσκονταν ένικοι τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στα οχήματα. Όπως λοιπόν αποκαλύπτεται, πρόκειται για λάθος, καθώς το πραγματικό στόχος της επίθεσης δεν ήταν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου που κάηκε, αλλά είχαν και δεν είχαν και καμιά προσωπική διαφορά μαζί του, αλλά ήταν το αυτοκίνητο ενός οργανωμένου, ένα ηγετικό στέλεχος μεγάλης αθλητικής ομάδας. Ο στόχος τους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο ηθικός αυτουργός φαίνεται να έδωσε εντολή στους δύο αυτούς άνδρες, προσφέροντάς τους 350 ευρώ στον έναν και ναρκωτικά ανάλογης αξίας στον άλλον, προκειμένου αυτοί οι δύο, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν τα εκτελεστικά όργανα, προκειμένου να πάνε και να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητο του μέλους αυτού του οπαδού της συγκεκριμένης ομάδας. Οι δύο δράστες που συνελήφθησαν διαθέτουν βαρύ ποινικό παρελθόν για ληστείες ναρκωτικά και εντοπίστηκαν και στα σπίτια τους τα ρούχα που φορούσαν εκείνη την ημέρα όπου πραγματοποίησαν την επίθεση. Φυσικά τα στελέχη της αντιμετώπισης της αθλητικής βίας αναζητούν και τους ηθικούς αυτούργους αυτής της υπόθεσης, καθώς αυτοί ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδωσε την εντολή.
8: Την εντολή.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλη μια υπόθεση. Έχουμε εξάρθρωση συμμορίας που πραγματοποιούσε απάτες.
8: Ακριβώς, Λίνα, κατάφεραν τα στελέχη της ασφαλείας να συλλάβουν 6 μέλη της συμμορίας ηλικίας από 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα άτομα. Μέχρι στιγμής, Λίνα, έχουν ξεκλειωθεί 78 παρακαλώ περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων με παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνούσε τις 350.000 ευρώ. Η εγκληματική δράση της οργάνωσης χωριζόταν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η μία αφορούσε τις συστηματικές απάτες με τηλεφωνικό κέντρο Μαϊμού, όπως όλοι ξέρουμε, πώς τα στείλουν αυτά κυρίως Ρωμά στα Νολιώσια. Χρησιμοποιούσαν δύο σενάρια. Η μία ήταν για υπάλληλοι ως ηλεκτρικής ενέργειας και οι άλλοι ως εισπράκτορες από διάφορες εταιρείες. Μάλιστα, για να καλύψουν τα έκνη τους, δεν δίσταζαν εκ των υστέρων να εμφανίζονται και ως αστυνομικοί και να συλλέγουν δίθεν πληροφορίες. Να πούμε ότι η δεύτερη δράση περιλάμβανε συστηματικές διαρρήξεις σπιτιών σε Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Νίκαια, Κερασίνη, Γαλάτι, Χαϊδάρι, συγγνώμη, Μελία, Μετρητά και Χρυσαφικά. Ενώ σε μία περίπτωση είχαμε και μία ληστεία με όφελος περίπου 2.000 ευρώ. Και μάλιστα υπήρχε και τρίτη κατηγορία που αφορούσε αφαίρεση καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα σε παλαιότερα μοντέλα, ξέρεις, είναι κυρίως στα Μέγαρα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνει, στη συγκεκριμένη συμμορία έκανε.
1: Είχε πλούσια δράση. Τα έκανε όλα.
8: Βέβαια.
1: Τα έκανε όλα. Δεν άφηνε τίποτα. Κανένα κώδικα του ποινικής δικονομίας που να μην τον έχει παραβιάσει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κανένα άρθρο.
8: Πολύ σωστά το καταλαβαίνει, γιατί βρέθηκε και μικρό ποσότητα ναρκωτικών στα σπίτια.
1: Α, ωραία.
8: Οπότε
1: μάλιστα.
8: Ήταν όλα μέσα.
1: Όλα μέσα. Ναι, είχε ποικιλία. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
8: Να είστε καλά.
1: Τώρα, σφραγίστηκε παρουσία εισαγγελέα ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο ογκολογικό τμήμα, 27 νοσηλευόμενοι που ήταν στην κλινική, απομακρύνθηκαν, μεταφερόμενοι σε άλλες δομές. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. 16 μέρες πέρασαν από εκείνη τη μέρα που η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, και σήμερα το πρωί η κλινική αυτή

0: υποστελέχωσης. Να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς των νοσηλευομένων είχαν φτάσει σε απόγνωση. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι μέχρι χθες, μία μέρα από τη σφράγιση, υπήρχαν 27 ασθενείς για τους οποίους οι οικογένειές τους δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν κάποια κατάλληλη δομή. Στην πλειονότητά τους πρόκειται, όπως μάθαμε, για βαριά χρόνια πάσχοντες, κατάκητους ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται διαρκή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο στο σπίτι, γιατί όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι εργάζονται, δεν μπορούν να είναι 24 ώρες το 24ωρο και δεν έχουν και τις γνώσεις. Οι συγγενείς, μάλιστα, είχαν στείλει και υπόμνημα και στο Υπουργείο Υγείας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας να υπάρξει οργανωμένη και ασφαλής μεταφορά, και το ξεκαθάριζαν. Δεν ζητούσαν να μείνει ανοιχτή η κλινική που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, αλλά να μην βρεθούν οι ίδιοι να πληρώνουν τις συνέπειες αυτής της υπόθεσης. Το ερώτημα που παραμένει και μετά την σημερινή απομάκρυνση είναι αν για όλους αυτούς τους ανθρώπους έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη συνέχεια της περίθαλψής τους. Να θυμίσουμε όμως αυτήν την υπόθεση, γιατί τα ευρήματα των ελέγχων ήταν εξαιρετικά σοβαρά. Η υπόθεση αυτή άρχισε να αποκαλύπτεται μετά από μια καταγγελία. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας λοιπόν έκανε έλεγχο και διαπίστωσε ότι μέσα στην κλινική λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της. Εκεί ήδη από το 2022 χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα με ευθύνη ενός πνευμονολόγου με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, ο οποίος όμως δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Και δεν ήταν αυτή η μοναδική παράβαση. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, απουσία απαραίτητων ιατρικών ειδικοτήτων, με σημαντικότερο ότι δεν λειτουργούσε μονάδα εντατικής θεραπείας, παρότι ήταν υποχρεωτική για τη συγκεκριμένη κλινική, μια και όπως είπαμε ήταν όλα πολύ βαριά περιστατικά. Μιλάμε για ανθρώπους που υποβάλλονταν...
1: Όλα τυχαία και ευκαιριακά δηλαδή. Ενώ υπάρχουν και καταγγελίες, να πούμε κλείνοντας, ότι οι συνθήκες που διαβιούσαν οι νοσηλευόμενοι ήταν άθλιες. Ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Στην πλατεία Συντάγματος διανυχτέρευσαν φοιτητές στο πλαίσιο των κινητοποίησεών τους. Φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστίων και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν.
2: Καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια με 500 έως 650 ευρώ και τώρα μιλάμε για μια γκαρσονιέρα και ένα στούντιο. Έχει καταντήσει η σύντηση, διαγωνισμός φτώχειας για το αν θα την δικαιούσε δωρεάν ή όχι.
3: Μετράμε τα ψηλά μας, όλοι οι φοιτητές. 25 τετραγωνικά και πληρώνουμε 400 ευρώ. Το πανάκριβο ρεύμα, πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε 5 πράγματα και πληρώνουμε 50 ευρώ.
4: Εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο αναγκάζονται να παρατάνε τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να τα εξέλθουν στο πανάκριβο κόστος σπουδών.
5: Ενώνουμε τις φωνές μας με τους φοιτητές που έχουν βγει μαζικά στους δρόμους της Γαλλίας για να διεκδικήσουν αυτά τα ίδια.
1: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους που απασχολούνται στην υγεία, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος δήλωσε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ότι από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινά η πλήρης εφαρμογή και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, επισκευές, logistics και τυχερά παιχνίδια.
6: Από 11 Οκτωβρίου και κάποιες μέρες έχει επεκταθεί το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα και δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης. Το σημαντικότερο είναι ότι επεκτείνονται στις τηλεπικοινωνίες, σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών δηλαδή, στα κομμωτήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα καθαριστήρια και στις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων. Ένας κλάδος που συναντούμε πάρα πολύ ανασφάλιστη εργασία, καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, άρα και έχουμε μεγάλη έτσι επίδραση θα δούμε. Και από 16 Νοεμβρίου επεκτείνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στις λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και logistics, στη διαχείριση νερού και λιμάτων, στα τυχερά παίγνια. Αυτή η επέκταση τώρα που συζητάμε αφορά 500.000 υπαλλήλους, συνολικά έχει επεκταθεί στα 2,5 εκατομμύρια πλέον, μέχρι και τον Νοέμβριο δηλαδή, εργαζόμενους, άρα πάει πολύ καλά το όλο θέμα. Καλύπτει δηλαδή όλο και μεγαλύτερο έμπρος.
1: Στον αέρα η Ενεργειακή Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα.

0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναν, που υποδέχεται σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street. Την έναρξη τεράστιας επιχείρησης εξερεύνησης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η Γρυλανδία θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει μέσα από τη Γρυλανδία. Πάμε να ακούσουμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσκέρια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Αλίμου κατεχάκι προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας. Την ίδια ώρα σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Πολύ θυελλώδεις βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να κενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 είχε σε νωρίτερα σε Ρόδος και Άθο και Εύβοια καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Δικόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου στον Οροπό λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια όπως και στον Πειραιά τουλάχιστον μέχρι το βράδυ που βρίσκεται στον αέρα το δρομολόγιο για το Ηράκλειο. Για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν τα ταχύπλοα και τα δελφίνια παρά μόνο τα συμβατικά πλοία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle. Η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Συνελήφθησαν 33χρονος και 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Η εμπριστική επίθεση φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα με τον τοπικό αξιωματούχο να μπαίνει στο στόχαστρο κατά λάθος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Βροχερός ο καιρός σήμερα, μη μου πείτε. Έτσι είναι από το πρωί η κατάσταση δύσκολη. στο λεκανοπήδιο της Αττικής και όχι μόνο, έχουμε έναν νεκρό στη Ρόδο. Παρασύρθηκε ο άνθρωπος από τα ορμητικά νερά, το ακούτε από το πρωί στο Δελτίο Ειδήσεων, έχασε τη ζωή του. Αυτό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από τα Δωδεκάνησα. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Εκτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία. Εκενώθηκαν οικισμοί στην Εύβοια, πλημμύρισαν οι σποράδες, η Σκιάθος κυρίως και τα Δωδεκάνησα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989, τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί είχαμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πορτοκαλί προειδοποίηση, υποβαθμίστηκε δηλαδή το δελτίο στην επικαιροποίηση του. Εύβοια, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ιδιαίτερα ισχυρά και σε αρκετές περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε το 112, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν προβλήματα μικρής έκτασης και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κυρίως σε υπόγεια που πλημμύρισαν και έγιναν κλίσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων έχει ενεργοποιήσει τον τετραψήφιο αριθμό 1595 ή τον τηλεφωνικό αριθμό 210-52-77-066. Σε αυτούς τους αριθμούς μπορείτε να καλείτε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στα λιμάνια. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Βίκτορ Σαμουήλ εκτενώς. Από την άλλη, το άλλο ζήτημα είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Στα 40 λεπτά διαμορφώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ κίνησης, 1,55 ευρώ το λίτρο. Από αύριο εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις που αποφάσισαν τα δηληστήρια. Ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, ήταν πολύ πιο πάνω. Βέβαια, αν τα συγκρίνουμε με πέρσι, είναι πολύ, πολύ υψηλότερο. Με αύξηση λοιπόν 30% στο επίδομα θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, που μας λένε όλοι σε όλους τους τόνους ως αν μετεωρολόγιο ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Κάτι έχουμε καταλάβει, μην νομίζετε. Και το καλοκαίρι δύσκολο ήταν και η άνοιξη και το φθινόπωρο. Όλα δύσκολα είναι. Λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, δηλαδή δεν αποτυπώνεται αυτό το ράλι ανόδου που έχουμε στην οικονομία, δεν έχει μέχρι στιγμής, δεν έχει αποτυπωθεί στην τσέπη μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, η ακρίβεια, εκεί είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί. Βλέπουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί είναι το στοίχημα. Το άλλο ζήτημα βεβαίως που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι η αποπομπή, η καρατόμηση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, η οποία γίνεται έρευνα, ζητούν έρευνα να γίνει στο Κογκρέσο, στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle. Το State Department δηλώνει πως εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της σχετικά με τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση σε σχέση με τις καταγγελίες για τις συναλλαγές και τις παρεμβάσεις της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και το θέμα έχει απασχολήσει και το διεθνή τύπο εκτενώς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Είναι η ώρα νομίζω να ξανασυστηθούμε. Είναι 3 και 10 η ώρα, 3 και 11 κοντεύει και στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Είναι η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται τα ηχογραφημένα που θα ακούσετε στην συνέχεια της εκπομπής. Η Λένα Βασιλάκου μαζί σας μέχρι τις 4 και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Την ευχαριστούμε και σήμερα για τη συνδρομή της στην εκπομπή. Λοιπόν, σας έλεγα για τα δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle. Έχουμε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, όλα τα δελτία ειδήσεων είναι μία είδηση, η αποπομπή, η καρατόμηση είναι μία είδηση που κυριαρχεί, εχμηρεί τίτλοι στη Χουριέτ και στη Wall Street Journal, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της απόφασης, η Χουριέτ έγραψε «Η νύφη έφυγε», αναφερόμενη προφανώς η τουρκική εφημερίδα στην πρώην σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο Τραμπ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε προσπαθήσει να προστατεύσει την Guilfoyle, φαίνεται πως τώρα άλλαξε στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Μάλιστα, έγινε γνωστό πως και ο Τραμπ στήριξε την απόφαση αυτή. Η Guilfoyle, πρώην ύφη του Ντόναλντ Τραμπ και Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την περιοχή. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα, σύμφωνα με τη Χουριέτ. Και η Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει σειρά αποκαλύψεων για τις δραστηριότητες της Guilfoyle. Στο ρεπορτάζ που δημοσιοποιεί σήμερα γράφει, ο τίτλος είναι «Οι τελευταίες ημέρες της Kimberly Guilfoyle ως πρέσβυρα στην Ελλάδα». Πιο μετριοπαθείς τίτλοι εστιάζουν στις καταγγελίες. Το BBC λέει ότι ο Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα μετά από καταγγελίες για διαφθορά. Το Reuters επέλεξε τον τίτλο «Ο Τραμπ αποπέμπει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle», μετά από δημοσιεύματα για ανάρμοστη συμπεριφορά. CBS News, τίτλος «Η Kimberly Guilfoyle αποπέμφθηκε από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά». New York Times επέλεξαν τον τίτλο «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, η ραγδαία άνοδος και η ξαφνική πτώση της Kimberly Guilfoyle». Η ισπανική έκδοση της Huffington Post γράφει «Ο Τραμπ αποπέμπει την πρέσβυρά του στην Ελλάδα και πρώην ύφη του μετά από σειρά σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν στον τύπο». Η El País επικεντρώνεται στην πίεση που ασκήθηκε από το Λευκό Οίκο με τίτλο «Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα παρετείται υπό την πίεση του Τραμπ εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά». Και το Euronews επέλεξε έναν πιο περιγραφικό τίτλο «Η Kimberly Guilfoyle παρετείται από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα». Το εμπεδώσαμε, εντάξει, παρετείται, υποχρεώθηκε, εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Δεν θα σχολιάσω έτσι και αλλιώς, εντάξει, για κάποιους είναι αστείο, κάποιοι τρολάρουν με αυτό, είναι μια ακόμη ευκαιρία να γελάσουμε για το στυλ, αν είναι κίτσι ή όχι. Πάντως είχε απευθείας πρόσβαση, μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ και να του πει να δούμε τι θα μας έρθει το επόμενο. Ο επόμενος πρέσβης, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε, μπορεί να είναι ξανά μια γυναίκα. Δεν νομίζω. Αλλά μην κοιτάτε τα σημεία. Πώς το έλεγε, θα ψάξω να σας το βρω, λέει μην... Ο Γκέτε το έλεγε αυτό, έλεγε ότι μην χαίρεσαι αν ο κροκόδιλος σκοτώνει τον εχθρό σου. Κάπως έτσι, θα ψάξω να το βρω να σας το πω σωστά. Για να δούμε, γιατί σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά εμένα με ενδιαφέρει, γιατί βλέπουμε στη γειτονική μας χώρα υπάρχει μια ικανοποίηση. Τι συμφέροντα διακυβεύονται? Τι συμβαίνει, δηλαδή ποιον εξυπηρετεί, εμείς κερδίζουμε από αυτό, εμείς δεν κάνουμε κανένα σχόλιο, είναι υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η κυβέρνηση δεν κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά σε τι μεταφράζεται, τι σημαίνει αυτή η απομάκρυνση επί της ουσίας, τι υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, αναρωτιέμαι, πείτε μου κι εσείς, 212-214-800, το τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989, το Viber 6947-789-989, το mail του σταθμού on air, papakialpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr.

0: μαγαζιά.
1: Πάνω από τα χωριά και εμείς θα σας στείλουμε στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και την Παρασκευή για το εστιατόριο Σολούνα. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά. Ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι και 15 μέρες μετά την κλήρωσή του. Δεν μπορείτε να πάτε μόνο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα ως Παρασκευή τηλεφωνείτε, κάνετε κράτηση. Θα ενημερωθείτε βεβαίως για τα αποτελέσματα της κλήρωσης ο νικητής ή νικήτρια με απαντητικό μήνυμα. Και η διαδικασία είναι η εξής. Θα πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο 54301. Τι κάνετε? Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 cents του ευρώ, αναγραπτό μήνυμα με φόρο προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δώρο επιταγή για όλες και όλους από το winnow.gr. Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές, μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πόσο ώρα κοιμόμαστε?
4: Έγινε κάτι?
5: Μια μικρή τόση δα δολοφονία.
6: Ψυχραιμία, Σοφία.
7: Το μωρό κλαίει με θύνοντα τον ισμό.
8: IQ 160. Πρεμιέρα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Star.
9: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
10: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
9: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
10: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
9: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
10: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
9: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
11: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λεπτά μετά τις 3 είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και είναι η ώρα που έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ στο στούντιο. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
12: Καλώς μεσημέρι, Λένα.
1: Σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Όλοι ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά για να έρθουμε στις εργασίες μας.
12: Βροχερή ημέρα, αρκετά.
1: Ναι. Παρότι ξεκινήσαμε νωρίτερα, κάναμε σχεδόν το διπλάσιο χρόνο για να έρθουμε. Είναι ο χαμένος χρόνος στο τιμόνι. Βέβαια, από την άλλη, είναι θετικό, γιατί ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο την ώρα που είναι στο αυτοκίνητό του εγκλωβισμένος και έτσι ακούει και τις χρηστικές πληροφορίες και ένα όμορφο τραγούδι, του κρατάμε συντροφιά, τον ενημερώνουμε και του λέμε και ποιους δρόμους να αποφύγει, γιατί βλέπουμε έχουν και τροχέα. Για πες
12: πράγματι,
1: λοιπόν.
12: Πράγματι, η βροχή φέρνει τροχιά και θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, από την Άνοδο που είναι από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο ύψος στο ύψος της καθόδου έχουμε και ένα τροχαίο. Mm-hmm. Στην κάθοδο έχουμε σε δύο τμήματα κίνηση. Έχουμε από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και μετά πιάνει από το Περιστέρι μέχρι αρχές Εγάλεο.
1: Μάλιστα.
12: Οπότε το τροχείο, για να γνωρίζουν οι ακροατές μας, βρίσκεται στο Περιστέρι. Στο ναι. Περιστέρι με την στη συμβολή με την Κωνσταντινούπολη.
1: Στο ύψος του Περιστερίου λοιπόν είναι mm-hmm. το τροχαίο ατύχημα.
12: Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά, στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, λιγότερη κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα εισόδου της Αθηνά Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, Λένα.
1: Μάλιστα, οπότε να οπλιστούν με υπομονή οι ακροάτριες και οι ακροατές. Και εμείς τώρα θα πάμε σε χρηστικές πληροφορίες, γιατί έχουμε καλά μαστάπες με τις οδικές μεταφορές και συγκοινωνίες. Τι γίνεται με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, γιατί έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σαρών του Αιγαίου, θυελώδεις άνεμοι.
12: Πράγματι, οπότε τα απαγορευτικά είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Και συγκεκριμένα στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια, όπως και στον Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, όπου θα επαναξιολογηθεί για το αν θα πλεύσει το πλοίο προς Ηράκλειο. Οπότε αυτή είναι η μόνη ένσταση που μας δίνουν οι πληροφορίες μας. Μετά για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν ταχύπλοα, δεν θα ταξιδέψουν δελφίνια, παρά μόνο συμβατικά. Παρόλα αυτά.
1: Με πρακτικό πλοιάρχου δηλαδή, έτσι.
12: Ναι.
1: Μάλιστα, okay.
12: Παρ' όλα αυτά, οι επιβάτες, όπως ενημερώνουμε κάθε φορά, πριν την αναχώρησή τους πρέπει να καλούν και να επικοινωνούν τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να γνωρίζουν για το αν θα επιβιβαστούν και αν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο τους, λένε.
1: Ναι, σωστά. Να μην πάνε δηλαδή στο λιμάνι,
12: υπάρχει
1: την ταλαιπωρία.
12: Υπάρχει περίπτωση να πάνε ναι. και να πραγματικά να ταλαιπωρηθούν, να περιμένουν ώρες και να μην γίνει και το δρομολόγιο όπως περίμεναν.
1: Ναι. Τηλέφωνο λοιπόν πριν στις ναυτιλιακές εταιρείες, στα κατατόπους λιμεναρχεία, στα ταξιδιωτικά πρακτορία για ενημέρωση.
12: Είναι δύσκολη αυτή η μέρα. Ναι. Χρειάζεται υπομονή και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και έχουμε και σήμερα μέχρι και την Πέμπτη τις ρυθμίσεις στους
12: σταθμούς. Στη γραμμή 3 του μετρό, συγκεκριμένα η σταθμή Πάνω Όρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργεί το μετρό από το Δημοτικό Θέατρο έως τους Αμπελόκηπους και από το Χαλάνδρι, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Οπότε και εκεί είναι λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών, είναι τα έργα συντήρησης που γίνονται εδώ και αρκετό
1: Μάλιστα.
12: καιρό και αυτή τη στιγμή είναι το τμήμα που μας απασχολεί το συγκεκριμένο.
1: Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι, είτε σε επίπεδο κυκλοφοριακής ρύθμισης ή οτιδήποτε, μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε. Come on.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μετά το διάλειμμα των και μισή, είμαστε εδώ. Είναι 3 και 31 πρώτα λεπτά. Σας ενημερώνω και για την ώρα. Λοιπόν, τα μέτρα σήμερα τα εξειδίκευσαν, τα είχε προαναγγείλει από χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης και τα εξειδίκευσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Παρουσίασαν λοιπόν το πλαίσιο της κυβερνητικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Η στήριξη αυτή, η κυβερνητική στήριξη, κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Στην ενίσχυση του επιδόματος που λαμβάνουν τα νοικοκυριά προκειμένου να θερμανθούν τον δύσκολο χειμώνα και το δύσκολο φθινόπωρο. Και επίσης περιλαμβάνει την απευθείας μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά τη διάθεσή του στην αγορά, που εκκινεί αύριο. Αύριο αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχετε να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Πετραλιάς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα, 98 εκατομμύρια ευρώ. Η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε σήμερα παραμονή της εκκίνησης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Και βροχή αναδιαστήματα αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός. Ανεμιβόρη, τοπικά μέχρι και 9 μποφόρ, θυελώδης δηλαδή άνεμη, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 20 βαθμούς Κελσίου.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακούσαμε την πρόγνωση από το μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και πάμε αμέσως τώρα, όπως είχαμε και χθες συνομιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Πάρη Χαριλάφτη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε. Ήθελα κάποια ερωτήματα να σας κάνω χθες, αλλά δεν είχαμε τον χρόνο. Οπότε σήμερα θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, έτσι για να μην μείνουν απορίες ούτε σε μένα ούτε στους ακροατές και τις ακροάτριες. Μας είπατε λοιπόν ότι έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο δίκτυο σε σχέση με την αρχική άδεια. Πότε έχετε εικόνα, πότε έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις και από ποιον, δηλαδή έγιναν από το Δήμο, από τις σχολικές διευθύνσεις και είχαν καταγραφεί όλο αυτό το διάστημα?
4: Το ψάχνουμε από το αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας και από το αρχείο των σχολικών επιτροπών. Απλά καταλαβαίνετε μια πληροφορία η οποία είναι 23 χρόνια πριν. Ναι. Σε ενδιάμεσο έχουν γίνει σίγουρα κάποιες εργολαβίες και συντήρηση και αναβάθμισης κτλ. Οπότε ούτως ή άλλως και η εταιρεία που έχει κάνει τον τεχνικό έλεγχο δεν έχει πει ακριβώς ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις που έχει βρει. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα αν υπάρχουν, το λέω για την αρμοδιότητα του Δήμου, αν υπάρχουν άλλα σχολικά συγκροτήματα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, με τόσο παλιές μελέτες όπως τη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν από το 2003, με παλιές μελέτες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, παρόμοια προβλήματα?
4: Κοιτάξτε, η συντήρηση γίνεται ανελειπώς κάθε χρόνο. Όποτε εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα, προβαίνουμε σε έλεγχο. Αυτό που συνέβη τώρα και διαφοροποιεί την κατάσταση είναι ότι επειδή κλείσαμε το φυσικό αέριο, την παροχή, πλέον δεν γίνεται ο τυπικός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
4: Γίνεται πιστοποίηση της εγκατάστασης εξ αρχής. Αυτό που γίνεται κανονικά κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι. Άρα.
4: Μέχρι τώρα δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας και η συντήρηση γίνεται κανονικά.
0: Μάλιστα. Αν οι έλεγχοι της εταιρείας δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στις συγκεκριμένες παροχές, μπορείτε να κάνετε εικασία, να εικάσουμε από πού προέρχεται, γιατί η οσμή παραμένει, αυτές είναι οι αναφορές που υπάρχουν, αυτό μας λέγατε και χθες, ότι είναι άγνωστο από πού είναι η οσμή, αναμένουμε και το πόρισμα βεβαίως, αλλά τι μπορεί να είναι, τι άλλες πιθανότητες υπάρχουν?
4: Κοιτάξτε, επειδή όπως είπε και ο Δήμαρχος, η ασφάλεια των παιδιών και των καθηγητών είναι αδιαπραγμάτευτη και των ανθρώπων που βγάζουν σχολεία, δεν μπορούμε να προβούμε σε εικασίες. Γι' αυτό καλέσαμε εξ αρχής, μέσω επίσημης επιστολής, την Υπουργό Παιδείας, να συνδράμει η πολιτεία για να βρούμε τι είναι αυτό που μυρίζει πια.
0: Ναι.
4: Εμείς τις ελέγχους έπρεπε να κάνουμε, τους κάναμε. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση μας υπερβαίνει. Πρέπει κάποιος ο οποίος έχει εξειδικευμένη γνώση να συνδράμει και να μας πει. Είναι αυτό που μυρίζει.
0: Αναμένουμε το πόρισμα του ΤΕΕ. Σωστά.
4: Βεβαίως.
0: Το οποίο μέχρι τότε θα γίνονται, φαντάζομαι, όχι ότι είναι δική σας αρμοδιότητα. Αυτό θα γίνονται με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Μετά το πόρισμα του ΤΕΕ θα υπάρχουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας για τους γονείς και τους κηδεμόνες που ζητούν εν υπόγραφες διαβεβαίωσεις για να στείλουν τα παιδιά τους και πάλι στο σχολείο?
4: Τότε έδειξα και μια ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Από εκεί πέρα, ό,τι πει πραγματογνωμοσύνη. Αν πει ότι το σχολείο είναι ασφαλές, οπότε μπορεί να προχωρήσει στη λειτουργία του, θα είναι ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα, και ήθελα, μας είπατε πάλι χθες, θυμάμαι ότι από τον Ιούνιο είχατε στείλει έγγραφο ζητώντας την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών κτηρίων. Γιατί είπατε ότι κάποια σχολεία μπορεί να θέλουν θέρμανση, κάποια άλλα όχι, και να μην έχει νόημα και να γίνεται. Οπότε να είναι αυτόνομα.
4: Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο Δήμαρχος για την παρέμβαση που γίνεται στην Κράβα, διαμέσου περιφέρειας και ΚΤΥΠ, λάβαμε γνώση όλου του έργου. Και από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε ότι από τώρα που γίνονται αυτές οι εργασίες, θα ήταν κομβική ευκαιρία να προχωρήσουμε σε αυτονόμηση και τοποθέτηση συστημάτων ψύξης θέρμανσης σε κάθε σχολικό κτίριο.
0: Ναι.
4: Έτσι και θα πετύχουμε οικονομίες στην λειτουργία, γιατί η Γράμμα αποτελεί μεγάλη δαπάνη για το Δήμο συντήρηση
0: της. Σωστά.
4: Σε καύσιμο και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, δίχει να λέει πετρέλαιο. Αλλά και σαν λειτουργία. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και να μπει και ένα σύστημα ψήξης που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Σωστά. Να προχωρήσει οπότε, δηλαδή αυτό. Αυτό όμως το είχατε ζητήσει, μας είπατε, από τον Ιούνιο.
4: Από τον Ιούνιο, το ζητήσαμε ξανά τώρα, δοθείς ευκαιρίες με τα γεγονότα που έγιναν.
0: Ναι.
4: Το ζήτησε και ο Δήμαρχος. Και κάναμε και μια συνάντηση στην ΚΤΥΠ επ' αυτού.
0: Ναι, στις κτηριακές υποδομές. Ναι.
4: Μπράβο. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει μπει σε μια ροή. Ελπίζουμε να κλείσει θετικά.
0: Ναι, δεν γνωρίζουμε όμως σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ούτε γιατί δεν προχώρησε από τον Ιούνιο μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Να προλάβουμε δηλαδή αυτή την.
4: Αν η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο αρχικός διαγωνισμός δεν το προέβλεπε. Και τώρα κοιτάνε την τροποποίησή του.
0: Αχα, μάλιστα.
4: Οπότε είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα, απλά δεν ξέρω αν αυτό επισφραγιστεί.
0: Να δούμε πώς θα προχωρήσει, θα το παρακολουθούμε. Και θέλω κλείνοντας, κύριε Χαριλάφτη, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί είναι οι μέρες σας αυτές, είστε περιζήτητος, δηλαδή είναι, τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Ναι.
4: Να ενημερώνουμε και τον κόσμο για να μην υπάρχει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας.
0: Ναι, που υπάρχει βέβαια. Γιατί αλλιώς...
4: Τα περιστατικά που έχουν γίνει είναι αλλεπάλληλα, βέβαια.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την κατάρρευση, επειδή αναφερθήκαμε και νωρίτερα στην κατάρρευση στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης του κτηρίου, που είχαν μείνει τα μπάζα, ήταν ένα περιπολικό που φιλούσε τα μπάζα.
4: Βέβαια.
0: Έχει ξεκινήσει αποκομιδή επιτέλους μετά από τόσους μήνες.
4: Και στην Κυψέλη και στην Αλκμίνης και στο... και τώρα στην Κράβα, νομίζω παντού έχουμε δείξει ότι είμαστε πάνω από τα προβλήματα και προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Ωστόσο, υπάρχουν και διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις παρακάμψεις.
0: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
4: Αυτός είναι λίγο στριφνός όρος, δεν θέλω να το χρησιμοποιώ, αλλά γενικά υπάρχουν πολλά εμπόδια πολλές φορές για να είσαι πραγματικά δίπλα στον πολίτη. Η υπόθεση της οδού Αλκμίνης ήταν μία από αυτές. Ζητήσαμε εισαγγελική παραγγελία για να μπορούμε να είμαστε δίπλα. Δόθηκε 15 Ιουλίου και από τότε δίνουμε έναν αγώνα διηγητικό προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύμβαση για να ξεκινήσει αποκομιδή.
0: Άρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η αποκομιδή.
4: Έχει ξεκινήσει. Απλά θέλω να πω αυτό, ότι παρόλο που και όλοι οι φορείς εμπλεκόμενοι ήταν στο ίδιο κλίμα, έτσι. Δηλαδή όποιος χρειάστηκε να συνενέσει, να δώσει κάποια έγκριση κτλ. Νομίζω ότι η πρώτη φορά είδα σε επίπεδο δημοσίου η κρατική μηχανή να κινεί τόσο γρήγορα. Ωστόσο, ενώ όλοι θεωρούσαμε ότι είναι κατεπήγον και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, μας πήρε 3 μήνες για να ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει αποκομιδή. Και πάμε με το ρυθμό που ορίζουν οι πραγματογνώμονες οι δικαστικοί.
0: Εντάξει, κύριε Χαριλάφτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
4: Καλά.
0: Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Έγινε το. Καταλαβαίνω ότι κατέβαλαν προσπάθεια να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, αλλά 3 μήνες μετά ξεκίνησαν τώρα η αποκομιδή των μπάζων από το καλοκαίρι. Δεν βγάζω νόημα. Γι' αυτό θα σας θυμίσω εγώ ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το εστιατόριο Σολούνα, 54301, γράφεται 989, αφήνεται κενό, τη λέξη τραπέζι και το όνομα τεπώνυμό σας, ένας τυχερός, μία τυχερή, κερδίζουν ένα γεύμα για 2 άτομα αξίας 80 ευρώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Βλέπω τα μηνύματά σας. Να πω καλό μεσημέρι στην φίλη Μαρία. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου και σε ένα Παναγιώτη. Και δεν έχω να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί λες γιατί ρωτάτε εμάς. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι για να... που είναι απάντηση, ας πούμε, σε αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η διάσταση και ότι σε σχέση με το μήνυμα που μου γράφεις δεν το διαβάζω στον αέρα, αλλά έχεις ένα σκεπτικό, υποστηρίζεις κάτι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια δύναμη να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά υπερδυνάμεων. Νομίζω πως το αντίστροφο συμβαίνει. Θα σου διαβάσω μία είδηση που μας έρχεται, αφορά στη γειτονική Τουρκία. Οικονομικούς δεσμούς με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής πετρελαιογωγού αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με τη Συρία παρακάπτοντας το Ορμούς, διατηρούσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Συρία και το Ιράκ, τον Μπάρακ. Όλα αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει πως ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο εταιρείας, την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων δεοντολογίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, τον Ιούλιο, το Ιράκ και η Συρία υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης με κοινοπραξία εταιριών για την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών σχετικά με την αποκατάσταση του πετρελαιογωγού κτλ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και μου έκανε εντύπωση, το σχολίαζα στο διάλειμμα εδώ με τον Κωνσταντίνο Ρέκα, το θέμα αυτό με τον αντιδήμαρχο που φιλοξενήσαμε νωρίτερα, τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη, το ότι είπε ότι συνεργάστηκαν όλοι οι αρμόδιοι και έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα οι διαδικασίες και τρεις μήνες μόνο πήρε για την αποκομιδή των μπάζων που τώρα ξεκίνησε. Είναι αδιανόητο αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί κατέρευσε η πολυκατοικία, μείναν χωρίς σπίτι από τη μια μέρα στην άλλη, δηλαδή φεύγω πάω στη δουλειά μου και επειδή γίνονται εργασίες στην ανογυρώμενη οικοδομή καταραίει το σπίτι, μένω άστεγος δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα με τα ρούχα και με την τσάντα που έχω φύγει για να πάω στη δουλειά. Γυρίζω, δεν βρίσκω σπίτι να μείνω και τα πράγματά μου είναι εκεί θαμμένα. Δεν είναι τα μπάζα, έχουν και τα πράγματα των ανθρώπων μέσα, έχουν θαυτεί στα μπάζα. Γι' αυτό και φυλάσσονται από περιπολικό, έχει βάρδιες. Και τρέχουν όλοι οι αρμόδιοι από το καλοκαίρι και κάνουν το καλύτερο που μπορούν και το καλύτερο που είναι, ναι, κάνουν όλα τα αιτήματα, πρωτοκολλούνται όλα τέλεια και τρεις μήνες μετά ξεκίνησε η αποκομιδή των μπάζων. Πραγματικά αυτό με υπερβαίνει, είναι και γρήγορο δηλαδή. Δεν ξέρω, μου φαίνονται κάποια πράγματα διανόητα, γιατί έχουμε από τη μία τεχνητή νοημοσύνη, έχει προχωρήσει τόσο πολύ σε επίπεδο... στο επίπεδο της ιατρικής επιστήμης, οι νέες τεχνολογίες, η ρομποτική. Τώρα είδατε χθες που έγινε η επέμβαση στον Πάπα που έχει τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει τους όζους στους πνεύμονες και έγινε γρήγορη βιοψία. Βλέπουμε δηλαδή που πρώτα χανόταν χρόνος για να δουν αν υπάρχει κακοήθεια ή όχι και ο χρόνος είναι πάντα εις βάρος του ασθενούς όσο κυλάει, έτσι. Και βλέπουμε πόσο γρήγορα γίνονται κάποια πράγματα. Με ρομποτική γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, είναι πολύ πιο γρήγορα ο χρόνος της ανάρρωσης, κάνουν σε επίπεδο, ξέρω εγώ, αλλάζουν, κάνουν επέμβαση στο ισχύο, στο γόνατο και σηκώνονται από την ίδια μέρα επεμβάσεις που πρώτα ήταν κάποιος για πολύ μεγάλο διάστημα κλινήρης. Από την πρώτη μέρα σηκώνεται ο ασθενής, μπορεί και κινείται, είναι αυτόνομος. Έχουν γίνει τέτοια βήματα σε τέτοιο επίπεδο και από την άλλη σε κάποια άλλα είμαστε ακόμα με το χαρτί και το μολύβι δηλαδή. Πραγματικά είναι λες και ζούμε σε άλλον αιώνα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει μόνο το κράτος, δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η πολιτεία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Θέλει δύο.
το ταγκό θέλει δύο. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Πρέπει και εμείς να είμαστε ενεργοί πολίτες.

Λοιπόν, όσο έπαιζε αυτό το μελαγχολικό τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου, εγώ έτσι την έμαθα, έτσι θα τη λέω. Το Χάρης, εντάξει, είναι το όνομά της, αλλά εγώ Χαρούλα, έτσι μου τη μάθαν η μαμά και ο μπαμπάς. Λοιπόν, όσο έπαιζε το τραγούδι, πήγα και κοίταξα από το παράθυρο εδώ στο στούντιο, γιατί είναι τώρα τα σύννεφα, ένας ουρανός είναι σαν ζωγραφιά, με γκρι, με μοβ, με κάτι χρώματα ασύλληπτα και αχτίδες φωτός, έχει αρχίσει σιγά σιγά, αχνοφαίνεται ο ήλιος. Λοιπόν, για να μην πάθω τα καλά τα χθεσινά, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πω. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και για το Regency Casino Montparnasse την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική, καλή παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να φεθείς και να απολαύσει το set menu με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή.

0: για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και σας υπενθυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για το εστιατόριο Σολούνα. Στο 54301 γράφετε 989, αφήνετε κενό, τραπέζι και το ονοματεπώνυμό σας. Αμέσως τώρα θα περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ στο στούντιο και στη συνέχεια μαζί σας η Φωτεινή Πιπηλή. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Την ίδια ώρα σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι και το βράδυ και στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 άρχισε νωρίτερα σε Ρόδος και Άθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως το ύψος της οδού Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Οροπού λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Ακυρώσεις και τροποποίησεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια, όπως και στον Πειραιά τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, όπου βρίσκεται και στον αέρα το δρομολόγιο για Ηράκλειο. Για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν τα ταχύπλοα και τα δελφίνια παρά μόνο τα συμβατικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λυκείο στην Αθήνα με το διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ εξωσχολικών μαθητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο γεννηματάς. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από το Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή από ηλικιωμένους. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος, ενώ εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών με το συνολικό όφελος να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζητούσαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Συνελήφθησαν 33χρονος και 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Η εμπριστική επίθεση φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα, με τον τοπικό αξιωματούχο να μπαίνει στο στόχαστρο από λάθος. Στον αέρα ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, υποδεχόμενο σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμ Ζελένσκι στην Downing Street. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Επειδή σας φαντάζομαι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες είσαστε κάποια στιγμή κάπου μπλοκαρισμένοι με τα αυτοκίνητά σας, αλλά έχετε εννοείται την έννοια, τη γνωστή έννοια περί του τι ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση για την ενίσχυση των νοικοκυριών, κυρίως των οδηγών και οπωσδήποτε και των επαγγελματιών, οι οποίοι ταλανίζονται από όλα αυτά τα γνωστά, μην τα επαναλάβουμε, τα έχετε εμπεδώσει έτσι κι αλλιώς αναφορικά με την προσωπική τσέπη του καθενός. Γι' αυτό ξεκινάω με τελείως ιδεοσιογραφικά, επέλεξα όπως πάντα κάποιον που θα μας τα πει πάρα πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ έγκυρα με τη σφραγίδα του Νίκου Φιλιππίδη, του οικονομικού συντάκτη, διακεκριμένου συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινής. Δεν θα σου κάνω την ερώτηση τώρα αν πιστεύεις, Νίκο, ότι είναι ευχαριστημένοι από αυτά που άκουσαν οι περισσότεροι. Θα ξεκινήσουμε από το τι άκουσαν, αν άκουσαν, γιατί πολλοί να μην μπόρεσαν να ακούσουν. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Φωτεινή, καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσαν πρώτα απ' όλα τι μπορεί να μειωθεί από την επιβάρυνση που υπάρχει λόγω της διεθνούς κατάστασης στις τιμές των καυσίμων. Εμπροκειμένου για το επόμενο 15ήμερο είναι η συζήτηση. Μιλάμε με βασικό, γιατί από αύριο θα διατίθεται, μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση είναι νομίζω η πιο υψηλή που έχουμε δει ποτέ, αλλά έχουμε και τις υψηλότερες τιμές ενδεχομένως που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Φτάνει τα 40 λεπτά, είναι 20 λεπτά το κράτος και 20 λεπτά τα διηλιστήρια. Είναι εθελούσια επιδότηση από πλευράς των διηλιστήριων και μάλιστα επίσης νομίζω δεν έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη από πλευρά των διηλιστήριων. Σύνολο 40 λεπτά ανά λίτρο, πράγμα που σημαίνει ότι με τα σημερινά και ενδεχομένως και τα αυριανά επίπεδα τιμών η αγορά είναι ελεύθερη για τα υπόλοιπα, για τη διατελική διαμόρφωση. Βγαίνει κοντά στο 1,94-1,95, μπορεί και λίγο πιο κάτω. Θα έχουμε μια τιμή κοντά στο 1,55 και κάτω. Από 1,50 στο 1,55 είναι η εκτίμηση ότι θα κινηθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης οριζόντια για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εισοδήματος. Ανακοινώθηκαν επίσης η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο, στο δίζελ κίνησης, 20 λεπτά, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά το διηλιστήριο, όπως και η παράταση των 10 λεπτών στην επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης. Να θυμίσουμε τα δύο καύσιμα, το δίζελ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα πολλούνταν σε μέσα επίπεδα προς 2,30. Σήμερα είναι στο 2,10. Και οι αμόλυβδοι θα πολλούνταν στο 2,32, σήμερα είναι στο 2,22 η μέση τιμή χώρας. Ή προσθέστε, να το πω πιο απλά, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη στις τιμές που βλέπετε στο πρατήριο που περνάτε απ' έξω αυτή την ώρα ενδεχομένως όσοι βρίσκεστε στο δρόμο και μας ακούτε.
0: Ήδη εσύ θα έχεις έρθει σε επαφή τουλάχιστον με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που προμηθεύουν πετρέλαιο ή βενζίνη ή καύσιμο για την κίνηση. Έχεις κάποιες πρώτες αντιδράσεις?
1: Ναι, βλέπουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή, γι' αυτό το ανέφερα αρχικά, είναι, υπάρχει μια μικρή βελτίωση στις συνθήκες εμπορίας στην αγορά του ντίζελ. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση στις τελευταίες ημέρες. Μια μείωση η οποία έχει αποκαταστήσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και από αυτό δεν ευνοείται μόνο το ντίζελ κίνησης. Θα έλεγα ότι ευνοείται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπουν όλοι ότι υπάρχει μια επιβάρυνση σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο, αλλά δεδομένες των συνθηκών ότι έχουμε μια διεθνής τιμή στο βαρέλι κοντά στα $106-107 δολάρια το βαρέλι. Πέρσι ήμασταν λίγο πάνω από 60 δολάρια τέτοια εποχή. Ακριβώς, έχουμε τεράστια διαφορά και μάλιστα επιμόνωσε σταθερά υψηλά επίπεδα αυξημένες τιμές. Δεδομένες αυτής της κατάστασης θα έλεγα ότι κάπως μαζεύεται. Δεν σημαίνει ότι μαζεύεται το σύνολο του προβλήματος. Θα βοηθούν πολλοί άνθρωποι, είναι σίγουρο αυτό, και από το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το οποίο υπήρχε και κάθε χρόνο υπάρχει. Επιλέξανε φέτος να μην αλλάξουν τα κριτήρια, να μην αυξηθεί η περίμετρος, να μην μπουν περισσότεροι. Αλλά αυτοί που είναι μέσα και είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να πάρουν παραπάνω. Θα έλεγα ότι εδώ είναι και το πιο δίκαιο, υπό ποια έννοια, ότι δεν είναι μόνο μέσα όσοι καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά περιλαμβάνονται και όσοι καταναλώνουν φυσικό αέριο και καυσόξυλα.
0: Θα τα πούμε μετά, μετά, γιατί το βάσανο των περισσότερων πλέον, επειδή έχουν εξυγχρονιστεί πάρα πολλές, ειδικά οι πολυκατοικίες, είναι το φυσικό αέριο. Αλλά πριν προχωρήσουμε στο φυσικό αέριο, ήθελα, επειδή εσύ έχεις τη γνώση και έχεις και την ελευθερία της γνώμης, όπως και εγώ, που είναι γνωστό δηλαδή, είναι δίκαιο να μην υπάρχουν κλιμακωτές διευκολύνσεις, δηλαδή το ίδιο μπορεί να πάρει μια πολυκατοικία ή ένα μεγάλο σπίτι στα βόρεια προάστια που όντως έχουν πρόβλημα με, με τις θερμοκρασίες, με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Είπες ότι είναι ανοιχτό για όλους η ίδια τιμή. Αυτό γιατί γίνεται? Δεν μπορούν να βρουν άκρη?
1: Γιατί έχουμε επιλέξει ότι κάποια αγαθά, όχι μπορούν να βρουν άκρη, αλλά μπορούν, έχουμε επιλέξει ότι κάποια αγαθά, όπως είναι το να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, άρα όλες οι ρυθμίσεις είναι οριζόντιες και στο ρεύμα, όπως είναι η θέρμανση, θα πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης όλοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δύναμη οικονομική θέση να έχουν κάτι παραπάνω. Εδώ έρχεται να
0: βοηθήσει επίδομα.
1: Το επίδομα, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή η διάκριση μεταξύ αυτού που βρίσκεται σε μεγαλύτερη δυσκολία και είναι προφανές ότι αυτός που δυσκολεύεται να ανεβαίνουν οι τιμές είναι αυτός ο οποίος έχει χαμηλότερο εισόδημα, γιατί φαίνεται περισσότερο στο εισόδημά του ποσοστό η αύξηση σε σχέση με ένα που έχει υψηλότερο εισόδημα, ο οποίος ενδεχομένως έχει και το περιθώριο να πληρώσει δεκαετίες παραπάνω.
0: Ναι, να προσθέσουμε βέβαια ότι πάντα προέχουν οι ανάγκες των ανθρώπων που έχουν παιδιά και δι μικρά παιδιά. Για τα μεγαλύτερα παιδιά πάνω σχολείο, κινούνται, ξέρεις. Υπάρχουν και υποκατηγορίες που πρέπει να απασχολούν τη σκέψη της κυβέρνησης, ειδικότερα οι οικογένειες. Οι οικογένειες που έχουν, για παράδειγμα, φιλοξενούν ηλικιωμένους, που δεν μπορούν να αφήσουν τα μικρά παιδιά ή τους ηλικιωμένους χωρίς θέρμανση. Έχω μία ακροάτρια, τη Βίβιαν, η οποία μου λέει, δηλαδή εγώ που πλήρωσα τώρα 2-2, ποια πρακτική μείωση θα δω? Δηλαδή αύριο θα αγοράσω κάτω από 2. Ποια είναι η πρακτική χρήση στη τσέπη μας? Έτσι όπως μας έχεις γράψει, τι θα πει 2? Εσύ κατάλαβες, Νίκο? Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Αμόλυβδη βενζίνη. Αμόλυβδη βενζίνη. Έβαλε με 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ναι. Τόσο έχεις αρκετά πρατήρια. Το 2-20 σημαίνει πρακτικά ότι κανονικά θα πληρώνεται, κυρία μου, 2-30, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Και πληρώνεται, θα συνεχίσει να πληρώνεται 2,20. Είναι 10 λεπτά.
0: Ωραία,
1: υπολογίστε
0: 10 λεπτά.
1: Περίπου ένα 7-8% παραπάνω θα πληρώνατε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πάμε. Απαντήσαμε. Πάμε τώρα στο μεγάλο ζόρι που είναι το φυσικό αέριο, που οι περισσότεροι πια, ειδικά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα ή στην Καλαμάτα, να μου πεις Καλαμάτα δεν πλήττεται τόσο πολύ από τις θερμοκρασίες, τα βόρεια να πούμε, οι περισσότερες πολυκατοικίες εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο, θύμισε μας λίγο γιατί έχει εκτοξευθεί, γιατί τα ξεχνάμε από πού προέρχεται όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ξεκίνησε η εκτόξευση του φυσικού αερίου?
1: Πρώτα απ' όλα γιατί σταμάτησαν οι ροές από τη Ρωσία, απόρρια του πολέμου, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το πρώτο που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά το τελευταίο εξάμηνο οι τιμές έχουν ανέβει πολύ περισσότερο. Γιατί πολύ απλά μεγάλες παραγωγές, όπως για παράδειγμα αυτή του Κατάρ, βγήκαν εκτός λειτουργίας, που κυρίως διακινούσε υγροποιημένο φυσικό αέριο, ήταν από τις βασικές δυνάμεις που δεν μπορεί να φύγει από την περιοχή. Δεν λειτουργούν τα συστήματα που το υγροποιούν το αέριο, άρα δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή τρόπο στους προορισμούς. Λείπουν ποσότητες μεγάλες φυσικού αερίου από την αγορά. Η αύξηση, δεν το έχει προσέξει κανείς, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου ανέβηκαν περίπου 60%, ενώ τα καύσιμα που πληρώνουμε είναι αυξημένα, γιατί υπάρχει ο φόρος κοντά στο 35-40%. Στο φυσικό αέριο οι διεθνείς τιμές έχουν ανέβει 170%. Και αυτό ένα μεγάλο μέρος θα περάσει στην κατανάλωση. Μπορεί να παραμένει, γιατί είχε μεγάλη διαφορά ως καύσιμο και ως κόστος καυσίμου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, να παραμένει δηλαδή συμφέρον να το χρησιμοποιείς. Ωστόσο, η ψαλίδα αυτή εν μέρει έχει κλείσει. Και το σίγουρο είναι ότι όποιος πλήρωνε χι τιμή πέρσι, φέτος θα πληρώσει πολύ υψηλότερη, και αυτή δεν είναι η μόνη επίδραση, γιατί το φυσικό αέριο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, που ήδη στη χονδρική ανεβαίνουν.
0: Τα εργοστάσια.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Όσοι δεν έχουν
0: προϊόντα που παράγονται από εργοστάσια που έχουν φυσικό αέριο.
1: Όσοι δεν έχουν κλειδωμένη τιμή μακροχρόνια συμβόλαια, μακροχρόνιες συμβάσεις, που είναι αρκετοί μεγάλοι, αλλά δεν είναι όλοι, είναι πολλοί, αλλά δεν είναι οι περισσότεροι, αυτοί θα έχουν πρόβλημα, είναι εκτεθειμένοι πλήρως.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα μας, γιατί έχεις αυτή την ευχέρεια του λόγου, λόγω ραδιοφώνου και τηλεόραση τόσα χρόνια. Οπότε τα συμπύκνωσες όλα. Αν έχω τυχόν ερωτήσεις, θα σου στείλω στο κινητό σου να μου δώσεις απαντήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Καλησπέρα. Γεια. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
2: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανερχόμεθα, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέγκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο ρυθμός Viber, και το email του σταθμού ONER, παπάκι alfaradio 989, και τώρα αρχίζει το πάρτι.

0: Ακούτε Dolly Parton, αυτή τη θεά της country, κυρίες και κύριοι, που πέρασε στην ιστορία πολύ πρόσφατα. Φέρτε στο μυαλό σας την εμφάνιση αυτής της μεγάλης στάρ της μουσικής που έμεινε σίγουρα στην ιστορία, γιατί και μόνο το Jolene Jolene, αυτό το τραγούδι που ακούτε, θεωρείται ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Το Jolene Jolene, στίχη και μουσική δική τους, και που προέρχεται από μια προσωπική ιστορία ζήλιας που αισθάνθηκε η Dolly Parton για τον τότε τον αγαπημένο της και παντοτινό σύζυγό της. Ήτανε λοιπόν η Dolly Parton ότι φλερτάριζε μια υπάλληλο της τράπεζας εκεί της τοπικής σε μια κομμόπολη που έμενε, και από τη μεγάλη ζήλια της ήρθε η έμπνευση, έγραψε αυτό το ιστορικό. Αλλά φέρτε τραγούδι, φέρτε στο νου σας την εμφάνιση της star της country, της Dolly Parton, και την εμφάνιση της Kimberly. Απλώς η μόνη αλλαγή ήταν ότι η μία ήταν η δουλειά της να είναι έτσι, η άλλη δεν ήταν η δουλειά της ακριβώς να είναι έτσι στην εμφάνιση, εννοώ, και ότι η μία ήταν ξανθιά αυθεντική, η άλλη ήταν μελαχρινή, με όλη αυτή την πλούσια κόμη η οποία ήταν φυτευτή, δεν υπάρχουν τέτοια μαλλιά, ειδικά σε γυναίκες που έχουν περάσει κάποια ηλικία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία καλωστημένη περούκα, για την οποία είχε προσλάβει και Έλληνα κομωτή, ο οποίος επισκεφτόταν κάθε μέρα την πρεσβεία ή το σπίτι της, εν πάση περιπτώσει εκεί δίπλα, για να της περιποιείται αυτό το πολύ πολύ με τρία λάμδα μαλλί. Την έφαγε η ζήλια, μπορούμε να πούμε, θα λέει η ίδια η Kimberly, ότι με ζηλέψανε γιατί πέτυχα να φτάσω στη θέση της πρώτης γυναίκας, μάλιστα, εκπροσώπου της Αμερικής στην Αμερικανική πρεσβεία. Και καλοπέρναγε και καλοντινότανε, είχε και τον προσωπικό στυλίστα, τον θυμάστε, δεν ξέρω όσοι ασχολείστε, που λέγατε «Αμάν Παναγία μου», που είπαμε από την πρώτη μέρα που είδαμε τη φωτογραφία να συνοδεύεται σε επίσημες εκδηλώσεις με ένα παρδαλό σύστημα που τη συντρόφευε, που ήταν μονίμως η συντρόφευε, ήταν ο μόνιμος στυλίστα της. Για να καταλάβετε, μέχρι και ο Τραμπ, που δεν είναι ό,τι ευγενέστερο και κοσμοπολίτικο έχει περάσει ποτέ από την πολιτική ζωή της παγκοσμίου κοινότητας, έφρυξε. Αλλά τώρα έφρυξε, γιατί όταν ήταν να τη διώξει για να μην τον ζαλίζει, επειδή χώρισε τον επί 4 χρόνια αραβωνιαστικό της γιο του Τραμπ. Άλλο που χθες ο ψεύτης, καλά αυτός είναι εξεπαγγέλματος ψεύτης ο Ντόναλντ Τραμπ, μας είπε ότι απλώς είχαν μία σχέση. Αν δεν είχαν σχέση, 4 χρόνια αραβωνιάρα του ήτανε. Και προκειμένου να την ξεφορτωθεί την πρώην αραβωνιάρα, την έστειλε στην Αθήνα και είδαμε τι έγινε. Το σύστριγγλο έχει γίνει και γίνεται, κυρίες και κύριοι, και θα είναι είδηση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και να το κάνουμε, διότι στην Αμερική, σας το είπα και από την αρχή, στα θέματα ηθικής είναι αδέκαστοι, είτε είναι ρεπουμπλικάνοι, ξέρω τον Τραμπ βέβαια, συγγνώμη, και την οικογένειά του. Γενικά οι γερουσιαστές, οι βουλευτές, είτε είναι ρεπουμπλικάνοι είτε είναι δημοκρατικοί, σε αυτά τα θέματα δεν παίζουν, οπότε έπεται συνέχεια. Πώς λέμε εδώ, εξεταστική της Βουλής Επιτροπή, μόνο που εκεί παίρνουν κεφάλια συνήθως όταν γίνονται οι εξεταστικές επιτροπές. Βάλε τώρα το σήμα, γιατί έχουμε και συνέχεια, γιατί θα συνδεθούμε κατευθείαν με τη Νέα Υόρκη, τον ανταποκριτή του Αλφα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στη Νέα Υόρκη, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Πρώτη φορά συνέπεσε ο πρώτος καλεσμένος να είναι ο Νίκος Φιλιππίδης της Καθημερινής, ο ανταποκριτής της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Αλφα στη Νέα Υόρκη να είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 4:30 παραλίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλή μου συνάδελφε Φωτεινή, την αγάπη μου, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη.
0: Καλημέρα δηλαδή εσύ.
2: Καλημέρα από εμάς, καλησπέρα σε εσάς.
0: Ωραία, συνεννοηθήκαμε. Πάμε λοιπόν.
2: Έτσι.
0: Πρόσεξε τώρα, γιατί την προετοιμάζω πολύ την εκπομπή και πώς μου ήρθε η φλασιά και λέω, ρε εσείς, δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έχει το πρόβλημα, γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας δημοφιλής καλλιτέχνης, δεν εμπλέκεται με την πολιτική, οπότε δεν μας ενδιαφέρει η σχέση του, έτσι. Ήταν καθαρά ανθρώπινη και φιλική, γιατί δεν έχει επιχειρήσεις, για παράδειγμα, Αργυρός στο φυσικό αέριο, για παράδειγμα, ή στον κάθετο διάδρομο, οπότε το ξεπερνάμε. Και λέω, είναι δυνατόν να μη συμπαρασταθούμε, Δημήτρη μου και ακροατές και ακροάτριές μου, στον Πάνο Καμένο, στον Πάνο Καμένο που μας είπε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν μπει ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές θα αναγκαστεί να βρεθεί αντίπαλός σου στις δεύτερες. Συγγνώμη, να δεις γιατί το θυμήθηκα. Έχω κι εγώ μία μνήμη, ρε παιδί.
2: Το μαλλί, έβαψε το μαλλί εκείνη τη μέρα.
0: Άσε το μαλλί να σου θυμίσω.
3: Πρόεδρε μου.
4: Ποιος είναι?
3: Χανιά, πρόεδρε.
4: Τι κάνεις, ρε εσύ?
3: Δεν ξέχασες και με έχουν φάει εδώ κάτω.
4: Όλα καλά.
3: Πώς είσαι, είσαι καλά?
4: Καλά είμαι.
3: Τι κάνεις?
4: Είμαι Αμερική περισσότερο.
3: Α, είσαι Αμερική, ε.
4: Ναι.
3: Αυτά τα κοράκια εδώ, επειδή ήμουν αδικός, με έχουν κατασπαράξει, να ξέρεις, αλλά δεν το είμαστε.
4: Μας κυνηγάνε παρακολουθούν όλοι μαζί.
3: Μου έχουν σπάσει τα για μένα. 40 ψεύτικα δικαστήρια σε όλα αθώνομαι επειδή είμαι αδικός άνθρωπος. Τα
4: με όσο πρέπει. Μη σε νοιάζει.
3: Θυμάσαι που σου είχαν βάλει στο ξενοδοχείο κοριού η μπάρη.
4: Βέβαια.
3: Τα θυμάσαι κολυμπάρι που στο είχα πει.
4: Βέβαια.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
4: Εντάξει με. Μη σε νοιάζει, ξαναρχόμαστε. Περίμενε.
3: Ορχή σου.
4: Περίμενε.
0: Συγγνώμη. Κάτι λάθος έχει γίνει, Κωνσταντίνε, γιατί δεν ακούμε τον Καμένο, ακούμε μονίμως τον συνομιλητή του. Για ψάξ' το μετά, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί αν δεν ακούσουμε τον Καμένο και δεν τον ακούσει και ο Δημήτρης, δεν θα θυμηθούμε το τρομερό στιγμιότυπο που το έχουν ξεχάσει όλοι και το θυμήθηκα. Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Μελχισεδέκ, Φωτεινή μου. Μελχισεδέκ.
0: Μπράβο. Συγγνώμη, είναι ένας τύπος που κατηγορείται για τα πάρα πολλά. Δεν θυμάμαι τώρα, κάτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος ήταν άνθρωπος του Πάνου Καμένου, τότε που συγκυβερνούσε με τον Αλέξη Τσίπρα εκείνη την περίοδο. Ήταν άνθρωπός του δηλαδή, ήταν στο κόμμα των ΑΝΕΛ. Και του τηλεφωνεί για να του ζητήσει ένα τρομερό ρουσφέτη. Για βάλε ρε Κωνσταντίνε, το βρήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Κάπου μιλάει ο Καμένος, δεν μπορεί να μιλάει μόνος του στο τηλέφωνο. Και είναι τρομερό στιγμιότυπο που πρέπει να το παίξουμε. Θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη. Τσεκάρετε το, γιατί κάποιο λάθος έχει γίνει στην εγγραφή του βίντεο. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη στο επόμενο ηχητικό. Είπα προηγουμένως ότι τη φάγανε οι άλλες εκεί κοσμικές κυρίες που τρέχαν από δίπλα θαραπανίδες της Κίμπερλι, τη ζηλέψανε για την ομορφιά της και τα κάλλη της και την έφαγε ο Τραμπ. Αλλά πρόσεξε τώρα πώς κολλάει η συζήτηση που είχε κατά την επίσημη επίσκεψή της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, όπου είχε πει το καταπληκτικό, που θα το μεταφράσουμε γιατί η δημοσιοποίηση έγινε στην αγγλική γλώσσα, είναι λογικό.
2: Σε άπτεστα αγγλικά και σε άπτεστα κιόλας.
0: Ναι, το άπτεστα συζητιέται. Λοιπόν.
2: Και εισαγωγικά.
0: Ναι, μισό λεπτό. Πάμε τώρα το ηχητικό τη συνομιλία του Προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα με την Kimberly Guilfoyle. Για πάμε, ηχητικό.
5: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
6: Thank you. Yes, it's been
5: you can
6: wonderful.
5: Recognize it from the photoreporters.
6: I can. It's been wonderful. Been treated so well. It's been a phenomenal experience.
5: Yes.
6: And it's so good to be
0: ήταν πολύ χαρούμενη του εξηγή που ξανάρχεται στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια έχει καλύψει ως ανταποκρίτρια του ABC του τηλεοπτικού δικτύου τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και είχε κάνει και μήνα του μέλητος με το σύζυγό της και είχε περάσει ένα θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά χαμήλωσε το. Πετάγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν του είπε «Ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ στην Κέρκυρα, θαυμάσιο μήνα του μέλητος», αλλά και πετάχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και της είπε «Το απίθανο, ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιο, ο γάμος ήταν...» Το θυμάσαι, έχει. Δημήτρη. Και έπεσαν όλοι παρευρισκόμενοι ξεροί. Σχόλασε ο γάμος, πώς το λέει η παροιμία.
2: Και θυμήθηκε το γάμο που λέει, βεβαίως.
0: Ναι, θυμήθηκα το γάμο. Τη μάτιασε και ο Κωνσταντίνος Στασούλας, δηλαδή το καταλαβαίνεις τώρα, σύμπτωση. Τη μάτιασε ο Πάνος Καμένος που μας είχε πει ότι κοιμότανε. Δεν είχε πει ακριβώς κοιμότανε. Είχε πει το εξής συγκλονιστικό όταν ο άλλος σου ζήταγε Ρουσφέτη να παρέμβει στον Ντόναλντ Τραμπ για να βάλει, θύμισε το Ρουσφέτη ρε εσύ Δημήτρη, το θυμάσαι.
2: Για να βάλει τον Αμητροπολίτη στα Χανιά το Μελχισεδέκ.
0: Μπράβο.
2: Ήταν υποψήφιος και δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα για τον ίδιο και υποσχέθηκε ότι θα το αναλάβει γιατί λύνει και δένει με τον Ντόναλντ Τραμπ και στην Αμερική.
0: Ναι. Και πετάγεται το Καμένος και του λέει «Μην ανησυχείς, τώρα είμαι στην Αμερική». Μόλις έρθω θα τα τακτοποιήσω όλα διότι τον Οκτώβριο έρχεται η Kimberly στην Ελλάδα και να καταλάβεις τη σχέση μας τώρα να εδώ είναι δίπλα μου η Kimberly και ήταν 5 ώρα στην Αμερική εννοείται άρα η Kimberly κοιμόταν με τον Καμένο αυτό καταλάβαμε εμείς
2: και εγώ τότε
0: το θυμάσαι
2: το θυμάμαι. Το θυμάμαι και δεν είναι το μόνο περιστατικό. Πάρα πολλοί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν και με φωτογραφικό υλικό και με φωτογραφίες και με μεγαλόστομες δηλώσεις. Όλοι ήταν κολλητοί της Kimberly, όλοι αυτοί τώρα έχουν εξαφανιστεί.
0: Κανείς ναι, αλλά δεν κοιμόταν και μαζί. Συγγνώμη, εδώ ο Πάνος Καμένος.
2: Ο Καμένος ήταν ο Καμένος.
0: Ο Καμένος είπε στον. Από την Κρήτη που του τηλεφωνούσε. Εσύ του λέει ξέρεις τι ώρα είναι, είμαι στην Αμερική και η ώρα εδώ είναι 5. Όταν λοιπόν συνεχίζει και του λέει ότι να εδώ δίπλα μου είναι η Kimberly, τρελάθηκε όλη η Ελλάδα.
2: Μας ξύπνησες και τις δυο μας είχε πει.
0: Μπράβο.
2: Νομίζω ότι... και μάλιστα όταν συνάντησε σε δεξίωση πριν ακόμα αναλάβει η κυρία και Guilfoyle επίσημα τα καθήκοντα, που δεν συνηθίζεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις πριν να αναλάβουν. Η ίδια συμμετείχε, η ομογένεια ήταν κοντά της, ήρθε και ο Πάνος ο Καμένος με βαμμένο το μαλλί, αν θυμάστε, μια χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Ξανθώ!
2: Να τη συναντήσουν και να βγει φωτογραφία.
0: Τα έχετε ζήσει και στην Αμερική αυτά τα χαΐδια. Αλλά πες μου τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι οι Αμερικανοί είτε είναι ρεπουμπλικάνοι είτε είναι δημοκρατικοί, στα θέματα ηθικής τάξεων όσον αφορά τους πολιτικούς είναι άτεγκτοι και πιστεύω εσύ να μας ενημερώσεις τι νομίζεις ότι προαλήφεται από την πλευρά του Κογκρέσου, ειδικότερα αν χαθεί όπως αναμένεται από την Προεδρία Τραμπ.
2: Σωστό. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει διαφθορά και στην Αμερική, όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες.
0: Καλά, φυσικά δεν θα υπάρχει.
2: Η διαφθορά όταν ανακαλύπτεται, τότε κόβεται, πονάει χέρι, κόβουν χέρι. Είναι δεδομένο ότι δεν γίνονται χάρες σε κανέναν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το είδαμε με την κυρία Guilfoyle. Η επόμενη μέρα είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί? Γιατί δεν προλαβαίνει να διοριστεί πρέσβης μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Στις ενδιάμεσες εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα, εκτός βεβαίως κάλπη είναι και μπορεί να υπάρξουν ανατροπές,
0: ναι,
2: πιθανότατα να χάσει την Βουλή, γιατί η Γερουσία δίδεται μάχη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να διορίσει οποιονδήποτε μετά την 3η Νοεμβρίου δεν θα έχει τις ψήφους μέσα στη Βουλή και μέσα στην Γερουσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να συνενέσουν και οι δημοκρατικοί, κάτι το οποίο είναι δύσκολο αν κρίνουμε από τον χαρακτήρα τον συγκρουσιακό του Τραμπ. Οπότε ο νούμερο 2 της πρεσβείας που έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μάθιου Χακ, ο Τζόσουα Χακ μάλλον, πιθανότατα είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ήταν πριν έρθει η Κίμπερλι, πιθανότατα να παραμείνει αυτός, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οτιδήποτε άλλο θα θέλει πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις για να περάσει. Φωτεινή, μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, πολλές χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Αίγυπτος, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως η Ουκρανία,
0: δεν έχουν πρέσβη.
2: Δεν έχουν πρέσβη ακριβώς και έχουν διπλωματικούς υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά, αν κρίνουμε από την κυρία Γκλινκόιλ ή από τον Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία, όπου να κάνουμε την αποκάλυψη αυτή ότι υπάρχει έρευνα εν εξελίξη εδώ και καιρό. Είναι πολύ πιο σοβαρά αυτά για τα οποία κατηγορείται και στα οποία μπλέκεται ο Τόμ Μπάρακ. Γιατί κάνουμε πλάκα με την Kimberly Guilfoyle, αλλά δεν θα πάει φυλακή η Kimberly Guilfoyle. Ο Τόμ Μπάρακ όμως έχει αναμειχθεί σε πράγματα τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Και ας έχουμε λίγο υπομονή.
0: Για θύμισε, επειδή οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ποιόν του Τόμ Μπάρακ, κάνε μας το βιογραφικό έτσι, επιγραμματικά.
2: Βεβαίως, ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος υπάρχει μέσα στα emails με τον Epstein, όπου ο Epstein του ζητάει φωτογραφίες από το μικρό με το οποίο βρίσκεται μαζί ο Τόμ Μπάρακ, μετέπειτα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος κατηγορείται για οικονομικές δεδοσοληψίες με την τουρκική κυβέρνηση και για προσπάθειες επηρεασμού του Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα για τα F-35, όταν βγήκε και έκανε δηλώσεις προτρέχοντας ακόμα και πριν από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο ίδιος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα που ήρθε Νέα Υόρκη ο Τραμπ, ο Τόμ Μπάρακ είχε αναλάβει να συναντηθεί με τον Ερντογάν ο Τραμπ, κάτι το οποίο δεν έγινε, αλλά φαίνεται ότι έχει εξαιρετική σχέση με τον Ερντογάν. Είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι απέναντι στα αμερικανικά συμφέροντα και αυτό είναι στα όρια της προδοσίας. Υπάρχει η Ντίνα Τάιτους, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής από την Νεβάδα, που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποπομπής του κυρίου Τόμ Μπάρακ. Είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις και θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και εκεί τα ίδια αντανακλαστικά που είδαμε με την κυρία Kimberly Guilfoyle.
0: Εδώ ακούω τους συναδέλφους που ασχολούνται με το διπλωματικό ρεπορτάζ να λένε τα καλύτερα λόγια για τον αναπληρωτή πρέσβη που είναι επαγγελματίας διπλωμάτης, τον κύριο Τζος Χοκ, ο οποίος είναι και πάρα πολύ έμπειρος, υπήρξε και υφυπουργός εξωτερικών ένα διάστημα και γνωρίζει άριστα, λέει, τα μεσανατολικά και τα νότια βαλκανικά.
2: Έτσι, είναι πολύ σωστό. Τα της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι άνθρωπος καριέρας διπλωμάτης και εδώ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Η Αμερική τα τελευταία χρόνια, ενώ έστελνε διπλωμάτες, ξεκίνησε να στέλνει επιχειρηματίες, δημοσιοσχετίστες κτλ. Κτλ. Δεν είναι μια περιοχή χωρίς προβλήματα. Είναι τεράστια τα ανοιχτά ζητήματα και ενεργειακά και από άποψη συγκρούσεων στην περιοχή. Γι' αυτό και τονίζουν πολύ στην Ουάσιγκτον ότι απέτυχε αυτό το μοντέλο. Μπορείς να στείλεις για να κάνεις μια εξυπηρέτηση έναν πρέσβη στο Λουξεμβούργο, στην Τανζανία, στη Νέα Ζηλανδία. Όχι όμως σε μια περιοχή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μυρίσει πολύ έντονα μπαρούτι. Αυτή είναι η αποτυχία των τελευταίων δύο κυβερνήσεων, και του κυρίου Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι ο Τζόσουα Χακ είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά. Δεν χρειαζόμαστε ούτε επισκέψεις σε μπουζούκια, ούτε επισκέψεις σε νησιά και σε πασαρέλες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική χρειάζεται να έχει σοβαρότητα. Και να πούμε και κάτι, αγαπημένοι μου συνάδελφε, ότι ουσιαστικά, γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι οι Τούρκοι φάγανε την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι ήταν μουσική στα αυτιά των Τούρκων, γιατί δεν ήταν η ικανή διπλωμάτης που μπορούσε να παίξει ρόλο σε κρίσιμες στιγμές. Και επειδή η κυρία Γκίλφορη μιλούσε και μιλούσε πολύ, ιδίως όταν ήταν σε χαλαρές στιγμές, ήταν βούτυρο στο ψωμί πρακτόρων είτε Τούρκων, είτε Κινέζων, είτε Ρώσων. Γι' αυτό στην Τουρκία όχι μόνο δεν χαίρονται, το αντίθετο θα πρέπει να είναι απογοητευμένοι που έφυγε ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολλά ελαττώματα και πάρα πολλές αδυναμίες.
0: Θα σε διακόψω για λίγο, κοστίζει κάτι στο τηλεφωνικό κέντρο βέβαια η αναμονή, αλλά πρέπει να προηγηθούν οι διαφημίσεις, Δημήτρη μου.
2: Δεκτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
13: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε απευθείας γραμμή με τη Νέα Υόρκη και τον ανταποκριτή του Αλφα, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Το θέμα είναι ότι τώρα, θα μου πεις αν έχω δίκιο ή όχι, από τη στιγμή που είναι σίγουρο ότι θα αρχίσει η έρευνα, θα ακουμπήσει και κάποιους πολύ κοσμικούς κύκλους της Αθήνας, οι οποίοι προσέτρεξαν για να δώσουν πολυτελή βίο στην πρέσβη της των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και προβλέπω μεγάλα μπλεξίματα. Γιατί εννοείται ότι αν αναλάβουν κοινοβουλευτικά να γίνει ένας έλεγχος, το πρώτο που θα ζητήσουν από τις φωτογραφίες της ίδιας και μόνο, από τα πολυτελή ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τα έξοδα παραστάσεως, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Αυτό είναι,
0: οποία
2: είναι
0: ανύπαρκτα. Είναι ανύπαρκτα.
2: Τα οποία είναι ανύπαρκτα ή μαγειρεμένα, γιατί πραγματικά υπάρχουν, και αυτό εδώ πέρα είναι το σημαντικό, στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον καταγεγραμμένες συνομιλίες. συνομιλίες της κυρίας Γκίλφοϊλ ακόμα και με Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Άλλο, άσε όταν... τους επιχειρηματίες εκεί, είναι άλλου είδους. Μιλάω και για το κοσμικό, ναι, και οι επιχειρηματίες. Αλλά εγώ μιλάω για το, ως γνώστρια μιλάω τώρα, δεν τα λέω από το μυαλό μου. Πώς θα μπλέξουν κάτι ωραίες, πλούσιες κυρίες οι οποίες συνόδευαν, φιλοξενούσαν, γιατί θα ζητάνε τιμολόγια. Γιατί εννοείται ότι ένας δημόσιος λειτουργός, όταν μετακινείται, πόσο μάλλον πρέζει, στο εξωτερικό, θα πρέπει πρώτον να ενημερώνει το State Department, τους ανάλογους, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι, αλλά κυρίως να παρουσιάζει και το εξοδολόγιο, ακόμα και αν είναι ιδιωτικό, έτσι δεν είναι?
2: Ακόμα για τη μετακίνηση με αεροπλάνα, με ποια αεροπλάνα μεταφέρθηκε, αν είναι ιδιωτικά.
0: Θαλαμιγή,
2: παγιτά, ξενοδοχεία και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι δεν έμενε σε ένα μοτέλ η απρέσβης, έμενε σε ιδιαίτερα πολυτελείς κατοικίες.
0: Καλά, πού να δεις το Παρίσι που έμεινε. Και σε τι σουίτα. Λοιπόν,
2: να σου πω το... Δεν χρειάζεται να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί τα δημοσιεύουν όλα στο Facebook.
0: Οπότε, αυτό σου λέω.
2: Από εκεί πέρα.
0: Αυτό ακριβώς, πέσα στην παγίδα της δημοσιότητας. Κάτι εξίσου σοβαρό, γιατί εσάς τους Αμερικανούς, οι Έλληνες δεν το πολύ ξέρουν, για τις σχέσεις της World Street Journal με τον Μέρντοχ και τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ποιος είναι ο Μέρντοχ, κουτάκι βάλει με τον Τραμπ ή ο Τραμπ με τον Μέρντοχ. Δηλαδή δύο βούβαλοι. Δύο, πώς το λένε, τσακώνονται στον ίδιο...
2: Βουβάλια και
0: βουβάλια
2: που βρίσκονται ενδιάμεσα.
0: Ναι.
2: Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τη Wall Street Journal, η οποία έκανε τις αποκαλύψεις. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, τιτάνας, μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, και βεβαίως έχει έναν ακήρυχτο πόλεμο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τον ίδιο. Ο Μέρντοχ ποτέ δεν θα πήγαινε καλά με τον Τραμπ. Και τώρα αυτή η κόντρα δυναμώνει. Και γι' αυτό στην αρχή ήταν μεγάλη ενόχληση και του Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Γιατί θεωρούσαν ότι απλά υπάρχει κίνητρο από πίσω του Μέρντοχ. Όμως αποδείχθηκε ότι υπήρχε το υλικό και υπήρχαν οι αποδείξεις. Αυτός ο πόλεμος σίγουρα σημαίνει πολλά. Υπάρχει χθες μία νέα απόφαση και έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης που απαγορεύει στον Τραμπ και το Λευκό Οίκο να απαγορεύει στα μέσα ενημέρωσης την είσοδο στις συνεδέψεις τύπου στον Λευκό Οίκο, κάτι το οποίο έχει αποφασίσει ο Τραμπ. Αυτό λοιπόν κατέπεσε, καταρρίφθηκε αυτή η απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης και ο πόλεμος Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης κορυφώνεται μόλις 20 μέρες πριν από τις εκλογές. Και αυτό θα παίξει και το ρόλο του, αν θέλεις Φωτεινή, στις εξελίξεις οποίες θα δούμε μπροστά μας.
0: Ναι, και ο Μέρντοχ έχει υποβάλει αγωγή, έχει καταθέσει αγωγή που ζητάει, δεν ξέρω και εγώ, πόσα δις από τον Τραμπ ή το ανάποδο.
2: Και οι δύο είναι στα δικαστήρια. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες του Τραμπ για τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι πολλά, δεν είναι μονάχα η Wall Street Journal, του Ρόμπερτ Μέρντοχ. Το ίδιο και ο Ρόμπερτ Μέρντοχ εναντίον του Τραμπ. Και αυτό δεν θα τελειώσει εδώ πέρα τόσο εύκολα. Έχει πάρα πολύ δρόμο και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία σπαταλούνται βεβαίως και στα δικαστήρια και σε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία έχει χρόνια τώρα και θα πάρει ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αν θες, μείνε στη γραμμή, γιατί ο Κωνσταντίνος Ρέκας διόρθωσε, βρήκε δηλαδή το σωστό απόσπασμα για να γελάσουμε με τον Πάνο Καμένο. Μόλις τον είχε ξυπνήσει ο κατηγορούμενος για πολλά από την Κρήτη να του ζητήσει ρουσφέτη για την τοποθέτηση ενός επισκόπου εκεί, αρχιεπισκόπου, με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, και ενοχλήθηκε γιατί κοιμόταν, όπως καταλάβαμε, δηλαδή με την Κίμπερλι ο Καμένος. Για βάλτο.
3: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
14: Ναι.
3: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
14: Ναι.
3: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο, του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον μπα***σο εγώ πολύ, Αλλά εκτός από αυτό λέω να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στα ακροτήρι, και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Το συγκεκριμένο,
4: δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
3: ναι,
4: έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
0: Τεχνικά, γιατί δεν ακούγεται ο Πάνος Καμένος. Κωνσταντίνε, δεν το ξαναπαίζουμε. Αποτυχία πλήρης. Εν πάση περιπτώσει, τη θυμίσαμε αυτή την απίθανη ιστορία. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα μουσικό. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Φιλιππίδη από τη Νέα Υόρκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μουσικό διάλειμμα.

Και πριν παραδώσουμε μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ τον 5, να σας υπενθυμίσω την ανακοίνωση από τη ΔΕΗ. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα κόλλημα απολύτως. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόρισες κλήσεις εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Δυσχερή αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνων στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα στην περιοχή της Ραφίνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και στην Εύβοια, όπου ο δρόμος από το Προκόπη προς το Μαντούδι κόπηκε στα δύο, καθώς ο ποταμός Κυρέας έχει υπερχυλήσει, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Την ίδια ώρα, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως το ύψος της οδού Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Οροπού λόγω συσσόρευσης υδάτων στο δόστρωμα. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια, όπως και στον Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, που βρίσκεται στον αέρα η πιθανότητα εκτέλεσης του δρομολογίου προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν τα ταχύπλοα και τα δελφίνια παρά μόνο τα συμβατικά. Παρ' όλα αυτά, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν την αναχώρησή τους. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λύκειο στην Αθήνα, με τον διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ μαθητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δίκο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο γεννηματάς. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την κατατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξέλιξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τη μαλφή από ηλικιωμένους. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος, ενώ εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό όφελος να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Βήμα του Μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Στον αέρα, η ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλαιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ευχαριστώ πολύ τη Λιάννα την ακροάτρια που μου στέλνει μήνυμα. Μια χαρά λέει τον ακούσαμε το καμένο. Εγώ έχω πρόβλημα με τα δικά μου ακουστικά. Υπήρξε αυτή η σύγχυση γιατί εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω στον αέρα με τον ηχολήπτη. Πάντα ακούω, εμπιστεύομαι τα δικά μου ακουστικά. Κάτι έχουν πάθει τα ακουστικά, μου φέραν καινούργια ακουστικά. Λύθηκε το πρόβλημα και λέει η Λιάννα. Έτσι κι αλλιώς λέει, πριν πει όλες αυτές τις βλακίες, μίλαγε στο συγκεκριμένο απόσπασμα πολύ λίγο, έτσι κι αλλιώς ο Πάνος Καμένος. Δεν είναι να γελάμε, είναι να κλαίμε, καταλαβαίνετε, για πάρα πολλούς λόγους, γιατί τον είχαμε και συγκυβερνήτη τον συγκεκριμένο. Και μας απειλεί τώρα ότι θα ασχοληθεί πάλι με την πολιτική. Έχει χάσει βέβαια την κολλητή του, την Κίμπερλι. Τι να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού και τους τρόπους γενικώς επικοινωνίας. 212-212-4800. Το τηλεφωνικό κέντρο 6947-989-989, ο αριθμός Viber, και το email του σταθμού onair@alpharadio989. Υπάρχουν μερικά πράγματα, αρκετά θα σημειώνα, τα οποία είναι πολύ πρωτότυπα, πολύ ξεχωριστά, δηλαδή από αυτά που σε ξαφνιάζουν. Παρόλα αυτά, στη μικρή μας τόσο λατρεμένη χώρα την Ελλάδα συμβαίνουν συχνά, αλλά δεν την χάνουν της ανάλογης δημοσιότητας. Αυτό που θα ακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εξαιρετικό, γιατί αποδεικνύει ότι υπάρχει και η ύλη, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν ανυπέρβλητες προσπάθειες φαινομενικά να μεταφέρουν, για παράδειγμα, από ένα χωριό ένα γλυπτό βάρους 500 κιλών να το φορτώσουν δεν ξέρω κι εγώ πού και μετά πώς να φτάσει στην Ελβετία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Έχει να κάνει με τα ιστορικά μάρμαρα της Νάξου. Το γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, από αυτά τα εκθέματα που ακόμα υπάρχουν εν ζωή σε εισαγωγικά. Από ένα ορεινό χωριό της Νάξου, παρακαλώ. Κάνω την υποδοχή στον καλεσμένο μου, γιατί είναι ξεχωριστό το θέμα, αλλά πάντα όταν πας εκεί Κυκλάδες, αυτού του είδους Κυκλάδες, ένα Γιάννη Πάριο τον θέλεις πάντα.

0: Καλησφαιρίζω τον πιο αρμόδιο για να μας εξηγήσει αυτό τον άθλο που πραγματοποιήθηκε στην Νάξο, όπου να διορθώσω ότι δεν είναι 500 κιλά αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι 500 τόνοι, λοιπόν. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Λογιότατο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της μονοπρόσωπης εταιρείας Μάρμαρα Νάξου. Καλησπέρα, τι ωραίο επίθετο έχετε, κύριε
1: Καλησπέρα.
0: Λογιότατε, και ξεχωριστό. Κάποιο λογιότατο είχατε στο ΣΟΗ σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποιο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, για πείτε αυτό το θαύμα τεχνικά, εκτός από το αντικείμενο που είναι ένα γλυπτό από ένα και μόνο κομμάτι μαρμάρου της Νάξου, από ένα διάσημο τρελάρα με την καλή έννοια γλύπτη, 500 τόνων που λαξεύθηκε σε ένα ορεινό χωριό, 400-500 κάτοικοι εκεί, στην Κινίδαρο της Νάξου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ορεινότατο χωριό.
1: Βέβαια.
0: Για πείτε μας λοιπόν τι έγινε με αυτό το γλυπτό, το οποίο είναι ήδη στην Ελβετία, έφτασε.
1: Όχι, δεν έχει φτάσει ακόμα, μας έχει κολλήσει κάπου η γραφειοκρατία εκεί με τα μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την άδεια δηλαδή για να προχωρήσει έξω από το λατομείο.
0: Α, είναι ακόμα στην Άξο το γλυπτό.
1: Είναι ακόμα στην Άξο, είναι ακόμα στην Άξο.
0: Λοιπόν, πείτε μας αυτή την τρελή απίστευτη ιστορία. Μπορείτε να μας την πείτε, κύριε Λογιότατε.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Τομπίας ο γλύπτης είχε μία σχέση με το μάρμαρο της Νάξου και με την εταιρεία περίπου τα 20 χρόνια.
0: Ναι, γιατί δηλαδή ασχολείται πολύ, είδα τα γλυπτά του, με μάρμαρο κυρίως.
1: Με μάρμαρο, ναι, και είχε πάρει πολλά μάρμαρα από εμάς και τα είχε επεξεργαστεί και τα λοιπά, και είχε πάρει και βραβεία και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν προέκυψε πριν 3 χρόνια η ιδέα του να βρει ένα μονόλιθο, έναν όγκο γερό,
0: ναι,
1: σε αυτές τις διαστάσεις, προκειμένου να τον επεξεργαστεί. Οι διαστάσεις ήταν 17 επί 7
0: μέτρα. 17 μέτρα επί 7.
1: Επί 7.
0: Επί 7.
1: Αυτό ήταν ο αρχικός όγκος, η αρχική πέτρα. Όπου αφού τη βρήκαμε αυτή την πέτρα και του την δώσαμε πλέον να τη χρησιμοποιήσει, κάθισε στο λατομείο. Αυτό έγινε δουλειά 3 ετών.
0: Τι λέτε.
1: Κάθισε στο λατομείο 6 μήνες με τα εργαλεία του και, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, ξεχόντρισε, γιατί δεν μπορούσε να μεταφερθούν 2.500 τόνοι. Αυτό το 17.7.7 είναι κοντά 2.500 τόνοι. Ξεχόντρισε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει και έφτασε γύρω στους 560 τόνους, κάπου εκεί είναι στην πραγματικότητα.
0: Το γλυπτό.
1: Το γλυπτό. Από εκεί και πέρα οι μεγαλύτερες εταιρείες, μία από τη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, η Ελίσε, γερμανική εταιρεία,
0: ναι,
1: ελληνική εταιρεία μεταφορών, ένας οίκος ιταλικός που κατασκευάζει φορεία κατάλληλα για μεγάλα βάρη, συντονιστήκανε, συνεργαστήκανε και φτάσανε στην Άξο.
0: Ήρθαν όλοι αυτοί, όλες αυτοί οι κολοσσοί ήρθανε στην Άξο.
1: Στην Άξο, ναι, στην Άξο. Ήρθανε στην Άξο,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να πάρουν το κομμάτι, να το μεταφέρουν. Δεν ήταν
0: από, τα ορεινά, από τα ορεινά της Νάξου να το πάνε στο λιμάνι.
1: Να το πάνε στο λιμάνι και το λιμάνι να πάει στην Ελβετία. Γιατί έχουν φέρει μάλλον ένα ειδικό καράβι. Δεν μπαίνει,
0: ναι,
1: ό,τι καράβι να είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και μετά θα πάει η Ολλανδία και από εκεί μέσα από ποτάμια θα φτάσει στη βασιλεία της Ελβετίας.
0: Δεν το πιστεύω. Να φανταστούμε, κυρίες και κύριοι, τη διαδρομή από τα ορεινά λοιπόν της Νάξου, με ειδική έτσι τεχνολογία κατέβει στο λιμάνι, μπαίνει σε ειδικό καράβι για να χωρέσουν 560 τόνοι μαζί με το προσωπικό, πάει στην Ολλανδία στο λιμάνι, φορτώνεται σε άλλα ειδικά πλοιάρια και μέσω των ποταμών να φτάσει στην Ελβετία για να τοποθετηθεί. Πού, Δήμος το έχει παραγγείλει?
1: Δεν ξέρουμε. Ο φορέας που το έχει παραγγείλει δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του.
0: Ναι, δεν έχουμε... και θα του στοιχήσει και κάτι παραπάνω όλο αυτό, καταλαβαίνετε, τρελά χρήματα.
1: Εντάξει, τώρα για να διαθέτεις τέτοια λεφτά, σίγουρα δεν είναι λίγα, είναι πολλά τα λεφτά όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Είναι σαν τους τόνους δηλαδή. Άδειες.
1: Ορίστε.
0: Είναι σαν τους τόνους, τόνους από ευρώ.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Το κόστος.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και τώρα, μισό λεπτό να βάλω τις διαφημίσεις, κύριε Λογοτιό. Ναι.
1: Λογιότατες, ναι.
0: Ναι, λογιότατε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη, και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της μονοπρόσωπης εταιρείας Μάρμαρα Νάξου, τον κύριο Αλέξανδρο Λογιότατο, συνομιλούμε για αυτό το τεράστιο σκηνικό, πραγματικά, για την δημιουργία, την εξόριξη αφενός, τη δημιουργία και τη μεταφορά ενός γλυπτού με κατάληξη στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας, βάρους 560 τόνων. Εδώ είναι μεγάλη διαφήμιση, υποψιάζομαι, όλο αυτό για την Άξο, η οποία από την αρχαιότητα έχει ταυτιστεί με τα Μάρμαρα, κύριε Λογιότατε.
1: Βέβαια. Και τον πολιτισμό της.
0: Εννοείται. Να μείνουμε λίγο λοιπόν στα Μάρμαρα της Νάξου, που είναι ανεξάντλητα, γιατί από την αρχαιότητα αλλαξεύεται το νησί, παρόλα αυτά επιπλέει, δεν έχει φύγει.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι πραγματικά, εντάξει, υπάρχει πολύ μάρμαρο.
0: Πολύ, είναι και μεγάλο νησί, είναι και μεγάλο νησί, Νάξος.
1: Πολύ μεγάλο νησί και έχει άφθονα κοιτάσματα μαρμάρου, έχει ανεξάντλητα, θα έλεγα.
0: Είναι ακόμα ισχυρός έτσι τομέα στήριξης της τοπικής κοινωνίας, κύριε Λογιότατε?
1: Βέβαια, είναι εργαζόμενη, συνεργεία, βενζινάδικα, φωτιά, μεταφορές, καράβια, όλα αυτά δίνουν ζωή. Κάποτε όταν πήγαμε στο νησί, το χωριό είχε 70 κατοίκους. Τώρα έχει 400-500 κατοίκους.
0: Α, δηλαδή... είναι κοντά στα Ανταμάρια δηλαδή. Εκεί είναι αυτό το... Ναι, δεν έχω έρθει στην Άξο, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει.
1: Ναι, αξίζει να κατέβετε να δείτε το νησί.
0: Το ξέρω, μου λένε ότι είναι εξαιρετικό νησί. Είναι κορυφαίο, ναι, γιατί είναι μια μικρή Ελλάδα. Δεν είναι τα νησιά τα Κυκλαδίτικα, τα κλασικά. Τα έχει όλα δηλαδή.
1: Είναι καταπράσινο καταρχήν.
0: Ναι. Έχετε και τα τυριά σας, έχετε και τα κατσίκια σας, έχετε και τα κτήματά σας και τις πατάτες, ναι, σας. Γι' αυτό η Νάξος...
1: Ο πρωτογενής τομέας της Νάξου είναι, ναι, πολύ δυνατός. Είναι πολύ
0: Η Νάξος είναι υπόδειγμα στον πρωτογενή τομέα, ταυτόχρονα και με τον τουρισμό. Τα έχει καταφέρει.
1: Ναι. Υπάρχει αγάπη στον πρωτογενή τομέα μεγάλη. Και γνώσεις. Υπάρχουν και γνώσεις, παράδοση... Και έτσι έχουμε φτάσει και με τα μάρμαρα να προσφέρουμε λύσεις και δυνατότητες στη σημερινή κοινωνία, έντεχνες και καλές.
0: Και κάνετε και εξαγωγές υπέρ του ελληνικού δημοσίου, υποψιάζομαι.
1: Πολλές εξαγωγές στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στη Μέση Ανατολή, παντού γίνονται πολλές εξαγωγές, αρκετά έργα. Και το μάρμαρο της Νάξου έχει μια παγκόσμια θέση και έτσι και η Νάξο αντίστοιχα. Μεγάλη διαφήμιση για την Νάξο και για την Ελλάδα βέβαια.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί προεξέχει των άλλων μαρμάρων στην Ελλάδα το μάρμαρο της Νάξο από την αρχαιότητα, να το επαναλάβουμε. Εσείς έχετε πολλά αρχαία που κοσμούν και τα δικά μας μουσεία, αλλά δυστυχώς και στο εξωτερικό, που είναι από μάρμαρο Νάξου. Γιατί? Τι ξεχωριστό έχει το μάρμαρο?
1: Είναι καθαρό το μάρμαρο, είναι πολύ καθαρό, δηλαδή είναι ασβεστολιθικό κατά 98%, 1-2% έχει καλτσίτη, το οποίο του δίνει μια δυνατότητα να γυαλίσει το μάρμαρο, να πάρει μια γυαλάδα.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου σαν τέτοιο μάρμαρο προσφέρεται για σκάλισμα, για κάθε χρήση. Αυτό είναι το καλό.
0: Και γι' αυτό και ξεχώρισε.
1: Ακριβώς. Έχει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και στα αισθητικά του. Δηλαδή έχει τον κρίσταλο μέσα, έχει ένα κρίσταλο ο οποίος λαμπυρίζει και του δίνει μια άλλη, ας πούμε, αρχιτεκτονική υφή. Μια άλλη αισθητική.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το παρελθόν, που τέτοιου είδους έργα θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Βέβαια και για τα μεγέθη στην αρχαιότητα ήταν ογκώδη, δεν ήταν εύκολο να φτιάξει τους κούρους, ας πούμε, όλους αυτούς με παριανό μάρμαρο. Η σύγχρονη τεχνολογία σας εξυπηρετεί πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 50, 60, 100 χρόνια, κύριε Λογιώτατε.
1: Ναι, καταρχήν έχουν εφεύρεθεί μηχανήματα τέτοια, τα οποία δημιουργούν μοχλούς τέτοιους που μπορούν να διαχειρίζονται το βάρος.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα η εξόρυξη να γίνεται πιο εύκολη, πιο ασφαλής και πιο παραγωγική, να το πω έτσι.
0: Τα υδραυλικά μηχανήματα, ναι, αυτά έχουν εξελιχθεί πολύ. Και είναι ντόπιοι ή έρχονται και από άλλα μέρη της Ελλάδας και εργάζονται, βιοπορίζονται από το μάρμαρο της Νάξου?
1: Η βασική ψυχή είναι ντόπιοι. Η βασική στηρικτικά έρχονται και κάποιοι από άλλα μέρη. Εργάτες και τα σχετικά, αλλά το κορμός είναι ντόπιοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, κύριε Λογιώτατο, ότι με αυτές τις δραστηριότητες η Νάξος κρατήθηκε και να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα ερημοποίησης όπως άλλοι ορεινοί όγκοι νησιωτικοί ή στην υπηρετική Ελλάδα. Συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Όταν με το καλό αποπλέψει θα μας πάρετε τηλέφωνο να το ανακοινώσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ και εσείς. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έχουμε και τα καλά μας, τα τυχερά μας, Κωνσταντίνε Ρέκα και λοιποί συνεργάτες. Η ακροάτρια Αντιγόνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Πιπηλή. Μου αρέσει πάρα πολύ και περιμένω κάθε απόγευμα να σας ακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε ότι προσπαθώ πάρα πολύ και εγώ και οι συνεργάτες μου να βρίσκουμε τελείως διαφορετικά από τη συνήθι δισιογραφία θέματα, να αποφεύγω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, γιατί επέλεξα και αυτή την ώρα ακριβώς, το 4 με 6 το απόγευμα, γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή ώρα όπου ο ακροατής είναι μαθηματικά, βέβαια, εκτός από την ειδησιογραφία της στιγμής, θέλει να ξεφύγει λίγο, γιατί αρχίζει να επιστρέφει από μια δύσκολη μέρα, κυρίως από την εργασία του. Οπότε να του λες συνέχεια και τόσο είναι η τιμή του λίτρου και πόσο πάει το ψωμί και τι κρίμα και ποιοι απεργούν και μπίρι μπίρι μπίρι και ποιοι πάνε στο ένα κόμμα πάνε στο άλλο. Προσπάθησα να τα αποφύγω, γι' αυτό και επέλεξα συνειδητά την απογευματινή ζώνη των 4 με 6. Λοιπόν, θα έχω την τιμή τώρα να μιλήσω με έναν από τους πιο επιδραστικούς, κυριολεκτικά, διαχρονικά, πριτάνης στη χώρα μας, έναν άνθρωπο που έχει το κουράγιο, τη θέληση, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, να τα βάζει κυριολεκτικά με όλους και όλα, είτε η κυβέρνηση, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι Πασόκο στην κυβέρνηση, είτε Νέα Δημοκρατία, δεν τον απασχολεί καθόλου. Και το κυριότερο, ορθώνει τα στήθη κυριολεκτικά για την προστασία του δημόσιου πανεπιστημίου. Μιλάμε τώρα για τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πάτρας. Χθες κατά σύμπτωση είχα τον εξαιρετικό πρίτανη του Πολυτεχνείου, θα θυμάστε οι τακτικοί ακροατές, που μας μίλησε όχι μόνο για το Πολυτεχνείο, αλλά κυριότερα για αυτή την συγκλονιστική ανακαίνιση του Μεγάρου Κούπα, του ιστορικού Μεγάρου στην Οδό Πανεπιστημίου. Σήμερα λοιπόν μιλάμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, που μόλις πριν από 10 περίπου ημέρες κυριολεκτικά δημοσιοποίησε με σθένος την τραμπούκικη συμπεριφορά μιας ομάδας και εξωσχολικών και φοιτητών, οι οποίοι προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον ίδιο και τις 4 κυρίες της γραμματείας του και τις συνεργάτριές τους μέσα στο γραφείο του Προέδρου, αλλά τα έβαλε με όλους, σε πάση περιπτώσει. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Μπούρα.
2: Κυρία Πιπηλή, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Με τιμάτε, αν και όσα είπατε έχουν ένα στοιχείο υπερβολής.
1: Όχι, κύριε Μπούρα, δεν συνηθίζω να εξηγώ με χρησιμοποιώντας τέτοια λόγια ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Έχω ακούσει για σας, όταν πρωτοαναλάβατε πρίτανης, τα καλύτερα από ανθρώπους της επιστήμης και κυρίως από ανθρώπους των περιοχών της Ηλίας και της Μεσσηνίας. Ότι έχετε μία διακριτή παρουσία. Σήμερα, κατά σύμπτωση, εγώ ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα. Βγάλατε ένα εξαιρετικό δελτίο τύπου μετά την τραμπούκικη συμπεριφορά, όπου ήταν πραγματικά συγκινητική η προσπάθειά σας ως δάσκαλος, εκπροσωπώντας βεβαίως και τους πανεπιστημιακούς που υποφέρουν από τέτοιου είδους συμπεριφορές, και δείξατε μία αγάπη, μία στοργή για την έννοια του δημόσιου πανεπιστημιακού χώρου που ήθελα να τη σχολιάσουμε. Αλλά σήμερα μόλις διάβασα στην Καθημερινή κάτι που είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ότι οι Πριτάνοι, το έγραψε ο Απόστολος Λακασάς που είναι ο κορυφαίος στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, οι Πριτάνοι θέλουν να ψαλιδίσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής με στόχο να αυξηθούν οι φοιτητές προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος κατάργησης τμήματων. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει με κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις σας, κύριε Μπούρα, ότι η ακρίβεια της ζωής, κυρίως όμως των ενοικίων, στερεί φοιτητές που πέτυχαν στις εξετάσεις από το να έρθουν να σπουδάσουν γιατί αδυνατούν οικονομικά.
2: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό θα έχει τεράστιες συνέπειες και στο πανεπιστήμιο. Έχετε δίκιο, τα τελευταία 5 χρόνια, ένα περίπου 5 με 5,5% των επιτυχώντων δεν εγγράφονται στα πανεπιστήμια για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ περισσότερο απ' όλα ανησυχώ για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι το δημογραφικό που έρχεται, μας χτυπάει την πόρτα, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Και προσπαθώ να αναδείξω το πρόβλημα και να προτείνω μία σειρά από λύσεις και να σας πω συγκεκριμένα τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη βοήθεια της περιφέρειας και της κυβέρνησης, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης των φοιτητικών μας εστιών. Τα μισά κρεβάτια, δωμάτια τα έχουμε ανακαινήσει και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο και ταυτόχρονα έχουμε δώσει εντολή μέχρι να βγει η κάρτα σύντησης οι πρωτοετής να σύντησονται χωρίς αυτήν, η οποία θα δοθεί σε όλους τις επόμενες μέρες. Προσπαθούμε δηλαδή σε αυτά που εμείς μπορούμε να κάνουμε το Πανεπιστήμιο φιλικό, γιατί καταλαβαίνουμε, νιώθουμε ότι τα ενοίκια είναι ακριβά, η σύντηση είναι ακριβή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε ένα μήνυμα στις νέες φοιτήτρες και στις νέους φοιτητές να αισθάνονται ότι ήδη ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και τους δίνουμε μία σειρά από λύσεις.
1: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, κύριε Πρίτανη. Το άλλο κομμάτι σε σχέση με το δημογραφικό θα ήθελα να μας το αναπτύξετε περαιτέρω στη βάση την εξής, όπου πάλι εσείς παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο όταν είπατε ότι κάποια τμήματα κάποιων πανεπιστημιακών σχολών της δικής σας εμβέλειας θα πρέπει να κλείσουν γιατί είναι ελάχιστοι οι φοιτητές και πολύ μεγάλο το κόστος για τη λειτουργία για 5-6 φοιτητές. Αναφέρομαι στο περίφημο πρόβλημα με την αρχαία Ολυμπία και κάτι άλλα τοπικές έτσι, σχολές.
2: Κοιτάξτε, κυρία Πιπηλή, θα ξεκινήσω με μια μικρή εισαγωγή. Είτε πιστεύει κάποιος είτε δεν πιστεύει, κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο μετράνε τα πανεπιστήμια με διάφορα μέτρα. Η χώρα έχει 24 πανεπιστήμια και τις ελέτε 25. Ξέρετε ότι περίπου 5 με 6 από αυτά είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Έχω την τιμή να είμαι Πρίτανης σε ένα από αυτά τα 5 με 6 πανεπιστήμια που είναι στα 1000 καλύτερα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Η χώρα πρέπει να ανασκευιάσει τον ακαδημαϊκό της χάρτη. Αυτό θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και πανεπιστημίων και τμήματων. Διαφορετικά, μετά από 10 χρόνια θα αντιμετωπίσει την ερημοποίηση. Και γι' αυτό το λόγο εμείς στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε ένα σχέδιο, αν μου επιτρέπετε να σας πω δύο λόγια.
1: Βέβαια.
2: Λειτουργούμε αυτή τη στιγμή πρόσφατα, εγκαινιάσαμε το 6ο, 6 προπτυχιακά προγράμματα στην Κίνα με πανεπιστημιακά τμήματα. Είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα που έχουμε 6 κοινά προπτυχιακά προγράμματα στην Κίνα, που είναι μια μεγάλη χώρα και σχεδιάζουμε και καινούρια. Πρόσφατα...
1: Εδώ, άνω τελεία. Για εξηγήσε ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
2: Έχουμε κάνει μια σύμπραξη με Κινέζικα Πανεπιστήμια και Κινέζοι φοιτητές που έχουν και αυτοί ένα πανκινέζικο σύστημα εισαγωγής φοιτούν σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών όπου οι μισοί καθηγητές είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Πού φοιτούν, εδώ ή στην Κίνα?
2: Φοιτούν στην Κίνα και έχουμε έναν οδικό χάρτη τα επόμενα χρόνια να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Α, και φεύγουν δικοί σας καθηγητές από την Πάτρα, πάνε στην Κίνα, διδάσκουν και σε λίγα χρόνια θα έρθουν Κινέζοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος γιατί έχουμε τμήματα στη χημική μηχανική, στους ηλεκτρολόγους, στην πληροφορική, στους μηχανολόγους, στις υδατοκαλλιέργειες, στην αεφορική γεωργία και σχεδιάζουμε και καινούργια. Και πρόσφατα εγκαινιάσαμε το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα της ιατρικής, όπου δεχτήκαμε 180 αιτήσεις και 50 άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και μιλάμε πάντοτε με δίδακτρα.
1: Πληρώνουνε κιόλα.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Εννοείται, τμήμα... όχι, εννοείται. Υπερθεματίζω, λογικό είναι. Έρχονται
2: είναι ξένοι,
1: να.
2: Είναι ξένοι.
1: Είναι ξένοι, είναι ξένοι. Θα πληρώσουν όπως πληρώνουν και τα δικά μας παιδιά.
2: Και αυτά τα, όπως πληρώνουν τα δικά μας παιδιά όταν πάνε στην Κύπρο ή στα μη κρατικά ή σε άλλες χώρες του κόσμου. Και αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιεί το τμήμα ιατρικής να αναβαθμίσει τις υποδομές του, άρα προς όφελος των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο ιατρικό μας τμήμα.
1: Με την ευκαιρία μπορείτε να μας αναπτύξετε. Πρώτα απ' όλα αυτά που προείπατε είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά που μας περιγράψατε.
2: Ακριβώς.
1: Είναι σίγουρα τα, μπορείτε να μας πείτε τι καλύπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει καθηγητές, ενώ τα κινέζικα πανεπιστήμια προσφέρουν τα εργαστήρια, τις υποδομές και καλύπτουν τη φιλοξενία, τη σύντηση και την κοινωνική ασφάλεια για τους καθηγητές που θα πάνε εκεί.
1: Ναι.
2: Άρα το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει μόνο την τεχνογνωσία και την εκπαιδευτική και ερευνητική ικανότητα που έχουν οι συναδέλφισές μου και οι συνάδελφοι που πάνε εκεί.
1: Ωραία. Να μας πείτε ποια μαθήματα διδάσκονται οι λογείς φοιτητές και φοιτήτριες γενικά στο Πανεπιστήμιο. Έλληνες, μπαίνει κάποιος, θέλει να πάει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ποιες είναι οι ειδικότητες που διδάσκονται από το δικό σας?
2: Έχουμε εμείς στην Πάτρα αυτή τη στιγμή έχουμε 31 τμήματα.
1: 31.
2: Σε 7 σχολές και σε 4 πόλεις. Είμαι πολύ περήφανος γιατί πρόσφατα το Πολυτεχνείο μας, η Πολυτεχνική μας σχολή αναδείχθηκε σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις. Να αναφέρω ότι έχουμε τμήματα στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα τα οποία είναι στα 200 ή στα 300 καλύτερα του κόσμου.
1: Τι λέτε?
2: Είμαστε.
1: Άρα έχετε. Είστε τεχνικής εκπαίδευσης βασικά. Αυτό που λέμε θετικά. Θετικά που λέγαμε.
2: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε, είμαστε πλήρες πανεπιστήμιο, έχουμε και πολυτεχνείο και επιστημών υγείας και σχολή θετικών επιστημών και οικονομικών και humanities. Είμαστε ένα πλήρες πανεπιστήμιο, αλλά ορισμένες σχολές είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι το ισχυρό brand name του πανεπιστημίου μας, το οποίο ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδος. Για να γνωρίζετε στο εξωτερικό. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
1: Να μου το πείτε μετά το διάλειμμα.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
8: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
7: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρήστος Μπούρας, πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών. Έχω ένα μήνυμα από τον Γρηγόρη που λέει άψογος ο πρίτανης. Συνεχίστε γιατί σας διέκοψα.
2: Έχουμε δύο μεγάλες οικογένειες. Η μία είναι η οικογένεια Μετζελόπουλου, για όσους δεν ξέρουν.
1: Ναι.
2: Είναι οι ιδιοκτήτες ενός χτήματος στη Γαλλία, μεταξύ των άλλων.
1: Το Σατό. Μία από τις πιο πλούσιες Γαλλίδες είναι η κόρη Μετζελόπουλου, με το περίπου Σατό. Ναι.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια, και είναι μεγάλη τιμή για μας και θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια, έχουν διαθέσει 15 εκατομμύρια ευρώ για υποτροφίες για τους αριστούχους φοιτητές μας. Και το δεύτερο,
1: παρότι αυτή είναι τρίτη γενιά, νομίζω, η κληρονόμος.
2: Είναι όμως πάνω απ' όλα Έλληνες και πατρινοί.
1: Μπράβο. Εξακολουθούν τρίτη γενιά.
2: Και υπάρχει και ένας ευπατρίδης, ο οποίος είναι πατρινός, έφυγε πολύ μικρός. Είναι τώρα στην Καλιφόρνια. Μας έδωσε πρόσφατα 200.000 ευρώ και είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Προκηρύξαμε και κάναμε μια επώνυμη έδρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και σύντομα θα είναι κοντά μας. Για τα επόμενα 5 χρόνια, δεν μπορώ να πω ακόμα το όνομά του, ένας Έλληνας της Διασποράς, πολύ διαπρεπής σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, που θα διδάξει τα παιδιά μας, τους φοιτητές μας, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Και επειδή σας είπα ότι είμαστε ένα πλήρες πανεπιστήμιο, πρόσφατα έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στο Λονδίνο για το έργο του Καβάφη, με τον Ρόντερικ Μπίτον, ο οποίος είναι και επίτιμος καθηγητής του πανεπιστημίου μας, ένας διαπρεπής ελληνιστής. Στο πάνελ ήταν μια καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η συνάδελφος Κατερίνα Κωστίου, πολύ τιμητικό για το Πανεπιστήμιο, σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελληνική Πρεσβεία για τον Καβάφη, επιλέχθηκε να μιλήσει μια συνάδελφός μας. Προσπαθούμε αθόρυβα να χτίζουμε ένα ισχυρό brand name προς όφελος των φοιτητών και των φοιτητριών μας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω υπάρχουν, γιατί υπάρχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε.
1: Να επανέλθω, θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπούρα, γιατί είσαι πακτολός γνώσεων και ενημέρωσης. Όχι, θέλω να επανέλθουμε σε αυτό του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Καθημερινή, για από το ότι η πρώτη προσύνοδος Πριτάνεων προτείνει τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο στόχος είναι να αυξηθούν φοιτητές χαμηλώνοντας τις βάσεις. Κατάλαβα καλά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν θα αυξηθούν, γιατί θέλω να σας πω ότι η δική μου τοποθέτηση ήταν ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτό που σας είπα στην αρχή.
1: Τον επανασχεδιασμό.
2: Και το δημογραφικό πρόβλημα πώς θα μας επηρεάσει. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές και αν δεν επανασχεδιάσουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη, δεν θα υπάρχουν φοιτητές για να δουλέψει το σύστημα που προτάθηκε με τη δεύτερη κατανομή.
1: Είναι τόσο σοβαρό δηλαδή, κύριε Πρίτανη?
2: Εντάξει, κλείνουν σχολεία, γυμνάσια, λύκεια.
1: Δημοτικά.
2: Τα τελευταία 10-15 χρόνια, σε όλη τη χώρα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στο πανεπιστήμιο, να σας πω ένα παράδειγμα, φέτος είχαμε 70.000 θέσεις στο πανεπιστήμιο. 10.000 έμειναν κενές λόγω της ελάχιστης βάσης. Και 5.000 δεν ενεγράφησαν. Τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι το 2040, που είναι πολύ κοντά, δεν θα έχουμε 70.000 υποψηφίους, 35.000 υποψηφίους θα έχουμε.
1: Λόγω έλλειψης ανθρώπινης παρουσίας.
2: Αν πάνω σε αυτούς βάλετε και το κομμάτι των ανθρώπων που για διάφορους λόγους θα επιλέξουν τα μη κρατικά, η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε περίπου 30.000 υποψηφίους για 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια. Και αυτό, κατά τη δική μου γνώμη, σημαίνει ότι αυτοί που δεν θα φροντίσουν να ανασχεδιάσουν το ίδιο τους το πανεπιστήμιο με συγχωνεύσεις πιθανά τμήματων ή και συγχωνεύσεις πανεπιστημίων, θα βρεθούν μπροστά σε άδεια αμφιθέατρα.
1: Εδώ το θέμα είναι, αν χαμηλώσουν οι βάσεις, δεν θα δημιουργεί δεύτερης κατηγορίας εισαγόμενους σε σχέση με τους ανθρώπους που δούλεψαν πολύ σκληρά για να πάρουν καλή βαθμολογία?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και χαμηλώντας τις βάσεις θα μπουν στο πανεπιστήμιο άνθρωποι που δεν θα μπορούν να το τελειώσουν.
1: Είναι μαθηματικά βέβαιο. Ναι.
2: Να πω ένα παράδειγμα χωρίς να εκλειφθεί ως ρατσισμός. Δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα ΕΠΑΛ και τα νυχτερνά να περνάει ένα ποσοστό σε πάρα πολύ δύσκολες σχολές. Ιατρική, πολυτεχνείο κλπ. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη κυλιόμενη έρευνα εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο. Αυτές οι φοιτήτρες και αυτοί οι φοιτητές δύσκολα θα τελειώσουν.
1: Εννοείται, άμα δεν έχεις τις βάσεις τώρα, είναι αυτονόητο, κύριε Μπούρα.
2: Η χώρα δυστυχώς συζητάει τα αυτονόητα. Ξέρετε πόσο δυσάρεστος γίνομαι που σας λέω αυτό το πράγμα.
1: Καθόλου δεν γίνεσαι για τους νοήμονες πολίτες. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει ακριβώς τις δυνατότητες για να μπορέσει να διαβάσει και να ανταγωνιστεί τον άλλον, δεν μπορεί να ολοκληρώσει την ιατρική. Ακριβώς. Για πάρα ακριβώς πολλούς λόγους. Και τώρα αυτό... έχω ένα μήνυμα το οποίο θα με επιτρέψει να το σχολιάσω εγώ από μία ακροάτρια, επειδή την έχω ζήσει ως βουλευτής πολύ αυτή την ιστορία και έχω άποψη. Λέει, το Αγρίνιο είναι μία πόλη 100.000 κατοίκων και μία φθηνή πόλη για φοιτητές, αλλά δεν τη θέλουν γιατί τους παίρνει πίτα, δεν το θέλει το Πανεπιστήμιο Πατρών, εννοεί, θυμάμαι την ιστορία, γιατί έχει απαξιωθεί. Εγώ, κύριε Μπούρα, λέω πάντα διαχρονικά σε όλη μου τη ζωή, ζήσαμε το κάθε χωριό και γυμναστήριο, τα θυμάστε, με του δικού σας πατρινού Πασόκου Υπουργού, τα οποία ρήμαξαν, κατασπαταλήθηκαν δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια, ώστε πραγματικά κάθε χωριό και γυμναστήριο. Μετά πήγαμε κάθε χωριό και πανεπιστήμιο. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Πρίτανης, η κοινή λογική. Αν απλώνουμε πανεπιστήμια, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να κλείσουμε ακόμα περισσότερα όταν υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα ή το πρόβλημα της μετοίκης φοιτητών που για λόγους ακρίβειας δεν μπορούν να πάνε να φοιτήσουν.
2: Κυρία Πιπηλή, θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί εμείς στο Αγρίνιο έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και είναι καλό να το ακούσει η ακροάτρια. Κάνουμε αλλεπάλληλους διαγωνισμούς επειδή δεν υπάρχει εστία για να νοικιάσουμε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει προσφορά για ξενοδοχεία. Θα σας δώσω δύο νούμερα μόνο. Το 2020 εγκρίθηκαν 310 αιτήματα για στεγαστικό επίδομα. Πέρυσι 88. Όποιος καταλαβαίνει τη φυσική σημασία, οι φοιτητές που επιλέγουν το Αγρίνιο δεν βρίσκουν να μείνουν.
1: Οπότε δεν θα μπορούν να έρθουν. Και να σας πω και κάτι. Έχουμε αντίστοιχες πόλεις παντού διάσπαρτες. Αν κάνουμε σε κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο, δεν κερδίζουμε τίποτα. Είναι αυτά που εξήγησε ο κύριος Μπούρας. Μιλάω εγώ τώρα, γιατί σας λέω τα θέματα της παιδείας τα έχω ζήσει πολύ με την πολιτική μου ιδέα.

0: Κροατές, το καταλαβαίνουν αυτό που λέτε, δεν εξυπηρετεί να ανοίγουμε πανεπιστήμια σε κάθε πόλη που είναι πάνω 100.000. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Κύριε Μπούρα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θα χαρώ
1: όποτε
0: πάρα πολύ.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Και θα χαρώ να σας φιλοξενήσουμε και στην Πάτρα.
0: Μου το είχατε πει και την άλλη φορά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε κοινό φίλο, θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει?
1: Θέλω να έχω κανονίσει να σας πάω και στην Ιερά Μονή που αποκαλύφθηκε, ναι, η προσωπογραφία του Κωνσταντίνου.
0: Μπράβο, ναι, τα έχουμε πει. Θα το κανονίσω με το κοινό μας φίλο, θα έρθω οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα αναφορικά με αυτά που έστειλε η ακροάτρια, ότι ακούει λόγω ωραίας θεματολογίας καθημερινά την εκπομπή. Είναι ο κύριος Ηλίας Χρυσικός. Λέει, γι' αυτό νομίζω είναι από την Πιερία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό, κυρία Πιπηλή, σας αναμεταδίδουμε την εκπομπή, δηλαδή στο ράδιο ενημέρωση 92,2. Να βγείτε, κύριε Χρυσικέ, μία μέρα, αν ακούει ο Βίκτορ Σαμουήλ ή η Μαρία Καραουλάνη, να βγάλουμε τον κύριο Χρυσικό που έχει το ραδιόφωνο εκεί, να μας πει γενικότερα πώς πάει και η περιοχή. Κυρίες και κύριοι, μην το ξεχάσω, ξεχάσαμε τη ΔΕΗ. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για κάθε σπίτι, για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,9 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόρισες κλήσεις προς τα εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι. Μην βάλεις τώρα αυτό το τραγούδι που σου είπα, γιατί θα μου το κόψεις στον αέρα και μ' αρέσει. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων στις 6. Εμείς θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Είμαι ενθουσιασμένη με τη συνέντευξη με τον Μπρίτανη Πατρών, κυρίες και κύριοι. Το ομολογώ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνο, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα στην περιοχή της Σεραφίνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από 1η Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αγροτών στις νέες καριές. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της

0: κρίσης παραμένει άγνωστη. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε νωρίτερα ο Δήμος Ρόδου λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Εύβοια, όπου ο δρόμος από το Προκόπη προς το Μαντούδι κόπηκε στα δύο, καθώς ο ποταμός Κυρέας έχει υπερχυλήσει, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Την ίδια ώρα έσταλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών Εύβοιας να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχύλησης ποταμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου και στη λεφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως το ύψος της οδού Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Οροπού λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Ακυρώσεις και τροποποίησεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια όπως και στον Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, που βρίσκεται στον αέρα το δρομολόγιο για το Ηράκλειο. Για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν τα ταχύπλοα και τα δελφίνια παρά μόνο τα συμβατικά. Οι επιβάτες καλούνται πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λύκειο στην Αθήνα με τον διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ εξωσχολικών μαθητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος μαθητής φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Συμμορία που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσε ηλικιωμένους αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια τους, εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική με τη λία τους να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δίας το μεσημέρι στο Γέρακα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη συγκεκριμένων διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, Τετάρτη σήμερα, 14 το Οκτώβρη, έτσι έχει πιάσει και ένα κρύο. Προς το παρόν βάζουμε air condition, έτσι, αλλά μου φαίνεται αν συνεχιστεί θα αρχίσουμε να βάζουμε πετρέλαιο. Πετρέλαιο από τα μέσα Οκτώβρη, να βάλει η Φλόρινα, να βάλει και η Αθήνα, πάει πολύ. Λοιπόν, οι επιδοτήσεις, εκεί είναι όλη η προσοχή σήμερα. Από 15 έως 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων, αλλά από τις 17 του Οκτώβρη, δηλαδή σε 3 μέρες από σήμερα. Η επιδότηση τα ακούσατε, αλλά πρέπει να τα ξαναλέμε, γιατί κάποιοι δεν τα συγκρατούν, κάποιοι δεν τα έχουν ακούσει ακόμα. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις και εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή και χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Τώρα, επειδή λέμε συνέχεια για τα κόστη. Λοιπόν, το κόστος των παρεμβάσεων αυτών για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου φτάνει τα 46 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση υπάρχει με τις εκτός και των δηληστηρίων, δηλαδή στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα 20 λεπτά το κράτος, 20 τα δηληστήρια, ντίζελ κίνηση 15 λεπτά το κράτος, 5 τα δηληστήρια ανά λίτρο, όλα αυτά έτσι. Και μπήκα δυναμικά έτσι με τα μέτρα, γιατί θα έχουμε και σε 5-6 λεπτά θα έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο και οικονομικό συντάκτη εδώ και στον Αλφα, στην τηλεόραση, τον Σταύρο τον Μαγασιώτη, να μας πει αναλυτικά, όχι τόσο τα μέτρα, γενικότερα, πώς να το πω, τι ελαφρύνσεις μπορούν να φέρουν αυτά και πώς διαμορφώνονται έστω και λίγο καλύτερες συνθήκες μπροστά σε αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά θα τα πούμε. Έχουμε και τα θεματάκια εδώ ακόμα με την κυρία Γκλιφόιλ, θα τα πούμε και αυτά, υπάρχουν νέες αποκαλύψεις, ζήταγε και άλλα χρήματα από αλλού. Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω, δεν ξέρω πώς μας βλέπουν οι Αμερικάνοι γενικότερα. Έχω την εντύπωση ότι αντίστοιχη επιλογή δεν θα μπορούσαν να κάνουν, για παράδειγμα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στην Τουρκία, έτσι. Τώρα, γιατί τα κάνουν αυτά σε εμάς, δηλαδή και ο προηγούμενος ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, μια χαρά άνθρωπος και εξωστρεφής και τα λοιπά, αλλά πώς να το πω, τον ζήγιζες και έλεγες, α, εντάξει, κάπως το καταλάβαινες ότι δεν ήταν, ας πούμε, τα κυβικά που θα έπρεπε. Τώρα τα μαλλιοτραβήγματα έχουμε και τέτοια συνέχως κάθε μέρα. Συνεχίζονται μεταξύ Ελλάς Πασόκ. Μπαίνει στη μέση και ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ένα βίντεο για τους 14 βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Γίνεται ένας χαμός κτλ. Απαντάει όμως η κύριο Βασίλη, και θα ασχοληθώ μετά με αυτό. Λέει, πού να επιστρέψω στην έδρα. Εδώ όλο το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ είναι Κασελάκης.

Λοιπόν, Μητσοτάκης με αντιπροσωπεία Άγροτων στη Λάρισα. Το μήνυμα που έδωσε στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία των αγροτών από τις Νέες Καριές, λίγο πριν τα εγκαίνια αυτόνομης μονάδας, αποθήκευσης ενέργειας κτλ. Έλεγα τις προάλλες, εδώ και δύο εβδομάδες, έλεγα ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σαν να μην έχει υπάρξει, όσον αφορά τουλάχιστον τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Γιατί αν μετρήσετε ποιες ανακοινώσεις έχουν ακολουθήσει, δεν έχουν καμία σχέση και στην έκταση και στο βάθος των μέτρων με όσα ακούσαμε στην έκθεση. 120 δόσεις, μια σειρά άλλα πράγματα, τώρα επιδοτήσεις καινούργιες, γιατί όπως λέγαμε εδώ πέρα και το υποστηρίζουμε συνέχεια, τα πράγματα γίνονται από δύσκολα έως δυσκολότερα όσο περνάει ο καιρός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Ακόμα και σήμερα να πει ο Τραμπ ότι εγώ σταματάω, ρε παιδί μου, φεύγω από το Ιράν, δεν έχω, τελείωσε, ειρήνη, αυτό το να τα λέω. Ή να πει το Ιράν, χάσαμε, εντάξει, ό,τι θέλει ο Τραμπ και τα λοιπά και να τελειώσει η κατάσταση, θα χρειαστούν κάτι μήνες για να επιστρέψουν, όχι απολύτως, αλλά τέλος πάντων να αρχίσουν να επιστρέφουν τα πράγματα σταδιακά εκεί που ήταν πριν 6 και 7 μήνες, πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία. Θα σας διαβάσω κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, αποσπάσματα φυσικά θα διαβάσω, του πρώην Υπουργού Ενέργειας του Γιώργου του Σταθάκη, ο οποίος έχει ένα άρθρο το οποίο εξηγεί και τα θέματα ενέργειας, τι έχει αλλάξει, τι έχει αλλάξει με τον Τραμπ, τι έχει αλλάξει λόγω Ιράν, τι αλλάζει σε εμάς με τον κάθε το άξονα κτλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 6. Αλφαρίντο 98,9 Λαϊκή Απογευματινή. Ανδρέας Πετρόπουλος και δίπλα μου η μεγαλύτερη φίρμα του οικονομικού ρεπορτάζ, Σταύρος Μονοβασιλιώτης.
1: Θα πρέπει να τραγουδήσω όμως.
0: Όχι, μην τραγουδήσω. Κοίταξε, αν τραγουδήσει τα μέτρα, να το ευχαριστηθούμε.
1: Κοίταξε, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το μόνο τραγούδι που θα μπορούσε να πει ένας οικονομικός συντάκτης και να έχει απήχηση στον κόσμο είναι «Τα πήρες όλα και έφυγες». Δεν έχει γίνει.
0: Για την Κίμπερλι τώρα. Το έπιασε το υπονοούμενο. Λοιπόν, ήθελε να πάρει και άλλα από ό,τι διαβάζω σε κάτι ρεπορτάζ, αλλά δεν πρόκανε.
1: Αφού τις τα οφείλουν.
0: Τις τα οφείλουν, εντάξει. Okay.
1: Αφού την έβαλαν να βγάλει ομιλίες.
0: Ναι.
1: Και τις έταξαν.
0: Ναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά αυτό.
1: Είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και η πιο σύντομη θητεία Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, έλεγα και προηγουμένως, μάλλον ερχόσουν και δεν τ' άκουγες, γι' αυτό το ξαναλέω, ότι θα στεκόταν στη Γερμανία ένας τέτοιος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ισπανία, στη Γαλλία. Εγώ λέω, δεν θα το σκεφτώ τους Αμερικάνοι να κάνουν αυτή την επιλογή. Ούτε στην Τουρκία.
1: Εγώ λέω να σου πω για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί έχουμε, γι' αυτό φαντάζομαι.
0: Κοίταξε, εμένα με εξέπληξε, ας το πάω διαφορετικά. Το 1,55.
1: Γιατί οι κυβερνήσεις αποφασίζουν την τιμή.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Ότι πήρε το θάρρος να το δηλώσει. Αφού δίνει και 40 λεπτά. Κοίταξε, έχουμε αυτή τη στιγμή τα εξής δεδομένα. Έχεις μια επιδότηση διπλή. 20 λεπτά δίνουν τα δύο δηληστήρια, η Motor Oil και η Hellenic Energy. 20 λεπτά δίνει και το κράτος. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ σαν πολίτης του κράτους θα περίμενα να δώσει κάτι της παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαίνει καταρχάς, άσε που θα ανοίξει, αν το πάρεις με χοντρούς αριθμούς, ότι σε μια παραγγελία 1000 λίτρων κερδίζεις 400 ευρώ. Είμαστε σύμφωνοι. Εδώ έρχεται και βλέπεις και την τιμή για να δεις τελικά πάνω σε ποιο νούμερο θα κερδίσεις τα 400 ευρώ. Η τιμή στόχος που διαμορφώνεται για αύριο, που ξεκινά, θεωρητικά ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Συνήθως την πρώτη μέρα παίρνουν τα πρατήρια και οι εταιρείες. Η τιμή ξεκινά από το 1,55 μέχρι το 1,60. Κάπου εκεί θα κινηθεί. Η δική μου αίσθηση είναι, βέβαια, δεν προκαταβάλω εγώ την αγορά, αλλά γύρω στο 1,57-1,58 το περιμένω. Οι δικαιούχοι τώρα του επιδόματος θέρμανσης, που παίρνουν και την επιπλέον ενίσχυση, στην πιο υψηλή του εκδοχή, για αυτούς η τιμή του πετρελαίου θα είναι στο 1,35. Γιατί θα έχουν τη μείωση στην αντλία, αλλά θα έχουν και την επιδότηση, το επίδομα θέρμανσης. Τι γίνεται με τον diesel κίνησης? Με τον diesel κίνησης είναι τα πράγματα όπως τα ξέραμε. Δηλαδή 20 λεπτά είναι μέχρι και τώρα που μιλάμε η επιδότηση, 20 λεπτά θα παραμείνει στο λίτρο. 5 λεπτά εξακολουθούν να δίνουν τα δύο δηληστήρια, η Motor Oil και η Hellenic Energy. 15 λεπτά εξακολουθεί να δίνει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο, με ένα παράδειγμα? Σημαίνει ότι ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών που στο μήνα πάνω θέλει 2.500 λίτρα ντίζελ για να κάνει τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, βγαίνει ένα μηνιαίο όφελος 500 ευρώ. Δηλαδή, ετησίως κερδίζει αναόχημα, γιατί συνήθως ανήκουν σε εταιρείες, 6.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ ως καταναλωτής τώρα θα ήθελα αυτή την μείωση στο κόστος του να τη βγάλει από το μεταφορικό κόστος
0: και
1: να το δω κι εγώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ που θα πάω να ψωνίσω το τυποποιημένο προϊόν.
0: Σωστά το λες, γιατί θα σου πω τώρα. Εντάξει, εμείς στην Αθήνα θα το πάρουμε ένα 55. Με τα μεταφορικά στη Δράμα πώς θα το πάρουμε? Έλα, καταλάβεις, γι' αυτό κολλάει σε αυτό.
1: Κολλάει σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση στην αμόλυβδη παραμένει στα 10 λεπτά, μόνο που αυτή τη φορά βάζει τα 10 λεπτά το κράτος, που σημαίνει στα 10 λεπτά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα δύο φουλαρίσματα, δηλαδή αν φουλάρεις με 50 λίτρα, τα δύο φουλαρίσματα το μήνα σου δίνουν ένα 10 ευρώ. Δηλαδή επί 12 120 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, το γεμίζει μια μισή φορά το χρόνο του.
1: Αν βάλεις 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης, βάλεις και 2 φουλαρίσματα από 50 λίτρα, 100 λίτρα αμόλυβδη, έχεις και φορτηγό και διεθνών μεταφορών και βάζεις και άλλα 1000 λίτρα, όρισε, κερδίζεις 500, 400,
0: θα περιμένω, θα σου πω. Δεν ξέρω αν έπαιξε και ρόλο που έβγαινε η αντιπολίτευση και έλεγε πέρσι στο ξεκίνημα ήταν ένα 10. Άντε, είπε ο Τσίπρας, άντε να το πας ένα 40. Έλεγε ο Ανδρουλάκης περίπου το ίδιο. Είχε και μια πίεση από εκεί.
1: Πήγε
0: παραπάνω, πήγε ένα 55.
1: Επειδή σου αρέσει να θέτεις τα θέματα και από το πολιτικό τους πρίσμα, που κακά τα ψέματα όσο πλησιάζουν οι εκλογές όλα από εκεί βγαίνουν, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να κοιτάξω μέσα στην κάλπη, εκεί θα έβλεπα λογαριασμούς, αποδείξεις σούπερ μάρκετ, καθημερινότητα, δηλαδή θα έβλεπα την ακρίβεια. Έχω την εντύπωση ότι το ψηφοδέλτιο που θα πέσει μέσα στην κάλπη είναι ψηφοδέλτιο ακρίβειας.
0: Είναι ATM κατευθείαν. Τι έχω στο ATM και πάω και ψηφίζω.
1: Μιας και τα κουβεντιάζουμε, να σου πω ότι για το επίδομα θέρμανσης που εδώ αυξήθηκε 30% σε λεφτά αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι το πιο χαμηλό ποσό είναι 130 ευρώ, το πιο υψηλό είναι 1040 και στις πολύ κρύες περιοχές, εκεί που δεν τολμάς να βγάλεις τη μύτη σου έξω από την πόρτα εύκολα, εκεί πηγαίνει στα 1560 ευρώ, δεν έχει αλλάξει κάτι με τα κριτήρια τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά. Αν έχω να σας δώσω έτσι προς το τέλος δύο ημερομηνίες που έχουν ενδιαφέρον για αυτούς που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, θα ήταν το 10 Νοεμβρίου και το 23 Δεκεμβρίου.
0: Σωστό.
1: Το 10 Νοεμβρίου είναι τότε ανοίγει η πλατφόρμα για να κάνουν την αίτησή τους και 23 Δεκεμβρίου είναι η μέρα που θα πάρουν προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης αυξημένη, θα πάρουν το 60% μπροστά και θα είναι 30% πάνω από εκεί που ήταν πέρσι.
0: Ναι. Είναι, ξέρεις κάτι, εγώ λέω ότι η παρέμβαση ειδικά στο πετρέλαιο είναι σοβαρή. Γιατί αυτό που παίζει είναι να ανάψει το καλοριφέρ.
1: Χειμώνας έρχεται.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, από ένα 10 που φουλάραν πέρσι στο 1,55 είναι λεφτά.
1: Αναμφίβολα,
0: είναι
1: βέβαια.
0: 50%, είναι 40% πάνω για να είμαστε ακριβείς.
1: Να θυμάσαι ότι έχουμε 2 πολέμους τώρα πια σε εξέλιξη. Έχουμε τεράστια ζητήματα και μεγάλη αβεβαιότητα στο κομμάτι της μεταφοράς, της ασφαλούς μεταφοράς του πετρελαίου, κυρίως από την περιοχή του Κόλπου. Έχουμε τώρα μια συμφωνία που κουβεντιάζεται με την Αμερική και τη Ρωσία για να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Γενικά δεν είμαστε σε ένα σημείο που κάποιος λέει ότι είναι στα χέρια μιας κυβέρνησης η απόφαση.
0: Όχι.
1: Έχω την εντύπωση ότι ούτε στα χέρια ή στην απόφαση αυτών που θα μαζευτούν την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Παρασκευή για την Σύνοδο Κορυφής, δεν είναι.
0: Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα.
1: Δεν έχεις άδικο στο πράγμα. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Σταύρο, έχεις κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι είσαι και υπατμόν λίγο.
1: Έχω καλή διάθεση.
0: Έχεις
1: όταν έρχομαι εδώ,
0: ναι,
1: έχω καλή διάθεση.
0: Μπράβο.
1: Πάντα.
0: Αυτό. Λοιπόν, θα σε φωνάζουμε γιατί, κοίταξε να δεις, η οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα.
1: Εγώ θέλω να με φωνάζεις να κουβεντιάζουμε και θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά έχουν να κάνουν γενικότερα με την οικονομία και με την καθημερινότητά μας και πώς θα μπορούσαμε εμείς σαν επιχειρηματίες, όσοι είναι που μας ακούν ελεύθεροι επαγγελματίες, ή σαν μισθωτοί, σαν εργαζόμενοι ή σαν πολιτεία ακόμη, να αρχίσουμε να συζητάμε και πράγματα τα οποία δεν τα συζητούσαμε μέχρι τώρα. Πώς μπορεί ένα κράτος να βγάλει περισσότερα έσοδα όχι μόνο φορολογώντας εσένα? Πώς μπορεί μια επιχείρηση η οποία είναι υπερχρεωμένη εδώ και 15 χρόνια λόγω της κρίσης να σηκώσει κεφάλι πάνω από το νερό για να μπορέσει να κάνει μπροστά?
0: Πρόσεχε, γιατί σε ακούει ο Πιερακάκης και θα σε βουτήξει από εδώ, σε πάρει μαζί του.
1: Θα με βούτυξει. Λοιπόν, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Αν έχεις ιδέες και τέτοια πράγματα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να φορολογούμε έξυπνα. Για παράδειγμα, να μειώνεις την φορολογία.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 44% η μισθωτή.
1: Να μειώνεις την φορολογία στον επιχειρηματία ή στον επαγγελματία που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Και να το μειώνεις ακόμα περισσότερο εάν δίνει χρήματα για να εκπαιδεύσει το προσωπικό του. Να δίνεις τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να μπορεί πιο εύκολα να αξιοποιήσει εργαλεία που μέχρι τώρα μόνο θεωρητικά τα ακούει, για να μπορέσει να παρακολουθεί την ψηφιακή μετάβαση.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσει να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη αντί για εχθρό του, σύμμαχό του.
0: Όλα
1: για να
0: αυτά έχεις δίκιο, προϋποθέτουν όμως
1: στρατηγική.
0: Εκτός από στρατηγική, και επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν επενδύσεις παγιού κεφαλαίου, τεχνολογικής διάστασης κτλ. Έχουμε, Σταύρο μου, επιχειρήσεις οριακά των τελών του 90. Δεν έχει πέσει cents. Λόγω κρίσης. Είμαστε πολύ πίσω.
1: Αυτό σηκώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να λοιπόν ένα ωραίο θέμα. Μια
0: ωραία
1: φορά.
0: Γιατί λοιπόν η παραγωγικότητα είναι χαμηλή? Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι που μέχρι 13 ώρες δουλεύουν. Πόσο να δουλέψουν? Αν όμως το αντικείμενο που δουλεύουν έτσι θα μπορούσαν με νέες τεχνολογίες να τριπλασιάσουν την παραγωγικότητα, και εσύ είσαι με τον Αραμπά, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: φιλιά.
1: Εδώ είμαστε, να τα λέμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή ΑΒΕΝ Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η ΑΒΕΝ τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΕΝ. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Είμαστε εδώ 6.30 ακριβώς η ώρα στον Αλφα Ρίντιο 98,9. Εμείς θα επιμείνουμε στα θέματα της οικονομίας σήμερα. Θα έχουμε καλεσμένο γύρω σε 7 και 5, 7 και 10 τον οικονομολόγο, τον κύριο Κώστα Μελάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου, να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα τα δικά μας, είναι και τα θέματα που δεν περνάνε από το χέρι μας, όπως λέω εγώ. Δηλαδή τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται παγκοσμίως, τι γίνεται με την κρίση των ομολόγων, πού θα πάει η ιστορία των καυσίμων, πόσο θα επηρεάσουν τα πράγματα, αντέχει η ελληνική οικονομία όλα αυτά. Έχουμε κάνει μια ρύθμιση για το χρέος, η οποία τελειώνει γύρω στο 32. Τι δείχνουν τα στοιχεία, γιατί το ΔΝΤ είναι σε τέτοια απόσταση από τις προβλέψεις ελληνικής οικονομίας, γιατί δίνει ανάπτυξη μόλις 1,8% αντί για 2,4% που λέει η κυβέρνηση, και γιατί ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 4,5% σχεδόν, ενώ η κυβέρνηση το ρίχνει στο 3,6%. Τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί αν επαληθεθεί το ΔΝΤ, μιλάμε για μεγάλη επιβράδυνση, συγγνώμη, της ελληνικής οικονομίας. Αν όμως είναι πιο κοντά τα πράγματα στις προβλέψεις της κυβέρνησης, θα είναι μικρότερη η επιβράδυνση, αλλά πάντως επιβράδυνση. Εδώ έχει ανάψει μια κουβέντα για τις τιμές των καυσίμων, για μια σειρά πράγματα που αφορούν την τσέπη του κόσμου. Θα διαβάσω τα μηνύματα σε λίγο. Θα έχουμε σε 3 λεπτά τον Αντώνη του Αντωνόπουλου να δούμε και το πολιτικό σκέλος και των δηλώσεων και το τι θα γίνει κτλ. Αλλά μισή μουσική ανάσα με κραουνάκι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 6 και 37 λεπτά η ώρα ακριβώς. Έχουμε τον Αντών τον Αντωνόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Κοίταξε, έχουν και μια πολιτική διάσταση, θα έλεγα, τα μέτρα. Πώς αλλιώς. Δηλαδή, η κυβέρνηση, θα έλεγα, ότι παίρνει τα πρώτα μέτρα εν ώψη ενός χειμώνα, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα βγει. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και χειρότερα πράγματα όσον αφορά τις διεθνείς τιμές και όλα αυτά. Ελπίζουμε
1: να... Πολλά δείχνουν ότι θα είναι δύσκολος, έτσι, βαρύς από κάθε άποψη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν είναι καλά τα μηνύματα.
0: Εγώ πάω πίσω τώρα στη ΔΕΘ, το έλεγα και προηγουμένως. Έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων ο Μητσοτάκης αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Γιατί οι εξελίξεις έτσι τρέχουν και θέλει να τις προλάβει. Οπότε δεν θυμάται κανένα στη ΔΕΘ τι έχει γίνει. Πώς να το πω.
1: Δηλαδή, αυτό δεν έχει άδικο.
0: Ναι, έρχονται οι δόσεις για την εφορία. Ανακοινώνονται δεύτερη φορά μέτρα για τα καύσιμα, το πετρέλαιο και μια σειρά πράγματα. Και φαίνεται ότι δεν θα είναι και οι τελευταίες.
1: Κοίτα να δεις. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: πήγε στους αγρότες.
1: Πήγε εκεί, αλλά ήταν παραβρέθηκε στα εγγένεια μιας μονάδας αποθήκευσης ενότητας. Εκεί τώρα, πέρα από τις ανακοινώσεις και αυτά, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που νομίζω ότι δείχνουν το στίγμα των επόμενων ημερών. Δεν ξέρω, δηλαδή μέχρι το μήνα λέω ότι έχει αυτή η εμβέλεια.
0: Mm-hmm.
1: Ένα είναι ότι... έτριξε κατά κάποιο τρόπο, μπορείς να πεις, ή έστειλε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνθηκε στις Βρυξέλλες δηλαδή, από εδώ, λέγοντας ότι δεν αρκεί να σβήνουμε τα φώτα σε τέτοιου τύπου μέτρα, έτσι, και ότι καλό θα ήταν να γίνουν πιο ευέλικτες στις αποφάσεις. Δηλαδή να δώσει το έδαφος για μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη και κυρίως σε εμάς. Δηλαδή γιατί η δική μας πρόταση είναι να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να πάρει μέτρα. Δηλαδή να χαμηλώσει, μάλλον να μεγαλώσει το όριο της οροφής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μου.
0: Αυτό θα το ζητάει για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ενδεχομένως μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ζητάει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει να στηρίξει τους πολίτες, την κοινωνία. Είτε είναι στο φάσμα των ευάλωτων, είτε ίσως το λίγο περισσότερο. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το πράγμα, ξέρεις, δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται από τη στιγμή μάλιστα, βλέπεις ότι γίνονται κινήσεις πάνω στη γεωπολιτική σκακέρα από την πλευρά του Τραμπ. Είδαμε Τραμπ-Πούτιν. Παίξανε αυτό το παιχνίδι, η Ευρώπη βρίσκεται στη θέση να έχει το μουτζούρι στα χέρια, άρα σου λέει κλωτσάει. Λοιπόν, οπότε μικρότερες χώρες, όπως η δική μας, και περιορισμένες στο δημοσιονομικό τους χώρο, θα βρεθούν με το μουτζούρι, θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και δεν είναι η χώρα, είναι οι πολίτες.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω, σωστά τα επισημαίνεις αυτά, αλλά βλέπω τις αντιδράσεις αντιπολίτευση και κυρίως ας πούμε του Πασόκ τώρα, έτσι.
1: Εδώ είναι το δεύτερο μήνυμα που έστειλε. Δεν το περιορίζω στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δεν σε πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα το δεύτερο μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν ότι τέτοιου τύπου καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε ή που ενδεχομένως θα βιώσουμε καλλιεργεί, δίνει έδαφος στο λαϊκισμό. Στις δυνάμεις του λαϊκισμού. Λοιπόν, όπως το είπε χαρακτηριστικά, γιατί το έχω σημειώσει, λέει ότι σε ένα περιβάλλον πολιτικής αναταραχής που οι δυνάμεις του λαϊκισμού ενισχύονται, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση, αλλά τελικά να στηρίζουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή, σου λέει αυτή τη στιγμή, θεωρώ εδώ, διαβάζω σε μια προσπάθεια να διαβάσω πίσω από τις λέξεις του. Ότι είναι ωραίο να λέμε, να ακούμε μεγάλα λόγια και εύκολα και να τα ξεστομίζουμε, αλλά η ουσία είναι στο πεδίο.
0: Αντώνη, ωραία. Ναι. Καλά τα λέει αυτό ο Μητσοτάκης. Θα του πει όμως κάποιος, μπορεί να του γυρίσει μπούμερ το λαϊκισμό και να του πει, Ωραία. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και υποχρεωμένοι που αντί για 65% αύξηση πάνω από το 1,70 στο 1,80 εγώ σου λέω, έφερε στο 1,55 που είναι 45% αύξηση. Κατάλαβες, πώς να σου πω. Το να υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση, καλά δεν ανεβήκαν και στα κεραμίδια, του είπαν ότι μπορούσε καλύτερα. Έτσι. Δεν είναι τώρα λαϊκιστής όποιος λέει, ας πούμε, εδώ υπάρχουν οικοκυριά που και 10% αύξηση να έπαιρναν το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα θα είχαν πρόβλημα. Που μάλλον από 1,10 πέρσι στο 1,55. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες που ούτως ή άλλως κάθε χρόνο όταν φτάνουμε αυτή την εποχή υπάρχει πρόβλημα. Είναι δεδομένο το πρόβλημα.
0: Πόσο μάλλον με 45% αύξηση.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και ο άλλος σου λέει θέλω περισσότερο χώρο, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: είναι
0: σωστό.
1: Δεδομένο.
0: Αυτό,
1: αυτό
0: ξαναπέστο που λένε. Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι τώρα έτσι, πρέπει να κάνουν και αυτή τα κουμάντα τους. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Ναι. Να σου πω κάτι, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, και την Ιταλία αφορά.
1: Όχι βέβαια, και την Ιταλία, και όλες τις χώρες, όλη την Ευρώπη αφορά.
0: Την Ιταλία που ναι, μεν είναι μεγάλη οικονομία κτλ., αλλά έχει κόσμο που ζει στη φτώχεια στην Ιταλία.
1: Παντού δεν υπάρχει. Ο δείκτης φτώχειας είναι πολύ μεγάλος. Και ανάλογα με τη χώρα είναι, ανάλογα με τη χώρα και τον πληθυσμό της και με το ΑΕΠ που έχει κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Ο δείκτης φτώχειας είναι κάτι το οποίο είναι εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά προσβολή για την κάθε χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν αυτός ο δείκτης είναι, δηλαδή τον βλέπεις εκεί και σου πουνάει το χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τιμή για μια χώρα. Το θέμα είναι να μπορεί να τον τσαλίζει. Μπορείς, δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης αυτό που προσπαθεί εδώ είναι αφενός να μην βρεθεί στη γωνία. Άρα σου λέει δύο πράγματα. Ένα είναι το μπαλάκι, παιδιά, το έχουν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Και Βρυξέλλες κανονίστε, δηλαδή κέντρα αποφάσεων, κανονίστε την πορεία σας, γιατί αυτό που έρχεται είναι βαρύ. Ή αλλιώς, ξέρεις, σου λέει, μπορεί να πεις, οκ, παιδιά, μια κούλπα και εμείς πέσαμε στην παγίδα.
0: Ναι.
1: Και πάμε μαζί με τον Τραμπ Πούτιν, έτσι. Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για σκέψου όμως τι κόστος πολιτικό θα έχει για τις ηγεσίες, γιατί έρχονται εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε πολλές χώρες στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα αυτά. Μπορώ να σου πω ότι δεν είναι ούτε τα ενδιάμεσα. Θα έχει κάνα δύο στροφές ακόμα το έργο.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια.
0: Γιατί είναι και οι εκλογές στη μέση που λες. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει αντικειμενικά να ελαφρύνεις κι άλλο γιατί μπορεί να ξεφύγουν πάλι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχεις και τις εκλογές.
1: Επειδή είναι οι εκλογές στη μέση όμως, υπάρχει ο κίνδυνος του λαϊκισμού. Και επειδή όταν είσαι στην αντιπολίτευση, και δεν το λέω τώρα συγκεκριμένα για κόμματα, όταν λέω εννοώ στην αντιπολίτευση, όταν είσαι έξω από το χορό.
0: Αντώνη,
1: δηλαδή δεν κυβερνάς,
0: ο λαϊκισμός είναι δωρεάν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν πληρώνει κανένας τίποτα, είτε τον λέει, είτε τον γυρίζει στον άλλον κτλ. Το θέμα είναι πώς θα πάμε η τσέπη μας. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Και, και να μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό να μην το ξεχνάμε. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει από αυτό που λέμε το μνημονιακό καθεστώς. Έχει ξεφύγει έχει μπει σε ένα πιο ευρύχωρο θάλαμο. Αλλά υπάρχει σε κάθε μέτρο, σε κάθε χρόνο υπάρχει μια συγκεκριμένη ορόφη την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε.
0: Ναι,
1: όσο και αν πάει καλά η οικονομία, όσο και αν πάει καλά γενικότερα η ανάπτυξη ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά οι δείκτες. Σε κάθε, αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Έχει ένα πλαφόν. Τέλος, αυτό είναι. Είσαι στο 10, στο 10. Στο 11 δεν μπορείς να πας. Πες πρόσθετο χώρο.
0: Εκτός και αν σου δώσουν πρόσθετο χώρο.
1: Αν σου δώσουν πρόσθετο χώρο, κρίνουν ότι η οικονομία σου μπορεί να το αντέξει, γιατί γι' αυτό δεν το δίνουν. Έτσι, ή για να μην ξεφύγεις. Ήδη πήραμε, ξέρεις, δηλαδή το 1 δις δημοσιονομικό για επενδύσεις, τη μείωση του κόστους ενέργειας, το πήραμε αυτό. Ελληνική επιτυχία μπορείς να το χρεώσεις. Δεν είναι κάτι, το ζητήσαμε, πιέσαμε, φάνηκε ότι μπορούμε να το πάρουμε. 1 δις. Να μου πεις, δεν μπορούσες να το κάνεις πιο πριν. Δεν είχες άλλα εργαλεία να το κάνεις. Εκεί να τη δεχτώ την κριτική, να το πάρω, να το ακούσω. Ωραία. ότι μπορούσε να το κάνει, μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορούσε, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά σου λέω...
0: Κοίταξε, θα σου διαβάσω, κάτσε ένα λεπτάκι, θα σου διαβάσω μια δήλωση του Κώστα του Τσουκαλά, που και όλοι εκτιμάμε, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που και μέτρο έχει και σοβαρός είναι και τα λοιπά. Αλλά λέει, όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, έχει μέσα του αλήθεια όμως. Ενίκεια. Βενζίνη, πετρέλαιο. Αυτοί, οι αντίπαλοι του Μητσοτάκη είναι αυτοί. Δεν είναι τώρα τι είπε ο Τσίπρας και τι είπε ο Σαμαράς και τα λοιπά.
1: Ναι, και δημοσκοπικά, άμα το δούμε, αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι η ακρίβεια.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι ο αντίπαλος. Αν ο Μητσοτάκης σε αυτή τη στιγμή καταφέρει με κάποιο τρόπο, έτσι όπως φαίνεται δημοσκοπικά μιλάμε, έτσι, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με κάποιο τρόπο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει. Αλλά αν υπάρξει, μετά νομίζω ότι θα μιλάμε για Ελισίντ, έτσι, δεν θα κάτσε εκεί θα του λένε. Δημοσκοπικά πάντα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Πρέπει να δώσει για να γίνει αλυσίδη, πρέπει να δώσει τα τριπλάσια, τετραπλάσια. Τέλος πάντων.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Και πάλι όμως,
0: άρα δεν θα γίνει αλυσίδη. Λοιπόν. Ωραία. Αντώνη μου, έχουμε περάσει λίγο το όριο για τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Αυτό.
0: Ναι, γιατί πρέπει να βάλουμε κανένα πετρέλαιο και εμείς εδώ. Λοιπόν, άντε. Γεια χαρά.
1: Καλό απόγευμα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ πούμα χωρίς χέρια.
4: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 7. Πέρασε η ώρα, νεράκι, παιδιά, με τα οικονομικά και τα τέτοια. Καταλαβαίνετε, όλη η προσοχή μας είναι σε αυτά τα θέματα. Και θα διαβάσω και τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Όσα προλάβω τώρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων. τα οποία μοιράζονται σε συμπαθητικά έως πολεμικά, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αντώνης λέει, νομίζω ότι αυτός θα πληρώσει το πετρέλαιο Θέρμανς, θα χαρεί γιατί θα πληρώσει 400 ευρώ στα 1000 λίτρα ή θα βρήσει γιατί θα πληρώνει 500 ευρώ περισσότερο από πέρσι. Εδώ το καλό quiz. Λοιπόν, το πες μόνος σου, δεν χρειάζεται. Ο Στάθης λέει, οι τιμές δεν πρόκειται να μειωθούν, διότι οι επιχειρηματίες θα ισχυριστούν ότι έχουν ζημιωθεί τόσους μήνες και τη μείωση θα την καρποθούν ολόκληρη. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος είναι πολύ παράξενος. Εδώ ο Πάτροκλος είναι φιλόσοφος. Ακούστε τώρα. Αν οι αρχές θα βρουν πετρέλαιο στην αυλή σου, είναι κρατικό. Αν βρει ναρκωτικά, είναι δικά σου. Μεγάλε. Λοιπόν, ο Πέτρος εδώ πέρα λέει, η κυβέρνηση με όλα αυτά τα πας που εφήβρε εξαγοράζει την ψήφο του κάθε επικραμμένου. Εγώ δεν θα πάρω. Μην πάρεις. Τι να σου κάνω εγώ. Με το ζόρι. Δεν γίνονται αυτά. Το πρόβλημα εδώ έχουμε μία ανάλυση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ελλάδα, τα λέει ο Ηρακλής αυτά, το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καλή κυβέρνηση. Είναι ότι έχει κυβερνήσεις, αλλά δεν έχει εξουσία. Πονηρό αυτό, το κρατάμε. Και το χειρότερο δεν είναι πως η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο, είναι πως έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε φυσιολογικό να ζούμε σε ένα προτεκτοράτο. Τώρα, κοίταξε να δεις, Ηρακλή, νομίζω μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το εμφύλιο κτλ. Είμαστε, εντάξει, και παλιότερα ψηλό ήμασταν, δηλαδή τόσο πολύ, αλλά μετά από εκεί ήταν, είναι δεδομένο. Έτσι. Λοιπόν, πάλι καλά όμως, γιατί αν θυμάσαι τώρα από χθες, από τις συνομιλίες που διέρευσαν, έλεγε η Κίμπερλι ότι και εμείς στηρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία και ρίχνουμε και όποια κυβέρνηση θέλουμε. Έτσι. Τα που έγινε, δηλαδή. Ήταν διαβασμένη, δεν ήταν αδιάβαστη. Τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Εδώ τώρα έχει ένα πολιτικό πρόβλημα εδώ ο Περικλής. Λέει, καλησπέρα, σε παρακαλώ μην αναφέρεις πάλι τη δήλωση κυρίας Γεροβασίλη. Φύγαμε την ακρίβεια τώρα, πάμε στα δύσκολα. Μην αναφέρεις πάλι τη δήλωση κυρίας Γεροβασίλη, γιατί δεν αντέχω πάλι να την ακούσω. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, βάζει και τρία θαυμαστικά. Η δήλωση κυρίας Γεροβασίλη είναι πού να επιστρέψω την έδρα. Όλοι όσοι στηρίξαν τον Κασελάκη ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο είπε. Λέει, σα δεν ντρέπονται όλοι αυτοί οι οποίοι με δημόσιες δηλώσεις τους ζητούσαν να παραδώσουν την έδρα τους, οι προηγούμενοι που είχαν φύγει και τώρα πράττουν και αυτοί το ίδιο. Έχουν καθίσει πάνω σε 7-8 χιλιάρικα μηνιαίως για τόσο μη μας θεωρούν. Μάλιστα. Μάλιστα, τι να πεις τώρα και τι να ομολογήσεις που λένε, αλλά εγώ θα σου πω το εξής τώρα, πρόσεχε να δεις. Εγώ λέω εντάξει, έχουν δίκιο με τις έδρες, με τον κτλ. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που πήραν την έδρα φεύγοντας ότι θα έκανε κόμμα Κοσελάκης. Αυτοί όλοι τώρα έχουν μετακομίσει κατά κύριο λόγο στο Πασόκ. Αυτές τις έδρες... Ρητορικό το ερώτημα. Τι θα γίνει με αυτές τις έδρες? Α, πάνε, πετάξαν αυτές οι έδρες. Έχει πολλούς παραμέτρους, παιδιά. Όταν διαλύεται ένας κομματικός οργανισμός, ένα κόμμα κτλ., διαλύεται ή συρρυκνώνεται ή γίνονται διασπάσεις ή αποχωρεί ο κόσμος και το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καραμπόλες, να το πω έτσι, και ο καθένας μπορεί να βρίσκει και δίκαιο από τη μεριά του και να ρίχνει και το όλο το άδικο στον άλλον. Έτσι σημαίνει συνήθως. Λοιπόν, είμαστε 3,5 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει ο Βίκτορας ο Σαμουήλ. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί σας με το δεύτερο μέρος της Λαϊκής Αυγιωματινής. Και επειδή είναι και η μέρα τέτοια σήμερα και επειδή μιλάμε για το χειμώνα ως φθινόπωρο, ας πούμε, Μητροπάνος.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο μέχρι τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Η Ελλάδα είναι πια πλεονασματική ως χώρα στην παραγωγή ενέργειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας στις νέες καριές Λάρισας. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, συμπλήρωσε. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία με μέτρα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε νωρίτερα η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, όπου ο δρόμος από το Προκόπη προς το Μαντούδι κόπηκε στα δύο, καθώς ο ποταμός Κυρέας είχε υπερχειλήσει, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Την ίδια ώρα εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλησης ποταμού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Αττική. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως το ύψος της οδού Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Οροπού λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Ακυρώσεις και τροποποίηση στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη Ραφίνα δεν θα εκτελεστούν καθόλου τα σημερινά δρομολόγια, όπως και στον Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, που βρίσκεται στον αέρα.

0: Το δρομολόγιο για το Ηράκλειο. Για Αργοσαρονικό δεν θα ταξιδέψουν τα ταχύπλοα και τα δελφίνια παρά μόνο τα συμβατικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λύκειο στην Αθήνα με το διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ εξωσχολικών μαθητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο γεννηματάς. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Βήμα του Μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αμφισβητούμενα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά Κάρολο στο ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη προς τη χώρα του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Σε 3 λεπτά ακριβώς θα έχουμε τον κύριο Κώστα Μελά, οικονομολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, να συζητήσουμε όχι μόνο τα δικά μας για το πώς πάει η ελληνική οικονομία, να συζητήσουμε αυτή η παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία σε τι περίοδο βρίσκεται. Είναι μια περίοδος, να το πω έτσι, ευάλωτης ισορροπίας? Υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο φαινόμενο κρίσης που έρχεται, όπως ήταν ας πούμε το 2008, θα έχει άλλα χαρακτηριστικά, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα? Θα το συνδέσουμε και με τα δικά μας, αλλά τα δικά μας, πώς να το πω, είμαστε λίγο ψιλικατζίδικο τώρα, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν τα μεγάλα μαγαζιά, που είναι αλυσίδες, έτσι, από τα οποία ψωνίζουμε και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία ρυθμίζουν και το χρέος μας, και τέλος πάντων είμαστε εξαρτημένοι σε μια τέτοια οικονομία παγκόσμια που υπάρχει, από είτε είναι αυτό το η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έρχεται και μας βγάζει κίτρινες ή κόκκινες κάρτες συνήθως. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Μελά που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, και να πω την αλήθεια, σας έψαχνα καιρό, γιατί εδώ πέρα έχουμε συγκεντρωθεί κάποια σύννεφα. Έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, μια ευάλωτη, να το πω έτσι, υπάρχει μια ευαλωτότητα, δεν έχουμε ισορροπία.
1: Έχουμε ανισορροπία.
0: Ακριβώς.
1: Και αντίθετο την ισορροπία. Ακριβώς. Έχουμε μια ανισορροπία η οποία όλο και μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Όλο και μεγαλώνει. Όλο και επιδεινώνεται αυτή η ανισορροπία.
0: Προλαβαίνω, θα αναλύσουμε γιατί, προλαβαίνω αν με την εμπειρία που έχετε μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, μην έχουμε κάποια κρίση του 8, έστω και με άλλους όρους. Να μην είναι η κρίση των τραπεζών αυτό και τα λοιπά, να είναι με άλλη μορφή, να έρχεται δηλαδή από... θα έχουμε και τώρα φαίνεται πιέσεις σε δημόσιο χρέος με υψηλά επιτόκια και όλα αυτά, είναι λίγο διαφορετικό όμως.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αβεβαιότητα, ειδικά η περιοχή η οποία ονομάζεται Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η περιοχή βάλεται από όλες τις πλευρές, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βάλεται από την Κίνα, βάλεται από το δικό της, τις δικές της επιλογές πρωτίστως, διότι οι δικές της επιλογές την έχουν κάνει ευάλωτη.
0: Ας πούμε η επιλογή που έχει κάνει με τη Ρωσία.
1: Βεβαίως με τη Ρωσία. Χτες βγήκε τη 9 του μηνός, επιτροχάδι το λέω, βγήκε μια έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία μελετάει από ποιον δέχεται πιέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικές πιέσεις. Οικονομικές λοιπόν πιέσεις κατά 55% δέχεται από την Κίνα, 20-22% από τις ΗΠΑ και 13-14% από τη Ρωσία. Με ένα παράδοξο τρόπο, όπως το λέει, ότι από τη στιγμή που έκοψε η Ρωσία το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν έχω καταλάβει αν η Ρωσία έκοψε το φυσικό αέριο ή οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Το σταμάτησαν.
1: Το σταμάτησαν με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, από την άποψη της αντιπαλότητας των οικονομικών, των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευάλωτη. Είναι πιο ευάλωτη όμως και από πολιτική άποψη, διότι βρίσκεται μη καταφέροντας εδώ και 25 χρόνια να σχηματίσει μια πολιτική ενοποίηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία μπορεί να παίρνει ορισμένες συγκεκριμένες αποφάσεις και να εκφράζει κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους λαούς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ δύσκολη, διότι το δίδυμο που την καθοδηγούσε όλα αυτά τα χρόνια, η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται σε τεράστια οικονομική αλλά κυρίως πολιτική κρίση.
0: Η ατμομηχανή πάει, χάλασε.
1: Οι ατμομηχανές δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μεγάλα προβλήματα. Η Γερμανία περνάει και πρόβλημα οικονομικό. Αν διαβάσετε τα στοιχεία θα καταλάβετε αμέσως ότι βάλετε η αυτοκινητοβιομηχανία της, βάλετε οι μεσές επιχειρήσεις, βάλετε οι επιχειρήσεις της εστίασης, των κατασκευών, της μεταφοράς, το logistic κτλ. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει αυτή τη στιγμή έχει ένα χρέος 118%.
0: Συγκρίσιμο με το 1946.
1: Ναι, συγκρίσιμο, αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει βελτιωθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Το έλλειμμά της θα φτάσει 5,4%.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι εξεγέρσεις οι οποίες γίνονται κάθε μέρα και κάθε μέρα στη Γαλλία. Έχει με ένα ακροδεξιό κόμμα το είναι προώθηρον της εξουσίας και έχω την εντύπωση, για να το πούμε έτσι πολύ ανοιχτά, θα έχει κερδίσει την προεδρία η Λεπέν και το κόμμα της, εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα των δύο. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και στη Γαλλία, όπου το αφεντέ αυτή τη στιγμή είναι στο 30%, ενώ το ΣΕΝΤΕΟΥ, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, είναι κάτω από το 20%, κάτω το 20%, 19%.
0: Συμπαρασύρει λοιπόν η οικονομία την πολιτική 100% τώρα.
1: Τώρα, ναι, υπάρχει ένα σύμπλεγμα, μια σύμφυση της πολιτικής οικονομίας, το ένα παρασύρει το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε και μια κρίση στην αγορά ομολόγων, παγκόσμια κρίση, αλλά κυρίως χτυπάει την Ευρώπη, κυρίως χτυπάει τη Γαλλία, κυρίως χτυπάει και την Ιταλία, αλλά χτυπάει και τις άλλες περιφερειακές χώρες. Κατά παράδοξο τρόπο, ξέρετε, η αγορά των ομολόγων στην Ευρώπη λειτουργεί με ένα περίεργο τρόπο. Όλοι φεύγουν από όλα τα ομόλογα, από όλες τις χώρες, και προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο. Αυτή τη στιγμή αυτό το καταφύγιο είναι ακόμα η Γερμανία, παρά όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα της αγοράς ομολόγων, που πραγματικά δεν ξέρουμε εάν βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση χρέους, όπως ήταν το 2008-2009, ή απλώς είναι μια, ας το πούμε έτσι, βίαιη αναπροσαρμογή των παικτών, των θεσμικών, των hedge funds και τα λοιπά όσον αφορά την αγορά ομολόγων, θα το δούμε, και ακόμα δεν μπορούμε να κρίνουμε προς τα που πάει ακριβώς αυτή η κατάσταση, αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένας καβαλάρης που καλπάζει αρνητικός, και αυτός ο καβαλάρης είναι ο πληθωρισμός, είναι η ενεργητική κρίση, η ενεργειακή κρίση η οποία προέρχεται από το Ιράν και από τον πόλεμο του Ιράν. Ο πληθωρισμός καλπάζει, άρα οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια. Αυτά είναι κακά για την αγορά ομολόγων. Άρα έχουμε έναν καβαλάρη ο οποίος είναι αρνητικός. Πρέπει να έχουμε και άλλους καβαλάδες αρνητικούς για να μιλήσουμε για κρίση. Ακόμα δεν έχουν καλπάσει, αλλά νομίζω ότι βρίσκονται έτοιμοι το ένα πόδι πάνω στο...
0: Είναι θέμα χρόνου μάλλον.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα χρόνου, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Αυτό λοιπόν, για να περάσουμε και για αυτό που με καλέσατε, είναι αδύνατον οποιοδήποτε σόφρον άνθρωπος να μιλήσει για θωρακισμένη οικονομία. Δεν θέλω να ξαναπάω το 2008, είμαστε αρκετά μεγάλοι, τα έχουμε ζήσει εγώ και εσείς. Έτσι, το 2008 και το 2009.
0: Δεν θέλουμε να ξαναδούμε το έργο.
1: Ναι, δεν θέλουμε να ξαναδούμε το έργο. Δεν υπάρχει καμία οικονομία η οποία είναι θωρακισμένη, και απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι και τα ελληνικά ομόλογα έχουν από τις 22 του Δευτέρου που έγινε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ, έχουν χάσει, έχουν ανέβει τα σημεία βάσης 107-108 με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τις 11 του μηνός. Επομένως, ακριβένει και το κόστος χρήματος στην αγορά ομολόγων των ελληνικών, και να σκεφτείτε ότι η Ελλάδα παρουσιάζεται ως ο καλύτερος αντιπρόσωπος, διότι έχει σκυρά πλεονάσματα, έχει πρωτογενή πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, κάνει προσπάθεια να μειώσει το χρέος, κρατάει τους μισθούς πάρα πολύ χαμηλά, σχεδόν κάτω από την παραγωγικότητα. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία βλέπουν οι αγορές, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι τα ομόλογα, τα ελληνικά ομόλογα και αυτά συμπαρασύρονται σιγά σιγά όπως και τα άλλα ομόλογα. Και να σκεφτείτε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ένα χρέος το οποίο το έχει συμφωνήσει και πληρώνει πολύ χαμηλό επιτόκιο συμφωνημένα, και τα ομόλογα τα ελληνικά τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά είναι ένα μικρό ποσοστό. Σκεφτείτε δηλαδή να είχαμε ομόλογα της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων τα οποία θέλαμε να αναχρηματοδοτήσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε ότι είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία, και από την άλλη μεριά, όπως βλέπετε, σιγά αλλά σταθερά η τάση της μεγένθησης του ΑΕΠ, η ετήσια τάση μακροχρόνια αρχίζει να πέφτει και σιγά σιγά θα προσδιοθεί γύρω στο 1,3-1,4 το ΑΕΠ μακροχρόνια, δεδομένου ότι θα εκλείψουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι μας έδωσαν μία ανάσα αυτά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το ρυθμό μεγέθησης και όχι όσον αφορά την κατανομή του εισοδήματος.
0: Σας παρακολούθησα με πολύ προσοχή και έτσι όπως καταλήγετε, βάζω στην κουβέντα την έκθεση την τελευταία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, λέει ούτε ανάπτυξη θα έχετε 2,2
1: και θα έχει... με αυτά που λέει ο προϋπολογισμός, λέτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Ναι, αυτό όμως, ακόμα και να μην επιβεβαιωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είμαστε μάλλον σε επιβράδυνση αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι?
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σαφέστατα. Σε σχέση σιγά σιγά, σας το είπα, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όσον εκλείπουν οι πόροι που έδιναν αυτή τη στιγμαία για 2 και 3 χρόνια ρυθμό μεγένθησης ελληνικής οικονομίας, σιγά σιγά θα προσγειωνόμαστε στον πραγματικό ρυθμό μεγένθησης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος μακροχρόνια από το 1,3-1,5% σύμφωνα με τις... με τη θεμελιώδη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, χωρίς τη βοήθεια των εξωτερικών παραγόντων. Αυτό είναι το οποίο το λένε όλοι, δηλαδή αν διαβάσετε και την μελέτη, τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για την λειτουργία του χρέους, για την βιωσιμότητα του χρέους, επειδή παίζει ρόλο η μεγένθηση, έτσι, η μεγένθηση του ΑΕΠ, δεν είναι παραπάνω από 1,3-1,5 περίπου μακροχρόνια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το έχει πει πολύ καιρό ότι αυτές είναι οι δυνατότητες, οι παραγωγικές της ελληνικής οικονομίας. Επομένως είμαστε σε μια κατάσταση η οποία σιγά σιγά επιβαρύνει. Θα σας πω ένα μυστικό. Θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί δεν είναι τεχνικό, αλλά εντάξει, πρέπει να προϋποθέτει ορισμένες οι άνθρωποι να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για το χρέος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο μοναδικός στόχος που έχει είναι να μειώσει το χρέος, το λόγο μάλλον, το λόγο του δημοσίου χρέος προς το ΑΕΠ.
0: Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ναι.
1: Ναι, ναι, ως προς το ΑΕΠ. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αυτό το βασικό στόχο τον έχει και για ιδεολογικούς λόγους, δηλαδή όταν λέω ιδεολογικούς λόγους γιατί πιστεύει ότι η Ελλάδα θα σωθεί μόνο όταν εισέρχονται κεφάλαια και γιατί δεν υπάρχει επιχειρηματική τάξη, εν πάση περιπτώσει δεν τα έχει καλά με την επιχειρηματική τάξη, άρα τον μπαίνει ένα πολιτικό, το κλείνω όμως εδώ για να μην επεκταθούμε σε αυτό το σημείο. Για να μειώσει λοιπόν το χρέος πρέπει να δείχνει συνέχεια ότι μειώνεται το χρέος σε όλους τους ξένους επενδυτές, σε αυτούς που θέλουν να στείλουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Όσο λοιπόν ήταν ο πληθωρισμός, Και όσο ήταν η βοήθεια, είχαμε μία μεγένθηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο λόγος δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ
0: μειωνόταν.
1: Μετρέται ονομαστικά. Δηλαδή παίρνουμε υπόψη μας το ονομαστικό της τρέχουσας τιμής. Δεν παίρνουμε τις φράγματα, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του πληθωρισμού. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά οι μεταβολές του ΑΕΠ σε σχέση, γιατί ένας παράγοντας που προσδιορίζει τη μείωση του χρέους, αυτή η συμβολή του ΑΕΠ και τα επιτόκια που παίζουν ρόλο έχουν αρχίσει να μειώνονται. Από το 2024-25 σιγά σιγά αρχίζει να μειώνεται η συμβολή του στη μείωση του χρέους. Επομένως, αυτό που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το 2024 και το 2025 και το 2026 είναι να τραβήξει όσο μπορεί τον άλλον παράγοντα που λειτουργεί στη μείωση του χρέους. Και αυτός είναι τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, κύριε Πετρόπουλε, παράγονται καταρχάς μακροοικονομικά, είναι λάθος, διότι απορροφάνε το αίμα της οικονομίας τα χρήματα, αλλά δευτερευόντως εξυπηρετούν το στόχο, διότι σύμφωνα με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δυνατόν αυτά τα υπερπλεονάσματα να γυρίζουν πάλι στην οικονομία, όπως λέει η κυβέρνηση. Απλώς μπορεί να γυρίσει μόνο εκείνα τα οποία έρχονται από μόνιμες πηγές. Τα υπόλοιπα πάνε για το χρέος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που το ΑΕΠ και η άνοδος των επιτοκίων αρχίζει να μειώνεται και δεν έχει τη μεγάλη συμβολή στη μείωση του δημοσίου χρέους, πρέπει να αρχίσει να παράγει περισσότερα πλεονάσματα όπως παράγει τα τελευταία 2 χρόνια για να καλύψει αυτό το στόχο.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Είναι λιγάκι. Ναι, προσπάθησα όμως.
0: Να το πω εγώ πιο. Πώς να το πω τώρα, πιο απλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ενώ είχαμε τη μείωση. Τη λογιστική μείωση, μα όχι λογιστική, είχαμε τη μείωση του χρέους.
1: Τη μείωση του λόγου, ναι. Λόγω ότι ο παρανομαστής έτρεχε γρήγορα.
0: Μπράβο.
1: Λόγω και του πληθωρισμού και λόγω, ναι, και της μεγένθησης. Έτρεχε γρήγορα.
0: Το πραγματικό όμως χρέος σε χρήμα δεν μειώθηκε, αυξήθηκε.
1: Σε απόλυτα νούμερα.
0: Σε απόλυτα νούμερα, ναι.
1: Ναι, σε απόλυτα νούμερα από το 2019 βεβαίως έχει αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει αυξηθεί. Αλλά αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι η μεγένθηση του ΑΕΠ περιορίζεται σιγά σιγά, άρα δεν συμβάλλει όσο συνέβαλε στη μείωση,
0: σωστό,
1: του λόγου,
0: σωστό, σωστό,
1: δημοσίου χρέου. Άρα λοιπόν τα πλεονάσματα αρχίζουν να παίζουν, τα υπερπλεονάσματα αρχίζουν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί λοιπόν παίρνει υπερπλεονάσματα? Για να καλύψει αυτό, κατά την άποψή μου, να καλύψει αυτό.
0: Αυτό το κενό που υπάρχει.
1: Αυτή τη δημιουργία της έλλειψης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η οποία γίνεται. Καταλάβατε. Και αυτό βγάζει, ξέρω εγώ, 6-7 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα. Δεν μπορεί να τα δώσει στην οικονομία, διότι οι κανόνες το απαγορεύουν. Έχει δίκιο η κυβέρνηση εδώ. Τότε για τα βγάζει όμως.
0: Που λέει αντιπολίτευση, δηλαδή αφού βγάζετε τόσα από το υπερπλεόνασμα.
1: Κάνει λάθος.
0: Ναι, δώστε μας.
1: Ναι, ναι, κάνει λάθος αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Κάνει λάθος γιατί
0: πρόρι...
1: δεν μπορεί να τα, ναι, δώσει με τους κανόνες. Ναι. Όμως η αντιπολίτευση μπορεί να πει, ωραία, δεν μπορεί να τα δώσετε, μην τα βγάζετε. Αφήστε τον άνθρωπο να ζήσει, κατεβάζετε το ΦΠΑ, μην παίρνετε τόσους φόρους.
0: Ναι.
1: Βάζετε δίκες φόρους κατανάλωσης.
0: Ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα υπερπλεονάσματα, γιατί τελικά δεν αποδίδουν τίποτα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αποδίδουν στο στόχο της κυβέρνησης να
0: αναπληρώσει,
1: ότι μειώνεται το χρέος.
0: Ναι, ναι, να αναπληρώσει, ναι, σωστά.
1: Ότι το χρέος, ώστε να δείχνει την εικόνα της για να έρχονται ροές κεφαλαίων, διότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι μόνο διαμέσου της εισρωής ξένων, ναι, κεφαλαίων θα μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει επιχειρηματικό κεφάλαιο και ελληνικό, και αν θέλετε, όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά να κάνω μία, δεν τα έχει πολύ καλά με όλους. Άρα δεν θέλει λοιπόν να έχει και το μαχαίρι στο λαιμό της από την επιχειρηματική τάξη, θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις της και το έχει βρει με αυτόν τον τρόπο στους ξένους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως οι ξένοι όμως ανά πάσα στιγμή μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ανά πάσα στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Τελευταία ερώτηση λοιπόν. Πώς αυτή η χώρα θα έχει μεγαλύτερους ρυθμούς παραγωγικότητας, πώς θα μπορεί να καλύψει και τις δικές της ανάγκες με λιγότερες εισαγωγές, πώς θα αναπτυχθούν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας για να πάμε καλύτερα, να μπορούμε να αποπληρώσουμε και το χρέος, να μην έχουμε καταφύγιο στα υπερπλεονάσματα, πώς θα γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα όχι με τον τρόπο που το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απολύτως βέβαιο.
0: Εντάξει, ακολουθεί ένα λυσάρι. Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η κατανομή του εισοδήματος, παραδείγματος χάρη, είναι άθλια. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμαρτύρονται μονίμως. Δεν μπορούν να επιζήσουν. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος επιστήμονας και τα λοιπά, να το δείξει στατιστικά. Δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας. Ψέματα. Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, διότι 25% περνάει πολύ καλά.
0: Περνάνε
1: πολύ καλά το 25%.
0: Άντε και ένα 25% τα φέρνει βόλτα.
1: Ένα άλλο 25% δεν έχει ούτε πάνω ούτε κάτω, έχει μια σταθερότητα που παλεύει κτλ. Και τα υπόλοιπα 50% δεν τα βγάζει πέρα.
0: Δοκιμάζεται. Σωστά. Ναι. Σωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτή δεν μπορεί να κάνει οικονομία, οικονομική πολιτική για την οικονομία και για να εξυπηρετείς το χρέος και για να έχεις κέρδη μόνο στο κεφάλαιο και μόνο στις επιχειρήσεις όσες έχουν, διότι κάποια στιγμή αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε προβλήματα, διότι ποιος θα αγοράσει, ποια θα είναι η αγοραστική δύναμη? Ήδη όλοι οι μαγαζάτορες, όλες οι επιχειρήσεις αρχίζουν πλέον να διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ζήτηση, διότι δεν υπάρχουν εισοδήματα.
0: Ωραία.
1: Πώς θα γίνει?
0: Παλιότερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, το έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω, επεκτατική πολιτική. Αυξήσεις στους μισθούς, αυξήσεις στις συντάξεις, κίνητρα και χρήμα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί να γίνει αυτό σήμερα? Θα μας αφήσουν?
1: Μπορεί να γίνει πολύ προσεκτικά.
0: Θα μας αφήσουνε?
1: Γι' αυτό λέω, μπορεί να γίνει, βεβαίως μπορεί να γίνει, αλλά χρειάζεται μια άλλη συζήτηση για να μπορέσουμε να θέσουμε τα θέματα.
0: Όχι, εγώ σε ερώτηση το βάλα απλώς.
1: Ναι, να σας πω ένα στοιχείο.
0: Άρα δεν υπάρχει μονόδρομος, αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως δεν υπάρχει μονόδρομος. Να σας πω ένα στοιχείο. Η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, που πληρώνει ο κόσμος υψηλά την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα μπορούσε να παίξει έναν άλλον και διαφορετικό ρόλο?
0: Αναπτυξιακό,
1: όχι
0: λέτε.
1: Κοιτώντας μόνο τους μετόχους και
0: αναπτυξιακό,
1: τα
0: κατάλαβα τι λέτε. Αναπτυξιακό.
1: Δηλαδή, σας πω ένα παράδειγμα. Οι τράπεζες, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να μειώσουν τις προμήθειες. Δεν θα μπορούσαν να δώσουν διαφορετικά την κατανομή του εισοδήματος. Πώς θα τα δώσουν όταν 96% του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, 94% κατά με φιλαλίθιες ακριβείς, ανήκει σε ξένα κεφάλαια. Το 94% του μετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα ανήκει σε ξένα κεφάλαια. Άρα δεν θα διαφερθούν για τα μερίσματα?
0: Μάλιστα.
1: Για ποιον θα διαφερθούν?
0: Ανοίγεται ένα κύκλο που θα θέλαμε άλλη μισή ώρα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε όλες τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Μελάς, οικονομολόγος, νομίζω άνοιξα μια μεγάλη συζήτηση. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα κρατήσω τις επισημάνσεις όλες αυτές, να τις επαναλάβω σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε και τον Γιάννη τον Τριάντη, τον πολύ καλό συνάδελφο, να ακούτε και εδώ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το υπέροχο τραγούδι του Ορφέα του Περίδη. Είναι η ιστορία της Κυψέλης και της Φωκίωνος Νέχρη. Τα τελευταία 70 χρόνια κατάφερε να τα χωρίσει όλα σε ένα τραγούδι. Δεν σχολίασα, και είναι παράληψή μου, την επίθεση στο 18χρονο μαθητή και στον και το μαθητή του. Ο 18χρονος είναι πιο σοβαρά, στον Αιγύπτιο μαθητή νυχτερινού σχολείου. Πρέπει να έχουμε πλέον πάλι τις κεραίες πάρα πολύ ανοιχτές, τα πράγματα έχουν αρχίσει και δεν είναι αδιάφορο ότι αρχίζει η κρίση να σφίγγει τα πράγματα με αυτά που βλέπουμε. Και μην έχουμε πάλι να σπάνε τα αυγουλάκια και να βγαίνουν τα φιδάκια και να έχουμε τέτοιες καταστάσεις τις οποίες έχουμε πληρώσει και θα έλεγα έχουν στιγματίσει και την κοινωνία μας δυστυχώς στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που είναι η χώρα που νίκησε και τον ναζισμό, για να το πούμε έτσι, είχε το μεγαλύτερο ξεσηκωμό από σε σχέση με το μέγεθός της, έτσι, από χώρες όπως ήταν η Ιταλία, η Γαλλία και τα λοιπά, και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτή η ιστορία μεταφέρεται για να καταλάβουν οι σημερινοί μαθητές, τα παιδιά των 15, των 14, των 16, των 17 χρονών, τι εστί ναζισμός, τι εστί φασισμός, και δεν ξέρω, και εκπαιδευτικοί, πρέπει να χτυπήσουν καμπάνες πια, καμπανάρες. Και όλα αυτά τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε τώρα με αφορμή αυτό το μαχαίρωμα που έγινε. Ακόμα και οι συμπεριφορές που αποθανατίζουν και με κινητά συμπλοκές μαθητών μεταξύ τους, έχει μια τέτοια λανθάνουσα νοοτροπία μέσα που δεν ξέρω πώς την αποκτούν τα παιδιά. Την ξέρω πολλά, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Και καθυστερώ και τον Γιάννη τον Τριάδη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Αντρέα.
0: Είπα να σε υποδεχθούμε Περίδη που περιγράφει την ιστορία της Κυψέλης των τελευταίων 80 χρόνων και είπα και το θλιβερό που είχαμε με τον τραυματισμένο μαθητή τον Αιγύπτιο.
1: Ναι.
0: Για άλλα πράγματα εγώ σε ήθελα, αλλά πέσαν και αυτά. Στην επικαιρότητα καταλαβαίνεις τι διαμορφώνεται. Δεν ξέρω.
1: Τι έχεις κατά νου να συζητήσουμε, δηλαδή?
0: Πρόσκαλεις.
1: Γιατί άκουσα την εκπομπή στο μεγάλο μέρος της και ήταν οικονομικά και με τον.
0: Τον Κώστα το Μελά. Τον
1: και με τον Μελά και προηγουμένως.
0: Ξέρεις τι. Θα σου πω, γι' αυτό σε θέλω. Πρώτον, υπάρχει μια κρίση που έρχεται. Είναι πιο έντονη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δεν ξέρω πόσο θα μας πάρουν τα σκάγια. Ελπίζω να μην μας βρουν κατάστηθα όπως την προηγούμενη φορά. Αλλά έχουμε και μία, θα το πω ευθέως όπως το καταλαβαίνω, πολιτική ανεπάρκεια, τέτοια, αδιάβαστους πολιτικούς, ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν και δεν νιώθουν, και δεν μιλάω για την κυβέρνηση φυσικά, μιλάω και για την αντιπολίτευση, έτσι, που δεν νιώθουν και δεν αναλύουν τι έρχεται, πώς θα τα αντιμετωπίσουν, με ποια προγράμματα, και δηλαδή φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορείς να γυρίσεις τα υπερπλεονάσματα και να τα ρίξεις στην ανάπτυξη. Τελεία. Μπορείς να πεις να μειωθούν, λέει ο Μελάς. Το λέω γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα πριν ένα μήνα αν πρέπει να από τα 5 δις παραπάνω μπορούμε να κρατήσουμε τα 3 και τα άλλα 2 να τα γυρίσουμε. Δεν γυρίζουνε. Αλλά μπορούσαμε να μην έχουμε 5 δις, να είχαμε 3, να ζει και ο άλλος κάποιος που υποφερτά. Αυτό λέω.
1: Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα πλεονάσματα.
0: Από εμάς.
1: Παρότι εγώ στα οικονομικά δεν είμαι καλός, θα προσπαθήσω να μάθω περισσότερα.
0: Από τους φόρους μας, Γιάννη, από τον πληθωρισμό, από την ακρίβεια, από παντού.
1: Από και εν την ημέτρο και από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής που
0: καλά,
1: δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει, αλλά όμως έχουν γίνει βήματα.
0: Έχουν γίνει.
1: Το θέμα είναι τα πλεονάσματα να προέρχονται από την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Να γίνονται επενδύσεις δηλαδή παραγωγικές, ούτως ώστε να μειώνεται η ανεργία, ο κόσμος να έχει περισσότερα χρήματα και να υπάρχει ένα πλεόνασμα, ούτως ώστε να μπορεί να δίνει οποιαδήποτε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Ωραία. Οποιοδήποτε κόμμα. Είπες κάτι ότι δεν υπάρχει και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και
0: υπάρχουν,
1: και από τον Τσίπρα και από άλλους και από τον Βελόπουλο, οφείλω να πω, γιατί έχω διαβάσει το οικονομικό πρόγραμμα όλων των κομμάτων. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μιλάω για τα εξόχως λαϊκίστικα άλλα κόμματα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν είναι και ο Βελόπουλος, αλλά όμως στον τομέα της οικονομίας έχει κάτι να πει. Επομένως, εγώ δεν βλέπω ότι αυτή η κρίση που έρχεται και θα αρχίσει να μένεται, δεν θα επηρεάσει και τη χώρα μας, θα την επηρεάσει και μάλιστα καθοριστικά, μην πω καταλυτικά. Και θα μου πεις... αυτό είναι το καλύτερο άλοθη για το Μητσοτάκη. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο Μητσοτάκης απέτυχε στο ζήτημα της ακρίβειας και της στέγασης, ας πούμε. Λέω ένα δύο χαρακτηριστικά.
0: Τα δύο και πιο έτσι.
1: Βεβαίως. Βλέπουμε, ναι. Βλέπουμε τι γίνεται για τη στέγαση στην Γερμανία. Στο Βερολίνο κέρδισε τον Τιλίνκι ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τι γίνεται στην Ισπανία. Να μην τα κρύψουμε κάτω από το χαλί, αλλά αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες της σημερινής κυβερνήσεως να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν για τη στέγαση, δεν έγινε τίποτα. Τώρα άκουσα ότι θα χτιστούν κοινωνικές κατοικίες για τους φοιτητές και τα λοιπά. Μήπως είναι πολύ αργά? Ο κόσμος λοιπόν, στον κόσμο λειτουργεί στη συνείδησή του αυτή η αρνητική εξέλιξη και στην ακρίβεια που δεν είναι η έλεγχη όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα. Δεν μπορείς την τελευταία στιγμή να το κάνεις και μάλιστα εν ώψη εκλογών και για τη στέγαση που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, Ανδρέα. Η Ελλάδα είναι αγκιστρωμένη στην Αθήνα, στην Αττική. Δεν φεύγει ο κόσμος με επιδοτήσεις, με χρήματα του κράτους να φύγει να πάει στην επαρχία όπου θα βρει εργοστάσια να ανοίγουν, δουλειές να ανοίγουν. Θα ζει και θα ζένεται που λέει ένα στίχος, νομίζω του Γρυπάρη, δεν θυμάμαι. Εδώ και να του δώσεις και 1,5 χιλιάρικο αντί για 900 πόσο είναι τώρα ο βασικός μισθός και τα λοιπά. Εδώ θα ζει μέσα σε μια ασφικτική Αθήνα και αυτός και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και σκέφτομαι και το εξής, μιας και ανέφερες και την αντιπολίτευση για την κυβέρνηση και τα είπαμε και ισχύουν τα αρνητικά. Η αντιπολίτευση ό,τι αφορά τη δυναμική της ανατροπής δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό που από το μείον 28 κέρδισε χτες. Λοιπόν, και δεν είναι πέραν της έρηδας και της σύγκρουσης Πασόκ,
0: Ελλάς και τα λοιπά.
1: Δεν βγαίνουν και οι αριθμοί. Θα έβγαιναν αν υπήρχε ένα ωκεάνιο κύμα θυμού και οργής όπως έγινε το 2015. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται. Υπάρχει τέτοια οργή και θυμός στη Γαλλία. Θα μου πεις είναι με τους μαθητές.
0: Έχει επεκταθεί.
1: Έχει επεκταθεί και είναι και στο Βέλγιο, είναι στην Αλβανία, στην διπλανή μας. Εδώ δεν ξέρω αν είναι ένα υπόγειο ρεύμα ανατροπής να πει ο κόσμος «Ας το διάλο, θα ψηφίσω εναντίον του Μητσοτάκη και ό,τι γίνει». Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στις έρευνες της κοινής γνώμης αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, ο κόσμος όμως σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχεις δίκιο για το 15, διαψεύστηκε. Καλός ή κακός, η διαθεσιμότητά του ήταν εκεί, συμμετείχε, αλλά ιτήθηκε ή διαψεύστηκε. Όπως θες, πάρτο.
1: Αλλά αυτό φάνηκε στην ετιμιγορία του μετά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι με σκυμμένο κεφάλι. Και πολύ κουρασμένος πια.
1: Λένε κάποιοι ότι ο Μητσοτάκης όπως κυβερνά ασκεί μια πολιτική χαμηλών προσδοκιών. Δηλαδή,
0: ναι, μην περιμένεις και πολλά και τα λοιπά.
1: Μην περιμένεις και πολλά. Αυτά μπορώ να κάνω διότι
0: οι
1: εξωγενείς παράγοντες όπως είναι το ενεργειακό που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτό όμως δεν αναιρεί τις ευθύνες της σημερινής κυβερνήσεως σε ορισμένα πεδία. Όπως είναι, γιατί το ενεργειακό επηρεάζει τα πάντα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Mm-hmm. Στη θέρμανση, στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε κτλ. Επηρεάζει και τις τιμές στα προϊόντα, mm-hmm. στη διακίνηση κτλ. Είναι σαφές. Και να προσεύχονται στο Θεό της Ελλάδος, οι άνθρωποι, όλοι εμείς δηλαδή, μήπως είμαστε μπροστά σε μια τεράστια οικονομική κρίση, λόγω ακριβώς του ενεργειακού, mm-hmm. αλλά και του τρόπου που χειρίστηκε αυτή η ανόητη ηγεσία της Ευρώπης, συνολικά το θέμα.
0: Βέβαια. Μα κοίταξε, πολύ σωστά το λες, θα μας πάρει στο λαιμό της. Γιατί το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω. Εδώ φτάνει σε συμφωνία, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, ο Τραμπ με τη Ρωσία, γιατί συνειδητοποιεί τα αλλεπάλληλα λάθη που έχει κάνει, το αδιέξοδό του στο Ιράν, δεν ξέρει τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν, και φτάνει μέχρι την πόρτα της Ρωσίας να ζητήσει βοήθεια ουσιαστικά. Η Ευρώπη θα υποχρεωθεί μέχρι μέσω της Αμερικής τώρα να ξαναπάρει το ρώσικο πετρέλαιο. Δηλαδή είναι ατρελαίνεσαι.
1: Ήδη παίρνει ενέργεια
0: εννοείται,
1: από τη Ρωσία.
0: Εννοείται, ναι, καταλαβαίνεις.
1: Πέρασαν οι εποχές που το θαύμα της Γερμανίας, τι έπαιρνε, πολύ φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία. Η γερμανιακή στήριξε κυρίως, πέρα από το ότι οι άνθρωποι δουλεύουν. Δεν λέω,
0: ωραία, γιατί εντάξει.
1: Αλλά όμως είναι και άλλοι παράγοντες. Αυτή τη στιγμή τρίζει, όχι ακριβώς, αλλά όμως και δεν χυμάζεται ακόμα, αλλά έχει τεράστιο πρόβλημα η μεγάλη βιομηχανία της Γερμανίας και της Ευρώπης, η αυτοκινητοβιομηχανία. Από τι? Από την επίθεση των Κινέζων.
0: Σωστό.
1: Κάθε
0: Σωστό.
1: Μέρα, αν διαβάσεις εδώ στα καθημάς, κάθε μέρα σχεδόν μια καινούργια εταιρεία αυτοκινήτων κινέζικων, καινούργια εταιρεία, έτσι, δεν ξέρω πόσες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πάνω από 30.
0: Και... Να σου πω πληροφοριακά,
1: ναι,
0: ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εφάμιλο των Ευρωπαίων στοιχίζει 6.000 ευρώ από κινέζικα χέρια, να το πω έτσι, και από κινέζικη τεχνολογία, και έρχεται με τους δασμούς 2.000 και 3.000 ευρώ λιγότερα από το αντίστοιχο αυτοκίνητο το ευρωπαϊκό, έτσι. Γιατί δηλαδή φαντάσου ότι το βγάζουν στο 1/4 της τιμής οι Κινέζοι.
1: Ασφαλώς, και το βγάζουν, όπως έχουν πει και Ευρωπαίοι μάναζερς που είναι στην Audi, στην Mercedes, δεν ξέρω πού και τα λοιπά, ότι η ταχύτητα παραγωγής στην Κίνα είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη, και βεβαίως να ξεχάσουμε τα κινέζικα προϊόντα που έρχονταν πριν από 20 χρόνια, θυμάσαι τι ήταν, σήμερα... Κανένας δεν λέει αρνητικά, δεν μιλάει αρνητικά για τα κινέζικα αυτοκίνητα, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι απλώς εφάμιλα.
0: Γιατί
1: είναι...
0: τα κορεάτικα, τα ιαπωνέζικα, τα...
1: Φυσικά.
0: Μα τι λέμε τώρα.
1: Το ίδιο είχε συμβεί με την βιομηχανία της Ιαπωνίας, αλλά και μετέπειτα της Νότιας Κορέας.
0: Δεν το λέω χερέκακα, θα τα βρουν μπροστά τους οι Γερμανοί, τα βρίσκουν ήδη και θα τα βρουν χειρότερα.
1: Ήδη. Έτσι νομίζω κι εγώ, αλλά θα παρασύρει και τις πιο ευάλωτες οικονομίες, όπως είναι και η δική μας, mm-hmm. παρά τα βήματα που έχουν γίνει, και πολύ φοβάμαι ότι θα πες πως ανατρέπεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αναλαμβάνει η αντιπολίτευση, δεν ξέρουμε ποιο σχήμα και τα λοιπά, μέχρι στιγμής δεν είναι ορατό ή τέλος πάντων να σχηματίζεται κάπως.
0: Κάτι
1: και με υποθέσεις εργασίας. Φαντάζεσαι τι θα γίνει αν διαρκεί η κρίση και το 27 με μια καινούρια κυβέρνηση, ή με αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα?
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, δύσκολη και ενδιαφέρουσα η επόμενη περίοδος. Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Για το σχολιασμό σου κάναμε, να είσαι καλά και εσύ.
1: Καλό βράδυ, και το βράδυ έχουμε ΑΕΚ.
0: Έχουμε ΑΕΚ, αύριο έχει Παναθηναϊκό, μεθαύριο δεν ξέρω τι έχει. Το μπάσκετ λοιπόν, χθες το είδες?
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Καλά,
1: και τα δύο.
0: Τρομερό. Ένα. Δηλαδή, ο ένας έκανε ανατροπή απίστευτη, ο άλλος βίδωσε μία ομάδα, δεν μπόρεσε να περάσει 50 πόντους, 55 πόντους.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα.
0: Σωστό.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, γεια. Ο Γιάννης ο Τριάντης εδώ, συζητήσαμε και για οικονομία και για πολιτική, έτσι για να έχετε, πώς να το πω, ένα πλουραλισμό που λένε, να ακούτε της έτσι αρκετά πράγματα και διαφορετικές απόψεις ενδεχομένως. Καλό είναι, κάτι κερδίζουμε από κάθε άνθρωπο που ακούμε, που έχει ένα λόγο και έχει και επιχειρήματα ή μας δίνει και σοβαρές πληροφορίες. Λοιπόν, εδώ το να σας δώσω μια σοβαρή πληροφορία για την εφαρμογή της Savin. Σύμφωνα, δηλαδή, τι κάνετε εσείς τώρα για να στηρίξετε το έργο Make a Wish της Savin? Με κάθε πόντο που κερδίσετε, έρχεται η Savin και διπλασιάζει αυτούς τους πόντους προκειμένου να δώσετε χαρά σε ένα παιδί και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια για τα παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Savin πρωτοσταντεί και φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Savin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Savin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Savin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Savin.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά περίπου πριν τις 8. Εδώ στον Αλφα Radio 98,9 πάει προς το τέλος η λαϊκή απογευματινή. Θα διαβάσω και 2-3 μηνύματα. Και είδατε σήμερα, απέφυγα να μπω σε όλο αυτό τον καυγά που γίνεται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ και δευτερευόντως μπήκε στον καυγά και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και θα έλεγα όλη αυτή η φασαρία θα πηγαίνει λίγο σκηνή κορδόνη, γιατί ο τρίτος χάνεται, ο δεύτερος είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόβλημα τόσο σοβαρό αν έρθει τρίτος. Αν έρθει τρίτο το Πασόκ όμως, ο Ανδρουλάκης θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα την επόμενη μέρα. Γιατί, να το πω έτσι λαϊκά, στο φινάλε δικό του κόμμα είναι του Τσίπρα, το βάζει φωτιά και το καίει, τέλος. Αλλά στο Πασόκ υπάρχουν και άλλοι. Έτσι. Και μια και είπα και Τσίπρα τώρα. Νομίζω από προχθές που υπήρξε αυτό το άρθρο του Καρτερού και εγώ εδώ και αρκετοί μιλήσαμε και καυτηριάσαμε και είπαμε τι κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να μιλάει έτσι. Παρόλο ότι ήταν ένα δημοσιογραφικό άρθρο που δεν έλεγε απευθείας βλάκα του Ανδρουλάκη, αλλά το υπονοούσε ή και το έγραφε κιόλας, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Αν δεν έχει σημασία, δεν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Θυμήθηκα όμως τώρα, πριν κάνα 2 μήνες, στην αρχή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης εκθίαζε τον Τσίπρα. Έλεγε είναι λαμπερός, πιο λαμπερός από τον Ανδρουλάκη, είναι καλός, ξέρει, κάνει, ράνει, αυτός είναι ο αντίπαλός μας κτλ. Μετά, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί άρχισαν να δημοσκοπήσει πριν 2 μήνες έτσι να δείχνουν το Τσίπρα πιο ψηλά και τα λοιπά και να το καθιστούν δεύτερο κόμμα, γιατί ήθελε να αλλάξει αντιτακτική ο Άδωνος, αλλά είπε το εξής. Χαρακτήρισε τον Τσίπρα βρωμερότερο των βρωμερών. Αν τα βάλουμε σε ζυγαριά, δηλαδή λέω τώρα εγώ, έτσι. Πολύ σωστά ασχολούμαστε με τον Καρτερό και είπαμε απαράδεκτο. Ή ασχοληθήκαμε με τον Παναγιωτόπουλο του Πασόκ που είπε σκουπίδι την, πώς το λένε, την Άννα την Παπαδοπούλου, την αναπληρώτερη εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, και σωστά. Αλλά να μην είμαστε επικεντρωμένοι, να είμαστε επικεντρωμένοι σε όλες τις εκφάνσεις όλες αυτής της ιστορίας, για να είμαστε και σοβαροί. Βρωμερότερο των βρωμερών, τον είπε. Δεύτερον, εγώ θυμάμαι ότι για πάρα πολύ καιρό, και δεν το λέω υπερασπαστικά για τον Τσίπρα τώρα, αλλά για να έχουμε ένα μέτρο, έτσι. Ήταν, το είχε πει παλιότερο και ο Άδωνης, ένα κολόπεδο. Είχε πει μετά, τον είπανε κολοτούμπα, προδότη, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Δηλαδή, εδώ τον εξέθεσε ο Καρτερός, κατά τη γνώμη μου. Ούτε σκέφτηκε ο Καρτερός ότι θα το ερμηνεύσουν. Δεν ξέρω αν δεν το σκέφτηκε, είναι λάθος. Ότι θα το ερμηνεύσουν ότι ουσιαστικά είναι η γραμμή του Τσίπρα να αποκαλέσει φυλάκα το Ανδρουλάκη. Αλλά εγώ νομίζω, για να είμαστε δίκαιοι, το ότι έχει ακούσει ο Τσίπρας μια δεκαετία τώρα είναι ξεπούλησε τη Μακεδονία, έκανε το ένα, πρόδωσε τα μνημόνια, Κολοτούμπας, αυτός. Διαπλεκόμενος, τώρα τον λέγει ο Πανδρουλάκης, διαπλεκόμενος, έτσι. Το άνθρωπος των ολιγαρχών, εντάξει. Λοιπόν, το κλείνω εδώ πέρα τώρα, γιατί είπα να μην ασχοληθώ σήμερα, άφησα 3 λεπτά στο τέλος να τα πούμε αυτά. Εσείς να ξέρετε λοιπόν ότι η Αβίν, με την Αβίν μάλλον, στηρίζεται το έργο του Make a Wish και με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή της Αβίν κερδίζετε πόντους, κάνοντας ένα παιδί χαρούμενο, και έρχεται η Αβίν και δεκαπλασιάζει αυτούς τους πόντους με τις αγορές που κάνετε στα καταστήματα της Αβίν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Να το ξέρετε αυτό και να φροντίσετε τα παιδιά. Παναγιωτόπουλο τον είπα. Κωνσταντόπουλος. Εντάξει, εντάξει. Είναι από την Πάτρα. Εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα, Τετάρτη. Θα είμαστε αύριο Πέμπτη. Εδώ έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας στις Νέες Καρδιές Λάρισας, επισήμανε ότι καμία χώρα δεν αποτελεί γαλατικό χωριό που μπορεί να μείνει ανυπηρέαστο από την παγκόσμια καταιγίδα, τονίζοντας ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν αρκούν για την αντιμετώπιση μιας διεθνούς κρίσης. Ασκώντας κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αρκούν οι συστάσεις προς τους πολίτες να σβήνουν τα φώτα ή να περιορίζουν την κατανάλωση βενζίνης, προανήγγειλε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκε νωρίτερα η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Εύβοια. Προηγουμένως, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέαρτα και λόγω υπερχείλισης ποταμού. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για την Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων που έχουν καθυλώσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο επιτετραμένος Τζόσουα

0: ΧΑΚ με πολυετή εμπειρία στο διπλωματικό πεδίο. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από το Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ σε Σπερινό Λύκειο στην Αθήνα με το διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας σοβαρό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος μαθητής φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συμμορία που προσποιούνταν τους υπαλλήλους της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσε ηλικιωμένους αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια τους, εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική με τη λία τους να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δία το μεσημέρι στο Γέραγκα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη συγκεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μυσείου, George Osborne, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αμφισβητούμενα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά Κάρολο στα ανάκτορα του Μπάνγκιχαμ και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη προς τη χώρα. Το Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά, ενώ πρόσθεσε πως εκτιμούσε κάθε βοήθεια που παρέχει στη χώρα του το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στις 9.
1: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Μπούλε στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, Αλαμίδη στο τρίτο. Και αγνώρις όποιον λέει να τον δεις, είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πίσω μου εαυτό. Φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου και

Πεθαίνω, το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την ανάγκη μείωσης των τιμών της ενέργειας και λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρικότητα. Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο κατέθεσε αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές και συγκεκριμένα στους δήμους Ρόδου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Νωρίτερα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στέθηκε η Ρόδος μετά και τις εκτεταμένες καταστροφές αλλά και το θάνατο ενός 62χρονου στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα από τα ισχυρά φαινόμενα και στην Εύβοια. Προηγουμένως είχε σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή των Ψαχνών προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για την Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων που έχουν καθυλώσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ με πολιτή εμπειρία στο διπλωματικό πεδίο μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λύκειο στην Αθήνα με τον διευθυντή να καλεί την αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ μαθητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων. Ο ένας νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και ο δεύτερος φέρει ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. 5 άνθρωποι συνελήφθησαν στην Νορβηγία ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται.

0: συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Οι συλλήψεις και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα και αφορούν εταιρεία και συνδεδεμένους με αυτήν υπερεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τον ελιμενισμό τους σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Η οικονομική ζημιά που υπέστησαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
1: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
3: Τι βλέπεις?
2: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
4: μπουχός.
3: Αληθή.
5: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
6: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την ανάγκη μείωση των τιμών της ενέργειας και λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρικότητα. Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο κατέθεσε αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές και συγκεκριμένα στους Δήμους Ρόδου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Διερφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Νωρίτερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Ρόδος μετά και τις εκτεταμένες καταστροφές αλλά και το θάνατο ενός 62χρονου στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα από τα ισχυρά φαινόμενα και στην Εύβοια. Προηγουμένως, έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νεαρτάκι λόγω υπερχείλισης ποταμού. Παράλληλα παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Σεραφίνας και του Λαβρίου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πλήττουν πολλές θαλάσσιες περιοχές. Επιπλέον ακυρώνονται και τα βραδινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Κρήτη, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως πριν μεταβούν στο λιμάνι, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα, αναλαμβάνει επισήμως ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον διπλωματικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβυρας Γκίμπερλι Γκιλφόιλ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό του State Department, επισημένοντας την υποχρέωση όλων των υπαλλήλων να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ σε Σπερινό Λύκειο της Αθήνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο 17χρονοι αιγυπτιακής καταγωγής έπειτα από επίθεση ομάδας ατόμων. Ο ένας νεαρός τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, ο δεύτερος υπέστη ευλαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο σοβαρότερα τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αμφισβητούμενα γλυτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. 5 άνθρωποι συνελήφθησαν στην Νορβηγία ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Οι συλλήψεις και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα και αφορούν εταιρεία και συνδεδεμένους με αυτήν υπερεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τον ελιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Η οικονομική ζημιά που υπέστησαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο το πλήρες ύψος της φερόμενης απάτης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτή την ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο.

0: Λόγω Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
1: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνητσα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνητσα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλαθλοι, καλησπέρα σας. Σε απευθείας σύνδεση με το Stamford Bridge από το Λονδίνο. Θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Είμαστε στο 5ο λεπτό, στο 6ο πλησιάζουμε. Είναι το μεγάλο παιχνίδι εκτός έδρας στο Λονδίνο, επειδή η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν μπορεί να παίξει στην έδρα της. Έτσι λοιπόν, σε ένα κατάμεστο γήπεδο στο Λονδίνο, όπου πάνω από 10.000 ή γύρω στις 10.000 φίλαθλοι μέσα είναι, με τα κυτρινόμαυρα και με τις σημαίες, τα καπέλα και τα κασκόλ και τα λοιπά. Είναι και κάτι Ουκρανοί, είναι και πάρα πολλοί Άγγλοι βέβαια, γιατί επειδή στο Λονδίνο έχει πολλούς Άγγλοι, οπότε πάνε στα γήπεδα οι Άγγλοι, ό,τι και να παίζει, και τσουρούτι και ό,τι και να παίζει, παίζουν, πάνε στα γήπεδα οι άνθρωποι. Οπότε εδώ πέρα είναι πολύ θερμό το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ καλό, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και μάλιστα στο, πριν από το 3ο λεπτό κερδίσαμε ένα κόρνερ, έγινε το κόρνερ από τον συνήθις ύποπτο εκεί πέρα, να πούμε. Έχω μία κούραση ήδη, είμαι φουσκωμένος. Και καρφωτή κεφαλιά του Μουκουντή και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Έτσι, είχαμε δοκάρι στο 3ο λεπτό. Κατάλαβες τώρα, αυτά είναι τα... Άμα είχε μπει το μπαλάκι στο 3ο λεπτό θα ήμασταν μια χαρά τώρα, θα ήμασταν πιο χαλαρή. Λοιπόν, καλά την ενδεκάδα, την έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει, να μην την επαναλάβουμε. Δηλαδή, άμα θέλετε μπορώ να την επαναλάβω, έχουμε δύο αλλαγές. Ο Βάργα, επειδή δεν ήταν τελείως έτοιμος, τον έχει για το αλλαγή για αργότερα ο Νίκολιτς. Το επιθετικό δίδυμο είναι Γιώβιτς Ζίνι και έχει το Βιτάλι στην θέση του Φιλανδού, του Καϊρίνεν. Η άμυνα είναι όπως την ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω κουραστεί ήδη. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι δουλειές, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Εκτός αν μεταδίδω κανένα παιχνίδι, ας πούμε, στυλ αχαρναϊκός, ηλυσιακός, κανένα τέτοιο, ας πούμε, που δεν με νοιάζει. Αλλά άμα έχεις τώρα το ζόρι να πούμε, λαχανιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Εντάξει, καλά, ρώστε λίγο. Μη χαλάρωστε και τελείως, έτσι και σας πάρει ο ύπνος. Δεν κατάφερε να πάω στο Λονδίνο. Δεν βρήκα εισιτήρια, ούτε λεφτά βρήκα, ούτε τίποτα. Και έχω μείνει εδώ πέρα. Να, πάλι δίνει. Ωραία, Πόπι. Η Πόπι Μαντζίκα είναι στην γενική διεύθυνση εδώ και παρακολουθήσαμε μαζί, παρακολουθούμε την κεφαλιά του Μουκουντή στα δοκάρι στο 3ο λεπτό. Πού σου κερά. Δεν μπορούσε να μπει η μπάλα, να πούμε. Πέφτει στο πλεκτό. Δεν μπορούσα να πάω στο Λονδίνο λοιπόν. Και εδώ δύσκολα ήρθα, πρέπει να ομολογήσω. Σκέφτηκα να μην έρθω, γιατί είναι και η άρρωστη θεία μου. Είχα και πονοκέφαλο, ψυχαλίζει κιόλας. Είχα και ημικρανίες. Και είπα να κάτσω σπίτι, να ράξω, να δω, ξέρω εγώ, καμιά ταινία. Αλλά με αυτή την ημικρανία και με αυτό που ήταν και η θεία μου άρρωστη και τα λοιπά, θα έμπαινα στον πειρασμό να βλάζω στα κανάλια και να μην βλέπω ταινίες και να βλέπω αυτό το πράγμα. Έλα, έλα πια. Που έκαναν ένα σούτι πολύ δύσκολο και έπεσε ο Μπρινιόλι στη γωνία, στη δεξιά του γωνία, αριστερά όπως βλέπουμε εμείς. Πόπο, τον πέρασε τον πύλιο ο δικός σου. Κοίτα, εκεί κοίτα, πόπο τι έβγαλε. Μπράβο, μπράβο ρε Μπρινιόλι. Μπράβο, να χαίρεσαι τα αυτιά σου. Θα αρχίσουμε τα ξουξού πάλι. Άμα ακούτε ξουξού, ξέρετε ποιος είναι, ποιος έχει την μπάλα. Εντάξει. Άμα ακούτε ησυχία, ακούμε τραγούδια και δεν ασχολιόμαστε τόσο πολύ. Και άμα αρχίσω και κλωτσάω και φωνάζω και τα λοιπά, θα καταλάβετε. Λοιπόν, αρχίσαμε με ένα κλασικό κομμάτι jazz, κλασική jazz, το Caravan. Ένα υπέροχο κομμάτι σε διασκευή από τους
Χαρόμι Χόσονο. Ο Χοβιτάλης ήδη τραυματίστηκε και τρέχει μύτη του, έχει βάλει κάτι βαμπάκια. Μπορεί να το βγάλει έξω τώρα για να... γιατί δεν τους αφήνουν άμα έχουν ρινοραγία ή οτιδήποτε, ελαφρύ τραύμα, οτιδήποτε τύπου, τους βγάζουν έξω για πρώτες βοήθειες ας πούμε και λοιπά, και ξαναμπαίνουν μετά από ένα λεπτό μέσα και δεν...

0: Ωραία. Κάναμε δύο πάρα πολύ ωραία σου, από αυτά που μου αρέσουν πολύ, που περνάνε ένα μέτρο πάνω από τα δοκάρια. Μπράβο, παιδιά. Άμα πανηγυρίζω για τα ωραιότατα και τα συνέχεια, ας πούμε, πλέκω το εγκόμιο στα ωραιότατα σουτ που κάνουν οι Ουκρανοί, να ξέρετε ότι είναι υπέροχα σουτ πάνω από τα δοκάρια ή αριστερά ή δεξιά, πάντως μακριά από τον τόπο μας και όπου θέλουν να είναι. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον τα δύο απογευματινά παιχνίδια για τη League Phase του Champions League, που το ένα ήταν, έπαιζε πώς τη λένε, αυτή που παίζαμε στην πρώτη, η LASK από την Αυστριακή, έπαιζε με την Liverpool. Η LASK είχε χάσει στη Φιλαδέλφια 1-0, έτσι, με εκείνη την κολάρα που έβαλε ο Μαρίν στο γάμα με απευθείας χτύπημα φάουλ. Το παιχνίδι LASK-Liverpool, τα δύο λάμδα δηλαδή παίζανε, έληξε στην Αυστρία το παιχνίδι, έτσι, εκτός έδρας η Λίβερπουλ, έληξε 3-6. Έβαλε 6 γκολ η Λίβερπουλ και 3 η Αυστριακή. Η Κόμο έχασε 3-2 από τη Φέγενορντ. Αυτά είναι τα δύο απογευματινά που ήταν σήμερα. Η Κόμο είναι στην ίδια λίστα, είναι από τις αντιπάλους της ΑΕΚ και την έχουμε τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια. Η Λίβερπουλ και η Φέγενορντ δεν είναι. Είναι μπερδεμένες οι λίστες, έτσι. Λοιπόν, εμείς ποιες άλλες έχουμε? Έχουμε τη Manchester City την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό θα μείνουν στην Αγγλία τα παιδιά, για να παίξουν και με τη Manchester City στο Manchester την άλλη Τετάρτη. Έχουμε τη Manchester City, τη Dortmund στη Γερμανία, τη Real και τη Ρώμα στη Φιλαδέλφια. Αυτά. Και μία νίκη που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι με τους Αυστριακούς και το παιχνίδι το σημερινό. Αυτά είναι τα 8 παιχνίδια που έχουμε και δεν είναι πολύ εύκολα. With my right foot first, I stepped into the holy mosque upon the cold white marble. For day and night people. Πάντως, με ένα βαθμό απέναντι στη Σαχτάρ θα είμαστε μια χαρά. Πολύ μάλιστα καλύτερα θα είναι αν αυτά τα σουτ που κάνει ο Γιώβιτς τώρα, που έκανε ένα σουτ, που πήρε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και έκανε ένα γυριστό πολύ ωραίο σουτ και την έστειλε στα περιστέρια. Έλα ρε Γιώβιτς. Κοίτα εδώ. Έλα ρε.
1: Εγώ θα το είχα βάλει αυτό κανονικά εύκολα.
0: Λοιπόν, καλά. Θα μείνουμε μαζί στα μεσάνυχτα, δηλαδή όσο είναι το παιχνίδι και κάτι. Η Πόπη Μαντζίκα στη Βλήμη στο ήχο, 69-47-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber. Καλησπέρα στα πουλάκια μου που έχουν τσιμπήσαν ήδη και στέλνουν μηνύματα. Να είστε καλά, ρε. Ακούτε ένα υπέροχο κομμάτι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, το γνωστό Εντερλέζι από την... τον καιρό των Τσιγκάνων, την ταινία του Κουστορίτσα, σε μια

0: periodico e una carta.
1: Te sto avrà visto allo sport, αυτό το παιχνίδι που παίζουν με τα χέρια, μωρέ. Κάτι παιχνίδια που παίζουν κάτι ψιλολέλεκες, οι πιο πολλοί είναι μαύροι και με μια μπάλα με σπηριά, πορτοκαλί μπάλα, που παίζουν με τα χέρια. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, την Παρτιζάν, και ο Ολυμπιακός η Βαλένθια στην Ισπανία. Μια χαρά πήγαμε στο μπάσκετ με αυτά τα δύο διπλά χθες. Ως έθνος μιλάω τώρα, έτσι δεν μιλάω με τα φύλαθλα αισθήματα και τα λοιπά ως οπαδός, διότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για

Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους. Καλή αρχή, καλά να είμαστε. Και εδώ θα τη βγάλουμε μαζί. Ναι ρε Μαρία, μπορείς να με ξεματιάσεις. Για βάλε λάδια στο νερό εκεί με αλάτια και αλατοπίπερα και τα λοιπά. Μήπως γίνει τίποτα, γιατί έχω πολύ ζόρι. Ρε φίλε, έχω υδρώσει πραγματικά. Δηλαδή πιο πολύ έχω υδρώσει εγώ παρά αυτή που παίζω.

Καλά, είναι πολύ δύσκολη ομάδα τώρα η Σαχτάρ Ντόνετσκ, μη λέμε αστεία. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Πω. Και κέρδισε και ένα φάουλ τώρα, 4 μέτρα έξω από την περιοχή.

Κίτρινη κάρτα δεν είναι. Είναι πολύ κακό αυτό. Κίτρινη κάρτα στο Μάγερ στο 18. Δεν είναι καθόλου καλό. Και το σημείο του φάουλ είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν μ' αρέσουν αυτά.

κόρνερ βγήκε στο τείχος η μπάλα, στο Βιτάλης, κόρνερ. Είναι σαφές ότι οι Ουκρανοί έχουν εδαφική υπεροχή, έχουν κατοχή της μπάλας, αρκετά μεγαλύτερη, δηλαδή πρέπει να είναι 70-30 κάπου τόσο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, δεν είναι αστεία. Και είναι και πολύ ακριβή ομάδα. Δηλαδή έχει 5, 6, 7 Βραζιλιάνους. Ομάδα την Ουκρανία, που η πλειοψηφία των παιχτών στην 11 είναι Βραζιλιάνοι. Και η αξία της, η λογιστική αποτίμηση του συνόλου της ομάδας, της Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι 2,5 φορές ακριβότερη από την αξία της ΑΕΚ, σε αξία ποδοσφαιριστών, έτσι. Όπως καταλάβατε, θα καταργήσουμε τα πολιτικά και τα σχόλια και τι είπε στη Λάρισα ο Μητσοτάκης και Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Τι είπε, είπε διάφορα πράγματα εκεί πέρα, δηλαδή κανονικά ένα τραγούδι πρέπει να πει, θα σας τραγουδήσω εγώ αργότερα. Αλλά ως τραγούδι, όχι ως εξαγγελία, σχετικά με την τιμή στο λίτρο, στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, στο δίζελ, στο κίνησης, θέρμανσης κτλ. Αυτά τα... πάλι έξω από την περιοχή είναι και φύστε. Τους. Διώχτες ρε παιδί.

Βασικά, όπως διάβασα τώρα που λέγαμε για αξίες ποδοσφαιριστών και ομάδων, όσο αξίζει όλη η ΑΕΚ, σε χρήματα μιλάμε τώρα για τους ποδοσφαιριστές, σε χρηματική αξία, όσο αξίζει όλη η ΑΕΚ, αξίζουν 6 ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

0: Είχε και χθες Champions League, είχε εντυπωσιακά παιχνίδια. Παρακολούθησα μερικά από αυτά, όχι σε όλη τη διάρκεια του κάθε παιχνιδιού, αλλά τις περιλήψεις. Το πιο ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι της Ίντερ με την Μπριζ, η πρωταθλήτρια Ιταλίας, που είναι και φέτος πολύ μπροστά και πετάει, έχει σπουδαία ομάδα και κάνει τρομερά παιχνίδια Ίντερ, και είναι και αγαπημένη μου ιταλική ομάδα. Έπαιζε στο Μιλάνο με την Μπριζ, από την ομώνυμη μικρή κομμόπολη, ας πούμε, πολιτιούλα του Βελγίου. Λοιπόν, Ίντερ Μπριζ 3-4. Μάλιστα η Μπριζ προηγήθηκε και 1-0 και 2-1 και 3-1 και 4-2 και τελικά έληξε 3-4. 3 γκολ για την Ίντερ, 4 για την Μπριζ, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα ήταν η μετάδοση. Δεν θέλω να σας πω ποιος έκανε τη μετάδοση, που συνήθως κάνει μεταδόσεις στα ιταλικά παιχνίδια. Ίντερ Μίλαν, Ιουβέντους, ξέρω εγώ, Λάτσιο, πιάνε, Ρώμα κλπ. Δεν θέλω να σας πω τον συνάδελφο, αλλά έλεγε συνέχεια η Ίντερ με την Μπρούγκε. Παίζει η Ίντερ με την Μπρούγκε. Έλεγε την Μπριζ, επειδή γράφεται Μπρούγκε, με 2G μάλιστα. Την έλεγε Μπρούγκε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, τώρα γιατί κουράζομαι. 22 και 22 και 22, πες το ρε Πόπη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Την ώρα που κλείναμε, που είχαμε εδώ το ρολόι 22 και 22 και 22, στην τηλεόραση ήταν 23 και 23 και τώρα είναι 24 και 24, και είμαστε ακόμα 0-0.

Αγαπητοί ακροατές, στο 28ο λεπτό ο Μάγερ κάνει το 0-1. Εντάξει, παίζαμε σαν τη γάτα με το ποντίκι. Ως τώρα μας παίζαν στο μισό γήπεδο. Είχαμε στο 3ο λεπτό ένα δοκάρι. Ευκαιρίες καθόλου. Είχαμε 2 σούτ απελπιστικά out που με έπιασε η ψυχή μου. Μόλις τώρα στο 27:30, στο 28ο λεπτό, ο σύντροφος ο Μάγερ, μετά την έτσι, επειδή έφαγε κόκκινη και κίτρινη κάρτα, έχει τσαντιστεί πάρα πολύ και πέρασε ο Κοϊτά από αριστερά, έδωσε τον Πίλιο. Ο Πίλιος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αμυντικού, την έστρωσε στο Μάγερ, ο οποίος το κάρφωσε στην αριστερή γωνία του τερματοφύσουλα του Ουκρανού. Να είμαστε καλά. Έλα κοράκι, έληξε, σφύρα το. Μπράβο ρε Σταύρο, πόπο, ο Πίλιος έκανε ένα πέρασμα κατά τα πόδια του αλουνού. Ωρε φίλε, καλά μιλάμε. Μπράβο ρε Μάγερ. Πάρτα. Εδώ μεταξύ ο τερματοφύλακας των Ουκρανών είναι 2,5 μέτρα, έτσι. Δηλαδή 2,5 μέτρα ξεπόλυτος. Άμα με τα μακούτσια του μαζί είναι 3 παρατέταρτο. Γεια σου ρε Μάγερ. Μπράβο αγόρι μου. Στο 30 είμαστε. 0-1. Δεν θα σας ξαναπασχολήσω για λίγο, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος.

μεταξύ δεν προσέχω καθόλου τα τραγούδια και παίζουμε αυτά που παίζαμε και προχτές, ξέρω εγώ, δηλαδή με εξαίρεση 2-3 τραγούδια, μετά πάλι παίζουμε όλα τα ίδια. Πάλι, έλα, ο Γιώβης τη γυρίζει. Καλά, τώρα το ισορροπήσαμε λίγο, έτσι, τους μαρκάρουμε ψηλά, κανονικά, και τώρα τους πήραμε και την μπάλα. Έλα, ένας, έλα ρε. Νομίζω πρέπει να λήξει το να τελειώνουμε. Κόπη σφύρα το, σφυρίχθρα.

Έγινε μία φάση τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι, στη μεγάλη περιοχή μας δηλαδή, παίρνει την μπάλα 30 και κάνει ένα τάκλιν ο Πίλιος, το έκανε, δεν είδα ποιος το έκανε, όχι ο Βιτάλης νομίζω, και είναι ανατροπή, νομίζω δεν έχει βρει την μπάλα. Να σας πω τώρα, εγώ θα το είχα σφυρίξει πέναλτι, ο διαιτητής δεν το έδωσε, αλλά νομίζω ότι ελέγχεται η φάση. Μάλιστα. Potential penalty check. Νομίζω θα δώσει πέναλτι. Μετά από αυτή τη φάση ακολούθησαν δύο θανατηφόρα φάουλ εις βάρος μας. Τίποτα, κανονικά. Όχι, πάει να το δει.

0: Είναι και ανατροπή και βρήκε και στο χέρι. Νομίζω θα δώσει πέναλτι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πέναλτι στο 33ο λεπτό, σύντροφοι. Εις βάρος της ΑΕΚ,

Ευτυχώς δεν έδειξε και την κάρτα η κόκκινη στο Ρέλβας που έκανε το τάκλιν, που δεν βρήκε μπάλα και βρήκε και η μπάλα στο χέρι του όπως έπεφτε. Δηλαδή και χέρι και ανατροπή. Και στο 33 και 20 πέναλτι για τη Σαχτάρ. 1-1.

Και του έλεγα, ρε κοράκι, σφύρα το, να με σφύρα τη λήξη. Είναι ανάγκη να παίζουμε 90 λεπτά. Καλά δεν ήταν μέχρι το 30.

Αγαπητοί φίλαθλοι, αγαπητοί ακροατές, ακούμε Blue Oyster Cult. Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το παρόν. Και έτσι να λήξει καλά είναι. Sinful Love. Αμαρτωλή αγάπη, έτσι. Χάσαμε και την Kimberly, της το χαρίζαμε, τη Guilfoyle. Θα της κάνουμε καμιά ωραία αφιέρωση. Α, ακούστε αυτό το κομματάκι.

Κανονικά αυτό θα έπρεπε να το ακούσετε 7 φορές, γιατί το έχουμε μέχρι εδώ είναι το ίδιο, και από εδώ και πέρα έχει 7 διαφορετικά δεύτερα μέρη. Κανονικά τώρα έπρεπε να τα έχουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν τα έχουμε περάσει. Ξέρετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε κάποια ραδιόφωνα, είναι και στο δικό μας βέβαια, στα ραδιόφωνα των τελευταίων ετών, έτσι, στα σύγχρονα ραδιόφωνα, κυρίως στα μουσικά, ότι εκτός από το playlist δηλαδή που έχει το ραδιόφωνο, κάθε ραδιόφωνο, υπάρχει και περίπτωση, όχι περίπτωση, δεν είναι εύκολο να παίξεις, παλιά πηγαίνουν στο ραδιόφωνο και παίρναμε 5 δίσκους, 10 CD και παίζαμε. Τώρα δεν μπορείς να παίξεις δίσκους, CD, τίποτα, καμία, ούτε USB, ούτε τίποτα. Δεν μπορείς. Πρέπει να έχεις κομμάτια να τα περάσεις στην μπάνκα, δηλαδή στην playlist του σταθμού, και από την playlist του σταθμού να τα βγάζεις μετά. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Όχι λίγο, είναι χοντρό πρόβλημα.

Αχ, ένα γύρισμα στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Μια μεγάλη, ένα φοβερό σου του Μαρίν, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Πριν από δύο λεπτά η Σαχτάρ είχε ένα δοκάρι. Με μια σέντρα από αριστερά η μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι, ευτυχώς, και έφυγε μακριά. Λοιπόν, την ανάγκη μείωση των... επανέρχομαι σε αθλητικές ειδήσεις. Την ανάγκη μείωσης των τιμών της ενέργειας και λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τώρα μέσα στο μήνα. Αυτά και άλλα πολλά μάθαμε από τη Λάρισα, από την επίσκεψη που έκανε ο Μητσοτάκης σήμερα στη Λάρισα. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα δούμε τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με το, τις τιμές στην αμόλυβδη, στην κίνηση, στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνηση, στο πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά. Λοιπόν, στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει μες τον Οκτώβριο περιλαμβάνονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία που ελπίζουμε πολύ σύντομα να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουκρανία. Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινάει τη διαδικασία για τις έρευνες για την απέραση του καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Κρήτη στην Κύπρο. Και η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εκδοθεί ναύτεξ για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες, και τώρα περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις από τους αγαπημένους μας γείτονες που ξύνονται στην γλίτσα του σοπάλι. Οι έκτακτες καιρικές συνθήκες, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα με μεγάλες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές που ήταν εξοντοτικές οι βροχοπτώσεις, δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Ένας άνθρωπος 62 χρονών έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε, πήγε να πάρει το αυτοκίνητο να μην το πάρει το ποτάμι, και τον πήρε το ποτάμι μαζί το ρέμα, το νερό στα μπαζωμένα ρέματα που έχουμε στη Ρόδο, παντού σε όλη την Ελλάδα. Παρασύρθηκε από το Χήμαρο μαζί με το αυτοκίνητό του και τον βρήκανε. Είπαμε, σας είπα και χθες και προχθές και πολλές φορές έχουμε πει, σε τέτοιες περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε μια χώρα με όπου μπορείς άνετα να κυκλοφορείς με ακραίες καιρικές συνθήκες, όταν έχουμε μπαζωμένα ρέματα, όταν όλη η Πελοπόννησος, όλη η Θεσσαλία, τα νησιά, όλα είναι στο μαύρο του στο χάλι. Όταν έχουμε μπαζώσει, έχουμε χτίσει τα αυθαίρετα, θα γίνονται συνέχεια πλημμύρες, μάντρες, αυτά που γίνονται στην Εύβοια. Α, να μείνουμε λίγο στην Εύβοια, που την έχουμε κάψει 15 φορές και που δεν έχουν γίνει καθόλου έργα υποδομής στην Εύβοια εδώ και 20 χρόνια, έτσι. Εδώ και 50 και 100, τι, μόνο τα τελευταία 20. Και ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, ίσως το ωραιότερο κοντινό μας νησί και μεγάλο νησί χορταστικό που έχει τα πάντα, βουνά, χιονοδρομικό, δύρφη, εκατοντάδες παραλίες, ωραίες. Ένα νησί εξαιρετικό, αλλά είναι εγκαταλειμμένο στην τύχη του και έχει παραδοθεί στα χέρια τα δικά μας, ξέρεις, των πολιτών αυτής της χώρας που προσέχουν πάρα πολύ το περιβάλλον, τα ποτάμια, τα ρέματα, τα δέντρα, τα δάση. Είμαστε πολύ, τα φροντίζουμε αυτά τα πράγματα πολύ. Και έτσι η Εύβοια είναι στο κακό της το χάλι και ή που θα καίγεται 2-3 φορές το χρόνο ή που τον υπόλοιπο χρόνο θα πνίγεται στις πλημμύρες. Στα Ψαχνά, στην Αρτάκη, στη πιο νότια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, χτες, προχτές, χτες και σήμερα,
Η Εύβοια είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο κακό της το χάλι. Γεμάτη πλημμύρες και ξεχυλισμένους χύμαρους και ποτάμια. Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια χάθηκαν περιουσίες, πήραν τα ρέματα και τα ποτάμια και οι χύμαροι πήραν μηχανήματα, αυτοκίνητα, τρακτέρ, τα πάντα. Πριν από μια δεκαετία πόσο ήταν. Τώρα πάλι τα ίδια. Η Σκιάθος και η Σκόπελος κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τους δημάρχους τους. Στη Ρόδο είχαμε ένα νεκρό 62 χρονών ανθρωπάκος, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του μαζί από το χύμαρο. Όλη η Ρόδος είναι σε κατάσταση χέσε μέσα πολυχρόνη που δεν γίναμε ζώνη και η Κρήτη επίσης. Είναι επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα υποδομής, μωρέ, σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε οριοθετήσει τα ρέματα, τα ποτάμια, τους χύμαρους, τα δάση. Έχουμε δασολόγιο. Έχουμε τελειώσει το κτηματολόγιο. Κτηματολόγιο έχουμε στην Ελλάδα εκεί που είχαν κάνει ή στο Ιόνιο, ή στα Επτάνησα ή στα Δωδεκάνησα. Ή οι Άγγλοι ή οι Ιταλοί.

0: Αμάν, μία κεφαλιά. Έκανε μία σέντρα ο Σταύρος Πήλιος από αριστερά. Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Κοϊτά, έδωσε στον Σταύρο Πήλιο. Ο Πήλιος έκανε μία σέντρα και μόνος του αμαρκάρι στο Σοζίνι έπιασε μία πολύ ωραία κεφαλιά και έστειλε την μπάλα 4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τι να πεις. Άμα χάνουμε τέτοια γκολ, εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 11. Είμαστε στον Αλφα, σε 989. Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας ως τα μεσάνυχτα, ως τις 12. Η Πόβη Μαντζίκα στη ρύθμιση του ήχου και στην γενική διεύθυνση. Εννοείται έτσι. Άμα δεν είναι η Πόβη Μαντζίκα, ποιος είναι, ο Θάνος Μπούβας, δηλαδή είναι όλοι από το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Αλφα.

Λοιπόν, με 2 λεπτά καθυστέρηση έληξε το ημίχρονο. Αυτά. Να ξέρετε ότι αύριο το βράδυ στα κανάλια μας και στα ραδιόφωνά μας είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Μασσαλία με τη Μαρσέη και του Όφη στη Ρεν για το Europa League. Και μετά είναι και ο Παναθηναϊκός για το Conference League, παίζει εδώ στο ΑΚ. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι το πιο εύκολο από όλα. Και η ομάδα είναι πολύ εύκολη και το ότι παίζει στο ΑΚ είναι καλό. Οι άλλοι τρεις ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρείται και η ΑΕΚ σήμερα στο Λονδίνο. Θα ταλαιπωρηθεί και ο Ολυμπιακός αύριο με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Και όχι θα ταλαιπωρηθεί. Λοιπόν, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, έτσι, στις πληγήσεις περιοχές. Σε μερικά δελτία ειδήσεων ακούω ότι θα κλείνουν τα σχολεία στις πληγέντες περιοχές. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σχεδόν σε όλη την Εύβοια ή στη, πάνω από τη μισή Εύβοια, στη Ρόδο. Και στη Ρόδο έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μετά το θάνατο του 62χρονου στον Αρχάγγελο, μάλιστα σε ένα μέρος από τον Αρχάγγελο της Ρόδου που λέγεται Στεγνά. Άκου τώρα να δούμε, ηρωνία της τύχης, άκου ο Θεός, ο μεγαλοδύναμος δηλαδή, κάτι παιχνίδια που κάνει δηλαδή. Είναι αυτό τώρα. Θα μου πεις, εμείς το βγάλαμε στεγνά. Γιατί το βγάλαμε στεγνά? Ποιος ξέρει, θα ήταν στεγνά όλο το χρόνο, αλλά μια φορά το χρόνο θα πνιγόμαστε εκεί. Τέτοιοι είμαστε. Τι είμαστε, ο μεγαλοδύναμος? Καλά, η Εύβοια είναι εκτός ελέγχου, έτσι, δεν σας το ξαναλέω. Είναι η Εύβοια είναι ένα από τα ωραίτερα, ένα από τα αγαπημένα μου μέρη σε όλη την Ελλάδα, από την Κορφή ως τα Νύχια, από την Ιστιαία και την Εδιψώ και το Αρτεμίσιο μέχρι κάτω, τέρμα κάτω, κάτω από την Κάριστο μέχρι το ποτάμι, τα Στήρα, Ερέθριες, παντού, Κύμη από την άλλη μεριά και από τον Εβοϊκό και από το Αιγαίο. Είναι η Εύβοια, είναι ένα αστέρι της χώρας και το έχουμε κάνει κυρίως οι κάτοικοι της Εύβοιας και όλες οι κυβερνήσεις σαν τα μούτρα μας. Αλλά μας αρέσει να καθόμαστε να συζητάμε τώρα την Κίμπερλι και γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και ασχολιόμαστε τώρα, εντάξει, να βάλω τώρα στον πίνακα τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει τους τελευταίους 2 μήνες. Θέλω να σας τα θυμίσω. Δηλαδή, τι Τέμπη, τι αυτό, τις δίκες, μαζονακιάδα, τους γιατρούς, όλα αυτά μετά. Και τώρα βρήκαμε την Κίμπερλι, ας πούμε, την Κιλφόη. Και όλα τα κανάλια, όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα ραδιόφωνα ασχολιώνται και γιατί ήρθε και γιατί έφυγε και έχει λύσει το ζωνάρι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ξεχέζουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση φταίει, ας πούμε, που ήρθε η Κίμπερλι και η κυβέρνηση φταίει που έφυγε. Δηλαδή, μιλάμε για τρελοκομείο τώρα κανονικό. Τι σχέση έχει η κυβέρνηση, όποια να είναι, η καλύτερη ή η χειρότερη, η οποιαδήποτε γάμο κυβέρνηση, τι σχέση έχει με τον πρεσβευτή που στέλνει μια άλλη χώρα? Δηλαδή, έλεος είναι, οι άνθρωποι είναι, πίνουνε κάτι πίνουνε, και ο Νίκος και ο Αλιάξης και τι πίνουνε, ξέρω. Λες και δεν έχουν θέματα να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και να τη βάλουν κάτω και να την πατήσουν, αλλά λένε αυτές τις αηδίες και είναι 15 μονάδες πίσω. Και θα είναι
σε λίγο μέρες μέχρι να γίνουν εκλογές θα είναι 20 μονάδες πίσω. Γιατί λένε συνέχεια τη μία κοτσάνα πάνω από την άλλη. Δηλαδή τώρα έχουν λυσάξει γιατί τι ήταν αυτό και τι η διαφθορά και τι έκανε η Γκιλ Φόιλ και γιατί τη φέρανε και γιατί τη διώξανε. Δηλαδή την έδιωξαν τώρα το... Δηλαδή όχι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είχε βάλει το σκύλο του και την έδιωξε. Ο σκύλος την έφερε, ο σκύλος την έδιωξε. Ο Πίνατς, πώς το λένε. Κις, δεν είμαστε καλά ρε φίλε. Δηλαδή τα ακούς και τρελαίνεις, ακούω αυτά που λένε. Που βγαίνει, μιλάει στην Κρήτη ο Ζήκος, να πούμε, ο Πινόκιο. Μιλάει ο άλλος, ο Νίκος, να πούμε, όπου πάνε και μιλάνε και λένε και ότι είναι υπεύθυνη και πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί ήρθε και γιατί έφυγε και γιατί πήγε στον Αργυρό και γιατί χόρευε και τι τα κούνια φόραγε και τι έπινε και με ποιον ήταν χθες το βράδυ και τι είναι αυτά, δηλαδή, τι είναι, πού ζούμε. Αντί να την πέφτουνε στη κυβέρνηση αυτήν και σε όλες τις προηγούμενες οι αντιπολιτεύσεις, να την πέφτουνε στην ενεργεία κυβέρνηση για τα κολοσχολεία, τα κολοπανεπιστήμια, τους κολόδρομους, τους κολοϊπονόμους, τις κολοϊπηρεσίες, τα λεωφορεία, τα τρένα, τα λιμάνια, αντί να την πέφτουνε για όλα αυτά, την πέφτουνε γιατί η φέτα έχει που είχε 5 ευρώ και τώρα έχει 6. Πόσα λεπτά πήρε πάνω η βενζίνη, ας πούμε, από πού κλάνει τον μπαρμπούνι και κάτι τέτοια. Δηλαδή. Λες και δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα να τη βάλεις κάτω την κυβέρνηση και να την πατήσεις κάτω κανονικά. Τώρα δηλαδή μπορώ εγώ έτσι για πλάκα εδώ θα βάλει Πόπη 3 θεματάκια και εγώ να βάλω άλλα 8, 9, 9 και 3, 15. 9 και 3, 15, γιατί ξέρουμε και είμαστε και επιστήμονες, δεν είμαστε τίποτα μπάζα, είμαστε και μορφωμένοι. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 κάνει 87. Λοιπόν, δεν είμαστε, δεν θα κάνουμε προκοπή ποτέ. Ποτέ. Σας το λέω και το υπογράφω. Θυμηθείτε το. Ακούγαμε στο ραδιόφωνο ένα μαλάκα από το 1987 που κάνω ραδιόφωνο. Τον ακούμε αυτό το γελίο 50 χρόνια και μας λέει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε προκοπή γιατί δεν φταίνε οι κυβερνήσεις. Φταίνε οι κυβερνήσεις, οι αντιπολιτεύσεις, οι υπηρεσίες, η δικαιοσύνη, τα πανεπιστήμια, οι δάσκαλοι. Που άμα τα παιδιά τους είναι σκράπες στο σχολείο και τα σπάνε και τα καίνε, αντί να πάνε και να πούνε στους δασκάλους και τους καθηγητές σαπίστε τα στο ξύλο μέχρι να στρώσουνε, πάρε και σου λέει «Εσύ έβριζες το παιδί μου χτες και έσπρωξες την κόρη μου» και κάνουν κάτι τέτοια, καταλαβαίνεις, και ψηφίζουνε ας πούμε δήμαρχο Αθηναίων με το 14%. Μπράβο Χάρη, είσαι άπιαστος. Τώρα θα αναλάβει, λέει, επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, δηλαδή πρέσβη στη θέση της Kimberly Guilfoyle, ο σύντροφος ο Τζόζουα Χακ, που ήταν βοηθός πρεσβευτή, ήταν επιτετραμένος δηλαδή στην πρεσβεία την Αμερικανική, και μέχρι να δούνε αν θα έρθει άλλος πρέσβης, γιατί υπάρχει περίπτωση να παραμείνει και ο ίδιος, θα ασκεί τα καθήκοντα του πρέσβη ο Τζόζουα Χακ. Οπότε από αύριο να αρχίσουν όλοι οι αντιπολίτευση να την πέφτουν στο Μητσοτάκι κάτω η Χούντα Κούλη, γιατί έχει βάλει τον Τζόζο Χακ. Και όταν θα φωνάξει ο Πούτιν ο πορτοκαλί στον Τζόζο Χακ στην Αμερική και θα στείλει τον Τζιμ Λόντον, θα βρίζουν πάλι το Μητσοτάκι, γιατί έφερε τον Τζιμ Λόντον. Και πήγα σήμερα, θα σας το πω αυτό, δηλαδή είναι
πώς να σου πω, είναι κολλάει στο πακέτο που είπαμε τώρα, με τις βροχές, με τα ρέματα, με τις καταστροφές, με τις υποδομές που δεν έχουμε κάνει, με αυτό το χάλι το μαύρο, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις υπηρεσίες, σε όλα, όλα. Πάτος, είμαστε πάτος. Έχουμε τα πιο αμόρφωτα και τα χειρότερα παιδιά, στόκους δηλαδή, γκράνες μιλάμε, σε όλο τον κόσμο. Και κοκορευόμαστε για την ελληνική παιδεία και τον πολιτισμό, ας πούμε. Και οι καθηγητάδες στα πανεπιστήμια και οι όλμε και οι ΔΟΕ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γυμνασίου και λυκείου κοκορεύονται, ας πούμε, ό,τι και να ΣΥΡΙΖΑ.

0: Δεν κοιτάει τη μούρη του που συνεργάστηκε με τον Καμένο και που χειροκροτούσαν τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή και έβγαινε ο Βούτσης πρόεδρος της Βουλής και έλεγε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, είναι και αυτές ψήφοι, όλες έχουν την ίδια βαρύτητα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέτοια έλεγε. Πριν την κυβέρνηση αυτή των ΣΥΡΙΖΑΝ ΕΞΕΛ, έτσι, είμαστε σε μια κατάσταση σκατά και απόσκατα. Μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝ ΕΞΕΛ γίναμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω, δεν μεταδίδω άλλο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Λοιπόν, να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο δεν είναι τελευταίο, είναι πρώτο, γιατί είναι δεύτερη ώρα τώρα. Πώς θα λέει ρε φίλε. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν το 15, την αποφράδα ημέρα που ανέβηκε στην κυβέρνηση ο Πινόκιο με τον άλλο το Νταλαβεριτζή, το άνθρωπος τώρα, πλάκα, δηλαδή τώρα σιγά, σιγά και τα Νταλαβέρια, δηλαδή ούτε Νταλαβέρια δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Η Κίμπερλι βεβαίως μπορεί, λίμωνο. Τι την περάσατε, καμιά δευτεράτζα. Πριν το 15 είχαμε 11 πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είχαμε στην Ελλάδα 11 πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση Ψήριζαν Εξέλ, ξέρετε πόσα τα έκανε τα πανεπιστήμια? 42. Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, ό,τι έκανε η Χούντα. Η Χούντα Τσιπροκαμένων, τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ, τα κατεΐ, τα κατεέ, τα πατεέ, τα κατόγια, τα νόγια, τα υπόγεια, τα έκανε όλα πανεπιστήμια. Γιατί? Για να βολέψει κόσμο. Και όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές και βουλεύτριες, όχι βουλευτίνες, οι βουλεύτριες γίνανε καθηγητές και καθηγήτριες πανεπιστημίου. Μέχρι και η Χελιδόνα, πώς τη λένε οι... Πώς τη λένε αυτοί, μωρέ, που είναι... Πώς τα λένε αυτά, η 18ρα. Και αυτή η καθηγήτρια πανεπιστημίου έχει γίνει. Καταλαβες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Τα πανεπιστήμια ήταν 10 και τα κάναν 42. Δεν τα κάνανε για να μπαίνουν πιο πολλοί φοιτητές. Τα κάνανε για να κονομάνε οι υπάλληλοι, οι καθηγητάδες, οι διάφοροι και τέτοια. Και έχει γεμίσει ο τόπος καθηγητές πανεπιστημίου, βοηθούς, τεχνικούς, ηγεσίες, διοικητικό προσωπικό, καλά γίνεται της Πόπης, όχι της Ματζίκα. Καταλαβες. Είχαμε 10 πανεπιστήμια και έχουμε 42. Κάθε χωριό έχει πανεπιστήμιο. Τα έλεγε και η Φωτεινή σήμερα. Η Πιπηλή μίλαγε με τον Πρίτανη της Πάτρας, του Πανεπιστημίου Πάτρας. Και τα έλεγε ο άνθρωπος. Και τα ξέρουν όλοι, τα ξέρουν. Και ο Υπουργός Παιδείας τα ξέρει. Κανονικά αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια πρέπει να κλείσουν, να ξαναγίνουν ΤΕΗ, τεχνικά, τεχνικές σχολές και τέτοια όπως ήταν πριν, και να έχουμε όχι 10 πανεπιστήμια, ας έχουμε 15, όχι 42. Να έχει πανεπιστήμιο η Αγόριανη, ο Κάτω Βορβολοβός, η Φλάχο Κερασιά, η Πάνω Παναγιά, η Κάτω Παναγιά, πανεπιστήμια, δηλαδή Τυροκομεία, Κλασσομπαρμπουνίας, έχει όλες τις κάτι ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν πάνε οι φοιτητές, και οι φοιτητές που πάνε σε καλές σχολές που κατά χιλιάδες πάνε, μπαίνουν μέσα χίλιοι αβέρτα, με δύο γράφουν, ας πούμε με βάση το 5 γράφουν άσο, μπαστούνι, καρό, ανάλογα, και μπαίνουν όλοι μέσα γιατί κατεβάζουν τις βάσεις και μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο, μπαίνουν χίλιοι και βγαίνουν 120 μετά από 8 χρόνια. Στα 4 χρόνια τα κανονικά ή στα 6 ιατρικής βγαίνουν από τους χίλιους, ας πούμε, μπορεί να βγουν 50, και οι 900 δεν βγαίνουν ποτέ, ποτέ, ποτέ, και ευτυχώς.

συνάγει γιατρό έναν που έχει βγει από το πανεπιστήμιο, από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Καραμπουρνού. Δηλαδή κρίμα. Δηλαδή κρίμα. Μπορούμε να πάμε να αυτοκτονήσουμε και μόνοι μας. Δεν είναι να γίνει. Πάμε σε γιατρούς. Χασάπιδες.

48 λεπτό, 1-1 είμαστε ακόμα. Έχουμε κάνει κανένα δυο καλές φάσεις και αυτοί έχουν κάνει κανένα δυο καλές φάσεις. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Τώρα σας λέω διάφορα έτσι για να μην βλέπω εκεί, γιατί ζορίζουμε λίγο. Είμαστε και λίγο απρόσεκτοι, έχουν κάνει κάτι φάουλ που δεν έπρεπε να τα κάνουν, όπως το πέναλτι που έκανε ο Ρέλβας.

Να σας πω και κάτι άλλο, ακούγοντας τον Ορφέα Περίδη, το φίλο μου και τον αγαπημένο μου. Ζηλεύει νύχτα το κομμάτι, από τα πολύ ωραία κομμάτια ενός υπέροχου τραγουδοποιού, που είναι και πολύ σεμνός άνθρωπος και πολύ ξυγημένος και δεν είναι μαλακοπίτουρα σαν κάτι άλλος. Λέγαμε για τα σχολεία τώρα, έτσι. Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, ό,τι έκανε η Χούντα θα κάνουν τώρα με τα... Έλα, βάλ το ρε εσύ. Έλα ρε παιδί, μην το κάνεις αυτό, γαμώτο μου ρε. Ρε Πήλιο, πω πω τι έχασε. Κοίτα εδώ, πω πω, κοίτα εδώ. Κοίτα, του κάνει την παλιά. Παίρνει ο Πήλιος και μπαίνει μόνος του μέσα στην περιοχή, κοίτα. Και ρίχνει την μπάλα πάνω στον πεσμένο τερματοφύλακα, ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Πήγε να την περάσει κάτω από τα πόδια του. Πού σου, ρε. Ωχ, ξέχασα τι ήθελα να πω. Τι έλεγα, θα μου πείτε, τι έλεγα. Α, ναι, θυμήθηκα. Πήγα μια μέρα από αυτές. Ένα περιπολικό μου τράκαρε το αυτοκίνητο. Και βρήκα πάνω στο μπαρμπρίζ ένα χαρτί. Άκου τώρα. Ο τροχαίος, ο Μπατσάκος, μου άφησε, ρε φίλε, χαρτί. Να δείτε ότι υπάρχουν ψυχούλες, έτσι. Σας ζητάμε συγγνώμη που σας χτυπήσαμε το αυτοκίνητο. Το τηλέφωνο μου είναι τάδε. Στον τρίτο όροφο στην τροχαία μπορείτε να πάτε, να κανονίσετε για την αποζημίωση, να σας το φτιάξουν και τα λοιπά, τα γνωστά. Με την ασφάλεια να ειδοποιήσετε και τα αρέστα αυτά. Μου άφησε σημείο μου, ανθρωπάκος. Το βρήκα εγώ το αυτοκίνητο. Τη νύχτα έγινε αυτό, 3 η ώρα, δεν ξέρω τι ώρα έγινε. Το βρήκα εγώ την άλλη μέρα το μεσημέρι που πήγα να το πάρω. Και είχε αυτό το σημείωμα. Και πήγα στην τροχέα. Πήγα σε ένα τμήμα της τροχέας. Έχετε μπει σε τμήμα της τροχέας μέσα? Έχετε μπει μέσα σε αστυνομικό τμήμα? Έχετε... Να μην μπούμε για το αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου. Να μην μπούμε για το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας. Να μην μπούμε για το αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, που είναι δηλαδή ότι είναι η Ακρόπολη, είναι τα κεντρικά και τα πιο κυριλέ, εντάξει. Και είναι μέσα, δηλαδή μπαίνεις και κρατάς τη μύτη σου έτσι, βρωμάει και ζέχνει. Λοιπόν, πηγαίνετε στην τροχέα, στα κεντρικά της τροχέας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περάστε, είναι 6-7 όροφοι. Τους πέρασα όλους τους ορόφους, τα σανσέρ και όλους τους ορόφους. Και όταν φύγετε από εκεί, αν επιζήσετε από τις οσμές και την πόχα και την πύχλα, η τύχη, η παρβρώμη και καλά, αυτά τα παιδιά που ζουν εκεί, που είναι φιλότιμα παιδιά και είναι και καλοί αστυνομικοί πολλοί από αυτούς, ίσως οι περισσότεροι. Δηλαδή δεν έχω κανένα κόμπλεξ με τους κολόμπατσους που είχαμε παλιά που λέγαμε. Μια χαρά είναι. Εντάξει, και σε σχέση με το τι έχουν να κάνουν και να κυνηγήσουν και να προστατεύσουν και πόσο κινδυνεύει η ζωή τους με όλα αυτά, είναι, οι άνθρωποι είναι ήρωες. Αλλά πώς αντέχουν και ζουν μέσα σε αυτά τα χειροστάσια? Δηλαδή άμα βγάλεις από μέσα τα γραφεία, τους αστυνομικούς, τους τροχονόμους, με τα πολιτικά, με τους ένστολους και το αδειάσεις και βάλεις μέσα γουρούνια, θα σηκωθούν να φύγουν τρέχοντας τα γουρούνια. Δεν αντέχουν εκεί μέσα. Σας δίνω το λόγο μου, πηγαίνετε στα κεντρικά της τροχέας και αν ζήσετε, αν επιζήσετε από την πόχα και τη δυσοδεία, όταν θα φύγετε από εκεί, αφού ευχαριστήσετε από το βάθος της καρδιάς σας τους καημένους, τους τροχονομούλιδες που ζουν σε αυτό το πράγμα εκεί μέσα και δεν τα έχουν διαλύσει όλα μέχρι να πάνε κάποιοι να τα φτιάξουν, το κράτος δηλαδή, η πολιτεία, ποιος θα τα φτιάξει, ο φούφτος. Λοιπόν, όταν φύγετε από εκεί, πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονος στη Μιχαήλ Βόδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πηγαίνετε μια βόλτα. Ανεβείτε πάνω να δείτε. Δεν θα πω τίποτα. Είναι 3 όροφοι, είναι 4. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε στα κεντρικά της τροχέας και στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονος. Και μετά, άμα έχετε όρεξη, πηγαίνετε και Ομόνοια και Σύνταγμα και Παγκράτη και Κυψέλη και περάστε από όλα τα αστυνομικά τμήματα. Και μετά έλατε να μου πείτε πώς ζουν εκεί μέσα άνθρωποι. Δεν σου λέω βρωμιά στους στίχους που είναι
σαν να τα έχεις κάνει και να πασαλίβεις τους στίχους κανονικά. Σας δίνω το λόγο μου, θα κάνω άλμπουμ, θα πηγαίνω και θα βγάζω φωτογραφίες κρυφά και θα βγάλω ένα μεγάλο λεύκομα. Τα αστυνομικά τμήματα και οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας που δίδαξε την παιδεία, τον πολιτισμό, την ελευθερία, τη δημοκρατία και όλα τα καλά της μοίρας μας, που είμαστε τόσο περήφανοι. Άμα αδειάσεις τα αστυνομικά τμήματα και βάλεις μέσα κότες και χήνες, περιστέρες και πώς τις λένε τις άλλες, τις 18ωρες, θα φύγουνε τα ζώα και τα πετεινά, δεν θα μείνουν μέσα ούτε μια μέρα με όλη αυτή την μπόχα, την μπίχλα και τη δυσοδεία. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια βόλτα. Έχουμε κερδίσει ένα φάουλ, κέρδισε ο Γιώβιτς με ένα μαρκάρισμα από πίσω. Έδειξε η κάρτα. Ο Μάριλον Γκόμες έκανε. Ένας Ουκρανός από τη Βραζιλία έκανε το φάουλ σε ένα Σέρβο από έναν Έλληνα από τη Σερβία. 4-5 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Θα το κάνει ο Μαρίν όπως το έκανε. Ωχ, Παναγία μου. Μαρίν, κάντε όπως το έκανες, αγόρι μου, με τη Λάσκ στη Φιλαδέλφια, στο παραθυράκι. Γεια σου, Φεϊρούς. Ένα υπέροχο ανατολίτικο τραγούδι, κάργα ελληνικό όμως, από τη συντρόφισσα Μελίνα Κανά. Έμαθα πάντοτε να δίνω. Αμάν, έστειλε την μπάλα στο ακριβώς το άλλο παραθυράκι, ακριβώς όμως, αλλά την έδιωξε απάνω στη γωνία. Κοίτα από εκεί, κοίτα εδώ. Πού σου ρε. Την έδιωξε ο Ντερέκης αυτός, ο τερματοφύσουλας. Πού σου. Άμα το δείτε αυτό, παιδιά, θα τρελαθείτε. Όχι. Γιατί ρε Ράσβαν, γιατί αγόρι μου. Στο 56ο λεπτό έγιναν αυτά.

και μία κεφαλιά γυριστεί λίγο out στο 56. Εδώ μεταξύ τα χανούμια έχουν αλλοφρονήσει έτσι στο Stamford Bridge. Είναι όλοι όρθιοι, οι μισοί είναι από τη μέση και πάνω γυμνοί. Ουρλιάζουν και δεν είναι μόνο πιτσιρικάδες, χουλιγκαναριά, 25άριδες και 20άριδες. Πω πω τι έβγαλε, πού σου και. Όχι ρε φίλε, πω, άμα το δείτε θα τρελαθείτε. Τι άδικο. Πες πάντων. Φάουλ κοράκι. Δείχτου κάρτα του κρανού από τη Βραζιλία. Καούα Ηλίας. Σπρόξιμο και πάτημα και μαρκάρισμα από πίσω και στο Μάγερ. Και δεν... Α, του δείξε κάρτα. Καλά, το έχουμε ισορροπήσει τελείως το παιχνίδι. Παίζουμε στα ίσα και μάλιστα έχουμε κάνει τρεις κολοσιαίες ευκαιρίες. Αυτή όχι. Αχ, γεια σου Χάιγκ. Ο Χάιγκ Γιαζετζιάν είναι ένας φίλος μου αγαπημένος. Παίζει υπέροχο ούτι. Είναι εξαιρετικός μουσικός και συνθέτης και μας έχει συστήσει πάρα πολύ ωραία αρμένικα τραγούδια και τραγούδια από το Λίβανο, από τη Συρία. Έχει γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Συρία και στο Λίβανο ο Χάιγκ Γιαζετζιάν, αλλά όπως καταλαβαίνετε Γιαζετζιάν από που θα είναι Αρμένης. Και βέβαια έχει κάνει στην Ελλάδα. Τι έχει κάνει ο Αρμένης στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια, 35-40? Αρμένικη βίζιτα. Ένα τραγούδι για κάτι ωραίες λίμνες της Αρμενίας. Το έχει τραγουδήσει βέβαια, ξέρετε, η ελευθερία μας. Με ελληνικά λόγια, με στίχους ελληνικούς της Λίνας Νικολακοπούλου.

Κανονάκη σάζει όλα τα ανατολικά όργανα της Αρμενίας και της Μέσης Ανατολής. Υπέροχα ηχοχρώματα και εξαιρετικός ο Χάικ.

0: πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο George Osborne, είπε ότι μπορούμε να συνοηθούμε, λέει, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο για να κάνουμε μια συμφωνία με τα γλυπτά του Παρθενώνα κλπ. Ρε, ας το διάλο, ρε, θα σου κάνουμε και συμφωνία, καραγκιόζι. Ούτε ελληνόφρονας, ούτε ελληνοφρενής είμαι, ούτε εθνικιστής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε ελληναράς, ούτε τίποτα. Αλλά άντε και στο διάλο, ρε. Ότι δίνουνε δηλαδή αυτοί κάτι τέτοιοι τύποι, να πει αυτοί οι Βρετανίδες αδελφές νοσοκόμες. Πώς τον είπαμε αυτόν, για γράψτε το όνομά του, γράψτε το όνομά του. George Osborne. Κάνα σε κανονίσω, ρε. Σε κανονίσω. Ξέρεις αυτό τι πρέπει να τον κάνεις. Να τον πάρεις και πάνε τον κλείσεις σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Ομόνοια ή στην Τροχέα. Να τον κλείσεις μέσα, να σφραγίσεις το κτίριο από κάτω και να του πετάς τίποτα ξεροκόμματα από τα παράθυρα να τρώνε μαζί με τα περιστέρια και τις 18 ώρες. Κίτρινε κάρτα στο Μαρίνι τώρα. Τους έκανε ένα χρειαστό φάουλ στο κέντρο τώρα. Κίτρινε κάρτα στο Μαρίνι, ο οποίος πριν από 10 λεφτά, πριν από 6 λεφτά έχασε και... Υπέροχα το κάνει το φάουλ, αλλά το έβγαλε ο άλλος σου, το κοπρόσκυλο. Τερματοφύσουλες, τέλος πάντων. Τώρα τι σας κουράζω κι εγώ με τα προβλήματά σας, λες και δεν έχετε κι εσείς τα δικά μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής. Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πω, τώρα έχουν ένα κόρνερ αυτοί. Τους, εντάξει. Την πηδήξαμε. Εντάξει, πάει και αυτή η φάση. Ωραία. Είμαστε στο 64 και το σκόρ είναι ακόμα 1-1. Οι χανούμιδες στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, είναι όλοι όρθιοι, έχουν λυσάξει. Δεν ακούμε φωνή βέβαια. Έλεγα μήπως βάλουμε για να ακούμε και τη φωνή να πούμε να ακούτε, γιατί έχει πολύ... Είναι δηλαδή φοβερό. Γίνεται κόλαση μέσα. Είναι τίγκα στο κυτρινό μαύρο το γήπεδο της Chelsea. Μένω όλα τα χρώματα γύρω είναι μπλε, γιατί μπλε είναι τα χρώματα της Τσέλσι, και γι' αυτό το λόγο μάλλον και οι δικοί μας έχουν κατέβει με γαλάζια, γιατί φοράνε κυτρινό μαύρα οι Ουκρανοί, οι Βραζιλιάνοι από την Ουκρανία. Α, μην τα κοροϊδεύουμε αυτά, ότι οι Ουκρανοί είναι όλοι Βραζιλιάνοι, γιατί και οι Έλληνες δεν είναι κανένας νομίζω, είναι μόνο ο Ρώτα και ο Πήλιος, οι οποίοι είναι Αλβανοί. Και ο Στρακός που δεν παίζει και είναι στη θέση του αντί για τον αλβανικής καταγωγής είναι ο Ιταλός ο Μπρινιόλι. Λοιπόν, και τι ήθελα να σας πω τώρα. Λοιπόν, άντε ας ακούσουμε λίγο ακόμα Χάιγκ.

Το ένα με τις λίμνες είναι το Bingol. Αυτό λέγεται Γιάργο Καράγ. Παράγ. Παράγ. Μάλλον από την Παράγκα θα είναι. Πω που έχασα μια κεφαλιά τώρα. Πω που κοίτα να δεις, κοίτα πω και εδώ, κοίτα τι έχασα. Πω που τη χάσανε. Είμαστε στα 65. Λοιπόν, Bingol, που είναι το τραγούδι της Λίμνης, και Γιάκορ Παράγ, αυτό που ακούμε τώρα, και αυτό αρμένικο, πάλι ο Χάικ Γιαζιζιάν. Έτσι που λέτε, να μην κοροϊδεύουμε τους Ουκρανούς που είναι Βραζιλιάνοι, γιατί και εμείς οι Έλληνες ξένοι είμαστε. Να μου πεις και Έλληνες να ήμασταν, πάλι ξένοι θα ήμασταν. Γιατί είμαστε ξένοι στην ξένη χώρα. Εννοείται. Παιδιά, άμα δεν σφιχτείτε λίγο, δεν μας βλέπω καλά. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά να παίξουμε.

Κιτρινό μαύρα φοράνε, μάλλον πορτοκαλί και μαύρα φοράνε οι Ουκρανοί, οι διαιτητές φοράνε κιτρινό μαύρα. Εμείς φοράμε γαλάζια, όλα γαλάζια. Ωραία, είναι ωραία εμφάνιση.

0: Στην ελληνική πολιτική έχω ζήσει πολλά και είμαι ψυχολογικά έτοιμος να ζήσω και άλλα, πολύ περισσότερα. Τίποτα δεν με εκπλήσει πια. Αλλά ομολογώ ότι να τσακώνονται δύο κόμματα, πόσο βλάκας είναι ο αρχηγός του ενός και πόσο ηλίθιος ο αρχηγός του άλλου, δεν περίμενα να το ζήσω. Με ξεπερνάει. Αυτά επειδή ο καρτερός και ακαρτέρι και ακαρτέρι φιλελεύθερη λαλιά που έτρωγε λαχανάκια από το Τσερνομπίλ, ο καρτερός λοιπόν, αυτός ο φωστήρας της αριστερής διανόησης, έγραψε ένα αυτό κάτι, έγραψε και είπε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ είναι βλάκας. Αυτό με ερωτηματικό και καλά. Για μιλάμε για μεγάλη ξεφθύλα δηλαδή. Και βλάκας να είναι ο Νίκος, δεν το λες αυτό. Και ηλίθιος να είναι ο Πινόκιο, δεν το λες αυτό ότι είναι ηλίθιος. Το ομολογεί βέβαια μόνος του, γιατί λέει ναι, θα σας το ομολογήσω, είμαι ανόητος. Καλά που το κατάλαβα. Αλλά αυτό το λέει ο ίδιος, είναι μια αυτοκριτική. Η μόνη αυτοκριτική που έχει κάνει, δεν έχει πει τίποτα άλλο ως αυτοκριτική, μόνο αυτό, ότι είμαι ηλίθιος, είμαι ανόητος. Σωστό. Λοιπόν, ομολογώ ότι να τσακώνονται δύο κόμματα, πόσο βλάκας είναι ο αρχηγός του ενός και πόσο ηλίθιος ο αρχηγός του άλλου, δεν περίμενα να το ζήσω, με ξεπερνάει αυτό. Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσε ένα συνεργάτης του Τσίπρα που αναρωτήθηκε εγγράφος, τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας, διευκρινίζοντας ότι το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Αυτά έγραψε στην εφημερίδα των συνταγματαρχών ο καρτερός, λαχανάκια Τσερνομπίλ. Για να είμαι ειλικρινής, ουδής μου το έχει θέσει, τουλάχιστον στις πλατείες και καφετέριες όπου συχνά ζωγράφει ο Pretender. Άλλωστε θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει πως τέτοια ερωτήματα έχουν πάψει να μας απασχολούν από τα χρόνια του σχολείου. Στο κάτω-κάτω η συζήτηση ποιος είναι βλάκας, ποιος ηλίθιος και ποιος μεγαλύτερο νούμερο δεν αποτελεί μέρος του διαλόγου στη δημοκρατία μας. Ίσως στη Σοβιετική Ένωση ή μπορεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι πιο βλάκας, ο Πούτιν ή ποιος είναι πιο καθήκη, γιατί βλάκας δεν είναι κανένας από τους δύο. Ποιος είναι πιο καθήκη, ας πούμε, ο Βλαδόλφος Πούτλερ ή ο Πορτοκαλής, ο Βελιγέκας. Το Πασόκ ανέβηκε στα κάγκελα και δικαίως. Οι Τσιπραίοι απάντησαν με μια πρώην Πασόκα που ξαφνικά έγινε Τσιπραία και πήγε να την πλακώσει ένας Πασόκος. Αδιανόητα πράγματα σε μια πολιτισμένη κοινωνία και αδικαιολόγητα. Ο Ανδρουλάκης, λέει ο Pretender, ιδρώνει τη φανέλα. Τόσο μπορεί, τόσο κάνει, αυτή είναι η δουλειά του, τόσο μπορεί να την κάνει. Αλλά για το κόμμα του, ούτε για το κόμμα του Τσίπρα ιδρώνει, ούτε για το κόμμα του Μητσοτάκη. Για το κόμμα του ιδρώνει. Και αν είναι κάτι βλακώδες, είναι να μιλάει ο συνεργάτης του Τσίπρα για διχασμό. Είχαν τίποτα κοινό ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και είπαν να το χωρίσουν και να διχαστούν? Εξάλλου για διχασμό συμπληρώνουμε εμείς, μόνο ο Τσίπρας μιλάει. Ή εμείς ή αυτοί. Ή εμείς ή κανείς. Ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε. Αυτά τα διχαστικά ο Τσίπρας. Ή θα πάει, τι έχουν οι βόμβες Μολότοφ, ή θα είσαι από εκεί που τις ρίχνουν ή θα είσαι από εκεί που τις τρώνε. Πασόκο ένας, ο Ανδρουλάκης, πρώην ΣΥΡΙΖΑ ο άλλος και πιο πριν Κνήτης, ο Τσίπρας. Από δύο χωριά, χωριάτες. Αν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα, τότε ίσως καταλάβουμε πόσο βλακώδης είναι η μομφή περιβλακίας. Και αν υπάρχουν τίποτα παρατρεχάμενοι που τα βλέπουν όλα ίσιωμα, τότε μάλλον ο δικός τους δείκτης νοημοσύνης θα πρέπει να εξεταστεί. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτοί συντηρούν τελικά την παρανόηση, γράφει ο Pretender, και τη βλακεία συμπληρώνουμε εμείς. Υπάρχει δηλαδή κάποια κατηγορία ανθρώπων που σουλατσάρουν μεταξύ των διαφόρων κομμάτων και σχηματισμών της περιοχής, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι ονειρεύονται να ενωθούν η σάρκα μίαν, κάνουν μάλιστα και εκδηλώσεις για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και ο ένας λέει τον άλλο βλάκα και ο άλλος λέει τον ένα ηλίθιο. Φυσικά ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, για να επιστρέψω σε επιχειρηματολογία του συνεργάτη Τσίπρα. Λέει ο Pretender ότι ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Εδώ εγώ βάζω έναν αστερίσκο. έχω κάποιες διαφωνίες. Συνεχίζουμε. Και τελειώνουμε. Έτσι θα τελειώσουμε. Τώρα που λένε τελειώνουμε, έτσι με τα συγχωρήσεως. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο καθένας και τι αντιπροσωπεύει. Εννοεί για τον κόσμο ο Pretender. Κυρίως όμως ο κόσμος ξέρει ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους δύο. Αυτό είναι η πικρή αλήθεια. Για δεύτερο κόμμα δηλαδή και για τρίτο. Τα υπόλοιπα είναι αναζητήσεις στον κόσμο της κακογουστιάς. Και αν με κάτι τέτοια το Μαξί μου κάνει πάρτι, που λέει και ο συνεργάτης του Τσίπρα, ο καρτερός δηλαδή, ο Λαχανάκια Τσερνομπίλ, ποιο είναι το πρόβλημα? Από πάρτι που δεν τρως, δεν σε νοιάζει και αν καεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ο φίλος μου Γιώργος Ζήκας, Θεός χωρέστε, έχει γράψει αριστουργήματα, εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια. Είναι από τους τρεις καλύτερους σύγχρονους των τελευταίων 30 χρόνων εννοούμε τραγουδοποιούς, που έγραφε τραγούδια και μουσική και στίχους, και πολλά τα τραγούδια και ο ίδιος. Τα Μαργαριτάρια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ζήκας, ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός. 6 μήνες την έβγαζε στη Θεσσαλονίκη και 6 μήνες στην Άουσα της Πάρου, που είχε ένα μαγαζάκι που πούλαγε φόμπι ζου και τέτοια. Διάφορα μπιχλιμπίδια και σκουλαρίκια και αυτό, μπλα μπλα μπλα τέτοια. Στην Άουσα της Πάρου. Και έμενε στο πίσω λιβάδι, στον Δρυό, προς τα πέρα, από την πίσω μεριά, από την Άουσα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το έχει γράψει και το έχει δώσει να το τραγουδήσει υπέροχα ο Κώστας Μακεδόνας. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, ένα εξαιρετικό χασάπικο που έχει κάνει και ωραιότατη ενορχίστρωση ο Σταμάτης Κραουνάκης, με ένα υπέροχο φινάλε.
1: Κι αν είσαι εσύ γυναίκα εξυπνήτιο,
0: φινάλε με παύση, έτσι, που κόβει και αφήνει ένα μέτρο και κάνει.

είμαστε στο 76ο λεπτό και 1-1 ακόμα. Έχουμε χάσει 3 άχαστα. Έχουν χάσει και αυτοί 1 και 2 που έπιασε ο

μαργαριτάρια που βρίσκουμε στα εξωτικά μαγικά νησιά. Εκεί πήγαμε με τον Βαγγέλη Γερμανό. Το μαγικό νησί.

0: είσαι εδώ.
1: Λοιπόν, δύο αλλαγές στο 78. Φεύγει ο Γιώβιτς και ο Βιτάλης και μπαίνει ο Καϊρίνεν και ο Βάργα. Ο Βάργα στη θέση του Γιώβιτς και ο Καϊρίνεν στη θέση του Βιτάλης. Και έχουν μείνει 11 λεπτά για την κανονική λήξη, 1-1 ακόμα. Όλα στον Άσο, 11 τα λεπτά, 1-1 το σκορ. Ας μείνει έτσι, μωρέ, σταδιά. Αφού δεν βάλαμε το γκολάκι αυτό του Μαρίν, το φάουλ που το έβγαλε ο Καραφλαετός, αυτός ο Ουκρανός. Αυτός ο Ουκρανός θερματοφύλακας μάλλον είναι από την Ουκρανία. Τελικά. Γιατί τόσο ψηλός, ξανθός και βραζιλιάνος, 2,5 μέτρα, δεν νομίζω.

0: Λυπάμαι πολύ για αυτό που θα σας πω. Στο 79 και 32 από πλάγια δεξιά ένα σουτ σα σέντρα και πήγε μέσα. Σαχτάρ Ντόνεσκ ΑΕΚ 2-1. Και μένουν 10 λεπτά συν οι καθυστερήσεις. Πολύ άσχημο αυτό, πάρα πολύ άσχημο και κρίμα και άδικο δηλαδή. Πω, πω. Την απέκρουσε ο Μπρινιόλι, αλλά όπως χτύπησε στο πόδι του την έστειλε μέσα.
1: Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα εκεί τα ακούς να τραγουδούσαν τα χαρούμενα πουλιά στη σιγαλιά.
0: Από το μαγικό νησί του Βαγγέλη Γερμανού στα μαγικά νησιά του Γιώργου Νταλάρα. Με το Γιώργο Νταλάρα, έτσι. Νομίζω ότι είναι του Γιώργου Μουζάκη αυτό. Όχι ρε φίλε, πάρα πολύ άδικο. Απέκρουσε ο Μπρινιόλι και η μπάλα όπως χτύπησε στο πόδι.

Γέννηκε ο Μαρίν τώρα, ο Ρουμάνος, ο Ρασβάν Μαρίν, που δεν μπήκε μέσα αυτό το φάουλ που έκανε το αριστούργημα γάμο του. Φεύγει ο Μαρίν και μπαίνει... ναι, ποιος μπήκε? Ναι, ο Ζούγκοφ. Μπαίνει ένας Ουκρανός να αντιμετωπίσει την Ουκρανική ομάδα που είναι όλοι Βραζιλιάνοι. Έλα, έλα, έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ. Πού σου ρε. Πω, τι χάσανε τώρα μέσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες και... και να σκόνταυτε κάποιος πάνω στην μπάλα, μέσα θα πήγαινε. Λοιπόν, καλά. Αν γίνει κάτι άλλο θα...

Άδικο, άδικο, άδικο, πολύ άδικο. Τουλάχιστον μια ισοπαλία θα ήταν ένα δίκαιο σκορ. Αν κερδίζαμε θα ήταν ένα υπέροχο σκορ. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ άδικο. Άρα πρέπει την άλλη εβδομάδα να κερδίσουμε στο Manchester τη Manchester City και μετά να κερδίσουμε εδώ τη Ρώμα και τη Ρεάλ και την Dortmund της Γερμανία. Και στο τέλος να πάρουμε το Champions League.

0: Αλλά θέλω να σας παρακαλέσω, είτε δουλεύετε, αν δεν δουλεύετε ακόμα καλύτερα πάτε καμιά βόλτα στα αστυνομικά τμήματα που σας είπα και σε δημόσιες υπηρεσίες διάφορες. Έχω πολλές να σας προτείνω να βολτάρετε. Αν δεν δουλεύετε, αν δουλεύετε στον ελεύθερο χρόνο σας, πηγαίνετε μια βόλτα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Και να συμπληρώσω ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αστυνομίας είναι εξαιρετικού επίπεδου. Δεν είναι αυτή η μπάτση που λέγαμε παλιά, κάτι μπασκίνα, κάτι ξέρεις αούγκανη. Είναι κανονική, είναι επίπεδο, έχουν πτυχία, είναι φιλότιμοι. Είναι μια χαρά οι άνθρωποι. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι υπέροχο. Απορώ πώς μπορούν και ζουν και δουλεύουν εκεί μέσα. Φάγαμε και το τρίτο και τελείωσε. Στο 86-31. Χάρηκα πολύ. Ο Ουκρανός ονόματι Μεντόζα. Είναι γνωστό ότι οι Ουκρανοί λέγονται Μεντόζα και το περίμενα τώρα μετά το δεύτερο γκολ αυτό το εντελώς άδικο και τυχαίο που μπήκε. Το ήξερα ότι για να ισοφαρίσουμε αποκλείεται. Το πιο πιθανό να τρώγαμε τρίτο. Όπερ και γένετο. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ότι όλο το θάρρος, ότι όταν θα κάνετε τις βόλτες στα αστυνομικά τμήματα θα συναντήσετε νέας ηλικίας και μεσαίες ηλικίες και μεγάλους αστυνομικούς που είναι. Το ανθρώπινο δυναμικό της αστυνομίας είναι εξαιρετικό. Απορώ πώς μπορούν και ζουν και δουλεύουν εκεί μέσα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς είναι. Πρέπει να πάνε κάμερες μέσα από τα κανάλια, όπως είχα πει να πάνε στα σχολεία της Γκράβας και στα πιο πολλά σχολεία κάμερες της ΕΡΤ, ας πούμε, να μας περιγράψουν πώς είναι τα σχολεία που είναι μέσα τα παιδιά μας και υπέροχοι καθηγητές, έτσι. Να κάνουμε και βόλτες στις δημόσιες υπηρεσίες, στα αστυνομικά τμήματα, στην τροχέα, στο... δηλαδή τώρα, στις δημόσιες υπηρεσίες, τελεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καταστροφή 3-1. Είμαστε στο 89. Και τώρα βγήκε κουτσένοντας και ο Γκατσίνοβιτς που είχε μπει αλλαγή και κάτι έγινε με τον γονατό του και μάλλον είναι δύσκολο περιστατικό γιατί δεν μπορεί να το πατήσει. Τώρα μηνίσκος τι είναι, δεν ξέρω, δεν είναι τετρακέφαλος, τρικέφαλος, δικέφαλος, πάντως δικέφαλος, όχι ο δικέφαλος, πάει, τελείωσε τώρα με το 3-1, ούτε δικέφαλος, θα κερδίσουμε τους άλλους, μωρέ, σιγά το δύσκολο τώρα, τη Ρεάλ και τη Ρώμα εδώ μέσα τους έχουμε και στο Μάντσεστερ θα πατήσουμε κάτω τη Μάντσεστερ Σίτι που κάνει και κάτι αλητίες εκεί, έχει κάνει κάτι αθλειότητες. Να την υποβιβάσουν, να τελειώνουμε, να τη διώξουν από τα ευρωπαϊκά κύπελλα. καλά. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
5: Πότε ήμουν πιτσιρίκος, πονηρός και κομμάτι.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα σούτ από δεξιά του Ζούκοφ με το αριστερό πόδι του Ουκρανού, του δικού μας Ουκρανού, η μπάλα στη συμβολή του Δοκαριόλα. Πάνω δοκάρι. Τον απέναντι στρατιώτη και... Αλλά τι 3-1, τι 3-2. Τώρα το πανηγύρι τελείωσε αυτό. Το απόψινό πανηγύρι. Εσ' αύριον τα σπουδαία και εσ' μεθαύριον.

Είναι η ζωή, ρε λάμπη, ένα τίποτα που λάμπει. Να το, έλαμψε απόψε αυτό το τίποτα για την ήπια μου, κατάλαβες από το. Δηλαδή, κρίμα για το Θεό, ρε φίλε, να πούμε. Και εσύ λάμπεις, μπάμπη μου.

Ας βάλουμε άλλον έναν λογό. Το ρεζίλι των σκυλιών. Και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.

Βινίσιο, ο Μπεντρόζα και ο Μπερίν, όπως το λένε τον άλλον. Τρεις υπέροχοι Ουκρανοί από τη Βραζιλία, βάλαν τα κολλάκια. Καλά, το ένα είναι τραγική ευθύνη του Μπρινιόλη. Έχει πιάσει το παιδί το άντερά του, αλλά έπνιξε αυτό το μπαλάκι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, παππούλη. Λοιπόν, αυτά. Τραυματίστηκε και ο Γατσίνοβιτς. Λοιπόν, άντε, φυλάκια. Την καθαρίσαμε και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

0: πει.
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Σε ρικόλπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη.
1: Κρίμα.

0: Περαστικά μας, να είμαστε καλά. Πάντα τέτοια. Η ζωή έχει και τα πάνω της και τα κάτω της, και τα μέσα της και τα έξω της και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχα τόσα να σας πω, είχα να σας πω διάφορα πράγματα. Σας έφερα εδώ βιβλία, αλλά παρακολουθώντας την απευθείας μετάδοση, να σας κάνω και την, αυτή την απευθείας μετάδοση από το Stamford Bridge, που δεν μας πήγε με πολύ γούρι, ας πούμε. Δεν ήταν καθόλου γούρικο το γήπεδο της Chelsea.
1: Ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή.
0: Φιλάκια, πουλάκια μου, καλό βράδυ, να είμαστε καλά, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Ξημερώνει μια υπέροχη μέρα. Έτσι, η Τρίτη και 13 πέρασε, η Τετάρτη και 14 πέρασε. Πάμε για την Πέμπτη και 15. Αλλά είμαστε χωρίς την Guilfoyle τώρα και με τρία μπαλάκια στην πλάτη. Κουβαλάμε μια σακουλίτσα με τρία γκολάκια.

0: τσιγάρα.
1: Λοιπόν, με τον Λουκιανάκο μου θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ξέρετε ότι εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Εντάξει. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, που λέγεται το άλλο το τραγούδι που δεν το βάλαμε σήμερα, θα το βάλουμε αύριο. Λοιπόν, αυτά. Η Πόπη Μαντζίκα ήταν στην Γενική Διεύθυνση, ο Γρηγόρης Ψαριανός από τις 10 ως τώρα, φυλάκια, γεια. Καλέ, μη μου στεναχωριόσαστε. Ω, καημένε τώρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.